τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό, αλλά σε ένα καθαρά ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής Του. Δεχτείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στον χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με τον Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέου τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον? Ο Ινδός Μαχαρίση Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίση σημαίνει «μεγάλος σοφός» ή «μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και Γιόγκη, διότι είναι δάσκαλος της Γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρ Μάτο Μαχαρίση εκπαιδεύτηκε στη Γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών.
Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία, ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλντ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίσι το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίσι είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίσι να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος, παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός CD». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα,
Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές. Είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εντούτοις, ο Πατάντζαλη, που έζησε 300 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα Yoga υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της Yoga και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Yoga και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της Yoga είναι η Hatha Yoga, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η Hatha Yoga είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η Yoga είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την Raja Yoga, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του Σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: ο μόνος σκοπός της Hatha Yoga, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της Raja Yoga. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην Raja Yoga. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα Yoga που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας. Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούργια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κινεί σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες. Ψέματα. Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερό εαυτό μας.
Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ότι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή την οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες Ινδουιστικές υμνούνται. Ο Γκουρού στη δόξα του Μπράχμα. Ο Γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο Γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση Ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν Ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια Ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια Ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτης, ας αφήσουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ,
γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποιεί

διώσανε τις είδας υπό κάτω της γης. Και στο 5, μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20, «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας». Και στο 20, «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια, θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση των θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου, και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύουτων σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη, αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις συνδικές θεότητες και το βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα προς τι τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά ή περιμόν των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους. Αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό, ερμηνευτεί αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση. Με αναπόφευγη

0: άπιστη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε που οφείλονται στην συγκατοίκηση. Ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά το νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία, ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. Μετέφραζε, βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές, λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε στο ταξίδι σας? Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι θιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στο διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκη. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Συνεχίζοντας τα ταξίδια σας με τον διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζ το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση τους στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι σύνδιοι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με τον Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα υπερβατικός διαλογισμός ήδη προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί για τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η τεχνική της, η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου, έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε, επασχολείτε σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη, ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και από όλο το περιεχόμενο της βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπι 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα, πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μια πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πραγματικά, ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπης είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπης να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη Βίβλο. Του λέει μάλιστα, το να διαβάζεις τη Βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη Βίβλο. Θα την μελετάς τη Βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας. Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω κυριολεξή μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν, όπως το πρώτο, για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοί Πατέρες. Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί. Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι, και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της Βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό, τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του Ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος, λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση, κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός. Και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησα κάποιο γέροντα: «Γέροντα, τι είναι ο νους?» «Είναι ο κυβερνήτης ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Τα κύματα θα το σπάσουν». Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρωρός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύον αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοι του, έχει αρχίσει να φύρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι, γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτα άλλο. Να φέρει τον με μια διαφορετική τεχνική να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει να διαβάσει τη σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει σε αφορά με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθει σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητας στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής, αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευτεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδος Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδο στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχο του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή η δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι κοπαδοί του νιουέτσι. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου. Μα τι λέτε? Μέσα η Βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς, πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντις. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μια σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας πλησιάζουμε τον Άγιο Θρόνο Σου. Κάποτε ήταν απλησίαστος σε μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας, του εγωισμού μας και της ανοησίας μας, γιατί όλα αυτά που ζούσαν είχανε πολλή ανοησία και πρόκληση και ζούσαμε και μακριά Σου και εναντίον Σου, Θεέ μας. Ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια. Ευχαριστούμε που μας άλλαξες τη ζωή. Ευχαριστούμε που μας χάρισες την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, την αλήθεια και τη ζωή. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί έχουμε δια του Ιησού μας Χριστού το πρόσωπό Σου γεμάτο φως και αγάπη για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Σε ευχαριστούμε τώρα, Θεέ μας, γιατί αυτό που έχουμε είναι ουρανός. Ουρανό έχουμε τώρα και ουρανός μας περιμένει αιώνια. Ο ουρανός της παρουσίας Σου, ο ουρανός της βασιλείας Σου, ο ουρανός της δόξας Σου. Σε ευχαριστούμε. Το πιο σπουδαίο, το πιο μεγάλο απ' όλα, Κύριέ μας, το πρόσωπό Σου, το φως στο πρόσωπό Σου, το χαμόγελο Σου, η παρουσία Σου, η ζεστή μέσα μας και γύρω μας. Μας περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έχεις βάλει το χέρι Σου πάνω μας. Και αυτό το βλέπουμε, το ζούμε και ακόμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δοξασμένο το όνομά Σου για την αλήθεια, για τον Ιησού Χριστό μας που έκανε τα δύο ένα και έφερε ειρήνη με Σένα μέσα στις καρδιές μας. Πάρα πολύ Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, την Αγία Σου Γραφή που μας τη χάρισες, για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας τα κάνει λιανά και καθαρά για να τα καταλάβουμε, Κύριε. Να τα καταλάβουμε και να τα ζήσουμε. Πολύ Σε παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας, Θεέ μας και Κύριέ μας. Την ώρα αυτή, τη μέρα αυτή της λατρείας που μας χαρίζεις, πάρ' την στα δικά Σου τα χέρια και μίλησέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Να αυξηθούμε στο Χριστό, να διορθώσουμε την πορεία μας, να οικοδομηθεί η Εκκλησία Σου σε Αγία ζωή και καθαρή όπως την θέλεις Εσύ, όπως την έζησε ο Ιησούς μας Χριστός. Και έτσι όπως θα πορευόμαστε το δρόμο το δικό Σου, τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να μας αξιώσεις Κύριε να Σε συναντήσουμε, να πέσουμε στην αγκαλιά Σου και να ζήσουμε αιώνια στη Βασιλεία Σου, στη δόξα Σου, στον Ιησού μας Χριστό. Όχι μόνο εδώ σε μας, αλλά και όπου αλλού λατρεύεται το όνομά Σου, με καθαρά χέρια, με υψωμένα χέρια, με ευλογημένα χέρια, να είναι για τη δικιά Σου τη δόξα, να είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας Σου, να είναι για τη σωτηρία θανάτων ψυχών. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, και περιμένουμε να βρέξεις τις ευλογίες της παρουσίας Σου μέσα μας και ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δόξα Σου. Αμήν, Κύριέ μας. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα. Αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Εδάφιο 17. Πόσο δε πολύτιμη είναι η σεμέ ευουλέ σου Θεέ. Πόσο εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Αν ήθελα να απαριθμίσω αυτές, υπερβαίνουσι την άμμο. Ξυπνάω και ακόμα είσαι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί σου και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού άνδρες αιμάτων, διότι λαλούσι κατά σου ασεβώς. Οι εχθροί σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί ματέω, έτσι πρόχερα και για το τίποτα το όνομα του Κυρίου. Μη δε μισώ Κύριε τους μισούντασε, και δεν αγανακτώ εναντίον αυτών που κάνουν επανάσταση εναντίον σου κατά των επανισταμένων επί σε. Με τέλειο μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Για μένα όμως τι ισχύει, εδάφιο 23. Δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισε την καρδιά μου.
Εξέτασέ με, Θεέ, και μάθε τους στοχασμούς μου και δες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας και οδήγησέ με εις την οδόν την αιώνιον. Κύριε, ψάξε μέσα μου. Κύριε, ανάγνωσε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και αυτά που σκέφτομαι και αυτά που έχω μέσα μου. Και όπου βρεις ανομία, σε παρακαλώ πολύ να την ξεριζώσεις και στη θέση της να βάλεις τη ζωή την αιώνια. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να μας πει και να είναι για τη δικιά Του τη δόξα. Το νούμερο ένα, το μεγαλύτερο θέμα όλων, το σοβαρότερο θέμα όλων και για το Θεό και για τον άνθρωπο. Το ίδιο απασχολεί τον Θεό, το ίδιο βασανίζει τον άνθρωπο, είναι το πολύ μεγάλο και το πολύ σοβαρό θέμα της αμαρτίας. Μπορώ να πω ότι από αυτό το θέμα εξαρτώνται όλα τα άλλα και τα υπόλοιπα θέματα. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι για αυτό το θέμα κινήθηκε η γη και ο ουρανός και άδειασε και η δόξα του Θεού κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός πρόβατο. Θα ήταν ο κόσμος μας διαφορετικός, θα ήταν η ζωή μας διαφορετική, θα ήταν η ιστορία του κόσμου μας διαφορετική εάν δεν υπήρχε το θέμα το μεγάλο της αμαρτίας. Αυτή η αμαρτία που την ακούμε τόσο συχνά και τη συζητάμε και έχουμε συνηθίσει πολλές φορές, η αμαρτία, ο αμαρτωλός άνθρωπος, η αγάπη του Χριστού, ο σταυρός του Γολγοθά, τα καρφιά που κάρφωσαν τον Ιησού Χριστό. Αμαρτία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που νομίζουμε εμείς ή που ακούμε στους άμβονές μας ή που συζητάμε ή που νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει. Και σίγουρα όταν ο Κύριος λέει αμαρτία, δεν εννοεί που είπα ψέματα, Κύριε, που μου αρέσει λίγο ο κόσμος να ντύνομαι μοντέρνα, που θέλω λίγο να βάφομαι και που έχω επιθυμίες σαρκικές. Μακάρι, εγώ λέω, μακάρι όλη μας η αμαρτία και όλες μας οι αμαρτίες να ήταν τέτοιες. Μακάρι, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα ήταν πολύ πιο ελαφριά η θέση μας και πολύ πιο εύκολη η θέση μας εάν όλες οι αμαρτίες που λέει ο Κύριός μας ήτανε μερικές επιθυμίες και μερικά λόγια στενάχωρα και μερικά τέτοια. Ο Λόγος του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου μας φανερώνει το τι

κλείνει η ιστορία τώρα που είχαμε πάει στα πατρικά εδάφη εκεί στην Κέρκυρα. Λέμε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε πού είναι το σπίτι του παππού του Στάθη, πού είναι το σπίτι της γιαγιάς της Ασπασίας, πού είναι το σπίτι του Κώστα του Μεταλλινού που ήταν πατριωτάκια και συγγενείς. Και πήγαμε και ψάξαμε στο χωριό, εδώ η γιαγιά η Ασπασία. Καλά δεν φοβόσαστε να μην πέσει αυτό το σπίτι και σας πλακώσει? Πέφτουν οι σοβάδες, πέφτουν από εδώ, πάνε οι κουκουβάγες μέσα, πάνε τα σαμιαμίδια, ερείπιο. Πού είναι η γιαγιά η Ασπασούλα, η νυφούλα, η νεαρούλα που πήγαινε? Πού είναι το παππού του Στάθη? Άλλο ερείπιο από εκεί, εκεί το είχαν λίγο σοβαντήσει παραπάνω. Και τι έγιναν όλα αυτά? Έφτιαξαν ένα ωραίο κύκλο, έχετε δει, η ζωή του ανθρώπου είναι που πιάνει την κυμωλία και κάνει ένα κύκλο. Άλλος τον κάνει πολύ πιο γρήγορα, άλλος τον κάνει λίγο πιο αργά, αλλού κρατάει λίγα χρόνια παραπάνω, συναντιέται εκεί που ξεκίνησε με εκεί που τέλειωσε και έκλεισε το θέμα. Και από εκεί ήρθε η δεύτερη γενιά και μετά η τρίτη γενιά εγώ και τα κοριτσάκια και ο Στάχης τέταρτη γενιά και θα προχωρήσουμε πόσες γενιές και κάνει κύκλο και τώρα κάνω εγώ το δικό μου τον κύκλο. Τι είναι η ζωή? Να φτιάξουμε, να παντρευτούμε, να κάνουμε σπίτια και ρωτά στο χωριό πού είναι του παππού το Στάθη το σπίτι? Ένας ήξερε, δύο ξέρανε. Οι υπόλοιποι τα είχαν ξεχάσει. Ού, πού θες να ξέρουμε τώρα? Εμείς είμαστε νεότεροι. Δηλαδή τίποτα δεν είναι αυτά. Ένα. Ποιο είναι το ένα? Ναι, Κύριε, είμαι αμαρτωλός και είσαι Άγιος. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, Κύριε, έχεις δίκιο και εγώ έχω άδικο. Ναι, Κύριε, η αμαρτία είναι ανομία. Η πιο ταιριαστή λέξη μέσα στο Λόγο του Θεού που μας εξηγεί τι είναι αμαρτία είναι η λέξη ανομία. Άνομοι μπροστά στον νόμο του Θεού. Ο Θεός, ο νομοθέτης, ο Άγιος, ο Δημιουργός είπε έτσι είναι, έτσι το θέλω εγώ, έτσι το σκέφτηκα, έτσι θα περπατήσει. Και εμείς γυρίζουμε και του λέμε όχι. Κόκκινο εσύ, θα περνάμε με κόκκινο. Πράσινο εσύ, θα κάνουμε διαφορετικά από ό,τι θέλεις εσύ. Άνομοι και αντάρτες μπροστά στον Θεό και στην αγάπη Του. Αυτό το πνεύμα της ανταρσίας, να ξεχωρίσουμε τους δρόμους μας. Από εδώ ο Θεός, από εκεί εμείς. Από τη μία ο Θεός, αντίθετα εμείς. Γι' αυτό σας είπα ότι μακάρι η αμαρτία να ήταν 2-3 κοσμικά πραγματάκια και 2-3 ψέματα που λέμε και που κοιτάζουμε πονηρά και 10-15 επιθυμίες που έχουμε στη ζωή μας. Μακάρι όλη η αμαρτία να ήταν αυτή. Φταίμε μπροστά στον νόμο του Θεού, στον Άγιο νόμο, στον νόμο της αγιότητας, της μακροθυμίας, της καθαρότητας, της δικαιοσύνης του Θεού. Και ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για να δει ο Θεός τι θέση θα πάρουμε μπροστά στην ανομία, στην αμαρτία, στην ασέβεια μπροστά στον Θεό. Όλα τα άλλα, τα ταξίδια, τα λεφτά, η οικογένεια, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, όσοι έχουν και όσοι θα αποκτήσουν, πολύ λίγο μετράνε με τον Θεό, για τον Θεό. Μετά από λίγο τελειώνει η ιστορία και ψάχνουν τα εγγόνια να βρουν τις προγιαγιάς που είναι το ερυπωμένο σπίτι. Δηλαδή τίποτα. Αυτή η ιστορία από αυτήν δεν μένει τίποτα. Αν δεν έχει περάσει και καμιά μπουλντόζα να περάσει κανένα δρόμος φαρδής από εκεί και να κλείσει η ιστορία οριστικά εδώ κάτω. Και τι μένει από αυτή τη ζωή? Αφού ούτε τα παιδιά μένουν, ούτε τα εγγόνια, ούτε θα πάρω τίποτα μαζί μου και όσα έκανα στη ζωή μου οι επόμενοι θα τα έχουν ξεχάσει. Η θέση που θα πάρει ο άνθρωπος μπροστά στο μεγάλο θέμα της ανομίας, στο σοβαρό θέμα της αμαρτίας, μπροστά στον Θεό και στην αγάπη Του. Και παλεύει ο Κύριος χρόνια πολλά εδώ κάτω για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να καταδικάσουμε την αμαρτία. Όπως λέει εδώ, να μισήσουμε την αμαρτία. Την αμαρτία και αυτούς που κάνουν την αμαρτία να απορρίψουμε, να πάρουμε θέση μπροστά στον Θεό και στην αγάπη Του. Και βέβαια το πρώτο βιβλίο αμαρτίας που έρχεται στη ζωή μας, και ξέρετε αυτό είναι περίεργο, αλλά έτσι συμβαίνει. Η πρώτη αμαρτία που έρχεται στη ζωή μας είναι η αμαρτία των άλλων. Και εδώ είναι

ένα καλό, αλλά είναι και ένα επικίνδυνο σημείο. Γιατί πάρα πολύ εύκολα βλέπεις την αμαρτία των άλλων γύρω. Κοίτα πώς δίνονται, κοίτα πώς φέρονται, κοίτα τι υποκρισία, κοίτα τι κακία, κοίτα να σε φάνε ζωντανή, να σε φάνε ζωντανό, κοίταξε τι αγαπάνε, κοίταξε τι θέση παίρνουν μπροστά στο Θεό. Όλο κοιτάς με τα ματάκια σου γύρω την αμαρτία των άλλων. Και καταλαβαίνεις και μέσα εις την καρδιά σου αρχίζει σιγά σιγά και σφίγγεται και πονάς και υποφέρεις με τη θέση την οποία οι άνθρωποι παίρνουν. Έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Η αμαρτία των άλλων. Κύριε, απορρίπτω την ασέβεια. Κύριε, καλά κάνεις την ασέβεια και στους ασεβείς. Απομακρυνθείτε απ' εμούλε. Είσαστε εχθροί μου, διότι αγαπάτε την αμαρτία, την ασέβεια, την ανομία. Σας απορρίπτω, μισώ και αγανακτώ με τη ζωή σας που έχει αμαρτία. Γιατί εγώ θέλω να αρέσω στον Θεό, στην αγάπη του Θεού, στα δίκαια του Θεού. Ο άνθρωπος όπου βρει την αμαρτία, όπου συναντήσει την αμαρτία, την απορρίπτει. Τώρα εδώ να κάνουμε μια παρένθεση. Κι άμα τη δω στα αγαπημένα μου παιδάκια, το ίδιο ακριβώς θα κάνεις. Κι άμα δω την αμαρτία στα αγαπημένα μου τα εγγονάκια, εγώ δεν έχω εγγόνια, γι' αυτό μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Θα την πεις αμαρτία, ανομία την αμαρτία. Δεν θα χαριστείς. Αν προσέξετε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ξεκινούσε να καθαρίσει και να τιμωρήσει ο Κύριος το λαό του, από τα παιδιά σας θα αρχίσετε και από τους συγγενείς σας. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος και για τη συγγένειά μας την αμαρτία τη λέμε αμαρτιούλα, το καημενάκι, δεν το θέλει ο Θεός, δεν θα μας ευλογήσει ο Θεός. Και για μένα, για τον εαυτό μου και για τα παιδιά μου και τη συγγένειά μου, η αμαρτία είναι αμαρτία. Μισώ, απομακρύνω, είναι εχθροί μου, αγανακτώ, με τέλειο μίσος μισώ την αμαρτία και μισώ τους εχθρούς σου Θεέ που είναι και δικοί μου εχθροί. Άμα αρχίσουμε και τα λέμε λίγο καλούτσικα, δεν πειράζει, θα δούμε, δεν είναι με τέλειο μίσος. Μίσος θα πει απόρριψη, μίσος θα πει αποχωρισμός, απομάκρυνση για να μας χαρίσει ο Θεός τις ευλογίες Του. Αφού λοιπόν τελειώσει η ιστορία με την αμαρτία που βλέπουμε γύρω μας, μετά έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σιγά σιγά σιγά γυρίζει γύρω από τον εαυτό μας, γύρω γύρω. Τι θέλεις Κύριε, γιατί το δάχτυλό σου τώρα δείχνει εμένα? Και κοιτάζεις μέσα σου, αρχίζουνε τα άλλα. Κύριε, δες αν υπάρχει μέσα στην καρδιά μου οδός ανομίας, ανομία. Μα εγώ βεβαίως και εσύ, αυτά που έβλεπες στους άλλους, τώρα πρέπει να τα απορρίψεις με τον ίδιο σου τον εαυτό, στον εαυτό σου. Είπες τη λέξη μισό, να το πεις για τον εαυτό σου. Είπες τη λέξη αγαναχτώ, να πεις για τον εαυτό σου. Είπες με τέλειο μίσος μισό, τώρα θα απορρίψεις τον εαυτό σου. Όχι τώρα που αφορά τον εαυτό μας σιγά σιγά να μαλακώνουμε στις εκφράσεις μας και να λέμε «Συγγνώμη, Κύριε, ανομία αυτό που βλέπω γύρω μου, ανομία και αυτό που βλέπω μέσα μου. Αμαρτία και εκείνη, αμαρτία και η δική μου. Και μάλιστα αυτή είναι δικιά μου αμαρτία. Σε παρακαλώ πολύ Κύριε, ξερίζωσε την ανομία από μέσα μου, την ανυπακοή, την ανταρσία, την ανταρσία». Συζητούσα με κάποιον νέο που ήξερα λίγο τη ζωή του παλιότερα. Μου λέει να μου πεις και αν βλέπεις κάτι και βάζει ο Θεός στην καρδιά σου. Άμα σου λέει ο άλλος, άμα βάζει ο Θεός στην καρδιά σου κάτι, να μου το πεις. Άμα έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σου, πρέπει να του το πεις. Κοίταξε, του λέω, δεν είχα σκοπό να σου το πω, αλλά αφού με παρακαλείς και με καλείς θα σου το πω. Στη ζωή σου υπήρξες αντάρτης. Στη ζωή σου. Έτσι. Έτσι μεγάλωσε στο σπίτι σου, έτσι μεγάλωσε τις παρέες. Τώρα δόξα στο Θεό ήρθε στο Χριστό, πάλι αντάρτης είσαι. Αλλά μέσα τώρα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια του Κυρίου, αγαπάς, διαβάζεις τη γραφούλα σου, πάλι θες να κάνεις το δικό σου, πάλι εγωισμό έχεις, πάλι δεν θέλεις να υποταχθείς. Κύριε, μέσα στην καρδιά μου έχω ανομία, αντάρτης στα σχέδιά σου, αντάρτης στο πρόσωπό σου και πριν και μετά το κουβάλισα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, καθάρισέ με. Αυτά που έβλεπα στους άλλους, τώρα τα βλέπω. Τον εγωισμό, τη φιλαυτία μέσα εις τη ζωή μου.
Πάρε σε παρακαλώ την οδό της ανομίας και χάρισέ μου την οδόν την αιώνιον. Τώρα εδώ θα χρειαζόταν να μιλάμε πολλή ώρα. Τι θα του βάλει στην οδό της ανομίας ο Κύριος? Θα πάρει την οδό της ανομίας, της ανταρσίας, της αμαρτίας και θα του βάλει την οδό την αιώνιο. Ποια είναι η οδός αιώνιος? Στενή και τεθλιμένη και για λίγους η οδός της ζωής. Αυτή η έκφραση πηγαίνει χωρίς κόμμα, χωρίς άνω τελεία και χωρίς αναπνοή. Δεν συγχωρείται να την κόψεις πουθενά. Γιατί? Γιατί είναι ένα πράγμα. Είναι ένας δρόμος στενός, έχει θλίψη, έχει τη δουλειά του Θεού πάνω μας, έχει καθαρισμό, έχει άγια πορεία, έχει κόστος, αλλά είναι η οδός της αιώνιας ζωής αυτή. Έτσι είναι, ενιαία. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς αναπνοή? Γιατί εμείς έχουμε κόψει αυτή τη φράση. Θέλουμε την αιώνια ζωή, αλλά από τη σαρδιά. Θα μου δώσεις, Κύριε, την οδόν την αιώνιον, αλλά να έχει τρεις λουρίδες, Κύριε. Γυρίζαμε με το ταξίδι και λέγαμε, να, αυτή η στενή δρόμη ήταν και βράδυ. Πόσο δύσκολο είναι το οδήγημα, να έχεις και από πίσω σου νταλίκα, να έχεις και δίπλα άλλο να θέλει να σε προσπεράσει κτλ. Αλλά μόλις άνοιξε και είχε τρεις λουρίδες. Μα τι παράδειγμα. Πιάσε την άκρη, πιάσε τους νταλικέρδες να πηγαίνουνε. Έτσι, Κύριε, τρεις λουρίδες να έχει, τέσσερις να έχω άνεση. Όχι, η οδός της ζωής που θα σου δώσω εγώ, ξέρεις πως θα είναι? Στενή, τεθλιμένη, θα είναι για λίγους, για αποφασισμένους, θα έχει κόστος, αλλά είναι ο δρόμος της αιώνιας ζωής. Και βέβαια δεν έχει μέσα και ανομία. Πρόσεξε το, δεν έχει άνομους και ανομία, ούτε μέσα μου, ούτε γύρω μου. Όταν ο άνθρωπος, ο ελεημένος από τον Θεό πάρει αυτές τις θέσεις, δηλαδή κοιτάξει γύρω του την αμαρτία και συγχαθεί, το λέω εγώ στην ομολογία μου, ήξερα την αμαρτία του πατέρα μου, να σας την περιγράψω με τον Ι και με το σίγμα. Την αμαρτία της μάνας μου, τους καυγάδες που καμιά φορά είχαμε στο σπίτι. Την αμαρτία του κάθε αδελφού ξεχωριστά με στην εκκλησία. Μόνο την αμαρτία τη δικιά μου δεν ήξερα. Του Αδάμ και της Εύας, βέβαια. Του Δαβίδ την αμαρτία. Τα πάντα, πλήρης ανάλυση, με λεπτομέρειες. Με πήρε ο Κύριος. Και όταν είδε διάθεση της καρδιάς μου να καταδικάσω την αμαρτία, έρχεται και μου λέει, έλα τώρα να γνωρίσουμε την καρδιά σου, έλα να δούμε τους στοχασμούς μου, έλα να σε καθαρίσω από δρόμο ανομίας το δικό σου, την αμαρτία σου, και να σε οδηγήσω σε οδό αιώνια. Και τότε, στη θέση αυτή αρχίζει η καινούρια οδός. Πόσο πολύτιμη είναι εισε με ευουλέ σου Θεέ. Αυτή είναι η οδός αιώνιος. Αυτός είναι ο δρόμος του Κυρίου. Τώρα θα βάλει καινούριο υλικό ο Κύριος. Από την οδό της ανομίας, από την αμαρτία και την ασέβεια, ο Κύριος θα βάλει τις αναρρύθμιτες βουλές τις δικές του. Δηλαδή το θέλημά του, αυτά που σκέφτεται ο Κύριος, αυτά που συλλαμβάνει, αυτά που αγαπάει ο Κύριος, αυτά θα βάλει μέσα στη ζωή μου. Εκεί που κάποτε μυρμήγιαζε η ανομία, μυρμήγια, δεκάδες εκεί γύρω, τι θέλω, τι μ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός, εγώ θέλω το δικό μου, αυτό που μπορώ, αυτό που με ευχαριστεί. Κύριε, σε παρακαλώ τις πολύτιμες βουλές σου, για να φτάσει ο άνθρωπος να πει πολύτιμες είναι ευουλές σου, το θέλημά σου, η σκέψη σου Κύριε, σημαίνει ότι έχει καταλάβει, έχει γνωρίσει, έχει αναγνωρίσει και λέει Κύριε σε παρακαλώ, το δικό σου το θέλημα. Σε ευχαριστώ γιατί τώρα πια είσαι μαζί μου και κοιμάμαι και ξυπνάω και έχω εσένα δίπλα μου και έχω κοντά μου. Ερχόμαστε εδώ σε αυτό τον κόσμο από το μεευτήριο με ένα μοναδικό σκοπό. Να δούμε την αμαρτία και να πάρουμε θέση. Και υπάρχουν ποικίλες θέσεις. Ο άλλος λέει, εντάξει, κακό πράγμα είναι η αμαρτία, αλλά όχι και τόσο κακό. Αυτά είναι να τα ξεχωρίσουμε. Είναι λίγο καλά και λίγο λιγότερο καλά. Εκεί πέρα να κρατήσουμε τα καλά, να αφήσουμε τα άλλα. Τώρα όλοι έτσι ντύνονται, τώρα όλοι έτσι φέρονται. Θα σας πω μια σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα που την έκανα χτες. Κοίταζε εκεί στο καράβι που γυρίζαμε πίσω τις κοπέλες και τις γυναίκες. Μα δεν είχε διαφορά. Κοπέλες, φιλενάδες, κορίτσια μεταξύ τους, μανάδες με παιδιά, χίλια δυο.
Κάποτε όταν έβλεπες μια γυναίκα έλεγες αυτή είναι σύζυγος, μάνα. Σήμερα όλες που τις βλέπεις έτσι όπως φέρονται και ντύνονται κάνουνε μόνο για φιλενάδες, μονάχα για σεξουαλική σύντροφη, τίποτε άλλο. Αυτό τονίζουνε, αυτό έχουν, αυτό λατρεύουν και αυτό προβάλλουν προς τα έξω. Έβλεπες μια μάνα, τα παιδάκια της, το πρόχειρο και απλό ντύσιμό της, δοσμένη στην οικογένειά της, για τον άντρα της, για το παιδί της. Τέλειωσε. Η μάνα πέθανε, η σύζυγος πέθανε. Τώρα πια να κάνουμε παρέα, να ευχαριστιόμαστε, να με βλέπεις, να με επιθυμείς, να σε βλέπω, να σε επιθυμώ και ό,τι μπορέσουμε από αυτά να κάνουμε. Έτσι κατάντησε ο κόσμος μας. Βλέπεις την ανομία γύρω και συγχαίνεσαι και απορρίπτεις και μισείς. Και μετά σε παίρνει ο Κύριος και σου λέει, έλα τώρα να γνωρίσω την καρδιά σου. Έλα τώρα να γνωρίσω τη ζωή σου. Έλα να δω τι σκέφτεσαι. Και να ξεριζώσουμε, λέει, θα έρθεις τώρα που είναι Αύγουστος και που έχουμε και λίγο ανάσα και έχουν πάει στις διακοπές τους. Θα έρθεις, έχω ένα χειρουργείο, ένα κενό, Δευτέρα πρωί. Από Κυριακή βράδυ πας στο νοσοκομείο και ξέρεις, Δευτέρα πρωί θα σε ανοίξει από εδώ μέχρι εκεί, θα βάλει τα χέρια του μέσα, θα ανοίξει, θα βγάλει το σάπιο, θα κόψει, θα πετάξει, θα ράψει το υπόλοιπο, θα σε σινιάρει, θα σε κάνει ωραίο. Έλα να βγάλουμε την οδό της ανομίας, λέει, ένεμη μέσα σε μένα, βγάλ το Κύριε. Και στη θέση τι θα βάλεις, υγεία, ζωή. Οδό αιώνιο. Ξέρεις τι θα βάλω? Αυτό που διαβάσαμε στο εδάφιο 17. Τις πολύτιμες και αναρρύθμιτες βουλές σου, Κύριε. Αυτό θα βάλω. Το θέλημά σου, Κύριε. Τι θέλεις από μένα? Αυτά θέλω να μου χαρίσεις. Το μεγάλο τους αριθμό που δεν μπορώ να τα απαριθμίσω, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Να ξυπνάω, να κοιμάμαι και να είσαι μαζί μου. Και να είμαι μαζί σου, Κύριε. Αυτό λαχταράω, αυτό ποθώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι αναγεννημένος. Αυτός ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που μίσησε και απέρριψε την αμαρτία και αγάπησε τον Ιησού Χριστό και αγάπησε τις βουλές του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος έχει ζωή αιώνια μέσα του. Δοκίμασέ με και δες αν υπάρχει μέσα στην καρδιά μου οδός ανομίας. Και αυτό που προσεύχεται εδώ ο άνθρωπος του Θεού, στην ουσία το κάνουμε κάθε μέρα. Μήπως κάτι στην καρδιά μου, Κύριε, υπάρχει, ξερίζωσέ το και αυτό και αντικατάστησέ το με τις βουλές σου, με το θέλημά σου, Κύριε, με τα λόγια τα δικά σου, με τη δικιά σου την αγάπη. Γιατί μας τα λέει όλα αυτά ο Κύριός μας, για να κοιτάξουμε τις καρδιές μας. Όχι τι κάνουμε με το Σταυρό του Χριστού, με τα καρφιά. Είναι πάρα πολύ ωραία και συγκινητικά και μεγαλοβδομαδιάτικα ο Σταυρός, ο Χριστός που του δώσαμε και ξύδι που λέει ο αδελφός Νικήτας. Ευχαριστώ πολύ, τα άκουσα όλα αυτά και είναι πολύ ωραία. Έλα να μου πεις μια στιγμούλα. Τι γνώμη έχεις για τα βδελίγματα που γίνονται γύρω? Τι γνώμη έχεις για την ανομία που υπάρχει μέσα σου? Μέσα σου κοίτα, μέσα σου. Είναι εύκολο να κοιτάζουμε γύρω και τους άλλους και μένα μου αρέσει πάρα πολύ εύκολο. Έλα να μιλήσουμε για τη σαπίλα που κατοικεί μέσα σου, για την ανταρσία, για την ασέβεια, για την ανομία. Και όταν τα δεις όλα αυτά, πρώτα δεν έχεις πλέον μάτια να κοιτάζεις γύρω. Πάνε οι γύρω, τελειώσανε όλοι. Μα ξαφνικά πώς έγιναν αγγελάκια όλοι γύρω? Ξέρεις πώς έγιναν? Γιατί μέσα στην καρδιά μου κατοικούν όλα αυτά. Και τα μισώ και τα απορρίπτω και τα συγχαίνομαι και σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου δίνεις αυτή τη θέση. Και εγώ λαχταράω τώρα πια τη ζωή, την οδό, την αιώνια. Το δρόμο που θα μου οδηγήσεις στην αγκαλιά σου. Το δρόμο που θα μου οδηγήσεις στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Η βουλή σου, Κύριε. Πώς το θέλεις, Κύριε? Καθώς η δούλη κοιτάζει τα χέρια της κυρίας της, ο δούλος τα χέρια του Κυρίου του, έτσι λέει σε ένα ψαλμό. Έτσι σε κοιτάζω, Κύριε, έτσι περιμένω από σένα. Αύριο το πρωί, Δευτέρα, τι έχεις ετοιμάσει για μένα? Τι θέλεις, Κύριε, για μένα? Σε ευχαριστώ γιατί τώρα που βγήκε η οδός της ανομίας από τη ζωή μου, οι βουλές σου έγιναν πολύτιμες. Οι βουλές σου έγιναν μοναδικές και δεν τις αλλάζω με τίποτα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας χαρίσει αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το σοβαρό που στις μέρες μας θέλει να το αλλοιώσει ο εχθρός. Να μην ακούγεται η λέξη ανομία, να μην ακούγεται η λέξη αμαρτία.
και οι άνθρωποι αχαλήνωτοι να υποκύπτουν στους πειρασμούς του εχθρού και στην ανομία. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

0: Διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο Δέλτα στην Καινή Διαθήκη, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Δέλτα είναι το 4. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 7 ένα γνωστό περιστατικό από τη ζωή του Κυρίου μας, το οποίο έχει μήνυμα και προεκτάσεις και για μας. Για μας έγινε και για μας γράφτηκε. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 7. Έρχεται γυνή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδων. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' με να πείω, διότι οι μαθητέ αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσωσι τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσει οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, δηλαδή δεν μιλιώνται. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρε τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι ο λέγον σύ, αυτός που σου λέει δώσ' μη να πείω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε το νερό το ζωντανό. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, κουβά δεν έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πώς λοιπόν έχεις το είδωρ το ζώον, μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκε εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η ύη αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλι. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα, αλλά το νερό το οποίο θα του δώσω θα γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος, πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' με να πείω τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, πήγαινε, κάλεσε τον άντρα σου και ελθέ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άντρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άντρα, διότι 5 άντρες έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθώς είπας. Κύριε, λέγει προς αυτόν η γυνή, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Εδάφιο 39. Εξεκίνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια τον λόγο της γυναικός μαρτυρούσης ότι μου είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Ο Θεός το λόγο του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Το πρώτο θέμα, το σοβαρότερο θέμα στην καρδιά και στη σκέψη του Θεού είναι το θέμα της αμαρτίας. Πολλοί άνθρωποι, ποικίλοι άνθρωποι έχουν διάφορες θέσεις γύρω από το θέμα της αμαρτίας. Δεν είναι ο Σταυρός του Χριστού το πρώτο θέμα. Δεν είναι να πάμε σε μια καλή και σωστή εκκλησία, ελάτε στη δικιά μας την εκκλησία να δείτε τι ωραία που τα λέμε και αν δεν σας αρέσει θα βρούμε μια άλλη εκκλησία να πάτε. Έλα να μου μιλήσεις για την αμαρτία. Έλα να μου μιλήσεις για την αμαρτία σου. Να καταλάβω τι έχεις καταλάβει για την αμαρτία. Τι θέση έχεις πάρει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της σωτηρίας. Αυτό είναι το κλειδί της σωτηρίας. Χωρίς αυτό το κλειδί δεν ανοίγει η σωτηρία του Χριστού. Θα βλέπεις το Σταυρό του Χριστού και δεν θα καταλαβαίνεις γιατί πέθανε. Θα βλέπεις το αίμα που έτρεξε από το Σταυρό του Γολγοθά στη γη και δεν θα καταλαβαίνεις. Θα λες τι τραγικό που ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, αλλά αυτό δεν θα έχει δύναμη να σε σώσει. Εάν δεν δεις την αμαρτία σου και δεν πάρεις θέση σωστή απέναντι στην αμαρτία έτσι και την ανομία όπως την βλέπει ο Θεός η αγάπη του. Αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε και ιδιαίτερα αυτός ο διάλογος είναι μοναδικός μέσα στην Αγία Γραφή γιατί τονίζει και υπερτονίζει αυτό το μεγάλο και σοβαρό θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία δεκάδες χρόνια και αγαπούνε τον Κύριο και βάζουν το χέρι στην τσέπη και ψάλουν ύμνους και βοηθάνε και τρέχουν για τη σωτηρία ψυχών και δεν έχουν καταλάβει την αμαρτία τους και δεν άκουσαν από τον Θεό να τους διηγείται την αμαρτία τους για να συμφωνήσουν. Ναι Κύριε, δίκιο έχεις. Και ακόμα τους λείπει το κλειδί που θα ανοίξει το μεγάλο θέμα της αμαρτίας. Σήμερα, όπως το έχουμε πει αρκετές φορές και φαίνεται θα το λέμε από εδώ και πέρα, το θέμα της αμαρτίας ξαναεπανέρχεται. Τώρα που ζήσαμε μια εβδομάδα έτσι προσπαθήσαμε λίγο να ξεκουραστούμε, βασικό χαρακτηριστικό ήταν η χαλάρωση. Δηλαδή μονίμως, σαν μισοκοιμισμένος, όχι να πάμε στο κρεβάτι, όχι να σηκωθήκαμε από το κρεβάτι νωρίς, είναι να ξαναπέσουμε στο κρεβάτι. Έτσι μας θέλει ο διάβολος. Χαλαρούς με την αμαρτία. Μη φωνάζεις, μη τα λες αυτά. Δεν είναι εντάξει, ο Θεός αγαπάει. Χαλάρωσε, μισόκλεισε τα ματάκια σου. Εκεί πέρα εντάξει είναι η ζωή. Ξεκουράσου, η ζωή του Χριστού είναι ξεκούραση. Μη τους βασανίζεις με το θέμα της αμαρτίας. Και την ίδια ώρα που τα λέει αυτός ο διάβολος, για να μπορέσει να φέρει κι άλλη, να φορτώσει τη ζωή μας με αμαρτία, να την εγκαταστήσει ανάμεσά μας την αμαρτία, έρχεται ο Ιησούς Χριστός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετώπισε αυτή τη γυναίκα για να μας μιλήσει και να μας δείξει το δρόμο της σωτηρίας. «Δώσ' μου να πιω για να πιάσει κουβέντα». Μα λέει, εμείς δεν μιλάμε, δεν μιλιόμαστε. Πώς μου ζητάς να δώσεις, να σου δώσω νερό να πιεις, αφού το ξέρεις ότι εμείς τα έχουμε τσουγκρισμένα. Δεν πειράζει, αλλά εγώ είμαι ένας διψασμένος άνθρωπος, δεν θα μου δώσεις. Όχι, δεν σου δίνω γιατί εμείς δεν μιλιόμαστε. Δηλαδή, άλλα λόγια, πέρα βρέχει. Ξέρεις όμως κάτι, πάει ο Κύριος μας αλλού τώρα. Εγώ που σου μιλάω είμαι ο γιος του Θεού. Ο γιος του Θεού, ο οποίος ήρθα να σου δώσω αιώνια ζωή. Α, ο γιος του Θεού, πολύ ωραία. Δεν μου λες, ποιοι έχουν δίκιο, αυτοί ή οι άλλοι? Διότι εμείς, λέει, να προσκυνάμε εκεί και οι άλλοι να προσκυνάνε τα πολιτικά τους, τα θρησκευτικά της, τα κοινωνικά της. Πάλι πέρα βρέχει. Πάλι δεν κατάλαβε τίποτα. Ξέρεις γυναίκα, όχι αυτό το νερό που έρχεσαι και αντλείς να πιεις. Εγώ θα σου δώσω νερό να πιεις αιώνιο. Θα σου δώσω και δεν θα διψάσεις ποτέ. Πάλι κολλημένο το μυαλό της. Δεν μου δίνεις από αυτό το νερό να το έχω σπίτι μου να γεμίζει συνέχεια με μαγικό τρόπο. Να βιάζω εγώ τη στάμνα να γεμίζει τα. Θα βιάζω εγώ, ποιος ξέρει πώς το φαντάστηκε. Και μήπως είσαι λίγο πιο μεγάλος από τον πατέρα μας, τον Ιακώβ. Ρε παιδί μου, φτιάξε μου ένα πηγάδι δίπλα στο σπίτι μου που να έρχομαι να κουβαλάω κάθε μέρα μέσα στο λιοπύρι. Εδώ ο Κύριός μας εκμηδενίζει όλους τους τρόπους μας, τους ευαγγελιστικούς και τους άλλους που χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές. Μίλα τους για το ένα, μίλα τους για το άλλο, πες τους γύρω γύρω, πες τους για τον Χριστό, πες τους για την αγάπη του. Πες τους ένα, για την αμαρτία τους μίλα τους. Και εκεί, όσο κι αν είναι σκληρό, θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Άκου γυναίκα, τόση ώρα δεν κάναμε τίποτα. Ένα θα σου πω, φέρε μου τον άντρα σου. Πάγωσε. Αμολάει ένα ψέμα. Είχε άντρα. Είχε άντρα. Αλλά του λέει δεν έχω άντρα. Αρχίζει. Ποτέ μια αμαρτία δεν πάει μόνη της. Έναν άντρα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Έναν με τον οποίο συζεί και ένα ψέμα μπροστά στον Κύριο. Και πόσα άλλα δεν ξέρω. Λοιπόν, άκου τώρα. Ξέχασέ τα όλα όσα είπαμε. Από το δώσ' μου να πιω ξέχνα τα όλα. Δεν τα είπαμε. Πέντε έχεις και οι πέντε δεν ήταν δικοί σου. Και ο έκτος που έχεις τώρα και αυτός δεν είναι άντρας σου. Τελεία. Την κοιτάει στα μάτια. Ή τον διώχνει και του γυρίζει την πλάτη, γιατί την πρόσβαλε ή την έθιξε ή την ξεσκέπασε, ή γυρίζει και πέφτει στα πόδια του μετανιωμένη με αναγνώριση. Και τρέχει και ομολογεί. Ελάτε να δείτε αυτόν που μου μίλησε για την αμαρτία μου, που μου είπε ομά για την αμαρτία μου, που μου τη φανέρωσε, που την ξέρει, που μου την έδειξε. Αυτή είναι η θέση που διάλεξε η γυναίκα αυτή. Και με το κήρυγμα μιας τέτοιας γυναίκας που μόνο με τη Ραάβ την πόρνη μέσα στην Αγία Γραφή μπορεί να ταιριαστεί, μόνο με την πίστη αυτής της γυναίκας οι άνθρωποι, οι Σαμαρίτες, όχι μόνο βγήκαν και πίστεψαν, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Αυτοί που δεν μιλιώνται με τους Ιουδαίους, τον παρακάλεσαν και ο Χριστός μας δέχτηκε 2 μέρες στη Σαμάρια και πολλοί επίστεψαν και έμεινε εκεί 2 μέρες. Να τι θα πει, παίρνω θέση μπροστά στην αμαρτία. Να τι θα πει, ξεσκεπάζω την αμαρτία. Δείχνω την αμαρτία, καταγγέλλω την αμαρτία. Αλλά οι θέσεις όλων των ανθρώπων δεν είναι η ίδια. Οι περισσότεροι θα γυρίσουν την πλάτη, θα αλλάξουν εκκλησία. Και να σας πω και ένα, να τώρα που είμαστε λίγοι εδώ, ξέρετε εξαιτίας αυτού του κηρύγματος από αυτήν την εκκλησία πόσοι έχουν φύγει? Ακριβώς γιατί δεν θέλουν να ακούνε για την αμαρτία τους. Δεν θέλουν το Πνεύμα του Θεού να τους περνάει τον καθρέφτη μπροστά τους και να τους λέει τέτοιος είσαι. 5 άντρες πήρες και αυτός που έχεις πάλι συζείς και είσαι παράνομη και στον νόμο του Θεού και στον νόμο των ανθρώπων. Δεν το θέλουν αυτό. Να μας μιλάς έτσι γενικά, να μας λες το ένα, να μας λες το άλλο. Και αναγκάζονται και φεύγουν. Θα πάνε σε ένα δρόμο που είναι πιο φαρδής. Θα πάνε σε ένα δρόμο που, που έχει 3 λουρίδες. Να νιώθουν άνετα. Να μην νιώθουν ζόρι. Να μην νιώθουν κόστος. Να μην έχει θυσία αυτός ο δρόμος. Αλλά ο Χριστός μας που ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι το κήρυγμα. Μίλησέ μου για την αμαρτία σου. Άσε που να λατρεύουμε. Άσε που να βγάζουμε νερό. Τίποτα δεν έβγαλε με τις θεολογικές συζητήσεις. Τίποτα δεν έβγαλε με το κήρυγμα το ευαγγελιστικό. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, θα σου δώσω νερό που θα γίνει πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Αυτά όλα άρχισαν να έχουν εφαρμογή μετά. Το προσέξατε. Γι' αυτό ο Κύριός μας άρχισε ανάποδα. Στην αρχή να τις λέει τα διάφορα και να μην μπαίνει μέσα της τίποτα. Και δεν μου λες που να λατρεύουμε, και δεν μου λες ποιοι έχουν δίκιο, και δεν μου λες που να προσκυνάμε, όλα στο μυαλό της και τίποτα να μην κατεβαίνει στην καρδιά της και στη ζωή της. Ο Κύριος εκείνη την ώρα παίρνει το κλειδί και γυρίζει μια την κλειδαριά. 5 άντρες έχεις. Είσαι βρώμικος, είσαι ελεηνός, έχεις εγωισμό, έχεις φιλαυτία. Δεν αγαπάς παρά μόνο τον εαυτό σου, είσαι άνομος. Τα λέει. Και εκείνη την ώρα ή θωρακίζεσαι και συσπυρώνεσαι και πετρώνει η καρδιά σου και γυρίζεις την πλάτη σου στον Θεό. Αυτό είναι αιώνια απώλεια. Τώρα, θα πας σε μια άλλη εκκλησία, θα πας σε ένα άλλο δόγμα, θα πάρεις τη γραφή σου, εγώ δεν πάω σε αυτούς, θα διαβάζω μόνος μου τη γραφή μου. Όλα αυτά η ίδια κατάληξη είναι. Ή η άλλη λύση είναι σπάς και γίνεσαι κομμάτια. Κομμάτια. Και αυτή η γυναίκα έσπασε και ταπεινώθηκε τόσο πολύ που πήγε και κάλεσε τους άλλους με τέτοια ζωή. Και μάλιστα γυναίκα εκείνης της εποχής, στιγματισμένη, ελάτε να δείτε αυτόν που δεν είπε που μου μίλησε για το Θεό, που μου φανέρωσε όλα όσα έκανα. Τη βρωμιά μου μου φανέρωσε. Σαν να του λέει ελάτε να σας δείξει και τη δικιά σας την ανομία. Και πήγαν, ευλογεί ο Κύριος αυτό, και άκουσαν και πίστεψαν και τον παρακάλεσαν 2 μέρες να κάθεται να τους μιλάει για την αμαρτία τους και για την αγάπη του Θεού. Μόνο με την αγάπη του Θεού, εγώ είμαι εκείνος που σου μιλάω. Εγώ είμαι ο προφήτης. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει, δεν μπορείς να ξέρεις γυναίκα, αν μέσα σου δεν φύγει ο πάγος, η κρούστα, τη αμαρτία, τα μάτια σου να χειρουργηθούν, να ανοίξουν για να βλέπεις. Μην μιλάς για την αμαρτία, μην τους λες για την αμαρτία, μην τους δυσαρεστείς και που είναι Κυριακή πρωί και τους κακοκαρδείς. Μα δεν θέλεις να ξανάρθουνε στην εκκλησία, θέλεις τώρα να έρχεται Κυριακή πρωί και να λένε «Ωχ, τώρα πάλι σε αυτόν θα πάμε». Μα με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος. Να τη δεις και να πεις «Ναι Κύριε, 5 άντρες είχα, συζούσα σαν την κοινή γυναίκα του δρόμου και αυτός που έχω πάλι με στην ανομία». Πες το με το όνομά του να σπάσει. Έχεις δει ποτήρι πως πέφτει από κάτω στο πάτωμα και γίνεται θρύψαλα? Αυτό περιμένει ο Κύριος και το περιμένει χρόνια και 10 και 20 χρόνια. Και ακούς ότι θα σου δώσω νερό, θα σε ξεδιψάω μέσα η δωρεά του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου, όλα τα γύρω γύρω εκτός από το ένα, ποιο? Είμαι για σπάσιμο Κύριε, είμαι άχρηστο Κύριε, ποτέ δεν το είπες. Είμαι για πέταμα Κύριε, είμαι για σταυρό Κύριε. Όταν ακούω αγαπητούς, πολύ αγαπητούς αδελφούς και μιλάνε επί χρόνια για το Σταυρό του Χριστού και για τα καρφιά του Χριστού και για το μαρτύριο του Χριστού, Ρωτιέμαι μέσα μου, με πολύ αγάπη ο Θεός ξέρει, για το σταυρό το δικό σου, αδελφέ μου, πόσο μιλάς στον Κύριο, πόσο έχεις καταλάβει. Εκεί πάνω να πεθάνει ο αμαρτωλός άνθρωπος, να γυρίσεις και να πεις, Κύριε, μισώ τον εαυτό μου, αγανακτώ με τον εαυτό μου, με τέλειο μίσος με μισώ. Ελάτε να δείτε, αυτή η γυναίκα γδίθηκε μπροστά στους άλλους. Τσίτσιδη να ήτανε, πιο λίγη ντροπή θα ήταν από αυτό που έκανε. Ελάτε να δείτε όσα όλοι εσείς οι γειτόνοι, οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου, ούτε τα ξέρετε, τα ξέρει και μου τα είπε. Δηλαδή με διάλυσε, δηλαδή με εκμυδένισε. Ε, καλά και χαίρεσε. Μέσα από αυτό ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Μέσα από το σταυρό του Χριστού, δικός μας όταν γίνει ο σταυρός και πεθάνει ο παλιός μας ο άνθρωπος, ο εγωισμός, η φιλαυτία, η ανταρσία, η αχαριστία, η ισχυρογνωμοσύνη, η αλαζονία, τότε έρχεται η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Και ό,τι της είπε έγινε. Προσέξτε τι της είπε. Το νερό που θα σου δώσω θα σε ξεδιψάσει. Ξεδίψασε η γυναίκα εκείνη. Ελάτε να δείτε αυτόν που με γέμισε. Θα γίνει πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Ε, έχουμε ένα φουκαριάρικο πηγάδι απ' έξω. Πρέπει να ρίξουμε μια αντλία και γύρευε τι νερό θα τραβάει τώρα το χάλι του το μαύρο. Όχι, δεν θα κρατιέται, θα τεινάξει τους σωλήνες απάνω και θα πετάγεται νερό αρτεσιανό, πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Και άλλοι πολλοί μαζεύτηκαν. Και όχι μόνο, αλλά παρακάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί επίστευσαν και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Η γυναίκα αυτή έγινε αιτία και αργότερα και προς τη γυναίκα έλεγαν, δεν πιστεύουμε τώρα για αυτά που μας είπες, αλλά γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή μια γνήσια μετάνοια, μια σύνδεση με τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτή η γυναίκα ευλογήθηκε, γιατί αυτή η γυναίκα και ταυτόχρονα της λύθηκαν και όλες τις οι απορίες οι δογματικές. Δηλαδή, πού να λατρεύουμε, στο βουνό ή στο ναό, να πηγαίνουμε εδώ ή από εκεί. Εγώ είμαι γυναίκα, εκείνος που σου μιλάει. Εγώ είμαι ο λαλόνση, εγώ είμαι ο μίση. Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείληση μας πάντα. Εδάφιο 25. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Ούτε στους μαθητές του δεν είχε πει τέτοια φράση. Ακόμα δεν μπορούσαν να το σηκώσουνε. Το έλεγε γύρω γύρω και το είπε σε αυτή τη γυναίκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν έτοιμη να δεχτεί την αμαρτία της. Το κήρυγμα της αμαρτίας της. Που αυτό θα τη φέρει να ανοίξει η καρδιά της, να δεχτεί τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Στις μέρες μας, μην τους μιλάς για την αμαρτία, μην τους λες, μην τα κακοκαρδείς τα παιδιά, μην τους λες, πες τους το απαλά, πες τους το τώρα, μην τα βασανίζεις εκεί. Και δεν είναι κακό αυτό που κάνουν, άλλο είναι το κακό. Και μίλα τους για αστρονομία και αστρολογία και για οικολογία. Δεν βγαίνει τίποτα. Γύρισε και πες τους, είσαι άνομος, είσαι μέσα στην αμαρτία και έχεις ανάγκη την οδόν, την αιώνιον, όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Να πως ανοίγουν, έχω έξω από το σπίτι μου κρεμασμένο τέτοιο κλειδί σκουριασμένο από παλιά πόρτα, χωριά, ούτε ξέρω κι εγώ στα παλιατζίδικα, αλλά φαίνεται ένα αρχοντικό κλειδί που ζυγίζει 2 κιλά. Πάρε αυτό το κλειδί. Ούτε θεολογία, ούτε εκκλησιαστικά, ούτε θρησκεία, ούτε τίποτα. Κάτσε μπροστά στον καθρέφτη του Κυρίου. 5 άντρες είχες και δεν ήταν δική σου. Και αυτός που έχεις και με αυτόν συζεί. Και είσαι άνομος μπροστά στον Θεό και άνομος μπροστά στους ανθρώπους. Τελεία. Τέλειωσε το κήρυγμα του Κυρίου. Ησυχία. Λέγε. 2 δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ναι, Κύριε. Ο άλλος δρόμος. Όχι, Κύριε. Εγώ θέλω να ζήσω. Μη μου τα λες. Τώρα από εκεί και πέρα. Μην τα λες τόσο τρομερά. Μην τα λες. Η θέση που θα πάρει ο άνθρωπος μπροστά στην αμαρτία του όταν του την αποκαλύψει ο Κύριος. Αυτό είναι το πάνω του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα και καρπό θα έχει και ευλογία θα έχει και θα φτιάξει μια όμορφη οικογένεια στην παρουσία του Κυρίου και θα υπηρετήσει τον Κύριο και θα είναι ευλογημένος και ξεκούραστος. Αλλά αυτή η θέση που παίρνουμε ισόβια μας ακολουθεί και αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί? Ελάτε να δείτε αυτόν που με ξεσκέπασε. Ρε κάτσε καλά, αυτό τώρα δεν το λέμε για κήρυγμα. Αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτόν που τράβηξε την υποκρισία και μου είπε, να ποιος είσαι. Και χαίρεσε. Τα ίδια δεν έκανε και ο Ζακχαίος. Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίνω και αν αδίκησα δίνω και δίνω και δίνω. Είμαι άθλιος και χρωστάω και θέλω να τα δείξω. Όπου μπαίνει ο Χριστός σε μια καρδιά, το πρώτο θέμα δεν είναι ο Σταυρός. Το πρώτο θέμα δεν είναι η Ανάσταση. Το πρώτο θέμα δεν είναι η αιώνια ζωή. Το πρώτο θέμα είναι, ελάτε να δείτε αυτόν που μου δείξε την αμαρτία μου. Μου ξεσκέπασε την αμαρτία μου. Και εγώ τα δέχτηκα και είπα ότι είμαι άνομος και αμαρτωλός και ασεβής μπροστά στη χάρη του. Σήμερα οι σημερινοί πιστοί δεν θέλουν να ακούνε για την αμαρτία. Δεν θέλουν να ακούνε για την αμαρτία τους. Μη τα λες αυτά, τους διώχνεις βρε, δεν το καταλάβαινε. Τους διώχνεις, τους δυσάρεστης. Πώς θες να σου ξανάρθουνε την Κυριακή? Απάντηση: να μην ξανάρθουν, Κύριε. Δεν πειράζει. Αλλά όταν έρθουν, το Πνεύμα του Θεού θα τους μιλάει για αυτό το σημείο. Ξέρεις όμως γιατί? Γιατί όταν δεχτούν την αμαρτία τους, το επόμενο βήμα είναι πλούσιος καρπός, ευλογημένη ζωή, λατρεία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η οδός η αιώνιος. Και δες αν υπάρχει στην καρδιά μου οδός ανομίας και χάρισέ μου την οδόν την αιώνιον. Κύριε σε παρακαλώ, πόσο πολύτιμες είναι οι βουλές σου. Ξέρεις αυτά τα λόγια από ποια καρδιά προέρχονται? Από εκείνη την καρδιά που είπε προηγουμένως, ελάτε να δείτε αυτόν που έβγαλε όλη μου τη βρωμιά έξω. Μου την έδειξε και μου την είπε. Γι' αυτό λέει ο Κύριός μας, θα σας χαρίσω την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Σηκώνει το πουκάμισό του και έχει μια ουλή, τώρα που είναι και εκεί τα μπάνια και δεν μπορείς να τα κρύψεις, και έχει μια γραμμή από εδώ μέχρι εκεί. Ξέρεις τι είναι αυτό? Εγχείρηση, 8 ώρες χειρουργείο. Η ζωή μου είναι αυτή. Η ζωή σου, αυτή η γραμμή πάνω στο πετσί σου. Άκου να δεις. Πήγαινα σε γιατρούς και όλο μου λέγανε, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Ακούτε τώρα. Μια χαρά είσαι και να πιεις αυτό το σιροπάκι. Θα βάζεις μέσα φλούδια από μπανάνα και αγγούρι, θα τα ανακατεύεις, θα τα βράζεις, θα κάνεις κομπρέσες και το υπόλοιπο θα το πίνεις. Και μέσα μου δούλευε. Και βρίσκω ένα γιατρό μια μέρα και μου λέει, θα σε ανοίξω κακομύρι μου έτσι από εδώ και θα σε πάω μέχρι εκεί. Όλα θα σε έχω ανοιχτό 8 ώρες. Και θα βγάζω και θα βγάζω και θα βγάζω. Γι' αυτό ζω τώρα. Γι' αυτό, να. Καλά και δεν φοβόταν αυτός που σου είπε για εγχείρηση, μην πας σε άλλο γιατρό. Όχι μόνο, αλλά με έστειλε κιόλα. Πήγαινε, μου λέει. Πήγαινε να πάρεις κι άλλη γνώμη. Όχι, γιατρέ μου, όχι. Πότε έχεις το πρώτο σου ραντεβού? Άνοιξέ με. Γιατί αυτό που έχω μέσα μου μετρώει, μετρώει. Αύριο θα έχω κι άλλο άντρα, 7ο, 8ο, κι άλλη αμαρτία, κι άλλο εγωισμό. Και τελικά ζω στην κόλαση και θα πάω στην κόλαση. Άνοιξέ μου σε παρακαλώ, βγάλε μου την ανομία και βάλε μου την οδόν την αιώνιον. Να το κήρυγμα το ωραίο. Να γιατί δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε κήρυγμα και στη ζωή μας και στην εκκλησία μας. Γιατί έχουμε αυτή τη γραμμή. Δόξα στο Θεό, δεν την έχουμε εμείς, την έχει ο Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά. Την πήρε και δια της πίστεως έρχεται μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε που μας έδειξες την ανομία μας. Ευχαριστούμε που μας εγχείρησες. Ευχαριστούμε που μας είπες την αλήθεια. Ευχαριστούμε που μας ξεσκέπασες. Ευχαριστούμε, Κύριε, που έκανες την εγχείρηση τη μεγάλη της αναγέννησης και της καινούργιας ζωής. Είσαι ο γιατρός μας, είσαι ο Κύριός μας, είσαι η ζωή μας. Και τώρα ξεκινάει μια καινούργια ευλογημένη ζωή. Ο άλλος μένει με τους άντρες του. Ο άλλος μένει με τα μπιχλιμπίδια αυτής της ζωής. Ο άλλος μένει, να κάνουμε λίγο αμαρτίουλα από εδώ, μην τους στενοχωρείς από εκεί, μην τους στενοχωρείς το άλλο, μην τους στενοχωρείς το άλλο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Θα πάνε κάπου αλλού, όπου θέλουν να σπάνε. Ποικιλία, εκκλησίες, από εδώ, από εκεί, από εκεί. Θρησκείες, σχήματα, τα φοράμε έτσι, τα κάνουμε έτσι, από εδώ, από εκεί. Ό,τι θέλεις κάνε. Αρκεί να μην ακούω για την αμαρτία μου. Αν μην ακούω για την ανομία που έχω στη ζωή μου και στο σπίτι μου. Γιατί αυτή η γυναίκα είχε ανομία. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Θα του φιλάμε τα χέρια για την εγχείρηση. Θα του φιλάμε τα χέρια γιατί μας είπε την αλήθεια. Γιατί μας ξεσκέπασε. Γιατί μας κράτησε στην αλήθεια. Που λυτρώνει, που ελευθερώνει. Και θέλουμε όχι μόνο να μείνουμε στην αλήθεια. Κοίταξε τώρα τα αποτελέσματα. Και λατρεύουμε τον Ιησού Χριστό Θεόν ζώντα και αληθινών. Και προσκυνάμε εν πνεύματι και αληθεία.
1: και καρπό και αποτελέσματα. Γύρισαν και του είπαν, κάτσε δύο μέρες, 22 μέρες, μια ζωή ολόκληρη τώρα ο Χριστός είναι στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και ο Θεός να το χαρίσει αυτό σε όλους μας. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Μπορεί να μην είχε πολλές άντρες, πολλές γυναίκες στη ζωή μας, αλλά είχε πολλή ανομία. Είχε πολύ εγωισμό, είχε πάρα πολύ ασέβεια, αλλά και άμετρη ανοησία. Γιατί πολεμούσαμε τον Άγιο, τον Θεό των Θεών, τον Κύριο των Κυρίων. Νομίζαμε ότι πολεμούσαμε. Αδιαφορούσαμε για τον Δημιουργό μας, που κρατούσε τη ζωή και την πνοή και τα πάντα στα χέρια Του. Και εμείς νομίζαμε ότι μπορούμε μόνοι μας, σαν παιδάκια μικρούτσικα, που έξω από το χέρι της μαμάς τους και του μπαμπά τους δεν έχουν ζωή. Και παρόλα αυτά λένε εγώ και λένε εμένα και λένε μπορώ. Τόσο ανόητα μικρά παιδάκια ήμασταν. Πόσο σε ευχαριστούμε που έστειλες τον Ιησού Χριστό να μας πει την αλήθεια, ότι είμαστε αμαρτωλοί και ασεβείς, και να μας μιλήσει για την αμαρτία του καθενός μας, αλλά και την όμορφη απελευθέρωση δια του Ιησού Χριστού, πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μας ήρθε ο Κύριος μας και μας είπε, όπως αυτή τη γυναίκα, εγώ είμαι που σου μιλάω. Και άνοιξαν τα μάτια μας και σωριαστήκαμε στο πάτωμα και χαρήκαμε που μας έκδισες, χαρήκαμε που μας ξεσκέπασες, χαρήκαμε που μας τα είπες όλα, και τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από σένα, Θεέ μας. Ευχαριστούμε που μας χειρούργησε η αγάπη σου και βγάλε το σάπιο της αμαρτίας και μας χαρίζεις καινούργια καρδιά και τον νόμο σου γραμμένο μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας, τη σκέψη μας και την καρδιά μας από το λυτρωτή μας, το βασιλιά μας, το γλυκό μας Ιησού Χριστό, τον Πατέρα μας, το Θεό μας, τη ζωή την αληθινή. Έτσι να περάσουμε το μικρό υπόλοιπο αυτής της ζωής μας εδώ κάτω, λατρεύοντας τον Κύριο της ζωής μας, τον Κύριο της καρδιάς μας. Και σε παρακαλούμε κάποια ψυχή από ανάμεσά μας που δυσκολεύεται να το καταλάβει αυτό το τόσο σοβαρό. 5 άντρες, 6 άντρες, 150 αμαρτίες, να πει ναι Κύριε και να λιώσει. Ναι Κύριε, είμαι σκουπίδι. Να το πει και να το ξαναπεί. Να το νιώσει και να το ζήσει. Και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την αιώνιο, την οδόν την αιώνιο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, την υπόλοιπη ώρα μας, την υπόλοιπη μέρα μας, τη βδομάδα μας μπροστά μας, αλλά και την υπόλοιπη μικρή ζωούλα μας, του καθενός μας. Λατρεία και ευγνωμοσύνη, πίστη και ταπείνωση στον Χριστό μας, στο Θεό μας, στην πηγή της αιώνιας ζωής. Στο όνομα Του σου μιλάμε και σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ιάκωβος, β' κεφάλαιο, τα πρώτα 9 εδάφια. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστην του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι εάν εισέλθει εις την συναγωγή σας άνθρωπος έχων χρυσούν δακτυλίδιον με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα των λαμπρών και είπετε προς αυτόν, «Συ κάθου εδώ καλός», και προς τον φτωχόν είπετε, «Συ στέκε εκεί ή κάθου εδώ υπό το υποπόδιόν μου». Δεν εκάμετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι? Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτόν? Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουσιν εις κριτήρια? Αυτοί δεν βλασφημούσει το καλόν όνομα με το οποίον ονομάζεστε? Εάν μεν εκτελείτε των νόμων των βασιλικών κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, αυτός είναι ο βασιλικός ο νόμος, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτες. Μακάρι αν χρειαστεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας ελέγξει εάν μέσα μας υπάρχει η αμαρτία της προσωποληψίας. Θα προσευχηθούμε ο Θεός να είναι μαζί μας και να είναι ο Κήρυκάς μας απόψε. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι μπροστά στην αγιότητά σου, μπροστά στη μεγαλοσύνη σου, μπροστά σε όλα εκείνα τα οποία υπήρξες και είσαι και προσφέρεις στη ζωή μας, τα υλικά μα ιδιαίτερα τα πνευματικά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι απολαμβάνουμε, κάποιο μέτρο υγείας, πρόνοια δική σου στις ανάγκες μας τις ηλικές, ελευθερία να μπορούμε να λατρεύουμε το όνομά σου το Άγιο ανεμπόδιστα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε ευχαριστούμε για τα μέσα της χάριτός σου, τον Άγιο Λόγο σου, το Πνεύμα σου το Άγιο, να μπορούμε όλοι να είμαστε διδακτοί σου του Θεού, καθ' μέτρον ταπεινούμεθα και καθ' μέτρον ζητούμε, εσύ ο Θεός πάντοτε να είσαι ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Με συγκατάβαση κοίταξε ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε επουράνιε Πατέρα μας απόψε, και δες μας όλους, είμαστε έτοιμοι και κάμε μας πρόθυμους να ακούσουμε τη φωνή σου. Δεν υπάρχει, και αν υπάρχει σε παρακαλούμε καθαίρεσέ την, κάποια απόσταση αξιολογική ανάμεσα στον άμβονα και στα καθίσματα. Θέλουμε όλοι να είμαστε διδακτοί σου του Θεού. Θέλουμε το Πνεύμα σου το Άγιο, όπως το πρώτο πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής, να φέρει σε κατάνοιξη τις καρδιές μας. Και εσύ ο ίδιος Θεός που κάποτε διήνυξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχει τα λαλούμενα υπό του δούλου σου, κάμε το ίδιο έργο, την ίδια εσωτερική διεργασία μέσα μας, ώστε χωράφι νιώσκαυτο έτοιμο να βρει ο σπόρος σου της καρδιάς μας. Ευλόγησέ μας, ο Θεέ. Σε έχουμε ανάγκη περισσότερο από το καθημερινό μας φαγητό, πιο πολύ από το προσκεφάλι μας τούτο το βράδυ. Και σε παρακαλούμε, έρθε αρρωγός και μίλησε και δίδαξε και έλεγξε κατά τη δικιά σου την εκτίμηση. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας, προσφέρουμε δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα, τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην. Θα παρακαλούσα μια-δυο στροφές από έναν ακόμη ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 194, που μιλάει για κάποιον βράχο σκιερό που υπάρχει σε αυτή την έρημη γη, σωτήρας και φύλακας ισχυρός του πάσχοντος καταφυγή, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 194.

0: Εάν κάποτε θα μπορούσα να κάνω μια πληρέστερη μελέτη πάνω στο θεόπνευστο αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης στον Ιάκωβο, έχω την εντύπωση ότι θα το τιτλοφορούσα «Εφαρμοσμένος Χριστιανισμός». Χριστιανισμός ο οποίος δεν είναι, έστω κι αν έχει αρχίσει, δεν παρέμεινε όμως να είναι εγκεφαλικός, να είναι θεωρητικός, να είναι βερμπαλιστικός, να είναι αν θέλετε εκκλησιαστικός, αλλά είναι ένας χριστιανισμός ο οποίος περπατάει από την Κυριακή και ως τη Δευτέρα και ως όλη τη βδομάδα και ως την άλλη Κυριακή. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να φοβούμεθα ότι ίσως εφτάσαμε σε μια εποχή κατά την οποία εκείνο που έλεγε κάποιος εργάτης του Ευαγγελίου που τώρα δεν ζει, ο Oswald Smith, ότι ο χριστιανισμός πολλών χριστιανών είναι ένα επανοφόρι, ένα παλτό ευσέβειας, ευσεβοφάνειας αν θέλετε, που το φοράμε την Κυριακή, που ερχόμαστε στην Εκκλησία, που έχουμε την εκκλησιαστική μας εθιμοτυπική εμφάνιση, εκδήλωση, έκφραση, και μετά σαν ένα καλό παλτό που πρέπει να μην το φοράμε και κάθε Κυριακή για να το έχουμε για τις μεγάλες γιορτές, το αποβάλλουμε και το βάζουμε στο ντουλάπι για να το φορέσουμε όταν το ξαναχρειαστούμε. Τα εάν του Ιακώβου, όπως λέμε σε αυτές τις παρασκευές με τη χάρη του Θεού και με την προσευχή σας, έρχονται να μας ταράξουν κάπως, να μας προβληματίσουν κάπως και να μας πούνε ότι άλλο είναι να νομίζεις, να δοκίτεις ότι είναι και να μην είναι. Και μιλήσαμε την πρώτη Παρασκευή για τη θρησκεία των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής μόνον του λόγου, ακούει κηρύγματα, πολλά κηρύγματα, όμορφα αν θα τα βρει κηρύγματα ή αν θα του αρέσουν, και δεν είναι εκτελεστής έργου, αυτού η θρησκεία είναι μάταιη. Όπως μάταιη είναι και η θρησκεία της αυταπάτης. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, πήρε αυτή την ταμπέλα, αυτό το όνομα, κρύφτηκε πίσω από αυτόν τον τίτλο και εν τούτης του λείπουνε οι πρακτικές εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής, και αυτή η θρησκεία, η αυταπάτη της θρησκείας είναι μάταιη. Και μιλήσαμε την περασμένη Παρασκευή με τη χάρη του Θεού για μια τρίτη κατηγορία, για μια τρίτη επισφαλή κατάσταση στην οποία μπορεί να φτάσει να καταντήσει ο χριστιανός, η θρησκεία των διακρίσεων. Εάν πείτε σε εκείνον τούτο, στον άλλον το άλλο και κάνετε διάκριση, τότε αυτό είναι αμαρτία. Ερχόμαστε δε απόψε κάπως ειδικότερα να μελετήσουμε εκείνο που αρχίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, επικεντρώνοντας την προσοχή μας τούτο το βράδυ σε αυτήν την θρησκεία της προσωποληψίας με το εάν του Ιάκωβου. Εάν προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία. Σκεφτόμουν σήμερα το απόγευμα πως όταν ο Ιάκωβος μας μιλεί για την αμαρτία της προσωποληψίας, μιλάει για μια αμαρτία που δεν συμβαίνει μέσα μας, μόνον μέσα μας, να αφορά εμάς, αν υπάρχουν τέτοιες αμαρτίες, να παραβώ έναν νόμο, να ζήσω μια ζωή έξω από το θέλημα του Θεού, αλλά τούτη η αμαρτία της προσωποληψίας είναι μια αμαρτία που δεν την πραγματοποιεί ο άνθρωπος εάν ζει δίον μονήρι, θα λέγαμε, κάπου μοναχός του, χωρίς κανέναν, αλλά έχει τον πειρασμό αυτής της αμαρτίας όταν η ζωή του, η διαβίωσή του είναι συλλογική, είτε μέσα στην οικογένεια, γιατί όχι, είτε μέσα στις κοινωνίες τις ανθρώπινες, τις ανθρωπόφτιαχτες, είτε στην εκκλησία μέσα. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο η μελέτη που θα κάνουμε απόψε, σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια, στην εκκλησία, στην κοινωνία περνάνε μια τρομακτική κρίση, να δούμε μήπως πολλοί από την κακοδαιμονία των ανθρωπίνων σχέσεων θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει, να ξεπεράσει, εάν με τη χάρη του Θεού μπορούσαμε να απελευθερωθούμε, αφού επισημάνουμε και δούμε ποια είναι η αμαρτία της της προσοληψίας. Η προσοληψία είναι μια αμαρτία την οποία ο Ιάκωβος δεν διστάζει αμέσως να την αντιπαραβάλει με την αγάπη. Εάν εκτελείται τον νόμο τον βασιλικό, τον αγαπάς τον πλησίον σου, καλά, εάν όμως προσοποληπτείς, πράγμα που μας προειδεάζει και μας προδιαθέτει να δούμε ότι εκεί που υπάρχει προσοποληψία δεν υπάρχει αγάπη και εκεί που υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει προσοποληψία, γιατί κάτω από την ίδια στέγη και κάτω από την ίδια καρδιά και μέσα στην ίδια εκκλησία και μέσα στην ίδια κοινωνία δεν μπορούν οι δύο να συγκατοικήσουν. Ποιος είναι όμως ο προσοπολήπτης? Είναι εκείνος που, όπως λέει το ετυμολογικό της λέξης, λαμβάνει πρόσωπον ανθρώπου. Εντυπωσιάζεται, εκτιμάει, απλώνει κριτήρια και μεζούρες σε εκείνο το οποίο βλέπει, βέβαια χωρίς να ενθυμείται ότι ο άνθρωπος το φαινόμενο βλέπει και όχι την καρδιά, και ότι υπάρχει κάπου αλλού να κουμπίσει το μέτρο του, και αυτό δεν πρέπει να είναι το φαινόμενο και το πρόσωπο, όπως θα δούμε παρακάτω. Προσωπολήπτης είναι εκείνος που ελκύεται από εξωτερικά, πολλές φορές φανταχτερά πλεονεκτήματα ή προσόντα, από την ανθρώπινη ομορφιά, από το στήσιμο ενός ανθρώπου, από χίλια δύο πράγματα τα οποία τα βλέπεις, χτυπάνε τον αμφιβληστροειδή σου. Είναι πράγματα τα οποία είναι εξωτερικά. Προσωπολήπτης είναι εκείνος που μεροληπτεί, εκείνος που παίρνει ετούτο και απορρίπτει το άλλο, ενώ όπως θα δούμε δεν θα πρέπει να το κάνει. Προσωπολήπτης είναι εκείνος που είναι προσιτός σε κάποιους, αλλά όχι σε όλους, διότι όπως θα δούμε πάσχει από κάποια στένωση πνευματική καρδιάς. Προσωπολήπτης είναι εκείνος που έχει επιπόλαιες συμπάθειες. Ξέρεις τον αγάπη, το συμπαθώ. Γιατί το... δεν ξέρω, το συμπαθώ. Έτσι. Είναι προσωπολήπτης εκείνος που έχει δύο πρόσωπα, γιατί ο προσωπολήπτης είναι δίπλο πρόσωπος, όπως θα δούμε, διπρόσωπος, και είναι εκείνος που κι αν έχει αγάπη, η αγάπη είναι περιορισμένη ή, αν μου επιτρέψετε, είναι μολυσμένη. Λίγα παραδείγματα θα ήθελα να πάρουμε από τους τρεις χώρους που κατονομάσαμε ήδη, την οικογένεια, την κοινωνία, την εκκλησία, για να δούμε εκεί πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να εκτραπούν, να αλωτριωθούν και ο άνθρωπος, αντί να έχει αγάπη, θα δούμε με ποια υποδομή πνευματική, να είναι προσωπολήπτης. Παράδειγμα πρώτον, η οικογένεια. Για να γίνει κατανοητό πώς μπορεί σε μια οικογένεια να υπάρχει προσωπολήψία με αποτελέσματα καταστροφικά, μάλιστα όχι τόσο για εκείνους που είναι οι φταίχτες, αλλά για άλλους πάνω στους οποίους απλώνεται και ακουμπάει η προσωπολήψία, θα αναφέρω ένα-δύο παραδείγματα από πού αλλού, από την Αγία Γραφή. Ήταν ένα ανδρόγυνο, εκείνη την έλεγαν Ρεβέκα, τον άντρα της τον έλεγαν Ισαάκ. Και ο Θεός τους χαρίτωσε με το να τους δώσει δυο παιδιά, μάλιστα με την ίδια γένα, δίδυμα, αλλά διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 25 και εδάφιο 28 ότι η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ισαάκ, ο Ιακώβ αγαπούσε τον Ισαάκ. Λες και η καρδιά η γονική είναι τόσο στενή, τόσο μικρή, που να μην μπορούν να χωρέσουν δύο πρόσωπα, δύο παιδιά. Λες και δεν μπορούσε ο Ισαάκ να αγαπάει και τον Ιακώβ και τον Ισαάβ, και η Ρεβέκα να αγαπάει και τον Ισαάβ και τον Ιακώβ. Και εκείνο που έγινε, το ξέρετε όλοι, ανάμεσα στα παιδιά, τα οποία δεν έφταιγαν, πόσες πολλές φορές αμαρτίες γονέων, και η προσωποληψία είναι πολλές φορές μια γονική αμαρτία, παιδεύουση παιδιά, η ανόητη και εγκληματική εκείνη πρωτοβουλία της Ρεβέκας, να ντύσει τον Ιακώβ Ισαύ, να κλέψει την πατρική ευλογία που ήταν κατά τα πατροπαράδοτα, τα θέσμια της εποχής εκείνης, τακτοποιημένα πόσα έπρεπε να γίνει, με αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, το μίσος, την περιπέτεια, την ξενιτιά και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς να ζουν μια ζωή πληγωμένη και ταραγμένη. Όμως προλαβαίνω κάποια απορία και κάποια ένσταση. Κάποιος μπορεί να μου πει, και εύχομαι να μην είναι γονιός αυτός που θα το πει, ξέρεις, μερικά παιδιά ελκύουν την αγάπη σου, είναι αξιαγάπητα. Και αν ένα περισσότερο χάδι, αν πρόσεξε, εάν στο σπίτι σου έχεις δύο παιδιά και το ένα είναι ελκυστικό, ελκύει την αγάπη σου, ξέρεις ποιο έχει πιο πολύ ανάγκη από την αγάπη σου? Το άλλο. Και αν ένα παιδί σου είναι ανάξιο, κακό, δεν το λέει ποτέ ένας γονιός, έτσι το λέω εγώ, το παιδί που αξίζει λιγότερο την αγάπη σου, την έχει περισσότερο ανάγκη. Δεν υπάρχει χώρος. Είναι ανεπίτρεπτη πολυτέλεια μέσα σε μια οικογένεια να υπάρχει η προσωποληψία και ο μπαμπάς αγοράζει για τον κανακάρι και η μαμά αγοράζει για τον άλλο και τα λοιπά. Να σας θυμίσω μια άλλη περίπτωση επίσης από το βιβλίο της Γένεσης, αυτή τη φορά κεφάλαιο 37 και εδάφιο 3. Είναι ο Ιακώβ. Θα μου πείτε, ο Ιακώβ, δεν μας τον ανέφερες? Ναι, ναι. Και φοβούμαι ότι ήταν κληρονομική αμαρτία αυτό που έκανε, γιατί έζησε τη διχασμένη οικογένεια, την προσωποληψία μέσα στην οικογένεια. Και αυτός ο Ιακώβ, που ονομάστηκε και Ισραήλ, είχε 12 γιους. Μη μου πείτε πανάμεσά τους δεν θα ήταν 3, 4, 5 χαριτωμένοι, εάν το πάμε και εκεί. Αλλά εκείνος δεν είχε μάτια. Δύο μάτια είχε, μα ένα γιο μπορούσαν να δουν, τα δυο του μάτια από τους 12. Και η γάπα τον Ιωσήφ υπερπάντας τους ιούς αυτού, πάνω από όλα τα παιδιά του. Γιατί? Μας έχει ένα, όχι δικαιολογητικό, αιτιολογικό η Αγία Γραφή. Επειδή, λέει, ήταν γιος των γεραμάτων του. Καλά να πάθει. Ο Θεός τα παιδιά δεν τα δίνει στα γεράματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν άνθρωπος του Θεού. Θα μπορούσε να προβλέψει ότι με τους ποικιλόχρωμους χιτώνες, ότι με την μεροληψία, ότι με την απροκάλυπτη εκείνη προσωληψία, θα έφερε και έφερε μίσος στα αδέλφια, θλίψη στον πατέρα. Και όπως διαβάζουμε, παρακαλώ διαβάστε το στο σπίτι, είναι στο κεφάλαιο 50 της Γένεσης, τα εδάφια 14 και 21, θα δείτε ότι μονάχα το έλεος του Θεού μπόρεσε να ξανασμίξει αυτή την οικογένεια με την πρωτοβουλία του Ιωσήφ, με την αγάπη του Ιωσήφ, όπως θα δούμε, μια αγάπη σε όλα τα αδέρφια του, σε εκείνα που τον πούλησαν και σε εκείνα που τον πούλησαν πιο πολύ από τους άλλους και σε εκείνα κλπ. Είναι ένα παραξικάρδιο αλλά πολύ συγκλονιστικό και ευλογημένο κεφάλαιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Πρόσεξε λοιπόν, γονιέ, πώς εκφράζεσαι για το ένα παιδί σου μπροστά στο άλλο. Η Λιλίκα το μάθε το μάθημά της, ενώ εσύ πάντα διάβασε. Διάλεξες το χειρότερο μέτρο. Έκανες την πιο ακατάλληλη και αψυχολόγητη σύγκριση. Το παιδί σου μέσα του δεν θα σου συγχωρέσει αυτή την προσωποληψία. Και σένα ύστερο τα δυο παιδιά σου δεν είναι αντίγραφα το ένα του άλλου. Μέσα στη δημιουργία του Θεού δεν υπάρχουν αντίγραφα. Δεν χρησιμοποίησε ο Θεός καρμπών πουθενά, ούτε για δύο φίλια, φίλα από τριφύλλη, ούτε για δύο χιονονιφάδες, πολύ περισσότερο για δύο ανθρώπινες υπάρξεις. Πρόσεξε πώς δίνεις το ένα παιδί σου, το λεγόμενο ή υπολογιζόμενο λουχάρι πιο όμορφο. Κοίταξε, μη φέρνεις ποτέ παράδειγμα για μίμηση το ένα παιδί σου στο άλλο. Κι αν η αγάπη σου έτσι το θέλει να δώσεις κάποια περισσότερη προσοχή σε κάποια από τα δυο παιδιά, θα σου έλεγα οπωσδήποτε στο πιο μειονεκτικό, στο πιο αδύνατο, στο πιο τραυματισμένο ίσως ψυχικά παιδί. Γιατί σε κάθε περίσταση το μέτρο της αγάπης ή της εκτίμησης δεν θα πρέπει να κουμπάει στο εξωτερικό. Δεν θα πρέπει να είναι επιδερμική η εντύπωση και η προσοχή που θα δώσεις στο παιδί. Αν γίνεις Ρεβέκα ή αν γίνεις Ιακώβ, ενδέχεται να σπείρεις το μίσος ανάμεσα στα παιδιά σου κάτι που θα μείνει ανάμεσά τους και όταν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Και δεν μπορώ να είμαι αρνητικός. Γιατί εγώ γνώρισα μια μητέρα που είχε 7 ή 8 παιδιά. Το Γιάννη το Σερβόπουλο, το Γεράσιμο το Σερβόπουλο, τον Αντρέα το Σερβόπουλο, τη Θάλια, την Κούλα τη Μεταλλινού, το Γιάννη τον Έρσο, το Μιλτιάδη τον Αγγελάδο. Μιλάω, καταλάβατε, για την Αλκμίνη Μεταλλινού. Ήταν μια πρότυπη μάνα. Και ενώ τολμώ να πω ότι κατά κάποιο ιδιαίτερο τρόπο ήμουν πολύ πιο κοντά στην Αλκμίνη από τον Κώστα. Διότι ήμουν λίγο σπιτόγατος και έμενα και την βοηθούσα κλπ. Εν τούτης θυμούμε ότι η αγάπη της ήταν μία, όμοια και ίση για όλους και για τον καθέναν από εμάς. Αντίθετα, έχω ένα άλλο παράδειγμα που καταλαβαίνετε, δεν θα το αναφέρω επώνυμα. Για μια μητέρα που ακούμπησε ολόκληρη, εξοργιστικά ολόκληρη, την προτίμησή της στο ένα από τα δύο παιδιά της. Για να γίνει το άλλο κομπλεκτικό ελαττωμένης προσωπικότητας, να καταντήσει παθητικός ομοφιλόφιλος. Εάν προσωποληπτείτε. Μα στο χώρο που λέγεται εκκλησία, ατυχώς πρέπει και αυτόν με πολύ προσοχή και πολύ αγάπη και σεβασμό να τον ψηλαφίσουμε. Θα σας θυμίσω μακριά πίσω στην Παλιά Διαθήκη έναν άνθρωπο του Θεού. Οι μεγάλοι άνθρωποι, όπως ξέρετε, κάνουν μεγάλα λάθη και τα λάθη τους παρασύρουν και άλλους, ο οποίος είχε την προσωπική εντολή του Θεού να χρήσει τον καινούριο ηγέτη του λαού. Και όταν πήγε σε ένα σπίτι, ένας πατέρας, θα υπήρχε και μάνα, δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, που είχε 7 αγόρια, μόλις παρουσίασε το πρώτο, είδε, λέει, την όψη, το ύψος, το ανάστημα, και είπαν αμφίβολα, αυτός είναι. Και χρειάστηκε η φωνή του Θεού για να του πει «Μη! Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αξιολογεί από το φαινόμενο, ζυγίζει την πέτσα του ανθρώπου». Ενώ ο Θεός βλέπει την καρδιά. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός, 3, 4, 5, 6, 7 παιδιά, κανένα! Λάθος πόρτα μπήκε, φαίνεται. Μα πριν φύγει, λέει, μήπως έχει κανέναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχω και τον μικρό τον Δαβίδ, είναι στα πρόβατα. Φέρ' τον. Ανθρώπους κατά την καρδιά του Θεού. Είτε είναι Ελιάβ στο ανάστημα και στην όψη, είτε ένας Δαβιδάκος υποτιμημένος ακόμα και στην εκτίμηση του πατέρα, αλλά που όχι στην εκτίμηση του Θεού. Μήπως εδώ Πλησιάζουμε και δεν θα πάμε πιο πέρα. Μια κατάσταση όταν μέσα στην Εκκλησιά, στο σώμα του Χριστού, βλέπουμε αυτόκλητους, ανθρωπόκλητους και λίγους θεόκλητους ανθρώπους και υπηρέτες του Θεού. Μήπως τα κριτήριά μας ξεβάθυναν, μήπως ακουμπάμε τη μεζούρα στην όψη και στο ύψος. Μήπως την Κυριακή το πρωί, όταν έρχεται το παιδί στο κυριακό σχολείο και η δασκάλα, κατ' υπόθεση, αυτό συνιστούμε πάντοτε, και ο δάσκαλος είναι 10 λεπτά, ένα τέταρτο πριν από την καθορισμένη ώρα να υποδεχθεί το παιδί, εκείνο που, το άλλο. Ω, και να ξέραμε πόσα τραύματα, ω, και να ξέραμε πόσο μακριά είμαστε από τα κριτήρια του Θεού. Όχι να βάζουμε τον Κύριο εκείνη τη στιγμή, όταν μπαίνουν τα παιδιά στο κυριακό σχολείο, να τα υποδεχθεί εκείνος, να βλέπαμε. Αλλά μια φορά με ντροπή μου και με δίδαγμα συγκλονιστικό που πήρα, είδα κάτι τέτοιο στην εκκλησία της Νέας Μύρνης που υπηρετούσα. Είχαμε κάποια παιδιά στο κυριακό σχολείο. Και είχαμε και τον μεγάλο ταραξία του κυριακού σχολείου, που η κυρία Αμαλία, η δασκάλα, δεν μπορούσε να κάνει μάθημα. Μειονεξία εμφανή είχε το παιδί αυτό. Πανικός μέσα του. Και αμυνόταν επιτιθέμενο, σταματώντας, ρίχνοντας, κάνοντας. Και εκείνη η δασκάλα, αν κάποιος το έχει ακούσει, δεν πειράζει, να σου ξανακούσει μια φορά. Ήξερε και κάποια ψυχολογία, ήταν της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, είχε Πνεύμα Θεού μέσα της, και μια μέρα εκάλεσε τον Πιτσιρίκο, ας πούμε τον Κώστα, δεν τον έλεγαν Κώστα, και του λέει: «Κώστα, θέλω να μου κάνεις μια επίσκεψη στο σπίτι». Η μητέρα του μας έλεγε ότι ήταν η πρώτη μέρα που ο Κώστας χτενίστηκε και έβαλε και κολόνια στο πρόσωπο, θα επισκεφτόταν την κυρία Αμαλία. Τον έβαλε η κυρία Αμαλία και κάθισε στον καναπέ, στην πολυθρόνα, κανένας άλλος στο σπίτι. Του είπε ότι προς τιμή του του έφτιαξε ένα κέικ που θα έρχονταν ο επίσημος καλεσμένος της. Ο Κώστας έπεσε από τα σύννεφα, προσγείωσε οι ανώμαλοι. Και αφού τα είπαν και προσευχήθηκαν, η δασκάλα κατά σύμπτωση, συσταγωγικά, ανακάλυψε ότι ο Κώστας καθόταν 10 βήματα πάνω από το σπίτι της, και ότι θα μπορούσε να της έκανε την τιμή να περνάει κάθε Κυριακή να την συνοδεύει στην εκκλησία, γιατί η περιοχή εκεί χρειαζόταν έναν σύνοδο. Το παιδί αυτό σώθηκε από τη μειονεξία του. Το παιδί αυτό έγινε από τα πρώτα παιδιά του κυριακού σχολείου. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο. Εγώ από τον Άμβονα, εσύ από την Έδρα, ο διάκονος στην επίσκεψη, οι όποιοι υπηρετούμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού, και όλοι πρέπει να υπηρετούμε, το έργο μας να γίνει αρνητικό, γιατί επιδερμικά βλέπουμε και εκτιμούμε, προσωποληπτούμε, λαμβάνουμε πρόσωπον ανθρώπου. Αλήθεια, μια αγενή ερώτηση. Τις τελευταίες 10 φορές που εκάλεσες κάποιον να του κάνεις τραπέζι, πόσες από αυτές τις 10 είχες καλέσει τον πιο άσημο, τον πιο απλό, ας το πούμε, τον πιο ασυμπαθή σου αδελφό στο σπίτι? Εάν εκτελείτε το βασιλικό νόμο, κάνετε καλά. Εάν όμως προσωποληπτείτε, εάν δεν έχετε απαλλαγή από αυτό το πράγμα, από αυτή την αμαρτία, οι δούλοι υπακούεται, οι κύριοι αφήστε την απειλή, προτρέπει ο Παύλος στην Εφεσίους 6-9, εξεύροντες ότι προσωποληψία δεν υπάρχει παρά το Θεό. Και κάποτε θυμίστε που κάποιος νόμισε και ξεγελάστηκε ο άνθρωπος ότι θα έπαιρνε τα προσόντα του εισαγωγικά και στον ουρανό. Στον ουρανό, τέλος πάντων. Πέρα από αυτή τη ζωή. Και ανοίγω ένα στα μάτια του και βλέπω να σου λέει: Πάτερ Αβραάμ, λέει, στέλνει εκείνο τον Λουστράκο εκεί τον Λάζαρο, τον Ζητιάνο να πάει, μου κάνει ένα θέλημα να πει στον αδερφό μου. Λέει: Πού βρίσκεσαι, λέει. Ακόμα εκεί βρίσκεσαι. Ακόμα δεν ξύπνησε. Ο Θεός δεν βλέπει πρόσωπον ανθρώπου. Κολοσσαΐς γάμα 25. Ως της αδική θέλει λάβει αμοιβήν αδική, της αδικίας αυτού και ας γνωρίζει ότι δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό. Αλλά ας φέρουμε ένα-δύο παραδείγματα και από την κοινωνία. Την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Είτε είναι η ευρύτερη κοινωνία, είτε είναι και η κοινωνία μας, η εκκλησιαστική. Στην ευρύτερη κοινωνία θα έλεγα ότι ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα στηρίζεται πάνω σε τούτη την προσωποληψία. Υπηρέτησα 29 χρόνια το δημόσιο. Και πολλές φορές, μερικές φορές τουλάχιστο, είχαμε το εξής χαριτόλογο. Έλεγε ο προϊστάμενος ή λέγαμε εμείς, «Μα φέρνεις αυτόν τον νόμο». «Ποιο νόμο?» «Α, εκείνον την φωτογραφία», λέγαμε. Και εννοούσαμε έναν νόμο που έλεγε ότι ορίζεται μια θέση τέτοιου, με τέτοια προσόντα, με τέτοιο ύψος, μόνο τον αριθμό του παπουτσίου δεν του έβαζε και ο μόνος κατάλληλος ήταν αυτός να καλύψει, μάλιστα υπήρχε η έκφραση «αυτοδικαίως» και τα λοιπά. Νόμοι χάρη προσώπων. Διακρίσεις ανθρώπων από το χρώμα του πετσιού τους. Και ζούμε αυτό το δράμα σε παγκόσμια έκταση. Και η TV έχει και κάποια καλά της. Μας έχει φέρει όλα τα προβλήματα του κόσμου μέσα στο υπνοδωμάτιό μας ή μέσα στο καθιστικό και τα ζούμε. Περιφρόνηση του φτωχού. Υπόκληση στον πλούσιο. Αλήθεια, σκέφτηκα σήμερα το πρωί γιατί έπρεπε να αλλάξω ρούχα, γιατί έπρεπε να φορέσω καλά και να είμαι πολύ αυτοεκείνο για να πάω στο Δημαρχείο να ζητήσω τον Δήμαρχο, να ζητήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κορακιανίτη, τον Πατριώτη μου. Γιατί, γιατί ετοιμαζόμουν για το κήρυγμα και γιατί θα νοπώ μέσα μου, σε κάθε εκεί από το αποπόδιο, εσύ κάτσε με τα ρούχα σου πιο εκεί. Γιατί τα παιδιά μας, τόση φροντίδα για τα φαγητά, για την ιατρική περίθαλψη, για τη μόρφωση και καμία σκέψη, καμία έννοια, καμία ανησυχία για τα πέντε εκατομμύρια παιδιά που και φέτος θα πεθάνουν σε όλο τον κόσμο από την πείνα, την εξαθλίωση, την έλλειψη υγιεινών συνθήκων. Αλήθεια. Για σκεφτείτε, αν δεν υπήρχε αυτή η διάκριση, η αναπτυγμένη, η υποανάπτυκτη, η προσανάπτυξη, ο τρίτος κόσμος, ο δεύτερος κόσμος και τα λοιπά. Σκεφτόμουν σήμερα, τι θα λέγατε, αν η κοινή αγορά, η 12, η όλη η Ευρώπη, εψήφιζε έναν νόμο φορολογικό, μην τρομάξετε, 0,5% στα τσιγάρα της Ευρώπης. Θα λυνόταν το πρόβλημα των παιδιών, των πεινασμένων, των φτωχών της Αφρικής, του υποσιτισμού στην περιοχή του Αμαζόνιου. Γιατί, αλήθεια, γιατί πολλές φορές εκνευρίζομαι περιμένοντας τυχόν τα νέα να ακούω τις χαριτωμένες εκείνες δεσποινίδες και τώρα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Το αίμα είναι, δεν έχει υποκατάστατα και λοιπά. Γιατί αυτό? Και γιατί η ανεμία, η μεσογειακή, να θερίζει τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, όταν έχουμε υπογεννητικότητα, όταν οι φίλοι μας από την Ανατολή πολλαπλασιάζονται και ήδη είναι πολλαπλάσιο και είναι έτοιμοι να μας φάνε. Γιατί? Γιατί είναι η διάκριση. Γιατί είναι ο εσφαλμένος ευδαιμονισμός. Γιατί είναι πίσω από μένα η καταστροφή και δεν ξέρεις ότι όταν καταστραφεί εκείνο το δέντρο και το άλλο το δέντρο, η μόρα θα ρίξει εσένα, δεν θα σε αφήσει μόνος σου. Ο Θεός εν τούτης δεν είναι προσωπολήπτης. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτή τη διατύπωση δεν την κάνω εγώ, την δέχομαι εγώ και ευχαριστώ τον Θεό. Την έκανε κάποιος ο οποίος ήταν προσωπολήπτης και φαίνεται γιατρεύτηκε από την προσωποληψία του. Τι όμορφο να συνέβαινε αυτό για μένα απόψε, ίσως και για σένα. Ήταν προσωπολήπτης ο Πέτρος. Επίστευε ότι ο Θεός ήταν για τους Ιουδαίους μόνο. Θα έπρεπε οι εθνικοί να περάσουν μάρκα ντεποζιτάτα από τον Μωυσή για να γίνουν σωστοί χριστιανοί και λοιπά, μπερδέματα, πράγματα. Και ο Θεός τους στέλνει ένα σεντόνι με ζώα μέσα. Καθαρά, κατά την μοσαϊκή νομοθεσία, το Λεβιτικό και λοιπά, και ακάθαρτα. Και του λέει σφάξε, φάει. Εγώ δεν έχω αγγίξει εγώ. Πολύ καθώς πρέπει. Ελίτ κοινωνία. Και του λέει ο Θεός, μη λέγε ακάθαρτο εκείνο που καθάρισε ο Θεός. Και πώς μπορείς να τολμήσεις και να τολμήσω να πούμε ακάθαρτο, να τον θεωρήσουμε απορρίψιμο, να συγκρατηθούμε και να συσταλούμε από αυτόν έναν για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα. Είδα, λέει, στις πράξεις 10.34, όταν μπαίνει στο σπίτι του Κορνήλιου. Είδα και κατάλαβα ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μου το δίδαξε. Δέχεται και τον Ρωμαίο τον Εκατόνταρχο. Δέχεται και τον Έλληνα τον Φανφαρόνο, τον Έλληνες και βάρβαροι, μπαρμπάρ και λοιπά. Δέχεται και τον εγωιστή, τον Ιουδαίο. Δέχεται όλους, αγκαλιάζει όλους. Δεν βλέπει πρόσωπο ανθρώπου. Στην εποχή του Παύλου, πρώτο χριστιανικό αιώνα, υπήρχαν δύο φουσκωμένοι τύποι της εποχής εκείνης. Οι Ιουδαίοι με τη θρησκεία τους είχαν καβαλήσει το καλάμι, αλλά και οι Έλληνες με τη σοφία τους. Και ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 2:21, λέει, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν υπάρχει προσωπολήψία παρά το Θεό. Και μπορεί να σώσει τον έναν και τον άλλον, όπως μπορεί και να καταδικάσει τον κούφιο θρησκευόμενο και να σώσει τον μετανοημένο εθνικό. Δεν υπάρχει προσωποληψία παρά το Θεό. Αλήθεια, στην προσωποληψία είπαμε και το αφήσαμε για το τέλος, διότι έχει την περισσότερη σημασία. Για την προσωποληψία το αντίδοτο είναι η αγάπη. Δεν είναι κηρυκτικό εφεύρημα. Δεν είναι κάτι με το οποίο θα προσπαθήσω να σας συγκινήσω. Όχι, αν το προσπαθήσω σταματήστε με. Είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού και το προτάσει μάλιστα. Εάν εκτελείτε τον νόμο του Θεού, τον αγαπήσεις των πλησίων σου, κάνεις καλά. Αν όμως προσωποληπτείς, κάνεις αμαρτία. Ποιο είναι το αντίδοτο της αμαρτίας, της προσωποληψίας, της αμαρτίας αυτής και κάθε αμαρτίας ίσως, πολλών αμαρτιών, είναι η αγάπη. Η οποία αγάπη από τη φύση της, αγάπη εννοούμε όπως μας την δίνει η Αγία Γραφή, όπως μας την έδειξε ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού, η αγάπη από τη φύση της είναι απροσωπόληπτη. Όταν προσωποληπτεί είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αγάπη. Μπορεί να είναι έρωση, μπορεί να είναι συμπάθεια, μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να... δεν είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ούτε έναν λιγότερον από τον κόσμο. Δεν αγάπησε τα 4-5 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε πλην ενός, του πιο μπαρουφάντη, του πιο εγκληματία, δεν ξέρω τι κτλ. Αγάπησε τον κόσμο, αλλά προσέξτε, αγαπάει και τον αμαρτωλό. Τον αμαρτωλό, ο οποίος βέβαια θέλει να μετανοήσει και να επιστρέψει σε αυτόν και ο Θεός θέλει να τον σώσει. Ο προσωπολήπτης αντίθετα αγαπάει κάποιον για το εξωτερικό του λούστρο, όπως είπαμε, από υπολογισμό και προσδοκία, όχι μόνο τέτοια, υπάρχουν πολλοί υπολογισμοί, πολλές προσδοκίες. Ή καμιά φορά αγαπάει ο προσωπολήπτης με μια έννοια κατακτητική. Τον αγαπάω, την αγαπάω, τον κατέχω. Δεν το λες έτσι, αλλά έτσι λειτουργεί μέσα σου. Ο Θεός αγαπάει για να προσφέρει. Ο Θεός αγαπάει χωρίς να βλέπει πρόσωπο, αλλά την καρδιά. Βλέπετε αυτή τη γυναίκα. Περισσότερον πάντων έβαλε. Γιατί ολόκληρο τον βίον αυτής έβαλε. Τι είδε ο Θεός? Ούτε το δίλεπτο είδε, ούτε το πρόσωπο της γυναίκας, ούτε τη μαντήλα της. Είδε την καρδιά της, είδε τη διάθεσή της. Ο Θεός αγαπάει και συντρίφθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τη σωτηρία των αγαπημένων του. Η αγάπη του Θεού, η κατά Θεόν αγάπη, ζει το πλατύνθητε του Παύλου στους Κορινθίους. Λευθερωθείτε από αυτή τη στένωση, την πνευματική της καρδιάς. Αγαπήστε όλη την αδελφότητα, μόλις σας στην καρδιά. Πλατύνθητε. Η αγάπη σκύβει και υπηρετεί. Η αγάπη υποχωρεί, συγχωρεί και περιμένει. Η αγάπη ακουμπάει παντού το χάδι της. Η αγάπη γίνεται πομπός χωρίς να προσδοκάει, ούτε να απαιτεί πολύ περισσότερο να γίνει ποτέ δέκτης. Η αγάπη δεν πάσχει από στενοκαρδία. Η αγάπη, για να βρεις το πρότυπό της, σε προσκαλώ να έρθεις και να σταθείς απέναντι στο Σταυρό του Χριστού. Συμπέρασμα. Αδελφοί, μη έχετε εν προσωπολειψίες την πίστη του Χριστού. Αφήστε τους άλλους έξω, στην κοινωνία, στον κόσμο. Μέσα στην πνευματική κοινωνία, στην Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα στην προσφορά της υπηρεσίας σας, στη ζωή σας, στη συμβίωσή σας, μα και την οικογενειακή. Μη έχετε εν προσωπολειψίες την πίστη του Χριστού. Γιατί Αυτός, ο Χριστός, στυλίτευσε, μπορεί και 100 φαρισαίους, αλλά όμως υποστήριξε μια συντετριμένη αμαρτωλή. Αυτός έλεγξε έναν Σίμωνα Φαρισαίο και συγχώρεσε και παρηγόρησε μια μετανοημένη αμαρτωλή. Αυτός περιφρόνησε τα πολλά των πολλών πλουσίων και πρόσεξε τον οβολό της χείρας. Αυτός είπε πρώτους τους έσχατους και έσχατους τους πρώτους. Αυτός ταπείνωσε την μεγαλοστομία των μαθητών και ύψωσε ανάμεσά τους σύμβολο μίμησης, ένα απλό παιδί. Αυτός είπε άρχοντες εξουσιάζουν και καταδυναστεύουν, αλλά εγώ ήρθα να όχι υπηρετηθώ, να υπηρετήσω και να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Αυτός δίδαξε την ανάγκη της αναγέννησης, όχι στην έκδηλα αμαρτωλή Σαμαρίτισσα, αλλά σε εκείνο τον καλοντημένο νομοδιάβαστο Φαρισαίο, τον Νικόδημο. Και αυτός είπε ότι οι γη της βασιλείας θα εκβληθούν έξω και θα μπουν στη βασιλεία του Θεού από βορρά και νότο, από ανατολή και δύση. Αδελφέ μου, εάν εκτελείς το βασιλικό νόμο και αγαπάς τον πλησίον σου, κάνεις καλά. Εάν προσωπολειπτείς, ήρθε το μήνυμά μας να κινήσει κάποια διαδικασία ελέγχου προβληματισμού, ώστε, αδελφοί αγαπητοί, να μην έχουμε εν προσωπολειψίες την πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Θα κλείσουμε με δύο στροφές από τον ύμνο 175. Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστόν και πάντα να νιώθω πως ζω δι' αυτόν. Την πρώτη στροφή παρακαλώ και τη δεύτερη στροφή.

0: θέλω να εκφράσω την ευχαριστία μου στον Θεό για την αδελφή μας τη Λιλίκα, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και όμως ξεχώρισε την ημέρα τούτη να είναι κοντά μας και μαζί να λατρεύουμε τον Θεό. Και θέλω να παρακαλέσω τον σεβαστό αδελφό μου, τον Βασίλη Κατσάρκα, να κλείσει με προσοχή.
1: Να ζητούμε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αδελφοί, είναι γνωστό ότι παρόλο που είμαι μέλος αυτής της εκκλησίας, πολύ σπάνια βρίσκομαι κοντά σας. Και τούτο για την μοναδική αιτία ότι ασχολούμαι σε ένα έργο μαζί με μικρή ομάδα από εκλεκτούς συνεργάτες που η παρουσία μας εκεί πρέπει να είναι σχεδόν διαρκής. Μάλιστα, σας λέγω ότι αυτή τη χρονιά έχει τη μεγάλη βδομάδα της και η Λοΐρα. Κάθε απόγευμα 5 με 6 έχουμε ομιλίες ή επισκέψεις κυριών από εκκλησίες, χοροδίας κτλ. Και έτσι και εκείνοι που δεν μπορούν να έρθουν στην εκκλησία έχουν την εκκλησία κοντά τους. Αυτή την ώρα θα βρίσκονται εν προσευχή οι ηλικιωμένοι μας, μου το υποσχέθηκαν, και να τους ενθυμίστε κι εσείς παρακαλώ στην προσευχή τους, προσευχή σας. Κάθε ηλικιωμένος είναι τουλάχιστον και ένα πρόβλημα, αν όχι ένα άθροισμα από προβλήματα. Αδυναμίες σωματικές, ψυχικά τραύματα. Σήμερα ήμουν αυτίκος μάρτης, χωρίς να το θέλω, ενός τηλεφωνήματος. Άρα, παιδάκι μου, θα λείψετε για τις 4 μέρες. Είχαν αποφασίσει, αφού ηλικιωμένος είναι ακουμπισμένος στη Λοΐρα, μπορούσαν εκείνοι να λείψουν για τις 4 μέρες. Προσευχόσαστε για αυτό το έργο. Έχω παραγγείλει το Ξόφυλλο από ένα βιβλίο που δεν έχω γράψει. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Έγραψα μόνο ένα κεφάλαιο. Και το Ξόφυλλο που το έδωσα σε έναν από τους γνωστούς σκητσογράφους της χώρας μας, γράφει με μεγάλα γράμματα «Τρίτη ηλικία» και παρουσιάζει από κάτω ένα τρεμάμενο χέρι που σβήνει το τρίτη και κάτω από την ηλικία γράφει «Τρίτης ποιότητας». Είναι μια καθημερινή εμπειρία την οποία μας χαρίζει ο Κύριος. Η φοβερή απόσταση ανάμεσα στην πρώτη μαζί της και η δεύτερη με την τρίτη ηλικία. Προσεύχεστε, και ξέρω ότι κάθε Δευτέρα προσεύχεστε για την μικρή εκείνη διακονία επάνω στη Λοΐρα. Απόψε το θέμα μας είναι η νίκη της ταπείνωσης. Αρχικά αρνήθηκα να πάρω το θέμα, αλλά ήταν η επιμονή του αδελφού που με έκαμε για να μην ρίψω κινδυνεύσω για προβολή αυτοταπείνωσης να το πάρω. Αλλά νιώθω την ίδια δυναμία που ένιωσα εχθές στον άμβονα της αδελφής εκκλησίας των Λιπασμάτων, όταν είχα να χειριστώ το θέμα «Η νίκη της υπομονής». Ποιος μπορεί να σταθεί στο βήμα και να μιλήσει για τη νίκη της υπομονής, όταν η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο, και για τη νίκη της ταπείνωσης, όταν είναι μια ταπείνωση μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Είναι λοιπόν μόνο το έλεος του Θεού και η προσευχή σας που θα δώσει σε όλους μας σκέψεις πνευματικές απόψε. Το ανάγνωσμά μας είναι από το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Όσοι θέλετε να ανοίξετε γραφές. Ιωάννης Ιωταγάμα. Τα πρώτα 17 εδάφια. Προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Σκέφτηκα ενώ διάβαζα αυτό το κομμάτι, αν από εκεί και πέρα χανόταν η Αγία Γραφή, ποια φαντασία όσο τολμηρή θα μπορούσε να γράψει τη συνέχεια. Εξεύρων ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο πατήρ εξεύρω ότι από του Θεού εξήλθε, ότι προς τον Θεόν υπάγει, ότι είναι Κύριος, ότι είναι υπέρτατος, κόμμα, συμπλήρωσε ανθρώπινη φαντασία, αν μπορείς. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού. Και λαμπών προς όψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχε σε έναν νύπτη τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσόψιον με το οποίο ήταν διεσωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει, καταλάβει, θα λέγαμε, με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρα σε την κεφαλή». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχή πάντες, διότι ήξευραν εκείνον, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς. Άλλη μια διακοπή. Ο Λουκάς όταν γράφει τον πρόλογο του βιβλίου του «Οι πράξεις των Αποστόλων», λέει: «Το μεν πρώτον λόγον επί Ισάμιν ο κράτης σε Θεόφιλε, περί πάντων ον ήρξατο, ο Ιησούς ποιείται και διδάσκει». Να η ιεραρχία. Πρώτα η ζωή, πρώτα το παράδειγμα, πρώτα η ταπείνωση και μετά η διδασκαλία για την ταπείνωση. Να γιατί είπα που δεν έχω θέση σε αυτόν τον άμβονα απόψε. Να γιατί το έλεος του Θεού μόνο μπορεί να μας σκεπάσει και να μας διδάξει. «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρωστείτε να νύπτητε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα», και οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί πόσα ξέρουμε, «μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά». Και ένα διδράφια από την προς Φιλιππισίους, επιστολή που, όπως είπε κάποιος, τη γράφει σε μια εκκλησία στην οποία δεν έχει να της αναφέρει ή να της λύσει προβλήματα, που όμως μας δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα θεολογικό. Θα το αντιμετωπίσουμε με τη χάρη του Θεού στην ομιλία μας. Β. Το εδάφιο 5. «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγίντο να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Θα παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι για προσευχή. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, όλοι τούτοι οι αφιερωμένοι στην ανάμνηση των παχών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εβδομάδα, θα ήταν καλύτερο για όλους. Ιδιαίτερα για αυτούς που τολμούμε να ανεβαίνουμε στο βήμα του λόγου σου. Να ήταν μια εβδομάδα προσευχής, ταπείνωσης, εξομολόγησης, θεώρησης του προσώπου σου και σύγκρισης με την καχέκτυπη δικιά μας πνευματική ζωή. Μα αφού έτσι είναι τα πράγματα και αφού μπροστά μας έχουμε τούτη την πραγματικότητα και την αναμονή την κηρυκτική, πέρασε σε παρακαλούμε εσύ μέσα από το κήρυγμα στις καρδιές μας το μήνυμά σου. Να γνωρίσουμε τον Ιησού όπως και όσο δεν τον έχουμε γνωρίσει ως τα τώρα. Και ακόμα να νιώσουμε πόσο υψηλή είναι η κλίση μας, ποιο πρότυπο υπάρχει μπροστά μας, ποια χαόδης απόσταση πολλές φορές μας χωρίζει από το μένειν εν Χριστώ και από όλους τους καρπούς που αυτή η οργανική ενότητα και ένωση μαζί του φέρνει. Πολλοί άμπονες είναι στημένοι τούτη την ώρα στην αγαπημένη μας πατρίδα. Σε παρακαλούμε να επισκεφθείς τους εργάτες σου του λόγου με Πνεύμα Άγιο. Μίλησε εσύ μέσα από αυτούς. Σύντριψε και αυτούς και όλους μας στην παρουσία τη δικιά σου. Δώσε απόψε να σε γνωρίσουμε, να σε αγαπήσουμε, να σε ακολουθήσουμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευχαριστούντας τον επουράνιο Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Πριν παρακαλέσω τη χοροδία να ψάλει έναν ύμνο, έχουμε μεταξύ μας ένα ανδρόγυνο Γερμανών από την Εκκλησία του Αμβούργου και ζήτησα αν υπάρχει κάποιος να διερμηνεύσει. Είναι ποιος? Η Σούλα, πού είναι? Έλα Σούλα. Please.
1: Es ist schön, bei euch zu sein.
2: Είναι ωραίο να είμαι μαζί σας. Είναι ωραίο να είμαι μαζί σας.
1: Wir können zwar nur wenig verstehen, nur einige Worte.
2: Μπορούμε να καταλαβαίνουμε μόνο λίγες λέξεις ελληνικές.
1: Θεός, Χριστό, χαρά. Ich bin Prediger einer Gemeinde in der Nähe von Hamburg.
2: Είμαι ιεροκήρυκα σε μια εκκλησία κοντά στο Χαμβούργο.
1: Wir haben unsere Gemeinde vor etwa 3 Jahren gegründet.
2: Και φτιάξαμε την εκκλησία μας πριν 3 χρόνια.
1: Es ist schön, mit Christen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen zu sein.
2: Είναι ωραίο να είναι κανείς με χριστιανούς από διαφορετικές χώρες.
1: Wir sind zwar verschiedene Nationen.
2: Είμαστε διαφορετικά έθνη.
1: Aber wir sind alle ein Volk.
2: Αλλά είμαστε όλοι ένας λαός.
1: Das Volk Gottes.
2: Ο λαός του Θεού.
1: Versöhnte Gottes.
2: Wie bitte?
1: Versöhnt mit Gott.
2: Είμαστε συμφιλειωμένοι με το Θεό.
1: Gott hat ein Zeichen aufgerichtet, das Kreuz, das ist die Versöhnung.
2: Ο Κύριος μας έδωσε ένα σημείο της συμφιλιώσεως, το Σταυρό.
1: Und an diesem aufgerichteten Kreuz sind wir zum Glauben gekommen. Jesus ist unser Herr.
2: Και μέσω αυτού του σημείου της συμφιλιώσεως του Σταυρού είμαστε ενωμένοι με τον Κύριό μας τον Χριστό.
1: Wir sind einige Tage hier und haben Urlaub in Athen für 10 Tage.
2: Είμαστε για μερικές ημέρες εδώ στην Αθήνα, για 10 μέρες.
1: Wir wohnen im Gästehaus.
2: Μένουμε στο σπίτι των ξένων, όπως λέγεται.
1: Wir sind Freunde von Familie Philos.
2: Είμαστε φίλοι της οικογένειας Φίλου.
1: Kriton und Sophia, mit denen sind wir sehr befreundet.
2: Με τον Κρίτονα και τη Σοφία είμαστε πολύ φίλοι.
1: Und mit den Eltern Philos haben wir etliche Jahre in einem Hause zusammen gewohnt.
2: Και με τον κύριο Φίλο τον Σπύρο μείναν πάρα πολλά χρόνια μαζί στο Αμβούργο.
1: Wir grüßen euch.
2: Σας χαιρετούμε.

Το θέμα μας λοιπόν είναι η νίκη της ταπείνωσης. Η πρώτη εντύπωσή μου ήταν ότι αυτός ο τίτλος είναι αντιφατικός και θα μπορούσε να ήταν και απορρίψιμος, να μην τον δεχθεί ένας κήρυκας, ένας ομιλητής, αν δεν αναφερόταν οπωσδήποτε και πρωταρχικά, ίσως, όχι ίσως, μάλλον αποκλειστικά, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γιατί νίκη σημαίνει κάτι τι όλος διόλου διαφορετικό από την ταπείνωση. Νίκη σημαίνει θρίαμβος, σημαίνει κορυφή, σημαίνει βάθρο, σημαίνει στεφάνι, σημαίνει χειροκροτήματα, σημαίνει Αθήνα όλη συγκεντρώθηκε κτλ. Αυτή είναι η νίκη. Η ταπείνωση όμως είναι σκύψιμο και είναι βούρκωμα. Η ταπείνωση, τέτοια είναι η φύση της, χαρίζει τα τρόπαιά της στον άλλον. Η ταπείνωση δεν διεκδικεί και δεν προβάλλει το δικό της ανάστημα. Η ταπείνωση ακόμα, αν θέλετε, βουβαίνεται όταν θα είχε κάθε δικαίωμα να μιλήσει και να αποστομώσει. Η ταπείνωση δακρύζει όταν θα μπορούσε να επιχαρεί στη συμφορά του αντίπαλού της. Η ταπείνωση αφοπλίζει. Ας δούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού για ποια ταπείνωση πρόκειται και ποια νίκη μπορεί να σταθεί, με ποια φτερά, με ποια είδους φτερά, δίπλα από αυτήν τη σκυμμένη, την ακρισμένη, την γονατισμένη, την παρεξηγημένη ταπείνωση. Πριν απ' όλα θα ήθελα μερικές σκέψεις να κάνουμε για την παρεξηγημένη ταπείνωση. Ένα λεξικό της γλώσσας μας λέγει ότι παράγεται από μια ρίζα, τη ρίζα ταπ, που σημαίνει ταπεινός, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος πιέζεται, ο οποίος πατιέται, ο οποίος σπρώχνεται σε μια γωνιά. Έτσι που ταπείνωση από μια κοσμική έννοια να είναι η μείωση, ο υποβιβασμός, η κατάρριψη του ηθικού, όταν μάλιστα τούτα επιβάλλονται ή υποβάλλονται απ' έξω. Γι' αυτό έχουμε και εκφράσεις στην καθημερινή μας ζωή, όπως τον ταπείνωσε, ή για μια γυναίκα που την κακομεταχειρίστηκαν, την ταπείνωσε, ή δεν θα σου επιτρέψω να με ταπεινώσεις, ή ταπεινά ελαττήρια, χαμερπή, χαμηλά, χωρίς ιδεώδη μέσα τους, χωρίς αρχοκοκαλιά, ηθική, χωρίς ανάστημα, πνευματικό. Ενδιαφέρεται για μια τέτοια ταπείνωση το θέμα μας? Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τον άνθρωπο που εφευρίσκει μύριους τρόπους καθημερινά για να ταπεινώσει τον συνάνθρωπό του, για να τον μειώσει ή και να τον σπηλώσει ηθικά, να εκμεταλλευτεί πολλές φορές την αδυναμία του και να τον πατήσει έως εδάφους. Αναμφίβολα όχι, γιατί η επιβαλλόμενη απ' έξω ταπείνωση είναι ανήθικη πράξη, ανήθικη σκέψη, ανήθικη προσπάθεια, και τη χρησιμοποιούν, θα με δικαιολογήσετε αν το πω, οι μικροί για να φανούν μεγάλοι, αφού έχουν ταπεινώσει μέχρι χώματος τους γύρω τους. Μια τέτοια ταπείνωση του διπλανού μας, που εργαλεία χρησιμοποιεί την κατάκριση, την εξουθένωση, μας αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 14:10, όταν λέει: «Εσύ γιατί κρίνεις, κατακρίνεις και γιατί εξουθενείς τον αδελφό σου?» Άρα τούτη η ταπείνωση του αδελφού σου, τούτη η επιβαλλόμενη ταπείνωση, είναι μια αμαρτία
Και αν με επιτρέπετε λίγο πιο πέρα να προχωρήσω, είναι και μια ενδυμική νόσος στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Αυτά για την ψεύτικη ταπείνωση, η οποία μάλιστα σε εκείνον που προσπαθεί, επιχειρεί να την επιβάλλει στον άλλον, έχει μάθει όχι γερμανικά σαν τη Σούλα, αλλά έχει μάθει μια γλώσσα που λέγεται ταπεινολογία. Αυτός είναι ταπεινός, αυτός ενδιαφέρεται για το έργο του Θεού, αυτός όχι δηλαδή που το λέει για τον εαυτόν του, αυτός επειδή ο Κύριος και τα λοιπά, και παίρνει την κριτική και την εξουθένωση για τον άλλον. Αλλά απόψε το θέμα μας δεν είναι πάνω σε αυτή την ταπείνωση, την επιβαλλόμενη θα λέγαμε απ' έξω, με τον ηθικά απαράδεκτο τρόπο και ελαττήριο που έχει, αλλά πρόκειται για μια άλλη ταπείνωση, αληθινή ταπείνωση, που είναι καρπός πάντοτε της πνευματικής οριμότητας. Όσο πιο όριμος πνευματικά είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ταπεινός γίνεται. Δεν λέω πρέπει να γίνεται, αλλά γίνεται. Γιατί θυμούμε πάντοτε μια παροιμία, ένα γνωμικό, που μου έλεγε η πεθερά μου, πέθανε πριν λίγες εβδομάδες στα 99 της χρόνια, ψάλλοντας, ότι το στάχι του σταριού, όσο είναι κούφιο και άψωμο, είναι ψηλό, ολόρθο και ανεμίζει την υψηλοφροσύνη του, ενώ ο άνεμος περνάει μέσα από τις θυμονιές. Όταν όμως αρχίζει να οριμάζει και να κάνει μέσα του ψωμί, σκύβει κάτω από το βάρος αυτό και σκύβει και όλο σκύβει. Με άλλα λόγια, θα μου επιτρεπόταν η εξίσωση, όσο είναι το ηθικό μου βάρος, τόση είναι και η ταπείνωσή μου. Όσο το ηθικό σου ανάστημα, τόσο και το σκύψιμό σου. Όσο το θεϊκό γιόμισμα επιτρέπουμε να έρθει μέσα μας, τόσο ανάλογο το εγωιστικό μας άδειασμα. Αδελφοί και φίλοι, έχω τη βεβαιότητα πως ο ουρανός θα κατέβαινε στη γη και θα έφερνε αρμονία στη συμβίωση και λύση στα προβλήματα, τα εκκλησιαστικά, τα οικογενειακά, τα οποιαδήποτε, εάν ο δυνατός και ο γενναίος, ο σοφός και ο μεγάλος, ο ταλαντούχος και ο ηγέτης, ο οποιοσδήποτε ξεχωρίζει, ήσαν σε αυτό το ξεχωρισμά τους ταυτόχρονα ταπεινοί και κατά το Ρωμαίους 11-20 δεν εφρώνουν τα υψηλά. Αλλά δυστυχώς οι υψηλά ιστάμενοι, συνήθως οι ηγέτες, συνήθως αυτοί που ξεχωρίζουν, μοιάζουν, όπως έλεγε κάποιος χαριτολογώντας για τον υψηλόφρονα άνθρωπο, μοιάζουν με κάποιον που ανεβαίνει σε ένα αερόστατο και όταν φουσκώσει το αερόστατο και ανέβει και ανέβει και ανέβει, εκείνοι από πάνω στίβουν και βλέπουν τους ανθρώπους τόσο μικρούς και οι άνθρωποι από κάτω τους βλέπουν μικρότερους. Θα πρέπει να πούμε κάτι για τη θλιβερή απουσία της ταπείνωσης από τη ζωή μας. Το Ιωάννης Ιωταγάμα κεφάλαιο. Και είναι μόνο ο Ιωάννης που μας διέσωσε αυτήν την ευλογημένη, την μυσταγωγική σκηνή από τη ζωή του Κυρίου μας, μας προσφέρει ένα μοναδικό φαινόμενο. Όχι, μη μαντεύσετε τι θα πω, δεν θα πω ταπείνωσης, αλλά απουσίας ταπείνωσης. Το πασχαλινό τραπέζι είναι στρωμένο. Όλοι είναι εκεί. Όλοι. Και οι μαθητές 12 και ο Κύριος. Και λείπει ένας. Λείπει ο υπηρέτης. Λείπει εκείνος που έργο του είναι να σκύψει και να πλύνει τα πόδια.
Και όταν λείπει ο υπηρέτης, όταν λείπει το πνεύμα της υπηρεσίας μέσα από μια εκκλησία, όταν λείπει η ταπείνωση, μαζί με το χαμηλό πνευματικό επίπεδο αυτής της εκκλησίας, υποφέρουν και έργα αγάπης, τα οποία θα μπορούσαν να υπηρετηθούν. Η ευθύνη μου στη Λοΐδα με κάνει πολλές φορές να υψώνω τη φωνή μου. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και ο Χαλινός στη γλώσσα. Να σταματήσω εδώ, σε αυτό το σημείο. Ποιος λοιπόν να πάρει τη θέση του υπηρέτη? Είπαμε πως μόνο τα όριμα στάχια είναι εκείνα που στίβουν. Τούτοι όμως όχι όριμοι δεν ήσαν, αλλά μάλλον έγινε έρης μεταξύ των, το τις αυτόν δοκί είναι μίζον. Μου επιτρέπετε το κείμενο. Γιατί το δοκί μίζον που μας δίνει η Αγία Γραφή είναι ο Λουκάς 22 κεφάλαιο 24 εδάφιο, δεν είναι οριμότητα, είναι αγουρίδες και ξυνάδια. Είναι πάλι για την πρωτοκαθεδρία, δεν είναι ταπείνωση. Και τούτη η απουσία της ταπείνωσης από τους εκκλησιαστικούς κύκλους είναι ο καρκίνος του σώματος, το σίγμα κεφαλαίο. Πρέπει όμως να έρθουμε, γιατί η ώρα προχωρεί, στο υπόδειγμα της ταπείνωσης. Στο ανώγιο επάνω ήσαν 12 και ο κύριος 13, δεν είναι, αν κάνω καλή αριθμητική. 13 ζευγάρια πόδια που έπρεπε να πληθούν. Από τη σκόνη, από τα καρτερίμια της Ιερουσαλήμ, από το περπάτημα με εκείνα τα υποτυπώδη πέδιλα της εποχής. Και τα πόδια αυτά θα έμεναν άπλυτα, και τα 13 στο τέλος έμειναν άπλυτα, ένα ζευγάρι πόδια, τα πόδια που έπρεπε να είχαν πληθεί και να είχαν φιληθεί και να είχαν προσκυνηθεί. Θα έμεναν άπλυτα τα πόδια των μαθητών αν δεν υπήρχε ανάμεσά τους ο πραγματικά μεγάλος και ο αληθινά όριμος. Μου διηγούνταν ότι, ρετρό βέβαια είναι αλλά θα το πω, ότι κάποτε ήταν πιτσιρίκος ο διάδοχος του ρουμανικού θρόνου και είχε βγει με την παιδαγωγό του κάπου περίπατο. Σε μια στιγμή η γυναίκα αυτή κάτι δεν πρόσεξε και εκείνος ο πιτσιρίκος έφυγε, πήγε σε ένα μέρος, είδε κάτι παιδιά με τις λάσπες που έφυγαν τα πράγματα και ανακατεύθηκε μαζί τους. Ένας πιτσιρίκος ήταν. Τι άλλο να έκανε? Και σε μια στιγμή που η παιδαγωγός αντιλαμβάνεται, τον πιάνει, τον παίρνει κατά μέρος και του λέει: «Ντροπή, δεν ξέρεις ότι είσαι ο διάδοχος του θρόνου?» Και ο διάδοχος του θρόνου έπρεπε, επαναλαμβάνω, ρετρό είναι ιστορικό, να συμπεριφέρεται πολύ αυτό εκείνο. Μήπως συνέβη και κάτι τέτοιο στον Ιησού? Μήπως στη στιγμή εκείνη της αμηχανίας δεν υπάρχουν κάποιες στιγμές που λέμε βγαίνουμε από τους εαυτούς μας, ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, φερθήκαμε? Μήπως ξέχασε ποιος ήταν? Φρόντισε το Πνεύμα το Άγιο να μας το τονίσει. Γνώριζε, εδάφιο 3, ότι είχε έρθει από τον Πατέρα, τη Θεία του μοναδική καταγωγή, ότι ο Πατέρας του τα είχε εμπιστευτεί όλα στα χέρια, ότι πήγαινε στον Πατέρα, είχε αυτογνωσία μέσα του, είχε συνείδηση της μοναδικότητάς του και... Να πω πάρα τα αυτά ζώστηκε. Θα πω και γι' αυτό ζώστηκε το προσώψι. Γιατί ο αληθινά μεγάλος, ο πνευματικά όριμος, είναι εκείνος που δεν του στοιχίζει να σκύψει, διότι ζει και έχει βίωμά του την ταπείνωση.
η οποία ταπείνωση, όχι γιατί είναι το θέμα μας.

Ποιος? Ο Κύριος. Μήπως το είχε ξεχάσει? Όχι. Και μετά τον ύψιμο είπε: «Εσείς με λέτε ο Κύριος και διδάσκαλος. Καλά κάνετε, είμαι. Εάν εγώ ο Κύριος σας ένυψα τα πόδια». Συντριπτική. Συνθλιπτική η σύγκριση. Ο Κύριος και ο δάσκαλος. Αυτός που στον ουρανό τον λάτρευαν άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ. Αυτός που καθόταν στη δόξα. Ταπείνωση λοιπόν μοναδική. Ένας ραβί και 12 μαθητές. Και το βράδυ εκείνο ο ραβί πλένει τα πόδια των 12 μαθητών. Και κανένας φιλότιμος Πέτρος δεν βρέθηκε να πλύνει τα πόδια του Χριστού. Μήπως δεν διαβάζω καλά το Ιωταγάμα Ιωάννη? Έχετε προσέξει κάπου και δεν το πρόσεξα? Ότι μετά από αυτό κάποιος μαθητής, όλοι οι μαθητές μαζί, πήγαν να πλύνουν τα πόδια του Χριστού. Το έργο αυτό είχε προλάβει να το κάνει κάποια άλλη ψυχή. Που με τα δάκρυα της μετάνοιας της, που με τα λυμμένα μαλλιά της, που με την αγάπη της έπλυνε και φίλησε και σφούγγιξε τα πόδια των μαθητών. Εκείνο το βράδυ, ο μεγάλος Κύριος γίνηκε πολύ μεγάλος και οι μικροί μαθητές γίνανε πολύ μικροί. Αλλά δεν αντέχω στον πειρασμό να μιλήσω για μια... Μου λείπουν οι καλλιεπείς εκφράσεις. Θα την ονομάσω για μια θεολογική μεζούρα. Σε μια στιγμή της προετοιμασίας μου σήμερα το πρωί, έχοντας μπροστά μου όλα εκείνα τα «πλούσιος ον επτόχευσε» Β' Κορινθίους 8-9, «Θεός εφανερώθη εν σαρκή» Α' Τιμόθεος 3-16, «Και εν μορφή Θεού υπάρχον εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών» Φιλιππισίους Β' 7, μου φάνηκε, ενώ κοίταζα έξω από το παράθυρο του γραφείου μου, πως είδα μπροστά μου κάποιον που είχε στα χέρια του μια μεζούρα. Μέτραγε, λέει, τούτο το άδειασμα, τούτη την ταπείνωση του Κυρίου που γίνηκε δούλος. Και μέτραγε και μέτραγε και ξεδίπλωνε από τη μεζούρα του και ξεδίπλωνε. Μου ήρθε να γελάσω ή να κλάψω, δεν θυμούμαι. Αλλά σε μια στιγμή τον ρώτησα και του είπα: «Έκαλε άνθρωπε, τι κάνεις?» Και εκείνος μου είπε: «Είμαι χριστιανός και μετράω το άδειασμα και την ταπείνωση του Υιού του Θεού. Όμως η μεζούρα μου δεν μου φτάνει». Για δεύτερη φορά δεν ήξερα αν θα έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω. Μα όμως μπόρεσα και του είπα: «Τότε γιατί δεν μετράς τη δική σου ταπείνωση?» Μου φαίνεται πως η άκρη της μεζούρας θα σου φτάσει. Γύρισε και με κοίταξε. Και τότε στο πρόσωπό του αναγνώρισα τον εαυτό μου. Ταπείνωση μέχρι θανάτου. Αν ταπείνωση είναι σκύψιμο, όπως είπαμε, τότε το μέχρι θανάτου του Φιλιππισίους Β' 8 δείχνει το έσχατο σημείο ταπείνωσης. Ταπείνωση, αδελφοί μου, μπροστά στην οποία θα πρέπει πνευματικά να αναφερόμαστε για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα, για να ευχαριστούμε ολόψυχα αυτόν που Κύριος του ουρανού και της γης, που συνάδελφος με τον Πατέρα, που στο ρήμα της δυνάμεως του οποίου έγινα

και συντηρούνται τα σύμπαντα. Έσκυψε τόσο, τόσο χαμηλά για τη λύτρωσή μας, έγινε γιος ανθρώπου, κατά το Ματθαίο ήταν 20, για να κάνει εμάς τέκνα του Θεού, Ιωάννης 1:12. Και δεύτερος λόγος που πρέπει πνευματικά να αναφερόμαστε σε αυτήν την ύψιστη ταπείνωση είναι για να φιλοτιμηθούμε, να τη ζήσουμε σε όσο πιο ολοκληρωμένη μορφή μπορέσουμε. Ακόμη ήθελα ένα τελευταίο σημείο. Αυτή η ταπείνωση, ενώ μελετούσα σήμερα το πρωί, μου θύμισε κάποιες μέρες, κάποιες εποχές που φυσάει παγωνιά και νιώθεις ότι πρέπει να προστατευτείς και να σκεπαστείς κλπ. Και πήγα στο Λόγο του Θεού, στο βιβλίο αυτό της πνευματικής αναφοράς μας πάντοτε, και είδα, ίσως σαφέστερα από ό,τι είχα δει άλλη φορά, ότι το ρήμα ενδύο, η έννοια του ντυσίματος, χρησιμοποιείται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη για να μας δείξει ποιοι πρέπει να είμαστε και πώς να συμπεριφερόμαστε σαν χριστιανοί. Να σας θυμίσω προτροπές, ενδύσαστε των νέων άνθρωπων. Ή ενδύσαστε τον Χριστό. Ή ενδύσαστε τα όπλα του φωτός. Ή ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Κι άλλα τα οποία δεν αναφέρω, δειγματοληψία φέρνω μπροστά σας. Όμως, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού έρχεται στην ταπείνωση, ναι, τη συσχετίζει με την ενδυμασία, αλλά χρησιμοποιεί, από όσα μπορώ να γνωρίζω χωρίς να είμαι φιλόλογος, ένα σπάνιο και σημαντικό ρήμα στην Α. Πέτρου 5:5. Την ταπεινοφροσύνην εγκομπόσαστε. Κουμποθείτε την ταπεινοφροσύνη. Κουμποθείτε, αδελφοί, ιδιαίτερα όταν φυσάει ο βοριάς της ιδιοτέλειας, της έπαρσης, της μονοπόλησης, του θρησκευτικού φανατισμού, της υψηλοφροσύνης. Κουμποθείτε, γιατί όσα και να φορέσετε, εάν δεν κουμποθείτε, ο άνεμος μπορεί να σας πάρει και τον καινούριο άνθρωπο μη γέννητο. Συμπέρασμα. Δεν θα το βγάλουμε εμείς, γιατί είπα ότι απόψε ευχόμουν να ήμουν στη θέση σου και όχι εδώ που βρίσκομαι. Το συμπέρασμά μας θα βγει μέσα από το Λόγο του Θεού. Μιλάει ο Κύριος στο Β' Χρονικών 7:14. Εάν ο λαός μου, όλοι εσείς, το ζευγάρι από το Αμβούργο και από την Αθήνα και από παντού, η Εκκλησία του Χριστού, εάν ο λαός μου, επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου, τι κάμουν, τρέξουν και ρίξουν και πόσουν, αναστατώσουν, εάν ταπεινώσος είναι αυτούς και προσευχηθώσει, θέλω συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και θέλω θεραπεύσει τη γη τους, την πνευματική τους γη που έφαγε ο βρούχος και η αρισίβη, όπως λέει ο ίδιος προφήτης. Ώστε, αδελφοί, δουλεύετε τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, Πράξεις 20:19. Περιπατείτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, Εφεσίους 4:2. Με την ταπεινοφροσύνη θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντας σε Αυτόν, Φιλιππισίους 2:3. Ταπεινώστε τους εαυτούς σας όπως τα παιδιά, Ματθαίος 18:4. Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Κυρίου, Ιάκωβος 4:10. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, μέσα από μια φτωχή όμως προσωπική πείρα, 41 χρόνια με τον Κύριο, μπορώ να σας βεβαιώσω
ότι ο Κύριος πάντοτε επιβλέπει στην ταπείνωση των δούλων του. Λουκάς 1:48.

Παρακαλώ να σταθούμε όρθιοι. Αρμόζει να διαθέσουμε ένα λεπτό καθένας μας προσωπικά. Προτείνουμε να κάνει δύο πράγματα. Να στείλει ευχαριστία στον Χριστό για την ταπείνωσή του και να εξομολογηθεί την όποια δικιά του αστοχία στον μεγάλο και κυρίαρχο αυτό τομέα της πνευματικής ζωής, την ταπείνωση. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την ταπείνωσή σου. Κύριε, δώσε μου τη νίκη της ταπείνωσης μέσα στη χριστιανική μου ζωή. Προσευχής, αδελφέ και φίλε, αδελφοί, φίλοι, και θα κλείσουμε με δύο λόγια δημόσιας προσευχής.

ουράνιε Κύριε Ιησού Χριστέ, διδακτή δική σου τούτο το βράδυ, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ και έσκυψες τόσο χαμηλά. Κύριε, πλούσιος όν επτόχευσες. Δεν θεώρησες αρπαγμό να είστε ίσα με τον Θεό Πατέρα, αλλά άδειασες τον εαυτό σου. Σε ευχαριστούμε δε για την περίσταση για την οποία υπόθηκε αυτό το εδάφιο, που ήταν να παραδειγματίσει τους Φιλιππίσιους και όλους εμάς να ζήσουμε αυτή τη ζωή της ταπείνωσης, αυτό το άδειασμα και το σκύψιμο, για να πάρουμε το γιώμισμα και την ευλογία τη δικιά σου. Συνόδευσε το λόγο σου στις καρδιές μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου και την ευλογία σου. Ευχαριστούμε τον Επουράνιο Πατέρα μετά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γεια σας παιδιά. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα σας. Α, εδώ είναι. Παρατήρησα προηγουμένως όταν αναφέρθηκε το όνομά μου ότι δεν αρχίσατε αμέσως να χειροκροτείτε παρά όταν αναφέρθηκε η σύζυγος και μάλιστα... Ναι, σωστά, για τη σύζυγο. Εμείς που έχουμε σύζυγους το ξέρουμε καλά ότι πραγματικά δίχως αυτές δεν μπορούμε, αλλά παρατήρησα επίσης ότι αυξήθηκε το χειροκρότημα όταν ακούστηκε το όνομα της κόρης μου, της Χριστίνας. Σαν νέοι που είστε καταλαβαίνω, παιδιά. Και εγώ κάποτε ήμουν στην ηλικία σας. Θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον αδελφό μου Αντώνη Περιάλη, που τελευταία γνωριστήκαμε αρκετά καλά μαζί με άλλα αδέλφια της Επιτροπής, αλλά και την Επιτροπή σας και τους άλλους αδελφούς που σας διακονούν εδώ, για την όμορφη αυτή ευκαιρία που μας δίνουν όλους μας από την Επιτροπή της ΚΕΝ και εμένα να έρθουμε για να βρεθούμε μαζί σας και να διακονήσω εγώ με το θέμα αυτό που μου δώσανε. Είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι στην κατασκήνωσή σας και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ενθουσιασμένος από αυτά που είδα και ευλογήθηκα και από την υμνοδία σας, αλλά γενικά από το πνεύμα σας. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι εδώ και εργάζεται μεταξύ σας. Και θέλω να σας ενθαρρύνω, παιδιά, καθώς φεύγετε από εδώ σε λίγες μέρες, εκεί που θα πάτε, στις εκκλησίες σας, στα σχολεία σας που θα ανοίξουν σε λίγο, στις δουλειές σας, να ξέρετε ότι είναι ο ίδιος Θεός που είναι και εδώ στο Σούνιο, είναι και στην πόλη, στο Πεύκο και στο πεζοδρόμιο, στην άσφαλτο και στο πράσινο. Είναι ο ίδιος Θεός. Καθώς τον έχετε μέσα σας, να ζείτε όπως εκείνος θέλει και να φέρετε τα θαυμάσια νέα του Ευαγγελίου στους συνανθρώπους γύρω σας. Θα ήθελα να πω επίσης ότι με τον αδελφό Αντώνη είχαμε αρκετή ώρα, καθώς μας ξεναγούσε και σταματήσαμε σε διάφορα μέρη. Ξοδέψαμε περίπου 15 λεπτά για ένα σεμινάριο που μου έκανε εδώ πίσω, μας έκανε μάλλον στις τουαλέτες των αγοριών και κοριτσιών. Και εκεί μας έδειξε ιδιαίτερα το σύστημα για τα καζανάκια που είναι τόσο αυτόματο και το νερό σχεδόν πριν τελειώσει ξαναμπαίνει και μπορεί γρήγορα να γίνει αυτή η δουλειά και δεν χάνουμε και αρκετό νερό. Και θυμήθηκα, καθώς μας έδειχνε όλα αυτά, μια ιστορία που εξελίχθηκε στην Αμερική πριν πολλά χρόνια, στο 1700 περίπου, όταν πολλοί Κινέζοι μετανάστες είχαν έρθει στην Καλιφόρνια από την Κίνα. Πολύ φτωχική οικογένεια αυτή, είχε περίπου 8 παιδιά ο οικογενειάρχης αυτός. Σε ένα καλυβάκι μένανε, τουαλέτα δεν είχαν μέσα στο σπίτι όπως τα περισσότερα σπίτια σήμερα έχουμε, αλλά ήταν κάπου έξω. Όσοι μεγαλώσαμε μέσα στον πόλεμο και μετά τον πόλεμο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Η τουαλέτα ήταν έξω και όχι η πέτρινη, η τσιμεντένια, αλλά ξύλινη. Και ήταν φτιαγμένη δίπλα στο ποτάμι. Ο μεγάλος ο γιος μια μέρα είδε αυτή την τουαλέτα που είχε σχεδόν σαπίσει και την σήκωσε από τα θεμέλια και την πέταξε μέσα στο ποτάμι. Το βράδυ, την ώρα του φαγητού, έρχεται ο μπαμπάς και λέει: «Παιδιά, σήμερα κάποιος από εσάς έκανε κάτι κακό. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο George Washington, ο πρώτος πρόεδρος της Αμερικής, όταν κάποτε έκοψε την κερασιά και ρώτησε ο μπαμπάς ποιος έκοψε την κερασιά, είπε: «Μπαμπά, εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα, εγώ την έκοψα. Θέλω να σας ενθαρρύνω κι εσείς να πείτε την αλήθεια, να μην κρύψετε κανείς από εσάς αυτό που έκανε». Οπότε πήρε θάρρος ο μεγάλος ο γιος και λέει: «Μπαμπά, εγώ είμαι αυτός που το έκανα». Μόλις το είπε, τον άρπαξε ο πατέρας του, τον έκανε τόπι στο ξύλο. Μετά από 15 λεπτά, αφού συνήλθε, μα λέει: «Μπαμπά, ο George Washington δεν έφαγε καθόλου ξύλο, ούτε τιμωρία καν». «Ναι, όμως, παιδί μου, ο πατέρας του δεν ήταν πάνω στην κερασιά όταν την έκοβε ο George». Και είχε κάτι διαφορετικό η ιστορία αυτή, νομίζω. Γι' αυτό προσέξτε, παιδιά, να ξέρετε που βρίσκονται οι γονείς σας όταν κάνετε τέτοια πράγματα. Επίσης, ένα άλλο που είδα καθώς έμπαινα, και μάλιστα ο αδελφός της Αντώνης με εξήγησε ότι ο ίδιος έφερε αυτά τα παπαγαλάκια που είναι έξω και είναι όμορφα, θυμήθηκα τον Ιεροκήρυκα, πάλι στην Αμερική, όλα αυτά εκεί γίνονται φυσικά, που είχε έναν μεγαλύτερο παπαγάλο και ο παπαγάλος αυτός, όπως ξέρετε, οι παπαγάλοι μαθαίνουν λογάκια και λένε φράσεις κτλ. Οπότε ήξερε αυτός αρκετά εδάφια, αρκετούς ύμνους. Τα ανέκδοτα δεν μετράνε, αδελφέ Αντώνη, έτσι. Νομίζω η μια μισή ώρα που μου δώσατε δεν είναι μέσα στα ανέκδοτα, έτσι. Λοιπόν, ο Ιεροκήρυκας αυτός είχε τον Παπαγάλο αυτό που έμαθε αρκετά πράγματα και κάποιος, για να του παίξει ένα πρακτικό αστείο ή χιούμορ, έμαθε στον Παπαγάλο κρυφά μερικές βρισιές. Οπότε κάθε φιλοξενούμενος που ερχόταν στο σπίτι και ερχόταν αρκετός κόσμος από την εκκλησία, ο Παπαγάλος έλεγε αυτές τις βρισιές, ο Ιεροκήρυκας έγινε ρεζίλη, γιατί ο κόσμος νόμιζε πως αυτός του μάθαινε τέτοια λόγια, που ασφαλώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε αναγκάστηκε ο άνθρωπος να πει σε μια συνάντηση της εκκλησίας, μια Τετάρτη βράδυ, το πρόβλημά του. Και είπε, αδελφοί, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, ο Αντώνης ξέρει με το μικρό, εντάξει. Ο Αντώνης είναι ακόμα μόλις συνέρχεται σαν τρολοπαπάς που είναι καινούριος και το συγχωρούμε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι το πρώτο του παιδάκι, θα μάθει σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Ιεροκήρυκας ήθελε να βρει μια λύση, τι να κάνει με τον παπαγάλο του. Μια κυρία της εκκλησίας είχε μια παπαγαλίνα και του λέει, η δική μου η παπαγαλίνα θα του μάθει όλα τα εδάφια που δεν ξέρει αυτός, θα του μάθει σωστά λόγια να λέει, γι' αυτό να τους φέρουμε μαζί. Από το πρωί ως το βράδυ προσεύχεται η παπαγαλίνα μου, οπότε ας έρθουν μαζί να τον επηρεάσει ώστε να αλλάξει ο παπαγάλος. Οπότε και αυτό έγινε, τον πήρε, τον πάει στο σπίτι της κυρίας αυτής, μόλις βλέπει την παπαγαλίνα, της χτυπάει μια ματιά και της λέει, «Ομορφούλα, θα μου δώσεις ένα φυλάκι?» Και εκείνη σηκώνει τα φτεράκια της και λέει, «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους απαντήθηκαν οι προσευχές μου». Αυτά λοιπόν για τους παπαγάλους. Έχω σημειώσει και άλλα ανέκδοτα, αλλά νομίζω δεν θα μας πάρει ώρα, γι' αυτό ας προχωρήσουμε, παιδιά. Το τελευταίο που θέλω να πω, όχι ανέκδοτα, αλλά σαν ανακοίνωση, είναι ότι μερικοί από εσάς τρέχετε σε μένα, τρέξατε προηγουμένως και με ρωτούσατε για το δικό μας συνέδριο που γίνεται στη Λεπτοκαριά. Θα παρακαλέσω οι υπόλοιποι που ενδιαφέρεστε να ξέρετε το εξής, ότι τα αγόρια θα πηγαίνετε στον Αντώνη να ρωτάτε, τα κορίτσια θα πάτε στον Δημήτρη τον Μπούκη. Ο Δημήτρης είναι ο πρόεδρός μας και είναι ο μόνος από τους δυο που βρισκόμαστε εδώ που δεν είναι ακόμα παντρεμένος. Επομένως θα πάτε στον Δημήτρη, παιδιά. Λοιπόν, σας αρέσουν βλέπω και αυτά και θα ήθελα τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, παιδιά, και να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην Παλιά Διαθήκη και να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Και από το κεφάλαιο 30, από το εδάφιο 15. Δευτερονόμιο λάμδα και εδάφιο 15. Είναι από τα τελευταία λόγια του Μωυσή πριν ο Κύριος τον καλέσει κοντά του. Τα τελευταία του κηρύγματα. Οι τελευταίες προτροπές, οδηγίες, συστάσεις στο λαό Ισραήλ. «Ιδού εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. Καθότι εγώ προστάζω εις σήμερον να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου, να περιπατείς εις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού, δια να ζεις και να πληθύνεσαι και δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εν τη γη εις την οποία εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν. Εάν όμως παρεκτραπεί η καρδία σου και δεν υπακούσεις, αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και λατρεύσεις αυτούς, εγώ αναγγέλω προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί. Δεν θέλετε μακροημερεύσει επί της γης προς την οποίαν διαβαίνεις τον Ιορδάνην, δια να εισέλθετε εκεί, να κληρονομήσετε αυτήν. Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον των ουρανών και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν, δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου. Εκλέξατε την ζωήν, δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου. Το 1983, Με τη σύζυγό μου βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο συνέδριο εργατών του Ευαγγελίου, περίπου 3.000 κόσμος. Διάφοροι εργάτες από διάφορους τομείς του έργου. Ποιμένες, ευαγγελιστές, διδάσκαλοι. Στο σπιτάκι που μέναμε ήταν ένας αδελφός, ένας ποιμένας, που μας είπε την εξής αληθινή ιστορία. Όταν ήμουν φοιτητής της θεολογίας, με τη σύζυγό μου παρακαλέσαμε την Επιτροπή της Θεολογικής Σχολής, αντί να αναλάβουμε να εργαστούμε σε κάποια εκκλησία σαν μέρος της μελέτης μας, της πρακτικής που έπρεπε να κάνουμε, να πάμε στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορλεάνης και να εργαστούμε μεταξύ των κοινών γυναικών της πόλης εκείνης. Μας το επέτρεψαν. Νοικιάσαμε κάποιο διαμέρισμα και για 3 χρόνια κάθε βράδυ με τη σύζυγό μου καθόμασταν 2 τα ξημερώματα και περιμέναμε αυτές τις γυναίκες να έρθουν στο ξενοδοχείο που μένανε και εκεί στο χολ είχαμε κάποιον καφέ, μερικά κεράσματα. Καθόμασταν και συζητούσαμε μαζί τους. Η επόμενη ερώτηση δική μου ήταν, υπήρχαν αποτελέσματα? Μου είπε, 2 ψυχές σώθηκαν από την κόλαση εκείνη. 3 χρόνια. 2 ψυχές. Και μου είπε στη συνέχεια κάτι συναρπαστικό. Η μία από τις 2 ψυχές ήταν μια 16χρονη κοπελίτσα. Τη λέγανε Σούζη. Και όταν γνώρισε την αλήθεια, την πήραμε στο σπίτι μας. Τη βοηθήσαμε να αυξηθεί. Τη βρήκαμε δουλειά. Και προσπαθήσαμε να της βρούμε μια εκκλησία σωστή, βιβλικά γερή. Να μπορέσει να πάει το παιδί αυτό και να μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον της βίβλου και της οικογένειας του Θεού. Γυρίσαμε όλη την πόλη. Ούτε μία εκκλησία δεν δεχόταν το κορίτσι αυτό όταν μάθαιναν το υπόβαθρο, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και έζησε για λίγο καιρό. Αναγκάστηκα, είπε ο φίλος αυτός, να πάω 45 λεπτά της ώρας έξω από την πόλη με το αυτοκίνητο να παρακαλέσω κάποιον φίλο μου, ιεροκήρυκα, να δεχθεί το κορίτσι αυτό, έστω και για λίγο, προσωρινά. Και το έκανε χάρη της φιλίας μας. Και συνέχεια αναρωτιέμαι από τότε, παιδιά, άραγε, αν ερχόταν αυτή η κοπέλα στη δικιά μας εκκλησία, σε αυτήν που πάμε, θα την δεχόμασταν? Μην απαντήσετε τόσο σύντομα. Σκεφτείτε λίγο. Αναφέρω αυτή την ιστορία στο ξεκίνημα της ομιλίας μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί, εξαιτίας του ευδαιμονισμού, έχουμε απομακρυνθεί από τον στόχο μας και από την αποστολή μας. Ευδαιμονισμός σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός που δέχεται αυτή τη φιλοσοφία σκέφτεται πρώτα τον εαυτό του και την καλοπέρασή του. Σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός να ευχαριστηθεί αυτός πρώτα. Δεν θέλει ο άνθρωπος αυτός να ξοδευτεί. Δεν θέλει να θυσιαστεί για τους άλλους. Ξοδεύεται και θυσιάζεται μόνο και μόνο να ικανοποιήσει το εγώ του. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι, όπως και ο αδελφός Γιάννης ανέφερε προηγουμένως, πόσο πολύ αυτή η φιλοσοφία του ευδαιμονισμού επηρέασε και την Εκκλησία του Χριστού σήμερα. Ένας ορισμός του ευδαιμονισμού λέει, ευδαιμονισμός είναι η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής του ανθρώπου που κυριαρχείται από το πάθος της ικανοποίησης των αναγκών του και από την έμονη ιδέα της προσωρινής και της προσωπικής του ευχαρίστησης. Ευδαίμων, καλή θεότητα ή τύχη. Ο δαίμον, η τύχη που καθορίζει τη ζωή. Από εκεί πηγάζει ο ευδαιμονισμός. Ευδαιμονισμός λοιπόν είναι καλή ζωή, καλοπέραση. Ναρκισισμός, ειδονισμός. Ευδαιμονισμός είναι φιλαργυρία και τα υπόλοιπα. Ευδαιμονισμός είναι απάθεια και αδιαφορία στον πόνο του συνανθρώπου μας. Τα αποτελέσματά του. Δεν ξέρω πώς είδατε ήδη αυτό το όμορφο βιβλιαράκι, που από ό,τι κατάλαβα ίσως είναι από τα λίγα ή το μόνο που υπάρχει πάνω στο θέμα. Το έχει γράψει ο αδελφός Ευρυδιάδης Χαραλαμπάκης με τίτλο «Το κράτος του ευδαιμονισμού». Και θα ήθελα ο Δημήτρης να μας βάλει την πρώτη διαφάνεια τώρα και να δείτε στο περίφημο, στην περίφημη πυραμίδα του Μασλό ποια είναι τα κύρια στοιχεία του ευδαιμονισμού και πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι ζητά αυτή η φιλοσοφία από τον άνθρωπο και πού φέρνει τον άνθρωπο αυτό. Καθώς κοιτάτε, θα σας διαβάζω από το βιβλίο από κάτω προς τα πάνω. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκομαι τις φυσιολογικές ανάγκες, που είναι το φαγητό, ο ύπνος κτλ. Στη συνέχεια βλέπουμε τις ανάγκες προστασίας και ασφάλειας, που είναι η σιγουριά, η έλλειψη ανασφάλειας και ανησυχιών. Παραπάνω είναι οι συναισθηματικές ανάγκες, αγάπη, φιλία κτλ. Προχωράμε στις κοινωνικές ανάγκες, το κύρος, η αναγνώριση και ο σεβασμός. Και καταλήγουμε στο αποκορύφωμα, που είναι η ανάγκη της αυτοολοκλήρωσης, δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου. Αυτή η φιλοσοφία και αυτός ο τρόπος ζωής φέρνει τον άνθρωπο στο αποκορύφωμα του ευδαιμονισμού. Και ο αδελφός μας Χαραλαμπάκης εδώ λέει όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος ζωής για τον άνθρωπο. Γιατί στο ξεκίνημα αυτής της φιλοσοφίας έχουμε λανθασμένα κίνητρα. Αυτή η πυραμίδα έχει στόχους καθαρά εξωβιβλικούς. Χρησιμοποιεί μη επιστημονικά αποδεκτούς όρους και υποθέσεις. Περιόρισε τον άνθρωπο στον εαυτό του, δηλαδή τον απομόνωσε και διεστρέβλωσε την φυσιολογική ροή, που είναι το επόμενο σχήμα. Παρακαλώ, σε ανεβεί λίγο παραπάνω. Και κοιτάξτε εδώ, ενώ έπρεπε να είχαμε αξίες που δημιουργούν ανάγκες, μετατρέπει και αυτό σε ανάγκες που δημιουργούν αξίες. Εάν δηλαδή η πρώτη μας αξία είναι ο Κύριος ο Θεός, είναι δημιουργός και συντηρητής, και σε αυτόν ανήκει όλη η δόξα και η τιμή και η λατρεία και η προσκύνηση, εάν αυτή είναι η αξία μας, τότε η πρώτη μας ανάγκη είναι να τον λατρέψουμε. Εάν από την άλλη πλευρά, και κάτι που γίνεται στην Ελλάδα μας πολύ συχνά, βάλουμε πρώτα τις ανάγκες μας, λόγου χάρη θέλουμε να αδειάσουμε το τασάκι με τα σκουπίδια που έχουμε στο αυτοκίνητό μας, τότε τι κάνουμε? Στα πρώτα φανάρια που σταματάμε, ανοίγουμε την πόρτα και το αδειάζουμε εκεί που βρισκόμαστε. Η ανάγκη δημιουργεί τις αξίες. Υποτιμάμε τον συνάνθρωπό μας και το περιβάλλον και εκμεταλλευόμαστε τον άλλον. Επίσης, έχει ένα άλλο σχήμα που θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Και μας λέει εδώ ο αδελφός μας ότι τελικά ποιο το τίμημα του ευδαιμονισμού μας, το αντίτιμο το οποίο πληρώνουμε αποτελείται από εκμετάλλευση του ενός από τον άλλο, έλλειψη τιμιότητας, εγωκεντρισμό, εξάρτηση από τις ανάγκες, κατακερμάτιση της προσωπικότητάς μας, εθισμό σε κακέκτυπα προόδου και συνεχή απογοήτευση από ό,τι έχουμε. Συνοψίζοντας, ας δούμε τον παρακάτω πίνακα. Και να ο πίνακας. Επιθυμία οφθαλμών που οδηγεί σε μέρημνα. Φέρνει την επιθυμία σαρκός που οδηγεί στην εξήτηση του πλούτου. Φέρνει την αλαζονία του βίου που οδηγεί στην ειδονή. Και αγαπητοί μου φίλοι, η κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα είναι ακριβώς τέτοια. Το ερώτημα είναι όμως πόσο πολύ επηρεάζει αυτή η κοινωνία εμάς, την Εκκλησία του Χριστού. Πόσο επηρεάζει εσάς τους νέους που δεν είστε μόνο το μέλλον της Εκκλησίας, είστε το παρόν. της Εκκλησίας εσείς σήμερα. Μην περιμένετε χρόνια και χρόνια για να μπορέσετε να εργαστείτε σήμερα. Παιδιά, είναι καιρός να εργαστείτε όσοι δεν εργάζεστε ήδη. Δόξα τω Θεώ για τους νέους και τις νέες που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά περιμένουμε και όλους τους άλλους να έρθουν. Σήμερα λοιπόν είμαστε το παρόν. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, αγαπητά παιδιά, θα πρέπει να προσέξουμε. Ο άνθρωπος σήμερα αναζητά κάτι. Θέλει να ξαναφτιάξει τον παράδεισο από τον οποίο διώχτηκε. Ζητάει να βρει ευτυχία και χαρά. Ζητάει ευδαιμονία, αν θέλετε, και καταλήγει στον ευδαιμονισμό. Πηγαίνει σε λάθος μονοπάτι, σε λάθος πηγή. Και όλο το κακό που γίνεται στην κοινωνία μας, και χθες διαβάσαμε έναν που σκότωσε τον πρώτο του φίλο, τον καλύτερο του φίλο, για οικονομικούς λόγους. Ζητούσε την ευτυχία εκεί και βρήκε τη δυστυχία. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, προσπαθεί με αυτό που κάνει να επανέλθει πίσω στην ουτοπία, στη θέση που τον είχε βάλει ο Θεός για να ζήσει. Αλλά πάει σε λάθος δρόμο, σε λάθος μονοπάτι, σε λάθος πηγή. Και θα πρέπει εμείς που καταλάβαμε το δρόμο να σταθούμε και να δούμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι και συνεχίζουν να ψάχνουν στα σκουπίδια της κοινωνίας αυτής. Ποτέ δεν ξεχνώ τον νέο όμορφο ξένο που συνάντησα στην Εγνατία οδό της Θεσσαλονίκης ένα μεσημέρι, καθώς πήγαινα από το γραφείο μου σε ένα άλλο γραφείο, να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για να βρει κάτι να φάει. Για πρώτη φορά είδα τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα. Το είχα συνηθίσει στην Αμερική αυτό. Αλλά όχι εδώ. Και όχι από ξένους. Σταμάτησα. Και προσέξτε τώρα τις σκέψεις μέσα μου. Ήθελα κάτι να του προσφέρω, αλλά έλεγα, εάν τυχόν αυτός ο άνθρωπος δεν το δεχθεί και με κάνει ρεζίλη μπροστά σε αυτούς που κοιτάνε. Σταμάτησαν τα λεωφορεία στα φανάρια. Καμιά εικοσαριά άνθρωποι τον παρακολουθούν τώρα, γιατί είναι φαινόμενο αυτό. Τι θα κάνω εγώ? Και είπα, Κύριε, βοήθησέ με. Ακόμα και ρεζίλη αν γίνω, να κάνω αυτό που πρέπει. Και με έδωσε χάρη ο Θεός. Και αγόρασε ένα σάντουιτς. Και του το πρόσφερα. Και μόλις το πρόσφερα, χαμογέλασε ο άνθρωπος. Του λέω, από πού είστε? Από την Νορβηγία. Και τι κάνετε εδώ? Ψάχνω να βρω την αλήθεια. Είχε βγάλει την φιλοσοφική σχολή ενός πανεπιστημίου της Φιλανδίας και έψαχνε να βρει. Αλλά πού ψάχνεις, άνθρωπέ μου? Στα σκουπίδια. Αγαπητοί μου φίλοι, νέοι και νέες, και μεγαλύτεροι μεταξύ μας, πόσες φορές σταθήκαμε να δούμε καθαρά τις ανάγκες των ανθρώπων και να ανταποκριθούμε ανάλογα, όπως ο Κύριος μας έκανε? Και πόσες φορές όλοι μας αποφύγαμε

Μας είπε ότι κάποιος ποιμένας από την Ιουγκοσλαβία που ο υπεύθυνος του ξενώνα τον ήξερε, τους έστειλε. Και μόλις ακούσαμε το όνομά του, το ήξερε ο υπεύθυνος του ξενώνα, καταλάβουμε ότι ήταν γνωστή κάποιου γνωστού. Αλλά δεν τους επιτρέψαμε, ξέρετε γιατί. Ευτυχώς που ο υπεύθυνος του ξενώνα ρώτησε, εσείς τι σχέση έχετε μεταξύ σας. Και είπαν τα παιδιά, είμαστε αραβωνιασμένοι. Και τότε κοιταχτήκαμε. Τους εξηγήσαμε ότι είμαστε χριστιανική κατασκήνωση και έχουμε μερικές αρχές. Και μονάχα παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να μένουν στην ίδια σκηνή ή στο ίδιο δωμάτιο. Κατάλαβαν οι νέοι. Και μας είπαν πού αλλού μπορούμε να πάμε και τους υποδείξαμε κάποιο άλλο μέρος που μπορούσαν να πάνε. Τους βοηθήσαμε. Δεν συμβιβαστήκαμε στις αρχές μας. Δεν είμαστε αφελείς. Αλλά ούτε και αδιάφοροι. Και θα πρέπει αυτό, αγαπητά παιδιά, να το καταλάβουμε και στην προσωπική μας ζωή. Ο Κύριος μας είπε, ιδού σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Εκεί είναι οι ανάγκες. Μέσα στους λύκους μας στέλνει ο Κύριος. Προσέξτε όμως να μην γίνουμε και εμείς σαν τους λύκους. Αλλά θα πάμε. Θα το ρισκάρουμε. Εφόσον είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού, θα πάμε να βοηθήσουμε τους τυφλούς και τους πεινασμένους για να τους δώσουμε ελευθερία και να τους δώσουμε ψωμί να φάνε. Ποιος είναι ο κόσμος μας σήμερα? Να σας διαβάσω μερικά πράγματα που τελευταία διάβασα κάπου και συγκλονίστηκα. Ο Gordon Eiselman γράφει, «Σε ένα μικρό χωριό, χιλιόμετρα μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, διαβάζουν το γαλλικό περιοδικό L και το αμερικάνικο περιοδικό Better Homes and Gardens. Στη Γουατεμάλα παραγγέλουν κότα Chow Mein, κινέζικο πιάτο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νέοι φοράνε ρωσικά designer jeans. Blue jeans. Οι Ιάπωνες διαφημίζουν την τελευταία μόδα του Παρισιού. Οι Γάλλοι τρώνε Big Macs. Αυτά είναι τα hamburgers που κάνει το McDonald's. Δεν ξέρω, έχει έρθει στην Αθήνα ακόμα η εταιρεία McDonald's. Την περιμένετε με αγωνία, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, ξέρω. Και η κόρη μου το ίδιο, γιατί μεγάλωσε με McDonald's στην Βοστόνη όταν ήμασταν εκεί. Τα πρώτα 6 χρόνια μόνο McDonald's έτρωγε. Επίσης, ο κόσμος χορεύει λαμπάτα, εκτός από το σύνιο, κάλαμο και λεπτοκαριά, και τα ιαπωνέζικα χελωνονιντζάκια, προσέξτε, ξεπέρασαν τον Batman στην ακροαματικότητα σήμερα. Και συνεχίζει. Η τηλεόραση δεν έχει σύνορα, γράφει το περιοδικό Time. Στο άρθρο της, The Leisure Empire, η αυτοκρατορία της απόλαυσης. Και συνεχίζει. 70% από τα τραγούδια στο βραζιλιάνικο ραδιόφωνο είναι αγγλικά. Οι αμερικάνικες ταινίες κατέλαβαν το 70% των ευρωπαϊκών εσόδων του κινηματογράφου. Και η διασκέδαση είναι για την Αμερική το δεύτερο προϊόν εξαγωγής. Η διασκέδαση. Ένας 14χρονος έφηβος στο Μπενγκλαντές βλέπει το ίδιο πρόγραμμα στην τηλεόραση με τους συνομήλικους του στη Γερμανία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Τουρκία και Ταϊβάν. Στα νησιά Φίτζη του Νοτίου Ειρηνικού οι νέοι αυξάνονται στην επαναστατικότητα και στην ασέβεια προς τους μεγαλύτερους. Το έγκλημα και τα ναρκωτικά ανέβηκαν σε απίστευτα όρια. Γιατί? Απαντά ένας νεαρός ηθαγενής. Η αιτία είναι η μουσική της Δύσης. Τι είδους ζωή παρουσιάζουν αυτά τα ενδάλματα των νέων, συνεχίζει αυτός ο ηθαγενής. Προσέξτε. Σεξουαλικότητα στα επίπεδα του κτίνους. Ανταρσία κατά όλων των αρχών, βία κάθε είδους και γλέντια, γλέντια, γλέντια. Οι νέοι θαυμάζουν αυτά τα είδωλα επειδή νομίζουν ότι είναι δυνατοί και ωραίοι, βλέποντας την δόξα και την φήμη τους, και δεν αντιλαμβάνονται πως είναι αξιοθρύνητοι και απέσιοι. Αυτό το φαινόμενο, αγαπητοί μου φίλοι, όπως ξέρετε πολύ καλά, συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και εδώ στη δική μας πατρίδα. Κρατηθείτε τώρα. Αν θέλετε, φορέστε τις ζώνες σας να προσγειωθούμε ομαλά για τα επόμενα.

0: θα σας πω. Μερικά από αυτά τα είδα με τα μάτια μου. Ο Λούις Μπούς, όχι ο πρόεδρος Μπούς, κάποιος άλλος, της οργάνωσης Partners International, μας δίνει μια άλλη εικόνα για τα αποτελέσματα του ευδαιμονισμού και για την ανάγκη του Ευαγγελίου, γράφοντας: στις πόλεις από τα 2/3 του κόσμου υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στους δρόμους, δίχως εκπαίδευση, δίχως αγάπη, δίχως καθοδήγηση. Σχεδόν 1 εκατομμύριο από αυτά θα αναγκαστούν να πέσουν στην πορνεία. Στην περιοχή των κόκκινων φώτων της Βομβάης, τουλάχιστον το 1/3 των κοινών γυναικών είναι μικρά κορίτσια. Η φτώχεια και η ανάγκη για επιβίωση οδηγεί 30.000 κορίτσια κάτω των 15 χρόνων να εργάζονται στα πορνεία της Μπενγκόκ. Στον σκουπιδότοπο της Μανίλας, που βρέθηκα με τον αδελφό Γιάννη Κρεμίδα από την Πάτρα το 89. 14.000 άνθρωποι, παιδάκια, νέοι, νέες, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μεγαλώνουν στο σκουπιδότοπο της Μανίλας. Και στο ξενοδοχείο που μας έβαλα να μείνουμε, ένας προαγωγός προσπαθούσε να μας περάσει τη δουλειά του. Και όταν ο αδελφός Γιώργος Πατσαούρας τον είπε: άκουσε εδώ, εμείς είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου και αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, μην ξαναεμφανιστείς μπροστά μας. Ξέρετε τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Από το τσεπάκι του έβγαλε μια εικόνα του Χριστού και είπε: I love Jesus too, και άρχισε να φυλάει την εικόνα. Και εγώ αγαπώ τον Ιησού. Τι περίεργο πράγμα. Αγαπάς τον Ιησού και εργάζεσαι για τον Σατανά. Ο ευδαιμονισμός μπέρδεψε τον άνθρωπο και γυρεύει αλλού την ευτυχία. Σε λάθος δρόμο, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην απόγνωση. Αλλά αγαπητοί μου νέοι, προσέξτε, το πρόβλημα είναι και δικό μας. Έχουμε ευθύνη και εμείς. Η Εκκλησία του Χριστού που είστε και εσείς σήμερα δεν είναι μόνο η μεγάλη. Έχετε και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί, ότι η δική μας η ζωή, η δική μας η σχέση με το Θεό μας πρέπει να είναι τόσο δυναμική, γεμάτη με το Πνεύμα, ώστε να μην επιτρέψουμε στα διάφορα είδωλα να μας εμποδίσουν από το να χάσουμε τον οραματισμό μας και το στόχο μας και την αποστολή μας. Ενθυμίστε, είπε ο Κυριός μας, τη γυναίκα του Λότ. Εν τες ημέρες του Νοε έτρωγον έπινον ενήμφευον ενήμφευοντο και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντες. Εν τες ημέρες του Λότ έτρωγον έπινον ηγόραζον επόλουν εθίτευον οκοδόμουν έβρεξε πυρθίον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντες. Ο Νίκος Δήμου, γνωστός συγγραφέας, σε ένα βιβλίο του λέει: η Εκκλησία της Ελλάδας υπηρέτησε πολλούς κυρίους εκτός από τον έναν. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε: την αγάπη σου την πρώτη να θήκας σε μια χριστιανική εκκλησία. Τι θα έλεγε σήμερα για τη δική σου και τη δική μου εκκλησία? Τι θα έλεγε για σένα και για μένα που είμαστε ένα κομμάτι της εκκλησίας? Πώς ζούμε? Ο λαός Ισραήλ, ο αγαπητός λαός του Θεού, έχει ένα τραγικό τέλος στην ιστορία του. Και ο Κύριος μας έγραψε: εάν δε το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Γιατί, αγαπητοί μου, υπάρχει τόση αδιαφορία σήμερα? Γιατί μπορεί να υπάρχουν σαν τη Σούζη πολλές κοπέλες στην κοινωνία μας και πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν που περπατούσε στον δρόμο της Θεσσαλονίκης και προσπαθούσε να βρει κάτι να φάει, και υπάρχουν εκατομμύρια παιδάκια που πεθαίνουν από την πείνα ενώ εμείς ξοδεύουμε εκατομμύρια δραχμές να χάσουμε μερικά κιλά στα διάφορα κλαμπς? Γιατί αυτή η ανισότητα? Γιατί αναγκάζονται παιδάκια να ζουν στον δρόμο και να καταλήγουν στα πορνεία για ένα κομμάτι ψωμί? Γιατί όλα αυτά? Μήπως, αγαπητοί μου, κάπου φταίμε και εμείς? Μήπως απολαμβάνουμε τα αγαθά του Κυρίου που μας έδωσε, τα όμορφα συνέδρια, τις εκκλησίες μας, τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τις σπουδές μας? Και όλα αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο Θεός μας τα χάρισε, δόξα στο όνομά Του για αυτά. Την υγεία μας, τα νιάτα που σας έδωσε, παιδιά. Τα απολαμβάνουμε όλα αυτά. Αλλά γίνονται εμπόδιο αυτά από τον δοξαστή ο Θεός στη ζωή μας, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα? Μήπως γίναμε κι εμείς θύματα του ευδαιμονισμού? Ο λαός Ισραήλ, από την Αίγυπτο στη Χανάν και μετά στη Βαβυλώνα. Προσέξτε, παιδιά, αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Να ελευθερωθούμε από την Αίγυπτο, να μπούμε στη γη της Επαγγελίας και να καταλήξουμε κάπου στη Βαβυλώνα. Πόσους νέους και νέες ξέρετε από τον όμιλό σας, από την εκκλησία σας, που σήμερα είναι μακριά από την εκκλησία και από τον Θεό? Κάποτε βρισκόμενο τον αδελφό Φώτη Ρωμαίο και θυμηθήκαμε νέους και νέες, ο καθένας από τη δική του εκκλησία που είναι μακριά από τον Κύριο, και κλάψαμε μαζί. Μήπως φταίμε κι εμείς γι' αυτό το κακό? Μήπως δεν ενδιαφερθήκαμε αρκετά? Ας σκεφτούμε. Θα ήθελα να δούμε μερικές διαφάνειες τώρα σχετικά με το λαό Ισραήλ, που είναι και λίγο χιουμοριστικές. Αλλά να δούμε μια πραγματικότητα, το πώς ξεκινάει ο Θεός και ευλογεί τον άνθρωπο και πού καταλήγει. Η πρώτη εικόνα, όσοι θα είδατε το διπορικό της βίβλου θα θυμόσαστε, είναι η Έξοδος. Και κοιτάξτε με αυτόν τον τρόπο, τον ίσως χιουμοριστικό, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας τα θαύματα που ο Θεός έκανε στη ζωή του λαού Ισραήλ, φέρνει το λαό έξω από την Αίγυπτο. Ανοίγει τη θάλασσα και περνάει ο λαός και βρίσκει σωτηρία. Στην επόμενη εικόνα, κοιτάξτε τους στην έρημο. Τυφλή αριθμή. Περιπλάνηση στην έρημο. Απιστία. Ειδωλολατρία. Χάθηκαν. Μας λένε μερικοί ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια λαός πέθανε μέσα σε 40 χρόνια. 2,5 εκατομμύρια λαός. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε ότι είναι η περίοδος των Κριτών, η πιο σκοτεινή περίοδος, και νάτος ο Κρητής. Και επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία περίπου 7 φορές, μας είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό η λέξη κλειδί για το βιβλίο των Κριτών είναι κύκλοι. Ξανά και ξανά και ξανά η απιστία, η ειδωλολατρία. Κραυγή στο Θεό για σωτηρία, στέλνει τον ελευθερωτή, τους απελευθερώνει και πάλι πέφτουν στην αμαρτία. Η επόμενη, παρακαλώ. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Σαούλ. Παρατηρείτε κάτω κάτι στην καρδιά του? Το σήμα εκείνο σημαίνει ότι ήταν δίχως καρδιά για το Θεό. Σαούλ, χωρίς καρδιά. Στο Α βασιλέον. Αλλά στο Β βασιλέον, στη συνέχεια. Την έχουμε? Πολύ ωραία. Β' βασιλέον έχουμε έναν άλλο βασιλιά. Άνθρωπον κατά την καρδία του Θεού. Ολόκληρη καρδιά. Αμάρτησε, βέβαια, αμάρτησε. Είχε συνέπεια στην αμαρτία του. Ναι, ο Θεός το συγχώρησε. Αλλά αγαπούσε το Θεό και δεν λάτρεψε τα είδωλα, ο Δαβίδ. Όλοι θα πέσουμε. Όλοι πέσαμε. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, με την ψυχή, με τη διάνοια. Να αγαπήσουμε, να αγαπήσουμε, να αγαπήσουμε το Θεό. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδία. Αλλά προσέξτε το γιο του, στην επόμενη εικόνα. Στο Α βασιλέον. Τον βλέπετε? Τον λεγόμενο σοφό Σολομώντα. Κάποιος είπε πολύ σωστά ότι στην ουσία δεν ήταν καθόλου σοφός. Ανόητος ήταν. Έγινε σοφός στο τέλος της ζωής του και έγραψε τον Εκκλησιαστή. Αλλά κοιτάξτε τον. Ευδαιμονισμός. Και το σχισμένο πουγγί συμβολίζει ότι η βασιλεία του σχίστηκε στα δύο εξαιτίας του. Με τις πολλές γυναίκες έφερε και τους θεούς των γυναικών αυτών μέσα στο λαό Ισραήλ, στο σπίτι του. Και ενώ έκτισε τον ναό του Θεού, δεν λάτρευε τον Θεό για τον οποίο έκτισε τον ναό εκείνο. Λάτρεψε άλλους θεούς. Και να τα αποτελέσματα. Και βλέπετε στην καρδιά του είναι η μισή κόκκινη και η μισή μαύρη. Ο Σολομών, μισή καρδιά για το Θεό. Η δική σου η καρδιά είναι ολόκληρη για το Θεό? Ή είναι μισή και μισή? Και προχωράμε
1: σε ένα άλλο αποτέλεσμα που είναι το αλφα χρονικών και βλέπουμε, συγγνώμη, το β βασιλέων, η λέξη κλειδί είναι εχμαλωσία. Οι δυο βασιλείς στην εχμαλωσία, στην εξορία. Εχμαλωτίζεται ο λαός του Θεού. Βλέπετε, από την Αίγυπτο στη γη Χανάν και μετά στη Βαβυλώνα. Δόξα τω Θεώ όμως ότι ο Θεός δεν τελειώνει εκεί, συνεχίζει το έργο του και στη συνέχεια έχουμε έναν άλλο σπουδαίο άνθρωπο του Θεού, ο Νεεμίας, η λέξη κλειδί, τύχη, έκτισε τα τύχη της Ιερουσαλήμ. Κοιτάξτε όμως παρακάτω μερικούς άλλους. Ο ένας υποδεικνύει, ο άλλος πάλι προσπαθεί να του πει κάτι, αλλά μ' αρέσει πολύ ο Εβραίος που είναι πίσω-πίσω. Εκείνος εργάζεται. Εκείνος εργάζεται. Πολλές φορές δείχνουμε, αγαπητά παιδιά. Δείχνουμε. Δίνουμε υποδείξεις ή καμιά φορά κατάκριση, λίγο κουτσομπολιό. Προσέξτε, παιδιά, όταν δείχνουμε έτσι, το ένα χέρι, το ένα δάχτυλο δείχνει εκεί, αλλά τα τρία δείχνουν σε εμάς. Το βλέπετε. Προσέξτε πώς δείχνετε. Και στη συνέχεια, Ιώβ, λέξη κλειδί, κυριαρχία Θεού. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή σου, και δεν θα συμβεί τίποτα σαν τον Ιώβ, να είσαι σίγουρος. Ο Θεός έχει στα χέρια του. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Δόξα στο όνομά του. Αυτός ξέρει τι κάνει. Μιλούσα πριν λίγο καιρό με μια κυρία. Πιστή γυναίκα. Και ενώ πήγα να την βοηθήσω, με βοηθήθηκα εγώ ο ίδιος. Τρώει συχνά ξύλο από τον άντρα της. Το σπίτι της είναι κόλαση. Ξέρετε τι μου είπε. Προσεύχομαι ο Θεός να με δώσει δύναμη. Να αντέξω. Για να κερδίσω τον άντρα μου. Της είπα, ευλογήθηκα εγώ από αυτήν τη συνάντηση. Δεν ξέρω εγώ τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση σου. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Δύναμη. Κυριαρχία Θεού. Και μετά καταλήγουμε στην επόμενη. Ιερεμίας, λέξη κλειδί, φθαρμένη ζώνη. Έθαψε μια ζώνη ο Ιερεμίας. Σάπισε και την έβγαλε έξω και την έδειξε στο λαό Ισραήλ και είπε, να, τέτοιοι είστε όλοι. Μυρίζετε μπροστά στον Θεό. Άχρηστοι. Προχωράμε. Αυτό το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά στην Νινεβή. Και δεν θέλει να πάει. Γιατί? Μήπως υπήρχε κάποιο στοιχείο ευδαιμονισμού στη ζωή του Ιωνά? Ο αποστάτης ευαγγελιστής, ο Ιωνάς. Τον βλέπετε? Το ψάρι τον έφερε εκεί. Σώθηκε η πόλη. Αλλά μετά από λίγο καιρό ερχόμαστε στον προφήτη Ναούμ. Την ίδια πόλη την καταστρέφει ο Θεός. Φουσκώνει ο ποταμός, χαλνάει το τείχος, έρχονται οι εχθροί, καταστρέφουν την Νινεβή, γιατί επέστρεψαν στα είδωλα. Και μια ακόμα, παρακαλώ. Τελευταίο κεφάλαιο της Παλιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Μαλαχία. Πέτρινες καρδιές. Τέτοιοι είστε, τους λέει ο προφήτης, το λαό Ισραήλ. Η δική σου καρδιά ποια είναι? Είναι σάρκινη καρδιά? Είναι δοσμένη στο Χριστό? Θα ήθελα να τελειώσω, επειδή πέρασε η ώρα μας, δίνοντας μερικές λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το πρόβλημα, ναι, είναι δικό μας, αλλά δόξα τω Θεώ ότι υπάρχουν λύσεις. Και η λύση, αγαπητά παιδιά, είναι να καταλάβουμε τι ήρθε να κάνει ο Χριστός και γιατί μας έχει εμάς εδώ στη γη. Ο Κύριος μας έγραψε ή διάβασε καλύτερα τον προφήτη που έλεγε για τον ερχομό του. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε και με απέστειλε, δια να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψην, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία». Και είπε ο Κύριος μας, «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Έχουμε δύο επιλογές να κάνουμε. Είτε υποταγή στον Θεό που θα μας οδηγήσει στην καλοσύνη και στην υπηρεσία, ή υποταγή στο εγώ, υποδούλωση στο κακό, υπηρεσία στον ευδαιμονισμό. Ή θα ζήσεις στην αλήθεια ή θα ζήσεις στο ψέμα. Στο βιβλίο του «Οι άνθρωποι του ψεύδους», Ο ψυχίατρος Σκατ από την Αμερική γράφει: «Το ψέμα στην πραγματικότητα κατασκευάζεται όχι για να περιπλανήσουμε τους άλλους, αλλά για να εξαπατήσουμε τους εαυτούς μας. Λέμε ψέματα μονάχα όταν προσπαθούμε να καλύψουμε κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι παράνομο. Σαν αποτέλεσμα γινόμαστε κακοί. Η κακία δημιουργείται όχι από έλλειψη ενοχής, αλλά στην προσπάθειά μας να την αποφύγουμε». Η κακία δημιουργείται όχι από έλλειψη ενοχής, αλλά στην προσπάθειά μας να την αποφύγουμε. Βασιλιάς Δαβίδ, αισθανόταν ενοχή, προσπάθησε να την αποφύγει, έκανε δεύτερη αμαρτία και τρίτη και συνεχίζει λέγοντας. Εκείνο όμως, αγαπητοί μου, που έχει σημασία τώρα είναι ότι μπορεί να πούμε όλοι μας ναι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που μας ελευθερώνει από την Αίγυπτο, μας βγάζει από την έρημο, μας φέρνει στη γη της Επαγγελίας, και αν βρεθήκαμε στην Βαβυλώνα μπορεί να μας ξαναφέρει πίσω. Μήπως μερικοί από εμάς πρέπει να επιστρέψουμε, αγαπητά παιδιά, από τη δεύτερη αιχμαλωσία? Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου, είπε ο Κύριός μας, είναι ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Το ψυχή μου φάγε πίε και εφραίνου. Οδηγεί στον όλεθρο, στην καταστροφή, στο μαζικό, τελικό, παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον ή να αλληλοκαταστραφούμε, έγραψε ένας φιλόσοφος. Και τελειώνω. Εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα, όσοι από εμάς αγγιχθήκαμε από τον Ιησού Χριστό και είδαμε το φως, είναι να του επιτρέψουμε να μας αγγίξει για δεύτερη φορά. Θυμόσαστε, μία περικοπή υπάρχει στη βίβλο, στο Μάρκο, Μάρκος 8, που ο Κύριος μας άγγιξε δύο φορές κάποιον να τον κάνει καλά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είπε και έγινε: «Λάζαρε, βγες έξω», και βγήκε. «Σήκω πάνω», και σηκώθηκε. Άγγιξε τα μάτια του και είδε. Αυτήν τη φορά όμως τον άγγιξε δύο φορές τον τυφλό. Ξέρετε γιατί? Την πρώτη φορά τον άγγιξε και του ρωτά: «Βλέπεις τίποτα?» και λέει: «Βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα να περπατάνε». Τον άγγιξε δεύτερη φορά και μετά είδε καθαρά. Μερικοί από εμάς, αγαπητοί μου, χρειαζόμαστε πνευματικά γυαλιά. Είτε μοιοπίας είτε πρεσβειοπίας. Χρειαζόμαστε το δεύτερο άγγιγμα για να δούμε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Χρειαζόμαστε το δεύτερο άγγιγμα για να γεννήσουμε από το πνεύμα του Θεού, ώστε να μην βλέπουμε πρώτα τον εαυτό μας, να βλέπουμε τους άλλους. Χρειαζόμαστε, αγαπητοί μου, το δεύτερο άγγιγμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να φέρουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου στους συνανθρώπους μας γύρω και επίσης πολύ μακριά από μας. Τελειώνω με ένα εδάφιο από τον Ιεζεκίηλ, που γράφει: «Δια τούτο σύ, ανθρώπου, υπέ προς τον οίκον Ισραήλ, ούτως εις ελαλήσατε λέγοντας: Εάν επαραβάσεις ημών και αμαρτία ημών είναι εφημάς, και εμείς είμεθα πολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει?» Και απαντά: «Υπέ προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο μας έδειξες τη μεγάλη και ασύλληπτη και αιώνια αλήθεια. Μας έδωσες, Πατέρα μας, να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ανάγκη από σένα, από την αγάπη σου, από τα αιώνια σχέδιά σου. Έχουμε ανάγκη, Πατέρα μας, να γνωρίσουμε το χαρακτήρα σου, να γνωρίσουμε τα σχέδιά σου και τα θελήματά σου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ δεν άφησες και δεν αφήνεις κανέναν άνθρωπο απληροφόρητο για την παρουσία σου, για τη δύναμή σου, για το μεγαλείο σου. Μας λες ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα σου και το στερέωμα αναγγέλει τα έργα των χειρών σου. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την αιώνια και δοξασμένη αγάπη σου σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βεβαιώνει ότι εσύ τον αμαρτωλό τον δέχεσαι, τον αμαρτωλό τον έχεις δικαιώσει στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις για μας αιώνια και δοξασμένα και ασύλληπτα σχέδια, και σε ευχαριστούμε γιατί μας τα αποκαλύπτεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας εσύ μας δείχνεις το θέλημά σου και την αγάπη σου. Τώρα μας λες γνωρίζουμε σαν σε καθρέφτη ενιγματοδός, τότε όμως θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί κάνεις τη μεγάλη τιμή σε κάθε άνθρωπο που περπατάει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έρχεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο επιβαρημένος με την αμαρτία, μέσα στα σκοτάδια, μέσα στην άγνοια. Εσύ ο Θεέ μας δίνεις το μήνυμα της αγάπης σου, δίνεις το μήνυμα της ζωής, της αιώνιας ζωής, της αιώνιας δόξας, δίνεις το μήνυμα της χαράς, της ειρήνης, της ελπίδας, δίνεις το μήνυμα της απελευθέρωσης, το μήνυμα της νίκης και του θριάμβου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί αυτό το μήνυμα, το τόσο δοξασμένο, το τόσο αναγκαίο, το απαραίτητο, το μοναδικό που χρειάζεται ο άνθρωπος, το πέρασες και μέσα στη δικιά μας τη ζωή, το έφερες στα αυτιά μας και το έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ έβαλες μέσα μας μια ελπίδα ουρανού, ενώ ήμασταν χωρίς ελπίδα. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας δείχνεις την παρουσία σου, τη δύναμή σου, βεβαιώνεις τις υποσχέσεις σου, εκπληρώνεις όλα αυτά τα οποία λες μέσα στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες και εκκλησία μέσα στην οποία μπορούμε να τροφοδοτούμεθα, να αναπτυσσόμεθα, να μεγαλώνουμε και να ζούμε τη χαρά τη δικιά σου και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευλόγησέ μας και τούτο το πρωινό, καθώς μας μάζεψες για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Εσύ διέθεσε έτσι τις καρδιές μας, ώστε πραγματικά οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές και ό,τι έχει να μας πεις να το ακούσουμε, και ζητάμε να είναι από σένα, από το Πνεύμα σου το Άγιο. Να ευλογείς το Λόγο σου τον Άγιο παντού, σε όλη μας την πατρίδα. Να ευλογείς όλα μας τα αδέρφια, Πατέρα μας, και να θυμίζεις την ώρα τούτη να παραμερίζεις τα εμπόδια και εσύ να δίνεις τη δόξα και το μεγαλείο το δικό σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάσουμε μερικά κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Διαπίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέσθη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη.
Και τι έτι να λέγω, διότι θέλει μη λείψει ο καιρός, διηγούμενος περί Γεδεών, βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, ηργάθησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβον γυναίκα στους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Το άλλο είναι από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, από το 4 κεφάλαιο. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και νικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ως της είναι εν ημίν παρά ως της είναι εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα. Όσοι γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς. Όσοι δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Και πηγαίνουμε στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 10 εδάφιο. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινεν η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέ εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Αυτά τα τρία κομμάτια μας δίνουν το μήνυμα που θέλουμε τούτο το πρωινό να φέρουμε στα αυτιά μας, ώστε ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία μας και τη θέση μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι μέσα στη ζωή μας κάθε φορά ξέρουμε ότι η οποιαδήποτε επιτυχία και η οποιαδήποτε ευλογία στηρίζεται στη νίκη. Κάθε φορά που είμαστε ιτημένοι σε οποιονδήποτε τομέα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε χάσει. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε οποιονδήποτε τομέα και αν καταπιάνεται, εκείνο που επιδιώκει και εκείνο που θέλει είναι τελικά να βγει νικητής. Κοιτάξτε το αυτό στην πολιτική, κοιτάξτε το στις καριέρες που οι άνθρωποι επιδιώκουν, κοιτάξτε το στα σχολιά, θέλει να βγει πρώτος νικητής. Κοιτάξτε το οπουδήποτε μέσα στη ζωή μας, ξέρουμε ότι η επιτυχία ή οποιαδήποτε και η ικανοποίηση μέσα στη ζωή μας είναι μέσα στη νίκη. Όπου νικάει κάποιος, εκεί και έχει επιτυχία.
Όταν δε έρχομαι μέσα, όταν ερθούμε δε μέσα στη πνευματική μας ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στη σχέση μας με το Θεό, πολύ περισσότερο ισχύει αυτός ο κανόνας, ότι ο άνθρωπος έχει έναν αγώνα. Ο αγώνας του είναι σε έναν διαφορετικό τομέα από ό,τι είναι σε άλλες πλευρές της ζωής του. Είναι στον τομέα του να μπορέσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να βρει την αλήθεια. Η αλήθεια έχει ένα αξίωμα, ελευθερώνει τον άνθρωπο και να πετύχει μέσα στην πνευματική του ζωή. Και όταν λέμε επιτυχία μέσα στην πνευματική μας ζωή, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά μονάχα να βρούμε τον προορισμό μας, να πετύχουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να ικανοποιηθούμε μέσα σε ένα πλάτος αιώνιο. Όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε ένα στοιχείο μέσα μας, το στοιχείο της αιωνιότητας. Όλοι μας ξέρουμε ότι μέσα μας υπάρχει ένας πόθος, ο πόθος της ζωής, να ζήσουμε. Όλοι μας ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως σε όλους τους τομείς και σε αυτόν τον τομέα, έχουμε έναν αγώνα και πρέπει να νικήσουμε. Πόσες φορές βλέπουμε τους ανθρώπους με πικρία να αφήνουν αυτόν τον κόσμο με παράπονο. Θυμόσαστε εκείνο που λένε για τον Γιαδές και τον Αθανάσιο Διάκο. Γιαδές, λέει, καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και η γη βγάζει χορτάρι. Και θυμάμαι

νιώθει μέσα στη ζωή του ότι είναι ιτημένος. Ιτημένος είναι. Οι άνθρωποι όσο κι αν προσπαθούν να διατηρηθούν στη ζωή ετούτη, δεν τα καταφέρουν. Άνθρωπος που πεθαίνει χωρίς ελπίδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, νιώθει την πίκρα της ήττας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού ακριβώς για να μας δώσει το μήνυμα της νίκης και του θριάμβου. Ο άνθρωπος δεν είναι ιτημένος. Και δεν είναι ιτημένος γιατί τον εκπροσώπησε σε αυτόν τον αγώνα, τον εκπροσώπησε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δίνει ένα μήνυμα και λέει: «Θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο». Η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η διαδρομή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η θυσία του απάνω στο Σταυρό έδωσε σε μερικούς την έννοια ότι ο Χριστός νικήθηκε, όλα τέλειωσαν. Θυμόσαστε οι δύο όταν πήγαιναν προς Εμαούς και του συνάντησε ο Ιησούς Χριστός μέσα σε εκείνη την έξαψη που είχανε και μέσα σε εκείνα τα ερωτηματικά και τις συζητήσεις, τους λέει: «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Και άρχισαν αυτοί να του μιλάνε για τον Χριστό. «Εμείς», λέει, «περιμέναμε ότι είναι η ελπίδα του Ισραήλ, και όμως», λέει, «οι άρχοντές μας τον πήρανε, τον κρέμασαν, τον σκότωσαν, τον έθαψαν». Και ζούσανε μέσα σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, τη θέση στο συνέστημα της ήττας. Και υπήρχε και μία αχτίδα, οι γυναίκες, λέει, είπανε ότι, μερικές τον είδανε ότι αναστήθη. Είχαν όλοι μέσα στην καρδιά τους την πίκρα της ήττας. Όλα είχαν τελειώσει για αυτούς. Οι Εβραίοι είχαν, ο λαός Ισραήλ είχαν το συνέστημα της νίκης. Τα κατάφεραν. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η διήγηση την οποία μας κάνουν τα Ευαγγέλια, για να δούμε ακριβώς αυτή την πλευρά της μάχης και του αγώνα, της ήττας και της νίκης. Οι Εβραίοι ήτανε με το συνέστημα του νικητή. Τα κατάφεραν μια χαρά. Τον άνθρωπο τον βρήκαν που θα τους τον παρέδιδε. Το Χριστό τον βρήκανε στην αδυναμία του. Ο Ιωάννης λέει στο Ευαγγέλιο του ότι μόλις ερώτησε ο Χριστός «Ποιον ζητάτε?», είπαν αυτοί «Τον Ναζωραίο». Λέει «Εγώ είμαι». Λέει «Από το φόβο τους έκαναν πίσω και έπεσαν χάμω». Αλλά τελικά φαίνεται τους ενίσχυσε ο Ιούδας και πήρανε το θάρρος και πήγαν και τον έπιασαν. Τον έπιασαν, τα κατάφεραν να βρούνε μία αιτία να τον καταδικάσουνε. Όταν του είπανε «Πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού». «Ναι», λέει αυτός, «εγώ είμαι και θα δείτε από τώρα τη δόξα μου». Και ξέσκισαν τα ρούχα τους και είπανε «Τι άλλη κατηγορία χρειαζόμαστε? Αυτός είναι, τι είναι, άξιος θανάτου». Πήγανε στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος προσπαθούσε να τον γλιτώσει και εκεί τα κατάφεραν. Νίκησαν και εκεί πέρα. Τον πήγανε στο Σταυρό. Άκουσαν την κραυγή του. Πέθανε ο Χριστός και εκεί ενίκησαν. Τον έχωσαν μέσα στον τάφο και ήταν οι νικητές. Και υπήρχε μονάχα μία μικρή λεπτομέρεια, οι τρεις ημέρες. Αν έκλειναν οι τρεις ημέρες και αυτόν μπορούσαν να τον κρατήσουν μέσα στον τάφο, ήτανε πέρα για πέρα νικητές.

0: αλλά η τρίτη ημέρα φάνηκε πόσο γελασμένη και πόσο ιτημένη ήτανε. Έγινε εκείνος ο σεισμός, η πέτρα πετάχτηκε, ο Χριστός αναστήθηκε, οι φρουροί πανικόβλητοι εξαφανίστηκαν και θέλησαν να κρατήσουν τη νίκη την οποία νόμιζαν ότι είχαν στα χέρια τους, όταν είπανε στους φύλακες πηγαίνετε και πέστε ότι την ώρα που κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλειψαν, πάρτε και πολλά λεφτά και μη φοβόσαστε αν θα το μάθει ο ηγεμόνας, εμείς θα καταφέρουμε. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, ενίκησε. Γι' αυτό λέει ότι θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Όλες οι δυνάμεις του σκότους έπεσαν απάνω του. Όλες οι δυνάμεις οι σατανικές χύμιξαν απάνω του. Όλα συνεργούσαν για να νικηθεί ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός ενίκησε. Και ξέρετε ότι η νίκη του χριστιανού, η νίκη του χριστιανού είναι ακριβώς αυτή. Να μπορέσει μέσα στη ζωή του να συνδεθεί, να ενωθεί με τον Χριστό, τον νικητή και τον θριαμβευτή. Γι' αυτό και λέει ότι αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Και μας καλεί ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εμείς, στον αγώνα αυτόν ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, μας καλεί να βγούμε νικητές. Και ξέρετε, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου ο οποίος θα σταθεί μια μέρα ψηλά στην παρουσία του Θεού. Θέλεις να δεις το πρόσωπο του Θεού? Θέλεις μέσα στη ζωή σου να ακούσεις το Εύβοιο δούλε αγαθέ και πιστέ? Θέλεις μέσα στη ζωή σου να στεφανωθείς? Θέλεις να καθίσεις στο θρόνο που κάθισε, στο θρόνο του Ιησού Χριστού? Θα πρέπει μέσα στη ζωή σου να βγεις νικητής. Και το μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ζωή μας αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος τι είναι? Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο ιτημένος ή είναι ο νικητής? Και ο λόγος του Θεού λέει ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο αντίχριστος, το πνεύμα του αντιχρίστου, δηλαδή η αντίθεση προς το θέλημα του Θεού, όλο και οργανώνεται, όλο και μπαίνει μέσα σε συγκεκριμένες μορφές, όλο και δυναμώνει, όλο και ενθαρρύνεται. Και λέει τώρα, εσύ τι θα κάνεις άνθρωπε του Θεού? Για να μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να πας στο Σταυρό του Χριστού και να δεις ότι μόνο η νίκη είναι εκείνη η οποία φέρνει το αποτέλεσμα. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιο το κήρυγμα, ματαία και η πίστη μας. Ακόμα είμαστε μέσα στις αμαρτίες μας. Δεν μπορεί η ζωή μας να μην είναι ζωή νίκης. Δεν μπορεί η ζωή μας να μην είναι ζωή συνταυτισμένη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές, ξέρετε, εκεί που μας δουλεύει ο πονηρός είναι οι φάσεις μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές έρχονται στιγμές ήττας. Αγωνιζόμαστε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Μοιάζουμε σαν το σαλίγκαρο που ανεβαίνει απάνω σε έναν τοίχο και φτάνει σε ένα σημείο και κάποια στιγμή γλιστράει και πάφ πέφτει κάτω. Ξαναρχίζει πάλι να ανεβαίνει. και τη δεύτερη φορά μπορεί να ανέβει το μισό από ό,τι είχε την πρώτη φορά και πάλι πέφτει. Αλλά τελικά, αν την άλλη μέρα πάτε και δείτε, θα δείτε ο Χατσαλίγκαρος έχει φτάσει απάνω στην κορφή, εκεί που θέλει να φτάσει. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας πρέπει να προσέξουμε τις μεθοδίες του σατανά και πρέπει να προσέξουμε τις απογοητεύσεις που αυτός κάνει μέσα στην καρδιά μας. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε εμείς να καταλάβουμε, ότι πρέπει μέσα μας να κατεχόμεθα από το πνεύμα της νίκης. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στη ζωή μας είμαστε νικητές. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Εδώ στην επιστολή του Ιωάννη που διαβάσαμε λέει το εξής: εσείς, λέει, είστε εκ του Θεού. Οπότε το μυστικό είναι ένα, να είσαι από το Θεό, δηλαδή να είσαι του Θεού, να ανήκεις στο Θεό, να είσαι δικό του παιδί, να είσαι άνθρωπος που ο Θεός μπορεί μέσα στη ζωή σου να μιλήσει και εσύ να ακούσεις και να καταλάβεις. Άλλοτε λέει ήμασταν εχθροί του Θεού, άλλοτε ήμασταν ενάντια στο Θεό, άλλοτε ήμασταν μισούντες και μισούμενοι. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσει ο καθένας μας, και το πρώτο είναι: είμαι εγώ παιδί του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός απάνω στο Σταυρό αυτή τη δουλειά έχει κάνει. Να πάρει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από την εξουσία του σατανά, να τον αποσπάσει από την κυριαρχία του διαβόλου, να τον βγάλει από τα σκοτάδια, να τον βγάλει από τον λαθεμένο δρόμο και να τον πάει στο Γολγοθά. Και όχι απλώς να τον πάει στο Γολγοθά, να μείνει εκεί σε όλη του τη ζωή. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι τον άνθρωπο τον παίρνει από τα σκοτάδια, τον παίρνει από το λαθεμένο δρόμο, τον παίρνει από την εξουσία του σατανά, δίνει ένα ολόκληρο περιεχόμενο, δεν είναι απλές φράσεις αυτές, είναι ένα ολόκληρο περιεχόμενο. Εμείς ξέρουμε ότι εκείνος ο οποίος κυριαρχεί σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι ο διάβολος. Εκείνο που ξέρουμε εμείς και καταλαβαίνουμε είναι ότι μέσα μας υπάρχει αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας. Εμείς ξέρουμε ότι δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε οι ιτημένοι, είμαστε οι κυριαρχημένοι. Όσες φορές κι αν προσπαθήσαμε, δεν μπορέσαμε τίποτε να κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει: θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, μισώ το θέλημα της αμαρτίας. Θέλω να κάνω το καλό, μισώ το κακό. Αλλά τι γίνεται μες στη ζωή μου? Έχω μία ανατροπή, έχω μία αντίθεση, έχω μία πίεση. Και ενώ θέλω να κάνω το καλό, κάνω το κακό. Και το καλό που θέλω δεν το κάνω, και το κακό που δεν θέλω αυτό το κάνω. Και λέει, τι είμαι τώρα? Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάσταση? Ευχαριστώ τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας το μυστικό είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι αναστημένος και δυνατός. Έχει καταργήσει το θάνατο. Έχει καταργήσει τις δυνάμεις του σκότους. Έχει απογυμνώσει όλες τις εξουσίες. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Και εσείς, ενώ ήσασταν νεκροί εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Όλα τα σάρωσε. Πήγε κάτω στον Άδη και τα κλειδιά τα πήρε. Ανέβηκε απάνω στον ουρανό και διεκήρυξε: έχω εξουσία και απάνω στη γη και απάνω στον ουρανό. Και μάλιστα πόση εξουσία. Μου εδόθηκε, λέει, πάσα εξουσία. Όλη εξουσία. Σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε έναν ο οποίος έχει όλη την εξουσία. Δεν την έχει ο Σατανάς. Δεν την έχει ο Αντίχριστος. Δεν εξηγείται διαφορετικά όταν λέει ο Θεός πρέπει να είσαι νικητής και πρέπει να νικήσεις. Δεν μπορείς, εάν δεν είσαι πιο δυνατός από τον δυνατό, να μπορέσεις να του αρπάξεις, λέει, τα υπάρχοντά του. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς, λέει, είσαστε εκ του Θεού. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσει ο καθένας. Είμαι εκ του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου. Κανόνισα εγώ τις σχέσεις μου με το Θεό. Είναι οι σχέσεις μου κανονισμένες? Και εδώ πέρα που διαβάσαμε, που μιλάει ο Λόγος του Θεού, λέει το πρώτο μέρος είναι τι έκανε ο Χριστός για μας απάνω στο Σταυρό. Και λέει, συνεχώρησε σε σας όλα τα πτέσματα, διότι με αμαρτίες και με πτέσματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού. Και από την άλλη πλευρά λέει, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον συνιστάμενον διατάγματα, το οποίο είναι το εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Κάθε τι επιβαρυντικό μέσα στη ζωή μας το πήρε ο Χριστός απάνω του και το αφήρεσε. Δεν υπάρχει σήμερα τίποτε το επιβαρυντικό. Τίποτε. Ένα μονάχα υπάρχει. Εάν εμείς δεν ασκούμε πίστη στο Λόγο του Θεού, και αν η πίστη αυτή δεν έχει την έκφρασή της. Κοιτάξτε πως αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους. Διαπίστεως έπεσον, λέει, τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρες. Αυτά τα τείχη τα οποία έθαψαν έναν ολόκληρο λαό, γιατί στάθηκαν μπροστά τους οι 10 κατάσκοποι και τα είδανε και τρόμαξαν και φοβήθηκαν και είπαν εκείνο το δυσάρεστο και το τραγικό μήνυμα που στήχησε όλο το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο να αφήσει τα κόκαλά του, με το μήνυμα που έστειλαν: δεν μπορούμε αυτή τη χώρα να την νικήσουμε και να την κατακτήσουμε, γιατί έχει πανύψηλα τείχη. Λοιπόν, αυτά τα τείχη, λέει ο Λόγος του Θεού, έπεσαν διαπίστεως. Εκεί είναι ακριβώς το μυστικό της νίκης. Το μυστικό της νίκης είναι ότι ο Χριστός όλο το επιβαρυντικό μας το έβαλε απάνω στο Σταυρό. Και ο Χριστός στάθηκε μπροστά στο Θεό, ο πρώτος νικητής. Αυτός είναι ο εκπρόσωπός μας και όλοι εμείς ακολουθούμε ακολουθώντας τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως τον Ιησού Χριστό, και εμείς μπορούμε να βγούμε νικητές. Σε ποιον κόσμο? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα λένε πολλοί χριστιανοί, μα είναι δυνατόν μέσα σε αυτή την εκχύληση, μέσα σε αυτούς τους ερεθισμούς της αμαρτίας, μέσα σε αυτό το κακό, είναι δυνατόν να σταθεί ο άνθρωπος του Θεού σωστός? Και χρησιμοποιούν και εκείνο το κοινός που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Θέλω να γιάσω, αλλά δεν μ' αφήνουνε να γιάσω. Για τον άνθρωπο του Θεού υπάρχει ο αρχηγός, ο τελειωτής της πίστης, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο νικητής. Γι' αυτό και λέει, έχετε θάρρος, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και έρχεται και λέει και σε εμάς, αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σας. Ώστε λέει, όπως εγώ ενίκησα και εσείς μπορείτε να νικήσετε. Και εσείς μπορείτε να νικήσετε. Και δίνοντας λοιπόν εδώ πέρα τον τόνο, λέει το εξής. Έπεσαν, λέει, τα τείχη της Ιεριχώ. Και ενώ έπρεπε οι 10 να δούνε πεσμένα τα τείχη της Ιεριχώ, είδανε τον εαυτό τους πεσμένο, και μαζί με αυτόν και όλος ο λαός παρασύρθηκε. Δεν μπορούμε, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Ήρθαμε εδώ πέρα για να μας καταστρέψει ο Μωυσής, χανόμαστε. Το πνεύμα της ιτοπάθειας δεν το δέχεται με καμία δύναμη ο Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καρδιά του έχει πνεύμα ιτοπάθειας και σηκώνει τα χέρια ψηλά σε μια οποιαδήποτε δυσκολία και σε μια οποιαδήποτε αντίξωη περίσταση και κατάσταση, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει γνωρίσει το Χριστό και την δύναμη αυτού και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε, να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού και να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και μας καλεί ο Θεός αγαπητοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο να περπατήσουμε νικηφόρα και θριαμβικά. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή μας θα νιώθουμε αδυναμία, αποτυχία, να ξέρουμε ότι είμαστε ηττημένοι. Ο άνθρωπος του Θεού μέσα του πρέπει να έχει ένα πνεύμα νίκης και θριάμβου. Να είναι εκείνο το πνεύμα το οποίο να μην καθορίζεται από εξωτερικά γεγονότα. Λένε στη μάχη της Σαλαμίνας, όταν οι Πέρσες μπήκανε μέσα στα καράβια τους για να σηκωθούν να φύγουνε, κάποιος λέει, Έλληνας στρατιώτης, πάει και βουτάει εν πιάνει ένα καράβι με το χέρι του για να μην προχωρήσει, και από πάνω λέει ο Πέρσης του δίνει μία κράκ με το μαχαίρι και του κόβει το χέρι, και αυτό λέει το αρπάζει με το άλλο χέρι το καράβι, και πάλι του δίνει άλλη μία χεριά με μαχαιριά και του κόβει και το άλλο χέρι, και μετά τι κάνει, το πιάνει με τα δόντια του και του δώσει και μία με στο κεφάλι και του το κόψε. Αυτό είναι το πνεύμα της νίκης. Αυτό είναι το πνεύμα του θριάμβου. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα τι λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιωάννη. Λέει ότι εμείς, λέει, εμείς. Σεις είστε, λέει, εκ του Θεού τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Ποιους? Όλο το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, διότι λίγο πιο απάνω μιλάει για τον Αντίχριστο, και σήμερα εμείς διακηρύσουμε και λέμε βρισκόμαστε στο χώρο και στην εποχή του Αντίχριστου. Και ο άνθρωπος του Θεού τρομάζει, φοβάται, προβληματίζεται. Λέει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα μπορέσω εγώ να περπατήσω, πώς θα μπορέσω εγώ να είμαι νικητής, πώς θα μπορέσω εγώ να θριαμβεύσω, πώς θα μπορέσω εγώ να επιβιώσω. Και λέει, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα μας παρά εκείνος ο οποίος είναι στον κόσμο. Να το μυστικό. Εκεί είναι το μυστικό. Αν έχουμε το Χριστό μέσα μας και αν ο Χριστός κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές μας και αν οι καρδιές μας έχουν κολλήσει στον αναστημένο Χριστό, από εκεί και πέρα μη φοβάσαι, είσαι νικητής. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όλα τα μπορώ. Γιατί είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε? Ήταν ο Παύλος? Όχι. Όλα τα μπορώ με το Χριστό που με δυναμώνει. Με το Χριστό που με δυναμώνει. Με το Χριστό που με δυναμώνει. Μιλώντας για τον Ηλία, τον προφήτη, ο Λόγος του Θεού λέει, δεν ήταν υπεράνθρωπος. Δεν ήταν υπεράνθρωπος. Ήτανε και αυτός, λέει, όμοιος με εμάς. Στην επιστολή του Ιακώβου, το τελευταίο κεφάλαιο, το 5 και το 17 εδάφιο, ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με μας και προσευχήθηκε εν θέρμος να μη βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Αυτός ήταν ο Ηλίας, ομοιοπαθής με μας. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την ιστορία του βλέπουμε ότι φοβότανε και αυτός όπως φοβόμαστε και εμείς. Αλλά ο Ηλίας ήτανε ένας νικητής παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέσα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί ο Ηλίας είχε μία απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Και λέει εδώ πέρα στην επιστολή προς Εβραίους, κυκλώθηκαν, λέει, τα τείχη 7 ημέρες. Διαπίστεως, λέει, η Ραάβ η πόρνη δεν συναπολέστη με αυτούς που απήθησαν. Δεχθήσα τους κατασκόπους εν ειρήνη. Και λέει, και παίρνει τώρα και παίρνει μία σειρά από ανθρώπους οι οποίοι μέσα στη ζωή τους δεν ήτανε απειλαγμένοι από αδυναμίες και από δυσκολίες και από πτώσεις. Δεν ήταν απειλαγμένοι. Αλλά δεν είναι εκεί το κέντρο, το επίκεντρο. Είναι το πνεύμα της πίστης, της νίκης, του θριάμβου να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, οι σχέσεις μας με το Χριστό να είναι ζωντανές. Γι' αυτό δεν λέει ο Λόγος του Θεού, κοίταξε κακομοίρη άνθρωπε του Θεού, μην αμαρτήσεις, κάει και σπάς για την κόλαση. Λέει, βάλ το στόχο, αγωνίσου, κράτα την πίστη. Και εάν κάποιος αμαρτήσει, από εκεί και πέρα λύγησε, ανεγνώρισε το, κατάλαβε το, τακτοποίησε τη σχέση σου με το Θεό και προχώρα. Όπως ακριβώς έγινε με τον Δαβίδ. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ιεφθάε, Δαβίδ, Σαμουήλ και όλοι οι προφήτες. Αυτοί τι ήτανε? Αυτοί βγήκαν νικητές. Μην πάτε σε πλευρές της ζωής τους και πείτε, μα αυτός ο Σαμψών νικητής. Ναι, ο Σαμψών νικητής. Γιατί ο Σαμψών έκανε αμαρτία, αλλά μετανόησε σκληρά για την αμαρτία του. Όπως έκανε και ο και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά πήγε έξω, λέει, και κρατούσε, λέει, το κεφάλι του και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε. Αυτό ζητάει. Η μετάνοιά μας είναι νίκη και θρίαμβος, διότι ο Σατανάς εκεί θέλει να μας κρατήσει κάτω από την αμαρτία. Γι' αυτό ο λόγος του λέει στο 24ωρο σου ο θυμός σου να σβήσει, να μην σε κρατάει ο πονηρός και ένα χρόνο και δύο χρόνια και πέντε χρόνια και δέκα χρόνια και είκοσι χρόνια. Έχεις μυαλό που θυμάται, αλλά πρέπει να έχεις μυαλό που να μην θυμάται. Όπως ο Θεός δεν θυμάται, λέει, τις αμαρτίες μας, δεν τις λαμβάνει υπόψη. Έτσι λοιπόν και εμείς. Και όλοι αυτοί, εάν δούμε μέσα στη ζωή τους, στη φάση της ζωής τους, έχουν και σημεία τα οποία δεν είναι προς παράδειγμα, αλλά προς αποφυγή. Πάρτε ποιον θέλετε να πάρτε, το Γεδεών, το ίδιο, το Βαράκ. Ο Βαράκ ήταν δειλός. Αν, λέει, δεν πάει η Δεβόρα, δεν πάω εγώ, λέει. Του λέει ο Θεός, έχασες μια ευκαιρία τιμής και δόξας. Τη δόξα να την πάρει η γυναίκα και όχι εσύ. Αν σταθούμε στο Σαμψόν το ίδιο, αν σταθούμε στον Ιεφθάε, έκανε και αυτό στην ανοησία του. Αν σταθούμε το Δαβίδ επίσης. Αλλά όλοι, λέει, αυτοί δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τις επαγγελίες, έσφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν από στόμα μαχαίρας, δυναμώθηκαν από ασθένειες, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων, έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς των αναστηθέντας. Και όλοι αυτοί εθριάμβευσαν. Και όλοι αυτοί εθριάμβευσαν. Και έρχεται τώρα και δίνει ο λόγος του Θεού το μυστικό. Δεν θέλεις να είσαι θριαμβευτής, δεν θέλεις να είσαι νικητής. Δεν θέλεις να ακούσεις το έβγε δούλιο αγαθέ και πιστεύεις ήρθε στην χάρα του Κυρίου σου. Εάν ναι, άκου. Μιλάει εδώ πέρα στην Αποκάλυψη, μιλάει για τον κατήγορο των ανθρώπων του Θεού, μιλάει για τον διάβολο, και έρχεται εδώ πέρα και λέει το εξής: το μυστικό της νίκης. Το μυστικό της νίκης. Θυμόσαστε, είχαμε εμείς έναν Παλαιστή. Τον... πώς τον έλεγαν τον Παλαιστή εκείνον. Τον Λόντο. Τον Τζιμ Λόντο. Αυτό, λέει, είχε ένα μυστικό. Έπαιρνε τον άνθρωπο, τον βουτούσε κάποια στιγμή, τον έβαλε στην πλάτη τον αντίπαλο και γύριζε και τον ζάλιζε και μπαμ, του δίνε μία και έσκαζε σαν καρπούζι. Αυτό ήταν το μυστικό του. Έτσι λοιπόν, λέει, ο άνθρωπος του Θεού έχει μυστικό νίκης. Σήμερα πολλή συζήτηση γίνεται για μυστικό όπλο, και το όπλο, το υπερόπλο και ξέρω εγώ τι, το οποίο μπορεί να νικήσει. Έχει ο άνθρωπος του Θεού ένα όπλο. Και ας προσέξουμε το όπλο που ο Λόγος του Θεού μας δίνει. Και αυτοί τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου. Εκεί είναι το μυστικό. Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, και στον άνθρωπο του νόμου, είναι η εξής. Ο νόμος, έκανες μία αμαρτία, σε καθήλωσε εκεί πέρα, σε κάρφωσε, χάθηκες. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Χριστό έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού που τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εσύ λέει ένα πράγμα να ζητάς, μετάνιωσε, αναγνώρισε και το αίμα σε καθαρίζει. Και αφού με καθαρίζει το αίμα, με ελευθερώνει. Δεν μπορεί ο Σατανάς να με στριμώξει για αμαρτία τώρα. Δεν μπορεί να με καθυλώσει, δεν μπορεί να με αχριστέψει. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει εκεί για να με καθαρίζει κάθε φορά από την αμαρτία μου. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Εκείνον ο οποίος μας αγαπάει και μας έλωσε από την αμαρτία μας και μας έλωσε με το αίμα του που χύθηκε εκεί απάνω. Εκείνο όλο το μυστικό. Το μυστικό, αγαπητοί, εν τελευταία αναλύση, πιο απλά να το πούμε, είναι εγώ να μετανοήσω και να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση της μετάνοιας. Ο στόχος μου να είναι ένας. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και όταν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει πάρει σοβαρά τη μεγάλη απόφαση να μην αγαπάει τον κόσμο, μήτε τα εν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα νικήσεις με το αίμα του αρνίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Σήμερα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά, για να μπορέσει τα μηνύματα του Χριστού να έρθουν μέσα στη ζωή του, χρειάζεται το μήνυμα να το ακούσει. Το μήνυμα να το ακούσει. Χρειάζεται ο Λόγος του Θεού να τρέχει, να κυκλοφορεί. Μην τον αφήσουμε. Η μαρτυρία μας πρέπει να είναι πάντοτε ζωντανή, πρέπει να είναι πάντοτε στη θέση εκείνη που τη θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ενίκησαν, λέει, με τον λόγον της μαρτυρίας αυτών. Διεκήρυξαν και διεκήρυσαν και διακηρύσουμε μέσα στη ζωή μας ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το στόμα μας να μην σταματάει. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η μαρτυρία μου για το πρόσωπο του Χριστού, για το έργο του Χριστού, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στις καρδιές μας. Και να προσέχουμε μέσα στις συναστροφές μας να μαρτυρούμε για το Χριστό, να δίνουμε το μήνυμα του Χριστού, διότι αυτό έχει μέσα δύναμη. Ο Σατανάς θέλει τον άνθρωπο να τον κρατήσει κάτω από την εξουσία τη δικιά του και διαρκώς του πιπιλίζει το μυαλό, την καρδιά του, τη ζωή του με περιστατικά, με γεγονότα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα τον πολεμήσουμε και θα τον πολεμήσουμε έτσι. Και το τρίτο είναι, δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Που αυτό σημαίνει, τον εαυτό σου θα τον βάλεις τελευταίο. Τη ζωή σου θα την βάλεις τελευταία. Εκεί είναι που μας δουλεύει ο Σατανάς. Εκεί είναι η αδυναμία μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 14 κεφάλαιο. Και λέει, στο 25 εδάφιο. Εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δε μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφές,
1: ακόμα δε και τη δικιά του τη ζωή δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Θα μπορείς. Κι αν δεν μπορεί να είσαι μαθητής, πως μπορεί να είσαι νικητής? Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Γι' αυτό εκεί είναι το μυστικό. Το ξαναδιαβάζω ακόμα μια φορά και κλείνουμε. Και αυτοί ενίκησαν ποιον? Τον κατήγορο των αδελφών μας, που κατηγορούσε αυτός ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα. Τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος αυτό το μυστικό να το βάλει μέσα στις καρδιές μας, αν θέλουμε να είμαστε νικητές, και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ μας έφερες μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να δούμε το πρόσωπο το δικό σου, Πατέρα μας, για να μπούμε μέσα στα αιώνια σχέδιά σου, για να γεμίσουμε από τη δόξα σου. Ο σατανάς, η αμαρτία, η δικιά μας η απερισκεψία μας έριξαν στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα της αιώνιας καταδίκης. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί έτσι εσύ εκδήλωσες την αιώνια σου αγάπη και την είδαμε και τη βλέπουμε. Μας έστειλες τον Ιησού Χριστό για να μας δείξει το δρόμο της ζωής, να μας βγάλει από αυτά τα μονοπάτια και να μας δώσει το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου, το οποίο την πρώτη φορά δεν το είχαμε, γι' αυτό και ιτηθήκαμε. Τώρα, Πατέρα μας, έχοντες μπροστά μας το ιστορικό της αποτυχίας μας και της ήττας μας, θέλουμε μέσα στη ζωή μας για δεύτερη φορά να μην βγούμε ιτημένοι αλλά νικητές. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας αναλάβεις, να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον νικητή Χριστό, ο οποίος ενίκησε. Και ζητάμε αυτός να μπει μέσα στις καρδιές μας για να μπορούμε και εμείς να νικάμε, γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό, και αυτό μας δίνει τον τόνο της νίκης και του θριάμβου. Και ζητάμε το στόμα μας εσύ να το παραλάβεις, ώστε να διηγούμεθα τα θαυμάσια σου και να δίνουμε στον εχθρό της ψυχής τα χτυπήματα εκείνα που χρειάζεται για να νικήσουμε και οι ψυχές να μπουν μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Και βοήθησέ μας ώστε τη ζωή μας να μην τη λογαριάζουμε, γιατί εσύ έχεις για μας μια αιώνια ζωή, μια αιώνια δόξα. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα το πρωί θα το πάρουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα πάρουμε δύο αναφορές, μία από το πρώτο κεφάλαιο και μία από το τρίτο κεφάλαιο. Θα σας πω από την αρχή ποιο είναι το ζητούμενο και ποιο είναι εκείνο το οποίο που προκύπτει μέσα από αυτά τα οποία θα διαβάσουμε. Στα δυο αυτά κομμάτια γίνεται μία αναφορά στις δύο πλευρές που έχουν σχέση με την μετάνοια μας, την επιστροφή μας, τη σύνδεσή μας με το Θεό και την πορεία μας μαζί Του. Και πώς κανείς τακτοποιεί τη σχέση του με το Θεό και ποια είναι η εκ μέρους του Θεού ενέργεια, στην οποία όταν ο Θεός προβαίνει, ανταποκρίνεται στο αίτημα της καρδιάς του ανθρώπου και το βάζει στην πορεία του, το υλοποιεί. Η μεριά του ανθρώπου, η πρόσκληση του Θεού και η ανταπόκριση του ανθρώπου, το ένα, η ανταπόκριση του Θεού στην μετάνοια και στην επιστροφή του ανθρώπου, το δεύτερο, η πλευρά του Θεού. Το τονίζουμε επειδή το ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο, το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Έχουμε ανάγκη από μια τακτοποίηση του παρελθόντος μας και έχουμε ανάγκη από μια προοπτική του μέλλοντός μας. Στο τώρα, στο σήμερα, ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να τακτοποιήσουμε το παρελθόν μας και να μπούμε στην πορεία του αιώνιου προορισμού μας. Γιατί είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, αφής γεννηθήκαμε και ήρθαμε στην ύπαρξη, είμαστε αιώνιοι. Αλλά το πού θα περάσουμε την αιωνιότητά μας, πώς θα την περάσουμε, εξαρτάται από το σήμερα, από τις επιλογές μας, από την ανταπόκρισή μας στην πρόσκληση του Θεού. Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη αναφορά μας, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, κατά Ιωάννην πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 29 και 33. Ο Ιωάννης, ο οποίος αναφέρεται εδώ, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Την επόμενη μέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Και το εδάφιο 33 έχει ένα σχόλιο ακόμα: «Ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο». Είναι η αναφορά που έχει ότι πήρε οδηγία από τον Θεό σε όποιον δεις επάνω του να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο. Άρα λοιπόν, στην πρώτη αυτή παρουσίαση έχουμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είναι το πρόσωπο που προετοίμασε την οδόν του Κυρίου, που έφερε σε μετάνοια, σε κατάνοιξη τις καρδιές ενός ολόκληρου λαού. Εξαιρέθηκαν εκείνοι που πάντα θέλουν να εξαιρούν τους εαυτούς τους, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι απλά άκουγαν το μήνυμα της πρόσκλησης του Θεού για μετάνοια και τακτοποίηση, έσπευδαν να βαπτιστούν το βάπτισμα του Ιωάννη. Και ενώ ο κόσμος προσερχόταν και βαπτιζόταν, είχε την πληροφορία αυτή ο Ιωάννης από Θεού, ότι όταν δει το Πνεύμα να έρχεται και να μένει επάνω σε κάποιον, αυτός είναι ο οποίος πρόκειται να βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο. δύο πληροφορίες. Η μία είναι ότι το πρόσωπο το οποίο υπέδειξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αμνός του Θεού, που σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Η δεύτερη πληροφορία, ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό που σε μια δεδομένη, μεγαλειώδη για την ιστορία στιγμή, σήκωσε επάνω του, έφερε αυτός επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Αυτό το ίδιο το πρόσωπο είναι που θα βάλει την ανθρώπινη οικογένεια σε μια σχέση με το Θεό, η οποία θα είναι μια σχέση πνευματική που χαρακτηρίζεται από το βάπτισμα του ανθρώπου στη ζωή του πνεύματος. Δηλαδή το να βουτυχτεί ο άνθρωπος, αυτό θα πει βάπτισμα, το να βουτυχτεί ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του πνεύματος. Η πρώτη, η αναφορά ότι εκείνος είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου, είναι μία πληροφορία που μας δείχνει πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος μέσα του. Πώς καθαρίζονται οι πράξεις και οι ενοχές, πώς καθαρίζονται τα λάθος αισθήματα και τα λάθος συναισθήματα, πώς η βουλή του ανθρώπου, η επιθυμία του ανθρώπου καθαρίζεται. Όλα αυτά τακτοποιήθηκαν και τακτοποιούνται επειδή ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήταν εκείνος ο οποίος βάστηξε επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Οι γραφές μας λένε ότι ένα από αυτά τα οποία ήρθε ο Κύριος Ιησούς να κάνει ήταν το να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας του. Αθετώ θα πει, κάτι που έχει μία θέση, το μεταθέτω, το βγάζω από εκείνη τη θέση και το ακουμπάω κάπου αλλού. Και τι άλλο είναι αυτή η αναφορά του Ιωάννη, ότι αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, τι άλλο μιλάει καλύτερα και πιο ευδιάκριτα για την αθέτηση την αμαρτία, της αμαρτίας από την στάση του Ιησού υπέρ όλης της ανθρωπότητας. Η αμαρτία αφαιρέθηκε από τον άνθρωπο. Και πού πήγε? Επάνω στον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή επισημαίνει ότι την ώρα που ο Κύριος Ιησούς έχει επάνω του την αμαρτία του κόσμου, εκείνη την ώρα είναι όλος αμαρτία. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πήρε την αμαρτία μας. Και έτσι, όταν ήρθε η ώρα η αμαρτία μας να τιμωρηθεί, η πανανθρώπινη αμαρτία και μέσα σε αυτήν η προσωπική μου και η προσωπική σου η αμαρτία, όταν ήρθε η ώρα να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα η μεγάλη των ατόμων και της ανθρωπότητας ολόκληρης απέναντι του Θεού, όταν ήρθε η τιμωρία της αμαρτίας, θυμόμαστε τον Ισαΐα να λέει, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν. Επάνω σε αυτόν η αμαρτία μας. Επάνω σε αυτόν η τιμωρία μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παίρνει τα βλέμματα ο Ιωάννης και να λέει όλοι, το βλέμμα σας εκεί. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο οποίος προσήλθε σε εκείνο το ιδιότυπο θυσιαστήριο στο Σταυρό και προσέφερε τον εαυτό του εκεί επάνω στο Σταυρό προσφορά και θυσία εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Ο αμνός του Θεού σήκωσε την αμαρτία του κόσμου στην ώρα της τιμωρίας της. Έτσι αθέτησε την αμαρτία. Έτσι όποιος πιστεύει στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ότι αυτός πήρε πάνω του την ώρα του Σταυρού την προσωπική του αμαρτία, όποιος το πιστεύει αυτό, το δηλητήριο του θανάτου. Μη. Φέρεται σαν μια κίνηση δημόσια και μέσα σε ένα κλίμα. Όχι μόνο. Εκείνο το δάχτυλο που τον υπέδειξε και για μένα και για σένα σήμερα. Νάτος, αυτός είναι Εκείνος είναι που φέρει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Πίστεψε ότι στην αμαρτία του κόσμου, μέσα, εκείνα που ξέρεις, όπως τα ξέρεις και άλλα πολλά που δεν τα φαντάζεσαι, που μετράνε όμως μπροστά στο Θεό, η προσωπική σου αμαρτωλή ζωή τακτοποιείται επειδή ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος αμνός του Θεού και πήρε επάνω του την προσωπική σου αμαρτία. Αυτό δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος να το κάνει για τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει και εγώ τώρα κάνω μια πράξη, κάνω μια θυσία και τακτοποιούμε ενώπιον του Θεού. Κανείς. Και αυτό που δεν μπορούσε να κάνει καθένας για τον εαυτό του, κανένας, το έκανε για μας ο Υιός του Θεού. Όταν η καρδιά μας ξανοίγεται σε αγάπη μαζί του και όταν τον λέμε «Χριστέ μου», «Κύριε μου», «Λυτρωτή μου», αυτή η αγκαρδιότητα δεν είναι συγκινησιακή. Δεν είναι κάτι που μπορεί που και που κανείς, και καλό είναι που και που να το αισθάνεται, ιδιαίτερα μέρες ανοιξιάτικες με μνήμες θανάτου. Ο Χριστός ήρθε μέσα στη ζωή μας και μας έσπρωξε πιο εκεί,

0: Είπε, φύγε.
1: Άφησε μου το εμένα. Θα το σηκώσω εγώ. Και πήρε πάνω του ένα βάρος ασήκωτο πραγματικά. Έλυσε ένα πρόβλημα άλυτο πραγματικά. Έκανε αυτό που δεν μπορούσε να κάνει κανένας ποτέ για τον ίδιο του τον εαυτό. Πήρε επάνω του για να μας ελευθερώσει. Τι ωραίο που είναι. Ωραία υπομένω. Ξεκάθαρα υπομένω το κάλεσμά του. Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και εγώ θα σας ξεκουράσω. Πολλά φορτία έχουμε. Το πιο βαρύ, η αμαρτία μας. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το αίσθημα της ενοχής μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Κάπου μέσα στη γραφή, στο ένατο αρθιμάμαι κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή μέσα, λέει ότι δια τον φόβο του θανάτου, στο δεύτερο κεφάλαιο είναι, με συγχωρείτε, όποιος θέλει να το βρει, δια τον φόβο του θανάτου οι άνθρωποι είναι υποκείμενοι σε δουλεία. Και ήρθε αυτός, πεθαίνοντας, δια του θανάτου, ήρθε να καταργήσει τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήταν για πάντα, για όλη τη ζωή τους, υποκείμενοι σε δουλεία. Δούλοι της αμαρτίας. Έλατε σε μένα, οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Θα σας αφαιρέσω τους χαλκάδες της δουλείας. Θα είσαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Γιατί? Γιατί πήρε επάνω του τα αποτελέσματα της δουλείας στην αμαρτία. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον έκανε αμαρτία, και η αμαρτία η οποία μας βασάνιζε και μας κρατούσε δέσμιους και μας κρατούσε εχμάλωτους, χτυπήθηκε επάνω του την ώρα του Σταυρού. Ελευθερωτής μας από την αμαρτία, από τις συνέπειες της, τις ηθικές, από τις συνέπειες και τις επιδράσεις της μέσα στην ψυχή μας. Γυρεύει ο άνθρωπος και σήμερα να γίνει χαρούμενος, ειρηνικός και ελεύθερος. Δεν το μπορεί. Όσο υπάρχει το δηλητήριο της αμαρτίας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και όσο υπάρχει η σκιά της ενοχής, του φταίχτει το συνέστημα, του ανθρώπου που δεν συγχωρέθηκε το συνέστημα, ευτυχία στον άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει. Δέστε την ανθρωπότητα ολόκληρη, ξεφυλίστε σαν να ήταν σελίδες τα χρόνια της, τους αιώνες της και τις χιλιετίες της, για να δείτε ότι όσο ο άνθρωπος είναι δούλος της αμαρτίας, είναι δούλος υπό κακή μεταχείριση. Σιγά μη μας πρόσεχε. Σιγά μήπως νοιαζόταν για την ανακούφισή μας ο διάβολος και η αμαρτία του. Σκλάβα η ψυχή, ταλαιπωρημένη η ψυχή, άσχημο το συνέστημα του φταίχτη. Έρχονται πολλές φορές μνήμες μέσα στη ζωή μας και η σκιά τους είναι πνιγυρή και θανατερή. Εγώ είμαι αυτός που έκανε αυτό. Εγώ είμαι εκείνος που έκανε εκείνο. Εγώ είμαι εκείνη που έκανε το άλλο. Έτσι λέμε και έτσι σκεφτόμαστε και έτσι είναι. Ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει από το σώμα αυτό του θανάτου που κουβαλάμε επάνω μας? Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος που θέτει το ερώτημα αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή δίνει και την απάντηση. Χάρις εις τον Χριστόν. Ευλογημένος ο Χριστός. Όποιος θέλει να γίνει ελεύθερος άνθρωπος, να ξέρει ότι η ελευθερία του είναι άμεσα συνδυασμένη με το βάρος της αμαρτίας. Άνθρωπος ελεύθερος και πραγματικά απελευθερωμένος και απελευθερούμενος είναι μονάχα εκείνος τον οποίον ο Χριστός τον ελευθέρωσε. Και επειδή η Γραφή ακριβολογεί, σπέβδει να μας πει ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε όντως ελεύθεροι. Τι θα πει όντως, πραγματικά ελεύθεροι. Όχι επειδή Κάτι που δεν τολμούσα να το κάνω μέχρι τώρα. Ήρθε η ώρα που τόλμησα και ξεθάρεψα και τώρα ξεπέρασα τα όρια και δεν ντρέπομαι κανέναν και δεν φοβάμαι κανέναν. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι ξαδιαντροπιά. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Το να ξεπερνάς ένα προς ένα όσα οι άνθρωποι σέβονται και προσέχουν ίσως σαν απόϊχο εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει και οι πιο απομακρυσμένοι από το Θεό κάτι από τον απόϊχο κρατάνε μες στην ψυχή τους. Ελεύθερος δεν γίνεται ο άνθρωπος ο οποίος σταματάει να σέβεται την οικογένεια, τον σύζυγο, την σύζυγο. Δεν σέβεται γονείς, δεν σέβεται παιδιά, δεν σέβεται συνεργασίες, δεν τιμάει την υπογραφή του, δεν κρατάει το λόγο του. Ζει τη ζωή του όπως του έρχεται κάθε ώρα. Αυτός δεν είναι ελεύθερος. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μέσα στη δίψα για ελευθερία σκλαβώνεται όλο και περισσότερο. Γιατί ότι ζούμε συνδυασμένο με την αμαρτία μας κάνει πιο πολύ σκλάβους, άρα λιγότερο ελεύθερους από ότι είμαστε αν είμαστε ελεύθεροι πριν. Αν όμως ο Υιός μας ελευθερώσει, τότε είμαστε άνθρωποι πραγματικά ελεύθεροι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και δίνοντας τρεις λέξεις, έναν τίτλο, ο Υιός, ο Απεσταλμένος, ο Αμνός, λέει κάτι το οποίο έχει ένα βάθος που εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αν δεν το έχει αποκαλύψει ο Θεός, αν δεν το είχε αποκαλύψει ο Θεός μέσα στη Γραφή. Αλλά είναι αποκαλυμμένο. Και έτσι σήμερα ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για τον αμνό του Θεού, μιλάμε για εκείνον ο οποίος επάνω του δέχτηκε να γίνουν όλες οι διεργασίες της τιμωρίας, της απελευθέρωσης από την ενοχή, της τακτοποίησης του βάρους. Όταν λέμε «ο Χριστός μου», όταν λέμε «ο Σωτήρας μου», είναι εκείνος ο οποίος έβγαλε από πάνω μας το βάρος, την ενοχή, τον καημό της αμαρτίας. Μας ελευθέρωσε. Μας έκανε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Όχι γιατί δεν αμαρτήσαμε, αλλά γιατί υπήρξε κάποιος, ο αγαπημένος μας, ο οποίος πήρε πάνω του την ενοχή μας. Και πλήρωσε αυτός αντί για μας. Και τακτοποίησε την ενοχή μας. Τώρα μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι δικαιωμένοι. Μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι οι οποίοι εκ πίστεως εις τον Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού δικαιωθήκαμε. Και ενώ πράξαμε αμαρτία και την ξέρουμε, είναι σαν να μην την πράξαμε. Δοξασμένος ο Κύριος μας, ο αγαπημένος μας, ο λατρευτός μας. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και συνάμα αυτός ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος ήρθε να βαπτίσει τους ανθρώπους μέσα στη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένη έννοια. Και είναι ένα διάβημα που ο Θεός έχει ετοιμάσει όλη την υποδομή του και ο Θεός έχει ετοιμάσει όλες τις θαυμαστές του συνέπειες. Τι θα πει κάποιος να βαπτίζεται μέσα στο Πνεύμα το Άγιο? Θα σταθούμε μια στιγμή πιο πίσω και θα δούμε τις αναφορές που έχει για τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην όλη υπόθεση, τις πληροφορίες που έχει ο Θεός μέσα στις Γραφές. Μας λέει στη Γραφή ότι ο Θεός Πατέρας μας αναγεννά με το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει? Θα πει ότι ο Θεός εκπροσωπούμενος για τη συγκεκριμένη ενέργεια από το Πνεύμα το Άγιο που την υλοποιεί έρχεται και κάνει κάτι. Είναι ενέργεια, είναι πράξη, είναι έργο μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου που ισοδυναμεί με μία γέννηση. Δηλαδή δίνει τα στοιχεία της ζωής, που είναι στοιχείο του Θεού, και έτσι ο άνθρωπος που υπήρχε αφού τον είχε γεννήσει η μητέρα του και πριν τον επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος που υπήρχε τώρα να ζει. Καταλαβαίνουμε τις διαφορές. Μπορεί κάποιος να υπάρχει, να έχει γεννηθεί, να έχει μεγαλώσει, να έχει πάει στα σχολιά του, να έχει κάνει οικογένεια και να έχει γεννήσει και αυτός άλλα παιδιά, ενδεχομένως. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που υπάρχει δεν έχει μέσα του ζωή Θεού. Άρα δεν ζει. Αυτό φαίνεται παράξενο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Θεός μας λέει ότι όποιος είναι δούλος της αμαρτίας, όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της, και όποιος είναι δούλος της αμαρτίας είναι άνθρωπος καταδικασμένος σε θάνατο. Τι είναι αυτός ο θάνατος? Ένας αιώνιος θάνατος, επειδή λείπει από τον άνθρωπο μέσα η ζωή, την οποία ζωή την ακυρώνει η αμαρτία, καθώς αποκόπτει τους δεσμούς του Θεού με τον άνθρωπο, του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν συνδέεται με τον Θεό μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει χωρίς ζωή Θεού. Η έννοια της ζωής εκεί ταιριάζει, έτσι χρησιμοποιεί τον όρο ο Θεός. Το μήνυμά του είναι: χαρίζει ζωή, προσφέρει ζωή, και η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Τι ωραία που θα ήταν να έχουμε τη ζωή του Χριστού για να έχουμε ζωή. Το θέλεις πραγματικά? Εσύ το είπες αυτό που ακούστηκε προηγουμένως. Λοιπόν, ο Θεός, επειδή λαχτάρισες να έχεις ζωή αληθινή, και η ζωή αυτή υπάρχει εν το Χριστό, εν το Υιό του Θεού, αυτή η ζωή τώρα μπορεί να περάσει και μέσα σου. Πώς? Θα σε εμπολιάσει με αυτήν, θα γονιμοποιήσει την επιθυμία σου, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γεννηθήκατε, λέει η Γραφή, εξ επιθυμίας ανδρός, όχι εκ θελήματος σαρκός, όχι εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού. Δηλαδή, ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου στέλνει μέσα μας ζωή. Αυτή τη ζωή που υπάρχει μέσα στον Υιό του. Και έτσι ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή της μετανοιάς του και της επιστροφής του στον Θεό, ξεκινάει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και ένα ιδιαίτερο περπάτημα στη ζωή. Αυτός που προηγουμένως έγινε όντως ελεύθερος από την αμαρτία του, προσφέρει στο Θεό το κατάλληλο έδαφος, ώστε ο Θεός μέσα σε αυτό το έδαφος να καλλιεργήσει τα στοιχεία της θεϊκής ζωής. Η ζωή του Χριστού έρχεται μέσα στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος που ήταν νεκρός προηγουμένως εξαιτίας των αμαρτιών, τώρα που οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν και οι αμαρτίες του αφαιρέθηκαν, τώρα μπορεί να ξανά έχει ζωή. Να έχει τη ζωή του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο πρώτον μας δίνει μέσα μας τη ζωή του Θεού. Και τη στιγμή που η ζωή του Θεού, η ζωή του Θεού όπως τη γνωρίσαμε εν το Χριστό, έρχεται μέσα μας, εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος καινούριος, πνευματικός, γεννιέται στο πνευματικό σύμπαν. Κατοικεί μέσα μας, είναι ο καινούριος, θα το λέγαμε έτσι, εαυτός μας, ο αλλαγμένος εαυτός μας. Είμαστε εμείς προηγουμένως αλλά αλλαγμένοι. Πριν είμαστε σκότος, τώρα φως εν Κύριο. Πριν είμαστε δούλοι της αμαρτίας, τώρα είμαστε δούλοι του Θεού. Άρα ελεύθεροι άνθρωποι. Γιατί μονάχα όποιος είναι δούλος του Θεού είναι ελεύθερος άνθρωπος. Πριν είμαστε άνθρωποι που υπηρετούσαν τις επιθυμίες της σάρκας και των διαλογισμών, έκαναν το θέλημα του διαβόλου, τώρα η καρδιά μας λαχταράει. Τι αρέσει στον Κύριό μας, τι ταιριάζει στο Θεό μας, τι ταιριάζει στη ζωή που μας έδωσε εκείνος. Το Πνεύμα του Θεού μας αναγεννά, θα πει, γεννιέται μέσα μας μια ζωή που πριν δεν την είχαμε. Και οι πιο καλοί άνθρωποι με τα μέτρα τα ανθρώπινα, αν είμαστε. Γιατί αυτό που είναι καλά ανθρώπινο, πολύ απέχει από την έννοια του καλά. όπως ο Θεός την εννοεί. Όπως απέχει η έννοια της ζωής. Την περιγράψαμε κάπως προηγουμένως. Πέστε σε έναν άνθρωπο ότι δεν έχει ζωή, θα επαναστατήσει. Θα σου πει καλά, είσαι στα καλά σου. Δεν έχω ζωή, δεν με βλέπεις, δεν κουνιέμαι. Αυτή είναι μια ζωική ζωή. Μιλάμε για ζωή Θεού, ζωή πνεύματος. Και αυτή η ζωή δεν υπάρχει στον άνθρωπο όσο μένει στην αμαρτία. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Και είναι νεκρός και για τα αγαθά του Θεού τα πνευματικά και δεν μπορεί να καταλάβει τις αξίες του Θεού και δεν μπορεί να ζήσει με αυτές και δεν έχει τη δύναμη, δεν ξέρει πώς να κάνει τα πράγματα. Θέλει καμιά φορά το αγαθό, αλλά πάρεστη το κακό. Θα πω μια ιστορία. Τα παιδιά είναι εδώ να την ακούσουν. Όπως τη θυμάμαι και εγώ από παιδί. Ήτανε μια κοπέλα. Συνήθως ήταν βασιλοπούλες οι κοπέλες εκείνη την εποχή, πολλές βασιλοπούλες, γιατί δεν είναι πολλά τα παραμύθια. Και ο κακός, ο άνθρωπος, ο κακός της ιστορίας, την άρπαξε από το σπίτι της, την πήρε από το παλάτι και την έκρυψε μέσα σε ένα πηγάδι. Βαθύ και σκοτεινό. Θα την ελευθέρωνε αν μπορούσε να την ελευθερώσει κάποιος. Μονάχα αν ξεπέναγε μια δυσκολία που υπήρχε στην αρχή της σπηλιάς κάτω στο βάθος του πηγαδιού που ήταν κρυμμένη, φυλακισμένη. Εκεί πέρα υπήρχε ένα μπαούλο, ένα κυβότιο που θα άνοιγε το κυβότιο όταν θα πήγαινε το παλικάρι να ελευθερώσει τη βασιλοπούλα και θα ξεπετιόντουσαν από μέσα ένα μαύρο κατσικάκι και ένα άσπρο κατσικάκι. Έπρεπε ο ελευθερωτής να αγκαλιάσει το άσπρο κατσικάκι. Τότε θα άνοιγε ο δρόμος και η κοπέλα θα ήταν ελεύθερη. Αν όμως, αντί για το άσπρο αγκάλιαζε το μαύρο κατσικάκι, τότε αλίμονο στην κοπέλα και αλίμονο και σε αυτόν. Χανόταν για πάντα η υπόθεση. Μαυρίλα και θάνατος. Το έμαθε το καλό το παλικάρι. Εκείνη την εποχή τα παλικάρια ήταν συνήθως πρίγκιπες. Και αυτό το επάγγελμα είχαν διαλέξει. Δεν σας κάνει εντύπωση. Και ξεκίνησε το καλό το παλικάρι. Και έβαλε όλη την αντριοσύνη του και όλη την εξυπνάδα του. Μήπως έβαλε και όλη την αγάπη του. Μπορεί. Δυνάμεις είναι αυτές που συγκλίνουν καμιά φορά και πήγε να ελευθερώσει τη φυλακισμένη βασιλοπούλα. Κατέβηκε προσεκτικά στο πηγάδι. Όσο κατέβαινε ήταν πιο κρύο και πιο σκοτεινό. Και όταν έφτασε και πάτησε, κρεμασμένος από το σκοινί, διέκρινε το μπαούλο. Γκασέλα. Κάτι κουνιότανε μέσα. Ξέρετε τι ήταν μέσα, τι ήταν μέσα. Ένα μαύρο και ένα άσπρο κατσικάκι. Το σκέφτηκε πώς θα το κάνει. Ήταν έτοιμος να αγκαλιάσει αυτό που έπρεπε. Άνοιξε την κλειδαριά. Κρίτς, κρίτς, κρίτς, έτριξε η κασέλα. Άνοιξε το καπάκι. Φαινότανε ποιο είναι το άσπρο. Άπλωσε τα χέρια του να αγκαλιάσει το άσπρο και ξαφνικά είδε ότι έχει αγκαλιάσει το μαύρο. Οπότε διαβάζω την προς Ρωμαίους επιστολή, θυμάμαι, όπως σας την είπα, άκρες μέσα σωστά ή λάθος στην ιστορία. Θέλω το αγαθό. Αλλά πάρεστη το κακό. Σκυρτάει η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά είναι τόσο εύκολη η αμαρτία και είναι τόσο εύκολο το κακό, τόσο πιο κοντά μας, ώστε ενώ απλώνουμε τα χέρια μας να αγκαλιάσουμε το αγαθό. Χωρίς τον Θεό μου, δια Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Γιατί εκείνος ο οποίος αθέτησε την αμαρτία, συνειδητά τιμωρήθηκε για το μαύρο. Για να μπορεί ο άνθρωπος που σήμερα θέλει το αγαθό, να λέει, ευχαριστώ εις τον Θεό μου, δια Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστώ γιατί έδωσε τον Υιό του τον μονογενή και έγινε ηλασμός των αμαρτιών μου Με αντικατέστησε την ώρα της τιμωρίας. Πέθανε αντί για μένα. Με ελευθέρωσε. Το αίμα του καθάρισε την ψυχή μου και την ενοχή μου. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και πιο αμαρτωλή ζωή, και πιο βρώμικη, και πιο μπλεγμένη. Αν την πάμε στον Ιησού τον Υιό του Θεού και του πούμε «Κύριε, εσένα, μαζί σου», την ως την παίρνει και την τακτοποιεί. Δικαιωμένη, συγχωρεμένη. Με ζωή Θεού μέσα μας, όπως την έζησε ο Χριστός. Ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία μας, ο αμνός του Θεού μας βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο. Και το Πνεύμα το Άγιο μας αναγεννά, και το Πνεύμα το Άγιο γεμίζει τη ζωή μας και την ψυχή μας, άλλο κλίμα ζωής. Και το Πνεύμα το Άγιο μας μεταφέρει, μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Παίρνοντας από αυτά τα οποία είναι του Χριστού. Εκ του αιμού θέλει λάβει και θα σας φανερώσει. Ξεκινάς τη σχέση με το Θεό ξέροντας ελάχιστα. Και έχεις πλάι σου το Πνεύμα του Θεού που σε οδηγεί σε γνώση, σε ζωή, σε τρόπους, σε αντιμετώπιση των προβλημάτων, άλλη ζωή. Οι άνθρωποι που είναι του Χριστού έχουν τα ίδια παθήματα, τις ίδιες δυσκολίες, κάποτε περισσότερα παθήματα και περισσότερες δυσκολίες από τους άλλους ανθρώπους. Όμως, ζώντας τη ζωή του Θεού, εν πνεύματι Αγίο, ξεπερνάνε αλλιώς τις δυσκολίες. Είσαστε μάρτυρες. Θα μπορούσατε να διηγηθείτε. Θα μπορούσατε να το βεβαιώσετε. Ναι ή όχι. Σκεφτείτε και πέστε το. Όσες φορές πράγματα αξεπέραστα, ακατόρθωτα από μας, είδαμε να γίνονται και είπαμε πώς γίνανε. Να περάσουμε από δύσκολα μονοπάτια και περνάμε συνήθως μόνο από δύσκολα μονοπάτια. Από στενές πόρτες, στενές πύλες και έχουμε τη φωνή του Κυρίου που λέει «Δεν σας το είπα, είναι κακοτράχαλος ο δρόμος». «Δεν σας το είπα, είναι στενή η πύλη». «Δεν σας το είπα, θα είμαι μαζί σας». Τι ωραίο που είναι. Τι ωραίο που είναι. Ζωή με τον Χριστό. Ελεύθερη, άγια, υψηλή ζωή. Ζωή Θεού. Το άλλο κομμάτι μας δεν θα το σχολιάσουμε, μόνο θα το διαβάσουμε. Από το τρίτο κεφάλαιο, μια συζήτηση του Χριστού με έναν άνθρωπο. Όπου ο Χριστός αυτά που είχε πει για αυτόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τα λέει σε έναν άλλον άνθρωπο, ο ίδιος τώρα. Ο Νικόδημος ήταν ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, άρχοντας των Ιουδαίων, τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη διαβάζουμε. Αυτός ήρθε προς τον Ιησού νύχτα και είπε προς αυτόν, δάσκαλε, εξεύρουμε ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος. Διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία ταύτα, τα οποία εσύ κάνεις, αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί, ενώ ήδη είναι γέρος, δύναται να εισέλθει δεύτερη φορά εις την κοιλία της μητέρας του για να, και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο, αυτό που έχει γεννηθεί από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και εκείνο το οποίο έχει γεννηθεί από το πνεύμα, είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις που σου είπα πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή του την ακούς και δεν ξέρεις ούτε από που έρχεται ούτε που πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας ο οποίος γεννήθηκε από το πνεύμα. Αποκρίθηκε ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν πώς μπορούν να γίνουν αυτά. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε Εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις. Σε διαβεβαιώνω, αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν, λόγος γνώσης, και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, μιλάει για μια πραγματικότητα ο Ιησούς εδώ πέρα. Εάν τα επίγεια σας είπα και δεν πιστεύετε, πώς αν σας πω τα επουράνια θα πιστεύσετε? Και ουδής ανέβηκε στον ουρανό, παρά μονάχα εκείνος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που ήταν στον ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, διότι δεν πίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Επειδή καθένας ο οποίος πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Σαν διαβάστε στο σπίτι η θαυμαστή συζήτηση που αποκαλύπτει πάλι τις δύο πλευρές. Ο Χριστός ήρθε να υψωθεί, να σταυρωθεί, ώστε πάσο πιστεύων εις Αυτόν να μην χάνεται, άρα να έχει ζωή αιώνια. Και αυτή η αιώνια ζωή έχει μία πρώτη και βασική εφαρμογή της, όταν η ζωή του Θεού περνάει μέσα στον άνθρωπο. Μεγάλος, γέρος, μικρός, αδιάφορο. Είναι κάτι άσχετο με την ανθρώπινη ζωή, την ζωική ζωή και ηλικία. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε, σε οποιονδήποτε. Η ωραιότερη ώρα συνήθως είναι το τώρα, το σήμερα. Και μπορεί η ζωή του Θεού να μπει μέσα σε κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό ήρθε. Αν αυτό δεν συμβεί, και ο πιο θρησκευτικός, και ο πιο καλοσυνάτος, και ο πιο καλοστεκούμενος άνθρωπος, και εκείνος που αισθάνεται ότι δεν έχει πατήσει ούτε μυρμήγκι, Βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να δει. Θα δει όποιος συγχωρέθηκε η αμαρτία του και ευλογημένος ο Υιός του Θεού, γιατί την πήρε επάνω την αμαρτία μας και το αίμα του μας καθαρίζει από αυτήν. Όποιος έχει μέσα του ζωή Θεού, ευλογημένος ο Υιός του Θεού, ευλογημένος ο Πατέρας Θεός, ευλογημένο το Πνεύμα ο Παράκλητος, γιατί φέρνουν μέσα μας τη ζωή του Θεού. Ήρθε να σηκώσει την αμαρτία και αντ' αυτής να μας δώσει τον πλούτο του Πνεύματος. Να είμαστε βαπτισμένοι μέσα σε αυτό. Θα πει να κολυμπάμε μέσα σε αυτό. Θα πει να μας σκεπάζει μέχρι την κορφή του κεφαλιού μας. Μέσα μας καθαρισμένοι από το αίμα του Χριστού. Γύρω μας η ζωή του Πνεύματος. Ένα τέλειο έργο. Μια ευκαιρία για πραγματική ελευθερία. Μια χάρη η οποία όσο τη γνωρίζει κανείς θέλει κι άλλο να μάθει για αυτή. Ένας ευλογητός Θεός που είναι μαζί μας σήμερα παρών, δία του Πνεύματος, περιμένοντας την ανταπόκρισή μας. Η ευγνωμοσύνη μας ας ανέβει σε αυτόν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μεγάλη φαγίδα να βρεθούμε μπροστά στην κρίση σου, έχοντας μέσα στη βαλίτσα μας 5.000 κηρύγματα που έχουμε ακούσει, αλλά χωρίς μετάνοια, χωρίς πίστη, προπαντός χωρίς απολύτρωση του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα Σου το Άγιον μπορεί μέσα στις καρδιές μας. Ω, να το αποκαλύψει και να το υπογραμμίσει, να μας κουνήσει λιγάκι. Έστω και για λίγο να καθίσουμε και να σκεφτούμε το τι κάνουμε, πού πορευόμεθα, πλην έρθει εκείνο που λέει εδώ τούτο, η ώρα της παρουσίας του Θεού, όχι πια με μήνυμα αγάπης, αλλά χρήσεως, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή και δεν είναι μακριά. Εξομολογούμεθα τη βαθιά συνέστηση της αδυναμίας μας και της αναξιότητός μας. Με όλη μας την ύπαρξη ζητούμε να δοξαστείς εσύ ο Θεός εν μέσω ημών. Δοξάζεσαι όταν ανοίγουν οι καρδιές και παραδίδονται σε σένα, όταν καθαρίζονται οι καρδιές για να κατοικήσει ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε, ω Κύριε, γιατί μας δίδεις άλλη μια ευκαιρία, αλλά κάποτε οι ευκαιρίες τελειώνουν. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: οι άνθρωποι έξω φαντάζονται ότι το Ευαγγέλιο είναι μια κωδικοποίηση ποινικών νόμων. Αριστερά είναι εκείνα τα οποία επιβάλλονται. Πρέπει να κάνεις αυτό, το άλλο, αναγκαστικά. Δεξιά είναι εκείνα τα οποία δεν επιτρέπεται να κάνεις. Και κάτω από κάθε ένα άρθρο είναι και οι κυρώσεις οι ποινικές. Ένα βιβλίο καταθλιπτικό, σκληρό, χωρίς έλεος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητοί μου. Το Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο της ζωής. Μέσα σε αυτό απεικονίζεται η ζωή η ίδια. Θα έλεγα ένα άλμπουμ με εικόνες της ζωής. Μόνο που εμείς φωτογραφίζουμε το παρόν ή αν είναι ιστορία διηγούμεθα το παρελθόν. Επειδή όμως χρονικά όρια και δεσμεύσεις δεν υπάρχουν για τον Θεό, ο Θεός έχει την ικανότητα και τη φωτογραφίζει το μέλλον και μας τα λέγει όλα αυτά. Και μελετώντας την βίβλο ζει σε μια άχρονη περίοδο. Τα παλιά είναι και σημερινά, τα σημερινά είναι και παλιά. Είναι γραμμένα από το χέρι του Θεού και περιέχουν μια τέτοια φρισκάδα και τέτοια ζωντάνια, ώστε δεν έχεις την εντύπωση, έστω και αν διαβάζεις τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης χιλιάδες χρόνια πίσω, ότι βρίσκεσαι στο παρελθόν. Αλλά κάτι το οποίο συμβαίνει στις μέρες σου, σήμερα, διότι είναι λόγια του Θεού. Το βιβλίο της ζωής. Και έρχονται περικοπές σαν και αυτές που σας διάβασα προηγουμένως, που σου προκαλούν κατάπληξη. Μα για δες λεπτομέρειες. Για δες χρώματα και χαρακτηριστικά. Το βιβλίο της ζωής, η Αγία Γραφή. Και στο κομμάτι που διαβάσαμε ασχολείται με μια κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Οι κατηγορίες αυτές είναι απέναντι στην διάθεση και στη σχέση που έχουν με τον Θεό. Είναι μια κατηγορία η οποία οργίζεται. Μόλις ακούσει τη λέξη Θεό, Ευαγγέλιο, σωτηρία και έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, τους πιάνει ένα αμόπ εκείνη την ώρα. Είδα κάποτε στα Σεισμανόβια σε μια κοπέλα που της έδωσαν ένα φυλάδιο, άλλαξαν τα χαρακτηριστικά της, το πιάσε, το έκανε χαρτοπόλεμο στη στιγμή. Πώς έγινε έτσι, γιατί βρε αδερφέ, ένα κομμάτι χαρτί και είχε δυο λόγια Θεού επάνω. Δεν ξέρω γιατί. Και ένας συγγενής μου κάποτε όταν με είδε να διαβάζω Καινή Διαθήκη αναστατώθηκε, δε λες και του βάλες δυναμίτη. Υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι αδιάφοροι. Και βάζει. Αυτοί κρυφό χαμογελούν μεταξύ Μύτης και Μουστακιού. Εκεί πέρα. Αδιάβαζε. Δεν βαριέσαι. Τι είναι. Αστεία, παραμύθια κλπ. Κλπ. Αν σ' αρέσει, διάβαζε. Εγώ δεν τα διαβάζω. Μπορεί να είναι και καλά, δεν μου χρειάζεται. Εδώ όμως ασχολείται με μια άλλη κατηγορία που σας ταιριάζει περισσότερο. Είσαστε μέσα σε αυτή την κατηγορία. Είναι εκείνοι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τον λόγο του Θεού, τον οποίον αναλαμβάνουν να μεταφέρουν κάποιοι δούλοι του, οι οποίοι ανεβαίνουν στον άμβονα. Με αυτή την κατηγορία ιδιαίτερος ασχολείται και χρησιμοποιεί κάτι εκφράσεις που, όπως είπα προηγουμένως, προκαλούν την κατάπληξή μας για τη ζωντάνια και για την ακρίβεια. Και λέει στον προφήτη, στον άνθρωπο του Θεού, καημένε του λέει, ξέρεις τι γίνεται, δεν το είχε πάρει καμπάρι ο ίδιος ο προφήτης. Πηγαίνεις και τους μιλάς και τους λες εκείνα που σου λέω εγώ. Τις αλήθειες, το ίδιο κάνουμε κι εμείς, ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και από εκεί μιλούμε. Και αυτοί λέει έρχονται και σε ακούνε. Ο ένας φωνάζει και τον άλλον, ελάτε να ακούσετε. Και σε ακούνε με το ίδιο πνεύμα που ακούνε έναν άνδρα καλήφωνο τραγουδιστή, ο οποίος τους λέει μάλιστα ερωτικά τραγούδια και συνοδεύει και με τα όργανα του. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προτιμήσεις σας, αν είναι από την κλασική ή τη λαϊκή μουσική, αλλά με αυτό το πνεύμα. Και σε ακούνε μια φορά και δεύτερη φορά και έρχονται. Αλλά επειδή το μάτι του Θεού είναι διεισδυτικό και μπαίνει βαθιά. Πλην όμως λέει, δεν ενδιαφέρονται παραπέρα.
1: Σε ακούνε, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν αυτά τα οποία τους λες εσύ.
0: Γιατί? Διότι η καρδιά τους είναι δεμένη στην εσκροκέρδεια, στο χρήμα, σε εκείνα που αποκτιώνται από το χρήμα, στις ειδονές τις οποίες προσφέρει το χρήμα, στην ασφάλεια την οποία νομίζουν ότι θα έχουν από το χρήμα. Εκεί μέσα είναι δεμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Πηγαίνουν όπως θα πηγαίνανε στην Μπουάτ που τραγουδάει μια φίρμα και πάμε εκεί πέρα και θα ξαναπάνε την άλλη Κυριακή ή και μεσοβδόμαδα, δεν αποκλείεται, εάν ακουστεί ότι κάποιο όνομα και κάποιο ταλέντο έρχεται. Υπάρχουν τέτοιοι. Αυτό θα το κρίνετε εσείς, ο καθένας για τον εαυτό του. Οπωσδήποτε για να το λέει ο λόγος του Θεού υπάρχουν. Και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν. Έχω γνωρίσει κάποιον που τόσο πολύ συγκινείται, που κλαίει. Και κλαίει συχνά, βέβαια. Όχι με το ημερολόγιο κάθε πρώτη του μηνός, αλλά κλαίει όμως κάθε τόσο. Και συγκινείται και πηγαίνει στο σπίτι. Για να περιμένει πάλι να ξανακούσει και να ξανασυγκινηθεί και να ξανακλάψει στο κλάμα τον θρέφτη. Αλλά να μετακινηθεί όμως από την αμαρτία και να ζητήσει έλεος από τον Θεό. Από τα λόγια εκεί. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Και ξέρω άλλους οι οποίοι παίρνουν τα λόγια τόσο ενθουσιάζονται και πάνε και τα λένε στο γραφείο τους. Τα λένε αλλού. Κάνουν απλώς μεταφορά με το καροτσάκι. Αλλά μέσα στην καρδιά τους, όχι, δεν μπαίνει τίποτε μέσα εις τους ανθρώπους αυτούς. Αγαπητοί μου, να προσέξουμε αυτήν την μεγάλη παγίδα. Μήπως, όπως την προσευχή μας αναφέραμε, νομίζουμε ότι με τα πολλά κηρύγματα, τα οποία ακούσαμε, ή διαλέξεις, δεν ξέρω τι άλλο είναι, κάτι προσθέτουμε επάνω μας. Είναι αλήθεια ότι κάτι προσθέτουμε. Είναι επιβαρύνουμε το παθητικό μας απέναντι του Θεού. Διότι ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει ότι ο γνούς και ποιήσας, αυτός που άκουσε πολλά, καλύτερα να μην άκουγες ποτέ. Δαρίσετε πολλά. Έχει να πάει τις χρονιάς του πάρα πολλές. Η άρνηση είναι χίλιες φορές καλύτερη. Να πεις, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Μάλιστα. Και να τραβήξεις ντόμπρα και ηρωικά το δρόμο, το δώσω έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Τουλάχιστον δεν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Διότι με την άλλη περίπτωση τον κοροϊδεύεις. Και όχι μόνο, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Η ψυχολογία, ξέρετε, είναι η σπουδαιότερη επιστήμη. Εκείνα τα άγια του Θεού τα οποία ακούς, μετατρέπονται με μια εσωτερική, θα λέγαμε, διάθεση διαστρεβλώσεως σε ειδονιστικό στοιχείο. Συμβαίνει αυτό. Πώς δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και εκστασιάζεσαι για κάποια κηρύγματα που είπαν κάποιοι ομιλητές ή κάποιος στη συμπαθία σου. Δεν συμβαίνει και αυτό. Να υπάρχουν συμπάθειες και να πάμε να ακούσουμε αυτόν τον οποίο συμπαθούμε. Ρέδεσαι μου άνθρωπε, είτε αυτός είναι είτε άλλο. Τα ίδια δεν λένε από το Ευαγγέλιο. Τα λόγια να προσέξεις. Α, όχι. Τώρα πηγαίνουμε ανδρός ειδηφόνου που τα λέει με σκέρτσο αυτός. Και πηγαίνουμε λοιπόν και τι κάνουμε εκεί πέρα. Αμαρτία. Καταδικάζουμε τον εαυτό μας και τούτο διότι αυτά τα λόγια του Θεού τα κάνουμε σκεύος ειδονής. Θα έλεγα θα προχωρούσα και σε άλλα πράγματα, αλλά μπορούσα να σας σοκάρω. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αρέσκεια σε έναν ομιλητή. Ορισμένο, μα πώς τα λέει. Εκεί μπορεί να εισέρχεται και λίγος προειδισμός μέσα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Το μήνυμα του Θεού να προσέξουμε, αγαπητοί μου. Τι λέει ο Θεός. Και να ξεπεράσουμε όλα τα άλλα, τα φαινομενικά και τα ειδονιστικά. Ο προφήτης την εποχή εκείνη μιλούσε είτε στην πύλη της πόλεως όπως ήταν περιτυχισμένη, είτε μέσα στην αγορά είχε υποχρέωση από τον Θεό και του έλεγε. Και φεύγαν οι μαγαζάτορες και οι αργόσκαλοι και έλατε να ακούσουμε τι λέει και τους έλεγε πάλι αυτός. Μετανοήσετε οι κρίσεις του Θεού, εκείνο και το άλλο, όλα εκείνα. Και τα ακούανε σαν καλά δεν τα λέγε. Σήμερα προσέθεσε και τούτο το άλλο. Παραπέρα, αλλά δεν έχουσι διάθεση. Δεν έχουσι διάθεση. Και συμπληρώνει ο λόγος του Θεού. Είπα ότι είναι ένα άλμπουμ. Έχει εικόνες, αλλά είναι σχολιασμένες με την πένα του Θεού. Μην γνώριζε τούτο. Μεγάλο πράγμα. Κάποια μέρα, και δεν είναι μακριά η μέρα αυτή, δεν ξέρουμε πότε είναι, οι άνθρωποι αυτοί θα μετανοήσουν για τη στάση τους αυτή.
1: Και θα καταλάβουν κάποια μέρα ότι εκείνα που τους έλεγες ήταν αλήθεια και παραπάνω από αλήθεια. Πότε θα συμβεί αυτό? Θα είναι μια κρίση εδώ κάτω στη γη που πρόκειται να έρθει, είτε σαν άτομο είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μήπως βρεθούμε μπροστά στον θρόνο του Θεού και τότε θα δουλεύει ο μηχανισμός της μνήμης μας. Θυμάσαι που τα έλεγε εκείνος ο Κοντούλης ή ο Ψιλούλης, τι ήτανε με τις αγριοφωνάρες του? Θυμάσαι, κοίταξε να δεις που είναι έτσι. Έτσι είναι. Κάποιος του τα είπε και τα έλεγε. Και τώρα εσύ τι έκανες που βρέθηκες εκεί επάνω απροετοίμαστος και μάλιστα με ένα παθητικό επιβαρυμένο με πολλά πολλά κηρύγματα τα οποία άκουσες? Αγαπητοί μου, το μήνυμα του Θεού έχει άλλο περιεχόμενο. Να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντι του Θεού. Αυτό τον σκοπό έχει. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ομοί επιμένοντες εις την γραμμή αυτή. Αμαρτωλοί, ένοχοι, αποτυχημένοι, χρεοκοπημένοι, και η ελπίδα μας μόνο είναι εις τον Θεό. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια το περιεχόμενο της μεταλλίας. Όταν βεβαιωθείς γι' αυτό και για την αναξιότητά σου, καταφεύγεις εις τον Χριστό, την μόνη ελπίδα σωτηρίας. Διότι η μετάνοια μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν έχει μέσα το στοιχείο να σου αλλάξει ζωή και συμπεριφορά. Και καταφεύγεις εις τον Χριστό, όπως αποκαλύπτεται στη μεγάλη του δόξα αγάπης και θυσίας επάνω στον σταυρό του Γολγοθά. Με διάθεση πλέον τέρμα. Σταματάνε τα παλιά και αρχίζω μια καινούργια ζωή που θα μου δώσει ο Χριστός. Και εκεί πέρα βλέπεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού. Να μετανοήσουμε, να καταφύγουμε εις τον Χριστό, να απολαύσουμε τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού. Φοβάμαι ότι ανάμεσά μας πολλές φορές εισάρχεται και ο διάβολος. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, τι λες? Υπάρχει και παρά υπάρχει και τα τσιράκια του. Και μέσα στις εκκλησίες μπαίνει και μέσα στις εκκλησίες μπαίνει. Και δεν σου λέει μην πας, να πας στην εκκλησία. Αλλά σε γυρίζει σε ένα ίδιο η χοροδία σήμερα πώς το έψαλε. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην ψάλει η χοροδία, να ψάλει η χοροδία. Αλλά αλίμονο εάν σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο το λέει η χοροδία. Ή είδες κάτι επιχειρήματα που έφερε αυτός ο ομιλητής σήμερα, καμμένα από εδώ και από εκεί? Όχι, αγαπητοί μου, ο Θεός να μας φυλάξει, τον εαυτό μας να δούμε και να λυπηθούμε. Και να πάρουμε το Ευαγγέλιο και να μελετήσουμε μέσα σε αυτό και να ταπεινωθούμε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε μεταβαλόμεθα και η δούλε εσύ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφόνου, γλυκιά φωνή, και παίζοντας όργανα καλό, διότι ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν γάμνουσι αυτούς. Πλην όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θέλου συγνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Θέλου συγνωρίσει τότε, τότε όμως είναι αργά, είναι πολύ αργά, διότι τώρα είναι η ευκαιρία αυτή. Με συγχωρείτε, εάν λιγάκι χοντρούτσικα τα είπαμε το πρωινό αυτό, αλλά ο Θεός να μας φυλάξει μήπως ξεγελούμε τον εαυτό μας και έχουμε μεγάλη, θα λέγαμε, ροπήν προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Θεός από πάνω δεν εμπέζεται, γνωρίζει καρδιές και πνεύματα και μάλιστα τον εαυτό μας τον γνωρίζουμε από τα όσα εκείνος μας λέει και μας αποκαλύπτει. Ήθε ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Ψάλουμε έναν κάπο σχετικών ύμνων των 118. Ω εσύ που ακούς τα λόγια του Χριστού τόσον καιρό και ακόμα την καρδιά σου δεν την έδωκες σε αυτόν. 118.

Και ενώ εισήρχε το εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί. Ήτινε σε στάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες από μακριά, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, δεν το λέει εδώ, αλλά έτσι είναι, από μακρόθεν, υπάγεται και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν το θέμα μας. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Το βιβλίο αυτό, για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, η Αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο τούτο, ερμηνεύει η ίδια τον εαυτό της. Συμβαίνει δε πολλές φορές η Παλιά Διαθήκη να ερμηνεύει την Καινή Διαθήκη κι ας απέχουν χρόνια πολλά. Και μέσα σε κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής υπάρχει η αγάπη του Θεού και ο όρος ο μοναδικός ο οποίος απαιτείται από τον άνθρωπο για να γνωρίσει όλες τις αποχρώσεις της αγάπης του Θεού και να οικειοποιηθεί τα δώρα του Θεού είναι ο όρος της πίστεως. Πίστης αγαπητοί μου και τίποτε άλλο. Όσοι λένε μα φτάνει μόνο πίστη, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν κατάλαβαν ποτέ. Είναι ένα σύμπαν ολόκληρο η πίστη. Το πάμε μέσα στην πνευματική μας ζωή είναι πίστη. Πίστη στο λόγο του Κυρίου. Πίστη στην αγάπη του Κυρίου. Πίστη στην δύναμη του Κυρίου. Πίστη στην πιστότητα του Κυρίου ότι όσα υπόσχεται τα πραγματοποιεί. Υπάρχουν πολλά θαύματα μέσα εις την Καινή Διαθήκη. Φυσικό είναι υποκειμενικά ο καθένας να έχει κάποια προτίμηση. Η δική μου η προτίμηση είναι σε αυτό το θαύμα το οποίο σας διάβασα των 10 λεπρών. Ιδιαίτερος δεν μου αρέσει διότι έχει μια περίεργη τεχνική ανέλυξη το θαύμα αυτό που μας δίνει την ευκαιρία να μελετήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της πίστεως και πώς έρχονται τα μεγαλεία του Θεού μέσα στην ζωή μας. Υπάρχει μια τεχνική στην κινηματογράφηση, κυρίως στα επιστημονικά φιλμ και στον αθλητισμό, όπου τραβούν μια ταινία και μετά τη ρίχνουν με πολύ πολύ αργό ρυθμό, ώστε σου δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθήσεις τις λεπτομέρειες ενός παλμού, όπως γίνεται αγώνισμα στο στάδιο. Και εδώ στο θαύμα αυτό υπάρχει ακριβώς μια τέτοια αργή, ένα αργό ξετύλιγμα. Βλέπουμε τις λεπτομέρειες και τις κινήσεις, πώς αλήθεια λειτουργεί ο μηχανισμός της πίστεως και έρχονται τα θαυμάσια του Θεού σε εμάς. Επαναλαμβάνω, πίστη. Ο Θεός μας κάλεσε και δεχτήκαμε την κλίση Του με πίστη. Δεν βλέπαμε, δεν ξέραμε, ίσως είχαμε ακούσει. Ζούμε κάθε μέρα δια πίστεως. Και ελπίζουμε ότι πολλά μας περιμένουν όταν αφήσουμε αυτόν τον κόσμο και θα πάμε να ζήσουμε μαζί του σε άλλες σφαίρες τις οποίες ο Θεός έχει ετοιμάσει. Πίστη θα πει βήματα, πορεία, όχι μια στασιμότης, όχι ένα γεγονός που συνέβη κάποτε στο παρελθόν, αλλά μια σταθερή πορεία πίστεως καθημερινή. Ήταν μια ομάδα ασθενών, αρρώστων, λεπρών. Η λέπρα, πραγματική αρρώστια, αλλά και με ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι παραμορφώνει το σώμα, τα διαποστήματα, πίον, τα άκρα, λιγοστεύουν. Ανθρωπούλη μου δόθηκε η ευκαιρία να δω από κοντά κάποιους λεπρούς όταν υπήρχε το λεπροκομείο εδώ στον Άγιο Σάββα. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο αποκλειστική αρρώστια. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, ζούσαν έξω και τελευταία έτσι γινόταν, έξω από τις κατοικημένες περιοχές. Όταν είδα από μακριά τη σπιναλόγια που ρίχναν εκεί πέρα τους λεπρούς κάτω στην Κρήτη, ήταν κάτι το συγκινητικό. Ζούσαν λοιπόν και αυτοί έξω. Και φαίνεται μακριά όπως ήταν, είδαν μια πορεία από ανθρώπους να διαβαίνουν και κατάλαβα ή κάποιος τους το σφύριξε ότι ήταν ανάμεσά τους ο Ιησούς Χριστός.
Επαναλαμβάνω, από μακριά. Και όπως ήταν από μακριά, δεν τους επιτρέπεται να πλήσουν εμάς και στον Ιησού Χριστό. Το οποίο εμπόδιο πρέπει οπωσδήποτε με την πίστη μας να το ξεπεράσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το εμπόδιο αυτό μπορεί να είναι τα κεραμίδια. Όπως ήταν με εκείνους που φέραν τον παραλυτικό. Η σκεφή από πάνω. Θα τα χαλάσουμε αυτά. Σε άλλον μπορεί να είναι ο όχλος που περιέλαβε τον κύριό μας στον τυφλό εκείνον και φώναζε. Εδώ ήταν μια κάποια απόσταση. Μαζευτήκαν όλοι μαζί σε ένα ρυθμό. Κάποιος θα έλεγε τον τόνο. Ιησού, επιστάτα, ελέησόν μας και ως. Άκουσε ο κύριός μας από μακριά. Πάντοτε ακούει, διότι αυτό ακριβώς περιμένει. Μα τι φαντάζεσαι δηλαδή. Περιμένει ο Θεός πότε θα πας στο διπλωμά σου ή πότε θα καλοπαντρευτείς. Αυτά είναι ασήμαντα πράγματα. Αυτό το ένα περιμένει. Πότε θα επικαλεστείς το όνομά του για να σωθείς εσύ. Λέω λοιπόν, τους άκουσε ο κύριός. Και εδώ πάλι βλέπουμε μια περίεργη τακτική του κυρίου μας. Δεν ξέρω εάν ψάχνοντας μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρείτε δύο θαύματα που να τα έκανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο κυριός μας. Και τούτο το έκανε σκόπιμα για να μην νομίζουμε ότι ο τρόπος ήταν. Όχι, δεν υπήρχε διαφορετικός ο τρόπος της μιας φοράς και της άλλης. Εδώ λοιπόν ο κυριός μας δεν τους εζήγωσε τον Ζακχαίο, τον εζήγωσε πήγε από κάτω. Όχι, από απόσταση, από μακριά. Σε κάποιον ο οποίος πήγε και ήταν τυφλός, ο κύριος μας έκανε λάσπη και του την έβαλε στα μάτια. Στον άλλον ακούμπησε το χέρι. Έκανε, θα λέγαμε, κάποια ενέργεια προς τον άνθρωπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν έκανε απολύτως τίποτε. Από μακριά που ήταν, τους έστειλε ένα μήνυμα. Εδώ βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να πέσανε στο δίλημα εκείνο το οποίο έπεσε ο Νεεμάν ο καημένος. Εκείνος ο αντιβασιλιάς της Συρίας που κατέβηκε κάτω στη Σαμάρια. Και όταν ο προφήτης χωρίς να παρουσιαστεί, χωρίς τίποτα, του είπε πήγαινε πες στον Ιορδάνη 7 φορές και να θεραπευτείς. Ο καημένος είχε υπόψη του τα παλιά. Τα παλιά είναι τα δεσμά που μας δένουν για να καταφύγουμε εις τον Ιησού Χριστό. Άστα τα παλιά τώρα. Ο καημένος εκείνος έλεγε και εγώ νόμιζα θα βγει. Θα κάνει τίποτα μαγικά της Ανατολής, θα λέει κάτι λόγια μυστηριώδη ή θα βάλει κανένα παρασκεύασμα, τίποτα από αυτά. Με ένα απλό μήνυμα, το ίδιο ακριβώς συνέβη και εδώ. Τους λέγει λοιπόν, εσείς που φωνάζετε, ναι, θέλετε να θεραπευτείτε. Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας εις τους ιερείς και να πάρετε το απαραίτητο πιστοποιητικό από θεραπείας. Για όσους δεν ξέρουν, οι ιερείς του ναού είχαν και καθήκοντα διοικητικά και έκαναν και είχαν και αρμοδιότητες υγειονομικού κέντρου. Αυτοί έβγαζαν τις βεβαιώσεις. Βάσει βέβαια στοιχείων που ο Θεός για του Μωυσέως στην Παλιά Διαθήκη τους έλεγε πως να ξεχωρίζουν το λεπρό από εκείνον που είχε έξεμα, να μην κάνουν λάθη ώστε να είναι σωστοί στις παρατηρήσεις του. Και ένας λεπρός για να ξαναμπεί πάλι στην κοινωνία των υγιών ανθρώπων έπρεπε να πάει να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς. Ακριβώς λοιπόν αυτό τους λέει ο Κύριος μας. Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς και να πάρετε το πιστοποιητικό και είσαστε εντάξει. Εδώ όμως τώρα είναι το αργό εκείνο ξετύλιγμα που λέγαμε προηγουμένως. 10 λεπροί κάνανε συμβούλιο μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλον, τι είπε, λέει να πάμε να δείξουμε για να πάρουμε το πιστοποιητικό. Πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σας. Εσύ λέει πώς με βλέπεις. Λεπρός ο ένας, λεπρός και ο άλλος, όλοι λεπροί. Δεν πειράζει λέει ο πρώτος, να πάμε. Πού να πάμε. Αφού είμαστε λεπροί, πού θα πάμε. Δεν μα βλέπεις πως είμαστε, τι να πάμε να δείξουμε. Τα μάτια τους. Ένας ασφαλώς θα επέμενε, δεύτερος προσετέθησε αυτόν. Βρε αδερφέ, αυτός θεράπευσε πολλούς. Ας πάμε, ας κάνουμε τέλος πάντων. Τι έχουμε να πάθουμε. Ας κάνουμε αυτό που λέει. Σιγά σιγά άρχισε η πλάστηκα να γέρνει, η πλειοψηφία. Αλλά έβλεπαν και ένιωθαν ο ένας τον άλλον λεπρό. Με τα σπυριά, με το πίον, με την μυρωδιά εκείνη την άσκηση. Εν τούτης, στο τέλος, υπερίσχυσε τι η λογική, αυτή στην άκρη λογική, η πίστη των ανθρώπων αυτών. Και ξεκίνησαν, λεπροί ξεκίνησαν. Και κάνανε βήματα, βήματα, τι βήματα ήταν αυτά. Προς τον ναό, για την πόλη, να δείξουν τον εαυτό τους. Καθώς επήγαιναν όμως, εκείταζαν και εξακολουθούσαν να βλέπουν τον εαυτό τους ότι ήταν λεπροί.
Θυμάμαι, ο δούλος του Θεού, ο Μεταλλινός που το είχε επισημάνει το σημείο αυτό, τον πιάνανε δάκρυα στα μάτια όταν περιέγραφε. Κάπως πηγαίνανε λοιπόν μια και το πήρανε απόφαση. Σε μια στιγμή ο ένας λέει στον άλλον, για να σε δω καλύτερα. Μα, καθαρός είσαι. Εσύ που δεν βλέπεις εμένα, και εσύ να σε βλέπω καθαρό. Για να δούμε, ξαφνικά, ενώ δε πορεύοντο, καθαρίστηκαν. Και φυσικά πια έφτασαν στον προορισμό τους καθαροί. Ναι, αγαπητοί μου, η πίστη είναι κάτι παραπάνω από την λογική, παραπάνω από τις παραστάσεις που μας δίδουν τα αισθητήριά μας, παραπάνω από τη συμπυκνωμένη πείρα των ανθρώπων. Όχι, δεν γίνονται αυτά καημένοι, πότε έγιναν και πώς να γίνουν, και αφού δεν το καταλαβαίνω, φτωχό και ανεμικό το φναράκι της λογικής μας για να δώσει απάντηση στα μεγάλα αυτά προβλήματα. Χρήσιμο για την καθημερινότητα μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα ο Θεός έδωσε ένα άλλο όργανο με το οποίο μπορούμε να αναρριχηθούμε και να εισέλθουμε στην πνευματική σφαίρα των θαυμασίων και των αποκαλύψεων του Θεού. Και ενώ δε εφορεύοντο, αλλά είχαν μέσα στην καρδιά τους πίστη, εκαθαρίστησαν. Ξεκίνησαν με πίστη στα λόγια του Κυρίου, πράγμα το οποίο και εμείς επράξαμε και εύχομαι ο καθένας από εμάς να το κάνει αυτό. Και όταν ανοίξουμε την πόρτα δια της πίστεως, τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Θα μπει ο Θεός μέσα και θα εργαστεί και θα φέρει τα θαυμαστά αποτελέσματα. Πολλά λέει μέσα το Ευαγγέλιο, αλλά μόνον δια της πίστεως μπορούν να γίνουν προσωπικό κτήμα δικό μας και να τα απολαύσουμε. Να συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Το πρώτο. Πώς να συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Που είμαστε από την κορφή ως τα νύχια, έλκυσε σιπότα, βρωμιά και ακαθαρσία. Τίποτε το καλό δεν υπάρχει. Και ο Θεός είναι Άγιος. Πώς θα συμφιλειωθούμε. Όσοι έχουν συναισθανθεί αυτή την κατάστασή τους, πραγματικά τρομάζουν. Αγαπητέ μου, δεν θα στηριχθείς σε εκείνα τα οποία βλέπεις και παρατηρείς. Θα στηριχθεί στο ότι λέει ο Κύριος καλεί τους αμαρτωλούς και δέχεται τους αμαρτωλούς. Πιάσ' το αυτό και προχώρα. Ναι, αλλά είμαι αμαρτωλός. Βέβαια, είσαι αμαρτωλός. Αλλά προχώρα όπως είσαι. Και τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Ο Θεός έχει ετοιμάσει τρόπους και μεθόδους που θα σε καθαρίσει. Είναι πολλοί οι οποίοι ανοίγοντας το Ευαγγέλιο τρομάζουν. Τι λέει εδώ πέρα. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Τι λέει εδώ. Να γυρίσεις το άλλο μάγουλο. Τι άσε καστική σου, τι λέει, δεν γίνονται, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο, χρυσέ μου, δεν μπορείς να τα κάνεις. Προχώρα εσύ διαπίστεως. Και τι θα γίνει. Θα τα κάνει άλλος δια σου. Θα πει ο Κύριος μέσα στην καρδιά σου, θα σου δώσει την υπομονή, την ταπείνωση, το φωτισμό εκείνο που χρειάζεται να βλέπεις σωστά και να κρίνεις σωστά. Και ξαφνικά θα δεις τον εαυτόν σου σαν τρίτος. Να πραγματοποιείς εσύ αυτά. Δεν τα κάνεις εσύ, όπως έλεγε ο Παύλος. Δεν τα κάνω εγώ. Ο Χριστός ο μένων ενεμή αυτός τα πραγματοποιεί. Έχεις δίκιο ότι σου φαίνεται δύσκολη η ζωή της πίστεως. Αλλά είναι εύκολη αν της πίστη ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός λέει μεγάλα πράγματα στο Ευαγγέλιο. Όπως υπάρχει η οικονομία εδώ κάτω στον κόσμο τούτον. Από χώμα, από ύλη. Υπάρχει και άλλη μια σε κάποια άλλη σφαίρα. Στην οποία βρίσκεται ο Κύριός. Μα αυτά είναι πολύ μεγάλα υπερβολικά. Πρέπει μου, προχωρούμε διαπίστεως. Το είπε εκείνος. Μα δεν το καταλαβαίνω. Και τι καταλαβαίνω. Ακόμα από ύλη υπάρχει κι άλλη μια σε κάποια άλλη σφαίρα. Στην οποία βρίσκεται ο Κύριός. Μα αυτά είναι πολύ μεγάλα υπερβολικά. Πρέπει μου, προχωρούμε διαπίστεως. Το είπε εκείνος. Μα δεν το καταλαβαίνω. Και τι καταλαβαίνω. Περισσότερο. Και θα γίνει, ναι. Και θα είσαι με τον Χριστό στην ανιότητα. Και βέβαια. Γιατί όσα είπε μέχρι τώρα όλα έγιναν και να μην γίνει και αυτό. Διαπίστεως στηριζόμενοι εις τον Λόγον του Θεού. Κάποια μέρα θα βρεθούμε επάνω εις τον ουρανό και σαν χωριάτες βλάχοι που βρίσκονται στο Σύνταγμα ή στο Μανχάτα θα κοιτάζουμε αριστερά ή δεξιά. Είδες, να τα, εδώ όπως τα έλεγε. Τώρα περιορισμένα πράγματα μπορούμε όσα λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά στηριζόμεθα εις αυτόν. Που λέει πάω να σας ετοιμάσω τόπο και να έρθω να σας πάρω να είστε κι εσείς όπου είμαι και εδώ. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στην τόσο περιοριστική άλλωστε γνώση μας. Πού αρχίζει και πού τελειώνει. Μας τα λέει κάποιος ο οποίος είναι, έχει πολύ μεγαλύτερα γνώση. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στη δική μας πείρα και παρατήρηση. Τουλάχιστον η δική μου πείρα
όπου με οδήγησε, στραβά με οδήγησε. Το κεφάλι μου έσπασα και αποτυχίες είχα. Ευχαριστώ τον Θεό που αν κάτι καλό υπήρξε μέσα στη ζωή μου ήταν η πείρα του Κυρίου, η οδηγία του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου. Και ας μην δίνουμε πολύ σημασία στο τι λέει ο ένας και ο άλλος γύρω μας. Όλοι απατώνται. Και μάλιστα ξέρουμε και βλέπουμε και σταθμίζουμε το κατάντημα της εποχής μας. Εμείς θα στηριζόμαστε στα λόγια του Κυρίου μας. Και τα λόγια του Κυρίου μας είναι ένα αναφέρετο κομμάτι της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Έχεις ανάγκη από σωτηρία, φίλε. Θα πας στον Ιησού Χριστό διαπίστεως και θα ξεκινήσεις. Μα είμαι αμαρτωλός, ακριβώς όπως είσαι πριν. Θα ξεκινήσεις αμαρτωλός με τα λόγια του Κυρίου και θα κάνεις την πρώτη προσευχή σου εις εκείνον. Πήγαινε, λέγω, με πίστη και θα δεις μέσα στα τόσα φαινομενικά αρνητικά στοιχεία που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη την ευτυχία σου ολοκληρωμένη στην καρδιά σου, στο σπίτι σου ύστερα, σε ευρύτερο κύκλο παραπέρα, πώς ο Θεός θα εργάζει να πάρεις την ευτυχία σου. Και πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τα λίγα χρόνια δυστυχίας που τελειώνουν στα κυπαρίσια του νεκροταφείου. Έχει μέσα το στοιχείο της αιωνιότητος και γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Η απιστία μας έκανε να σερνόμαστε σαν φίδια εδώ κάτω στον κόσμο. Θα πάρεις και το στοιχείο της αιωνιότητος, της αιωνίου ζωής που ο Χριστός χαρίζει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσεις με πίστη στα λόγια του Χριστού. Και κατά την πορεία θα δεις όλα το ένα πίσω από το άλλο να πραγματοποιούνται και να ολοκληρώνονται. Και εσύ θα χαίρεσαι, θα ψάλεις και θα δοξάζεις τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ και για αυτό το σημερινό. Να κι άλλο, Κύριε, σε ευχαριστώ και για αυτό. Φτάνει να μην πορεύεσαι κατά τη δική σου κρίση, αλλά να εμπιστεύεσαι απολύτως εις τον Θεό. Εύχομαι ο Κύριος να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνει.

στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας ένας αδελφός από το Ηράκλειο να μπουρατζήσει ονόματι. Τον βάλαμε να μας πει μια ιστορία, ό,τι ήθελε τέλος πάντων από τη ζωή του, και είπε το εξής περιστατικό. Πριν από χρόνια, όταν ήταν νεαρούλιος 17-18 χρονών, θυσίαζε η μέρα τη συνεισφορά, είναι η 1η του Νοεμβρίου, Κυριακή, για την βιβλική εταιρεία και είχαν μεγάλες αναπαραβιάσεις στο σπίτι. Και στενοχώρια. Τι θα δώσουμε για την βιβλική εταιρεία, τι θα δώσουμε, και δεν είχα. Και στενοχώρια και προσευχή. Ένα βράδυ βγήκε έξω μαζί με δύο σκυλιά που είχε, δουλειά την οποία έκανε τακτικά, πηγαίνοντας εκεί σε ένα δασάκι, μήπως τυχόν και συναντήσει κανένα κουνάβι. Ξέρετε, τα κουνάβια έχουν μια ωραία γούνα αυτή, η οποία πιάνει κάτι χρήματα. Αλλά μέχρι τότε δεν είχε επιτύχει τίποτα. Αφού κάναν την προσευχή της μετά το φαγητό, πήρε τα σκυλιά και βγήκε με ένα φίλο του βόλτα κατά το δάσο, και μόλις έκανε δύο βήματα, αμέσως πετιέται ένα κουνάβι και ανεβαίνει στο δέντρο, παραλίγο να το χάσουν εκεί. Τα σκυλιά φωνάγανε, θυμήθηκε ότι είχε τη σφεντόνα. Με σφεντόνα. Και τελειώνει τη σφεντόνα και βρίσκει εδώ το κουνάβι στο κούτελο και πέφτει κάτω. Το πουλήσανε 600 δραχμές. 400 περίπου παραπάνω πήγαν για τη βιβλική εταιρεία. Κατάλαβαν ότι ήταν από του Θεού ενέργεια. Και 200 καλύψανε, παλιά ιστορία αυτή, κάτι άμεσες ανάγκες του σπιτιού. Να προσευχόμεθα για το έργο της βιβλικής εταιρείας. Να προσευχόμεθα για τους ανθρώπους που διακονούν στο έργο αυτό. Ιδιαιτέρως, λέει η συμπάθειά μου, οι βιβλιοπόλες, οι οποίοι χτυπάνε πόρτα-πόρτα και δέχονται προσβολές και ταπεινώσεις, αλλά πολλές φορές ο Θεός τους χρησιμοποιεί. Και δεν είναι ότι απλώς πουλούν κάποιο Ευαγγέλιο σε χαμηλή τιμή, αλλά είναι ότι δίδουν το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Και εγώ τους έχω ανακηρύξει, μπορείτε να με κατακρίνετε, ότι είναι υπαριθμόν ένα ιεραπόστολοι του εσωτερικού της Ελλάδος. Αυτά τα φτωχά, τα ολίγα ήθελα να πω. Και ό,τι έχετε μέσα στην καρδιά σας, υπάρχουν κουτιά στις πόρτες όλες και καλάθια από όπου και αν βγείτε και μπορείτε να το ρίξετε άφοβα πιστεύοντας ότι πηγαίνει για την δόξα του Θεού. Τίποτε άλλο. Και μπορείτε και να προσέξετε. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Να ευχαριστώ. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, μια φορά και έναν καιρό ζούσαμε οδηγούμενοι από τις επιθυμίες μας, οδηγούμενοι από το τι έλεγαν οι άλλοι άνθρωποι του κόσμου, η μόδα, το σύστημα, η γραμμή. Ζήσαμε μέσα στην αφροσύνη και στην ανοησία. Η καρδιά μας πάντοτε άδεια, πικραμένα τα χείλη, απογοήτευση. Έστω και αν κατορθώσαμε να έχουμε τα υλικά αγαθά τη ζωή αυτή. Σε ευχαριστούμε τώρα που δια της πίστεως γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Μια γνωριμία βαθιά, πλατιά, εμπειρική. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα ζούμε κάθε μέρα με τον Ιησού Χριστό. Μας αποκαλύπτει την αγάπη του, τη δύναμή του. Μιλάει μέσα στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας και αυτός μας οδηγεί. Και είναι η χαρά μας, η μεγάλη χαρά μας. Τέτοια χαρά δυνατή και φωτερή που έκανε όλα τα άλλα γύρω να ατροφήσουν και να μαραθούν. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, σαν για αυτούς τους ανθρώπους που πήρανε τον δρόμο της επιστροφής. Και εμείς, ακούοντας και δεχόμενοι το μήνυμα του Ευαγγελίου, να καταφύγουμε σε σένα τον Θεό που με ανοιχτή αγκαλιά μας περιμένει, όπως ο πατέρας εκείνος περίμενε τον άφθοτο Υιό. Και να εισέλθουμε, όχι μόνο να εισέλθουμε, αλλά και να ζήσουμε μια ζωή ευλογημένη πίστεως, μέχρι ότου μας καλέσεις κοντά σου. Και επ' ευκαιρία του εράδου της βιβλικής εταιρείας, σε παρακαλούμε να προστατεύσεις το μεγάλο αυτό έργο το οποίο γίνεται εδώ στην πατρίδα μας, όλους τους κοπιάζοντας εις το έργο εκείνο με κάθε τρόπο, σύ ο Θεός γνωρίζεις, να το κρατάς αγνό, καθαρό, ο Κύριε να το προστατεύσεις από κάθε επιβουλή του εχθρού, των ψυχών μας και να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός δια της σωτηρίας ψυχών αθανάτων. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ίδιους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για να ησυχάσετε, με απείλησαν ότι θα μου βάλουν χρονόμετρο και η απειλή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί. Όταν πρωτάρχισα να σκέφτομαι πάνω στο θέμα που μου δόθηκε, θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από αρκετά χρόνια και με το οποίο την ανάγνωστη είχα αρκετά διασκεδάσει, ένα βιβλίο του γνωστού Νίκου Δήμου. Ο τίτλος του ήταν «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Στο βιβλίο αυτό, με αρκετό χιούμορ και με περισσότερη υπερβολή, ο συγγραφέας πραγματεύεται ένα θέμα, το πώς δηλαδή είναι δυνατόν κάποιος που έχει γεννηθεί στο λαό εκείνο που κάποτε σκόρπισε τα φώτα του πολιτισμού σε όλη την Ιφίλιο, πώς είναι δυνατόν κάποιος που γεννήθηκε στη χώρα που ονομάστηκε κοιτίδα του πολιτισμού, πώς είναι δυνατόν αυτός να αισθάνεται σήμερα δυστυχισμένος. Πώς είναι δυνατόν να αισθάνεται δυστυχής. Δυστυχής, γιατί ακριβώς αυτά που έκαναν ένδοξη την κληρονομιά του, τα έχει απεμπολίσει. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για μια παρόμοια δυστυχία. Όμως πριν μιλήσουμε για τη δυστυχία, θα ήθελα να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη ευτυχία που μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Για την πιο μεγάλη τύχη, για το πιο θαυμαστό προνόμιο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο της ομιλίας, δεν είναι άλλο από το να έχει γεννηθεί κάποιος πραγματικά σε μια οικογένεια στην οποία λάμπει το φως του Χριστού, στην οποία διδάσκεται η αλήθεια του Ευαγγελίου, στην οποία Κύριος, Οδηγός και Αρχηγός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, θα ήθελα να σημειώσουμε ότι σαν χριστιανική οικογένεια θα ορίζαμε την οικογένεια εκείνη στην οποία και οι δύο γονείς, ή ένας από τους δύο που όμως έχει βαρύνοντα λόγο στην ανατροφή των παιδιών, στην παιδεία της οικογένειας, είναι μετανοημένος χριστιανός, είναι άνθρωπος που κάποια στιγμή έχει συνειδητοποιήσει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή, ότι είναι βρώμικος, αμαρτωλός, ο ένας ή και οι δύο όπως είπαμε, και έχει στραφεί με πίστη και με εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό και έχει αποδεχτεί το έργο του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ακόμα, να διευκρινίσουμε ότι απόψε στην ομιλία μας δεν θα ασχοληθούμε με το ποια πρέπει να είναι η παιδεία των παιδιών μιας χριστιανικής οικογένειας. Ίσως αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μιας άλλης ομιλίας, μάλλον ο ίδιος τίτλος μιας ομιλίας, με διαφορετική ίσως έμφαση στις λέξεις, γεννημένος σε χριστιανική οικογένεια, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε η Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι ένα τέτοιο θέμα, σαν τη δεύτερη εναλλακτική που δώσαμε, θα ήταν κάλλιστα το θέμα σε ένα διαφορετικό συνέδριο και όχι σε ένα συνέδριο νέων. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να υπογραμμίσουμε και να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η πιο μεγάλη τύχη, το πιο θαυμαστό προνόμιο που μπορεί να έχει κανείς στη ζωή, είναι το να γεννηθεί σε μια χριστιανική οικογένεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και από στατιστική μόνο άποψη να το εξετάσει κανείς, θα δει ότι είναι πολύ, μα πολύ πιο πιθανό να γνωρίσει κάποιος την αλήθεια, να γνωρίσει κάποιος τον Χριστό, να γίνει κάποιος ευτυχισμένος βρίσκοντας τον προορισμό του στη ζωή, απαντώντας στα μεγάλα, στα πανανθρώπινα ερωτηματικά της ζωής, αν έχει γεννηθεί σε ένα περιβάλλον όπου διδάσκεται το φως, σε ένα περιβάλλον όπου λάμπει το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από τις συνθήκες λοιπόν της ζωής που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει, από τις παραμέτρους εκείνες της ζωής που δεν εξαρτώνται από τις επιλογές της καρδιάς του ανθρώπου, η πιο σπουδαία, η πιο σημαντική, το πιο μεγάλο προνόμιο, το σημείο εκείνο που θα λέγαμε εκτινάσει τον άνθρωπο σε μια πολύ προωθημένη θέση για να βρει την αλήθεια, είναι το να έχει γεννηθεί ο άνθρωπος σε μια οικογένεια όπου ο αρχηγός είναι ο Χριστός. Θυμάμαι κάποια φορά, πριν από πολύ λίγους μήνες, μιλούσα με έναν φίλο μου και συνεργάτη, δεν είναι του Χριστού, γεννημένος αυτός σε μια γειτονική, βαλκανική χώρα. Μιλούσαμε για τις μεγάλες αλήθειες στη ζωή, για την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και αναρωτήθηκε και μου είπε αυτά που πιστεύεις και που φαίνονται, τουλάχιστον διανοητικά αυτός δέχεται ότι αυτά είναι η αλήθεια. Αν όντως είναι η αλήθεια, δεν συνιστούν μια αδικία εκ μέρους του Θεού? Αν εσύ γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου αυτά θεωρούνταν δεδομένα, αυτά κηρύττονταν, μέσα σε αυτά μεγάλωσες, αυτά άκουγες από τα μικρά σου χρόνια, εξαπαλώνων ήχων, δεν είναι αυτό αδικία έναντι εμού που γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον που εκ προημίου αυτά τα απέρριπτε και τα θεωρούσε πλάνη και ψέμα? Φαντάζομαι παρόμοιες ερτιάσεις κατά του Θεού θα έχετε ακούσει κι εσείς. Και η απάντηση της Γραφής είναι ότι από πολύ παλιά, από πολύ νωρίς στην Παλιά Διαθήκη, ο Θεός είχε ξεκαθαρίσει, το είχε κάνει σαφές, ότι η ευλογία Του η οδηγία του, η συντροφιά του, θα ακολουθούσε όχι μόνο αυτούς που έκαναν το θέλημά του στη ζωή, όχι μόνο αυτούς που ήδη τον ευαρεστούσαν, αλλά και τους απογόνους τους, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Θυμηθείτε παραδείγματα πάμπολα στη γραφή. Θυμηθείτε τους γιους του Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ, πως στο ενός στη ζωή υπήρχε φανερή ευλογία του Θεού και πως αντίστοιχα στο άλλου η αίρεση της ευλογίας του Θεού. Ακόμα τους γιους του Νόε, τον Σιμ και τον Ιάφεθ από τη μια μεριά, τον Χαμ και τον γιο του το Χανάν από την άλλη. Θα θυμίσω ένα πολύ όμορφο εδάφιο, από πολύ παλιά το είχα σημειώσει και πολύ μου αρέσει. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού, του Κυρίου, μένουν εις γενεάν και γενεάν. Είναι από τον Λάμδα Γάμα ψαλμό, το 10ο εδάφιο. Οι απόγονοι λοιπόν, πιστών και ευσεβών ανθρώπων και κατά μείζωνα λόγο τα παιδιά αφιερωμένων γονέων που η ζωή των οποίων έχει επενδυθεί με πολύ προσευχή των παιδιών, εκ μέρους των γονιών, εκ μέρους της Εκκλησίας, έχουν ένα προτέρημα σημαντικό. Έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Όμως, η ευλογία αυτή συνίσταται κατά μείζωνα λόγο στο ότι ακριβώς έχουν γεννηθεί σε χριστιανική οικογένεια. Στο ότι ακριβώς από πολύ μικρή, από τότε που συνειδητοποίησαν τον κόσμο, ακούνε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ακούνε για τον Χριστό, για το θαυμαστό του έργο. Αυτό και μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αυτό κυρίως συνιστά μια μέγιστη ευλογία στη ζωή τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητά ευαγγελικόπαιδα και εσείς όπως και εγώ, πολλές φορές αυτή την ευλογία του Θεού στην ζωή μας την παρεξηγούμε. Και νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή είμαστε παιδιά ανθρώπων που έχουν ευαρεστήσει, που ευαρεστούν το Θεό στη ζωή τους, ακριβώς επειδή είμαστε παιδιά που έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου πολλοί έχουν προσευχηθεί για μας, πολλοί μας έχουν αγαπήσει και μας έχουν φέρει στην παρουσία του Θεού, πιστεύουμε ότι από μόνη της αυτή η ευλογία είναι αρκετή για να μας οδηγήσει εκεί που μόνοι μας δεν θέλουμε να οδηγηθούμε. Πόσο συχνά παρεξηγούμε το Θεό και πόσο συχνά του αποδίδουμε προθέσεις και δεσμεύσεις που ουδέποτε ο ίδιος έχει αναλάβει. Και αυτό συμβαίνει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Των παιδιών, των ευαγγελικών οικογενειών, των χριστιανικών οικογενειών. Πάμε στο σχολείο και πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να είναι μαζί μας. Δίνουμε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας βάλει στο πανεπιστήμιο. Φτάνει η ώρα να παντρευτούμε και πιστεύουμε ότι την επιλογή τη δική μας καλά και σώνει θα την ευλογήσει ο Θεός. Πάμε στο στρατό και πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας κάνει την πιο καλή μετάθεση. Και αργότερα στη ζωή, στο στίβο της ζωής, ανεξάρτητα από τις δικές μας επιλογές, πιστεύουμε ότι αυτός θα είναι μαζί μας, ανεξάρτητα ποια είναι η δική μας η πορεία. Πού είναι η δική μας η επιλογή? Πού είναι η δική μας η συμμετοχή? Η μέγιστη ευλογία του Θεού είναι ότι γεννιόμαστε στο φως. Η μέγιστη ευλογία, το πιο θαυμαστό προνόμιο, είναι ότι από μικρή έχουμε στη διάθεσή μας τη μεγάλη αλήθεια της ζωής. Πόσο προνομιούχοι είμαστε απέναντι σε ανθρώπους που έψαχναν όλη τους τη ζωή να βρουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε δεδομένο από νήπια. Πόσοι και πόσοι δεν θα μπορούσαν να μας δουν από τα βάθη των αιώνων, άνθρωποι που έψαξαν και βρήκαν, άλλοι που δεν βρήκαν. Και να μας δουν και να μας δείχνουν και να μας λένε κοιτάξτε τους, ζηλέψτε τους. Αυτό που εμείς ψάχναμε, αυτό που εμείς αγωνιούσαμε, γι' αυτό που αγωνιούσαμε, αυτοί το έχουν στα χέρια τους από μικρή. Και εμείς το διώχνουμε, φτηνά το απεμπολούμε, το απορρίπτουμε από τη ζωή μας. Θυμάστε εκείνο το συμπαθητικό νέο στο Ευαγγέλιο. Εκείνο το νέο που είχε εξήτηση της αλήθειας και πήγε στον Χριστό και ο Χριστός τον κοίταξε και τον αγάπησε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Όπως πιστεύω, αγαπάει ο Χριστός τον καθένα που τον εξητάει, αλλά και τον καθένα από εμάς, από τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, που όπως είπαμε, μας έχουν φέρει τόση και τόση στην παρουσία του Θεού, με αγάπη, με προσευχή, με ενδιαφέρον για μας. Αγαπάει ο Χριστός καθέναν που ίσως έχει στερηθεί και το στερηθεί, αν θέλετε, βάλτε το σε εισαγωγικά, αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Γιατί, ίσως όχι συνειδητά, γιατί έχουμε μετανοήσει, αλλά γιατί έχουμε μάθει έτσι να ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Κι όμως, σαν το νέο αυτό το συμπαθητικό που τον αγάπησε ο Χριστός, που τον ήθελε να τον κάνει δικό του ο Χριστός, γνωρίζουμε την αποτυχία όπως και αυτός. Γιατί? Γιατί όπως και αυτός δεν κάνουμε το δικό μας το μέρος, της άρνησης του εαυτού μας, της άρνησης αυτού που μας κρατάει χαμηλά, της αποδοχής του Χριστού. Το ότι κάποιοι λοιπόν από ανάμεσά μας γεννήθηκαν σε χριστιανικές οικογένειες δεν συνιστά αδικία έναντι κάποιων άλλων που δεν είχαν αυτό το θαυμαστό προνόμιο. Συνιστά είναι η απάντηση, η εκπλήρωση μιας μεγάλης, μιας υποσχημένης ευλογίας. Και η διάθεση αυτή του Θεού να ευλογήσει τα παιδιά που καλύπτουν προσευχές δεν παραβιάζει πόρτες που ο Θεός ουδέποτε θα παραβιάσει. Την πόρτα της ελεύθερης μας επιλογής, της δικής μας της απόφασης, ποτέ δεν θα την παραβιάσει ο Χριστός. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε εδάφια από τη γραφή και τα διαστρέφουμε, ίσως όχι εσκεμμένα, ίσως δεν το κάνουμε επίτηδες, αλλά αιωρούνται ανάμεσά μας διδασκαλίες, απόψεις, εντυπώσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με τη γραφή. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι εκείνο το εδάφιο στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Τότε που ο Παύλος και ο Σίλας, φυλακισμένοι στη φυλακή, έψαλαν και έγινε, θυμάστε, σεισμός και ελευθερώθηκαν από τις αλυσίδες τους και έντρομος. Ο δεσμοφύλακας έπεσε μπροστά τους και τους ρώτησε τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και ο Παύλος του είπε: πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Σύ και ο οίκος σου. Σύ και ο οίκος σου. Και αυτό το παίρνουμε και το κάνουμε σημαία. Και πιστεύουμε, είναι, ξέρετε, βαθιά χαραγμένο μέσα μας, τουλάχιστον σε μένα ήταν, ότι από τη στιγμή που κάποιος δικός μου πίστεψε, κάποιος προπάτορας πίστεψε, η νομοτέλεια του Θεού είναι να έρθω κι εγώ κάποια στιγμή στην πίστη. Αν δεν είναι έτσι. Διαβάστε προσεκτικά εκείνο το εδάφιο, αλλά και τόσες άλλες ιστορίες ανθρώπων, κυρίως από τις πράξεις, όπως του Κορνήλιου, όπως της Λιδίας, που με τον οίκο τους οδηγήθηκαν στον Χριστό. Και θα δείτε, όπως και στου δεσμοφύλακα αυτού την περίπτωση, ο Παύλος κήρυξε. Του είπε: πίστεψε στον Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αλλά βέβαια και ο οίκος του έπρεπε να πιστέψει στον Χριστό, όπως και έγινε. Γιατί και ο Παύλος και σε αυτούς μίλησε για να πιστέψει. Δεν είναι όμως αυτό το μόνο προνόμιο των πιστών. Των παιδιών που γεννιόνται σε πιστές οικογένειες, σε χριστιανικές οικογένειες. Δεν είναι το μόνο προνόμιο ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, το ότι ακούμε το Ευαγγέλιο από πολύ νωρίς και πολύ εύκολα. Μπορούμε να οδηγηθούμε στην πίστη εφόσον το θελήσουμε, εφόσον κάνουμε το δικό μας το μέρος. Τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών έχουν την ευκαιρία από πολύ μικρή να ξεκινήσουν την πορεία μαζί με τον Χριστό. Έχουν την ευκαιρία από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν τον αγώνα εκείνο το μεγάλο του πτυσίματος του νέου ανθρώπου, του κατά Χριστού, κατά Χριστόν κτιστέντα, στη ζωή. Ακούτε τόσες και τόσες ομολογίες ανθρώπων που λένε ότι άφησα τόσα χρόνια να περάσουν και να πάνε χαμένα χωρίς τον Χριστό. Άνθρωποι που θλίβονται πολύ γι' αυτό. Ακριβώς γιατί γνώρισαν τον Χριστό σε μια πιο μεγάλη, σε μια προχωρημένη ηλικία. Πόσο λίγο το έχουμε εκτιμήσει όλοι εμείς αυτό. Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το ότι μπορούμε από τα πολύ μικρά μας χρόνια, τα εφηβικά, ίσως τα πρώτα νεανικά χρόνια, να ξεκινήσουμε τη νέα ζωή, τη νέα πορεία μαζί με τον Χριστό. Και επανερχόμενοι στο πρώτο θέμα, μια που μιλήσαμε για ομολογίες ανθρώπων, πόσο συχνά ακούμε ανθρώπους να λένε, νέους που έχουν μεγαλώσει σε χριστιανικές οικογένειες, το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα κατέληγα στον Χριστό. Το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο ζούσα, ανεξάρτητα των δικών μου επιλογών, κάποια στιγμή θα γινόμουν του Χριστού. Λες και είχαν κάνει συμβόλαιο με τον Θεό, λες και έλεγχαν την μεταξύ πορεία. Οι άλλοι που λένε τόσες και τόσες προσευχές που υπήρχαν πίσω μου, πώς ήταν δυνατόν να χαθώ. Ας θυμόμαστε αυτό, ότι η μεγάλη επιλογή, το κλειδί που ανοίγει στην πόρτα είναι στα δικά μας τα χέρια, σε κανενός άλλου. Ναι, οι συνθήκες της ζωής μπορεί να διευκολυνθούν, ναι, ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει, ναι, μπορεί το μυαλό μας να καθαρίσει, να καταλάβουμε το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, όμως η μεγάλη επιλογή, το μεγάλο ναι, θα το πούμε εμείς και μόνο εμείς. Επίσης, οι νέοι, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χριστιανικές οικογένειες, έχουν ακόμα ένα μεγάλο, τρίτο προτέρημα. Το ότι έχουν την ευκαιρία να μην λαβωθούν, να μην τραυματιστούν, όπως άλλοι, όπως ίσως πολλές φορές ανεξίτηλα άλλοι τραυματίζονται από την αμαρτία. Έχουν το προνόμιο να μην πορευτούν μέσα σε σοκάκια αμαρτίας. Έχουν το προνόμιο να ξεκινήσουν τη νέα ζωή μαζί με τον Χριστό, χωρίς να έχουν τραύματα ψυχικά, ηθικά, πολλές φορές σωματικά από την αμαρτία. Πόσο όμορφο εκείνο το εδάφιο του Παύλου όταν γράφει προς τον Τιμόθεο, με τα πάσης καθαρότητος του λέει, εν πάση αγνία, με κάθε αγνότητα. Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει αυτό ακριβώς, την αγνότητα με την οποία ζούμε και με την οποία μεγαλώνουμε και με την οποία μπαίνουμε στη ζωή. Πολλές φορές το θεωρούμε μειονέκτημα αυτό. Πολλές φορές ζηλεύουμε αυτούς που έχουν περπατήσει στην αμαρτία. Πόσο λάθος. Πόσο η άγνοια δεν δικαιολογεί αυτή μας τη στάση. Και ακόμα, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αλήθειας. Έχουν την ευκαιρία να είναι γεμάτοι με τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλούσια μέσα τους, θέλοντας και μη. Από νωρίς, από μικρή στα κυριακά σχολεία, στις κατασκηνώσεις, στα συνέδρια, και όταν έρχεται η στιγμή και συνειδητά αποδέχονται τον Χριστό σαν Κύριο και λυτρωτή της ζωής τους, δεν ξεκινάνε τότε τη μελέτη της Γραφής, δεν ξεκινάνε τότε την κατάρτισή τους στη θεολογική, αλλά υπάρχουν τόσα και τόσα μέσα τους γραμμένα στην καρδιά τους, στο μυαλό τους. Μεγάλο προνόμιο. Όμως τα παιδιά, και το ξέρετε καλά αυτό, τα ξέρετε καλά αυτά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χριστιανικές οικογένειες έχουν και πολλές αδυναμίες, πολλά μειονεκτήματα έναντι των άλλων που έρχονται από τον κόσμο και γνωρίζουν τον Χριστό. Και το πρώτο, φαντάζομαι όλοι θα συμφωνείτε μαζί μου, είναι η δύναμη της έξης, η δύναμη της συνήθειας. Ο αδελφός ο Γιάννης ο Κρεμίδας συχνά χρησιμοποιεί το παράδειγμα εκείνου του τραγικού του βασιλιά του Μυθριδάτη. Του ανθρώπου αυτού που ζούσε με το άγχος και με το φόβο να μην δηλητηριαστεί. Και θυμάστε τι έκανε. Έπαιρνε σε μικρές δόσεις το δηλητήριο, μέχρι ότου ο οργανισμός του το συνηθίσει, και έτσι όταν έρθει ο κακός και τον δηλητηριάσει, να μην δηλητηριαστεί. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και με εμάς. Ακούμε 3 και 4 χρονών αλήθειες που είναι καταπληκτικές. Μεγάλες. Το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Το πιο πολύπλοκο, συνάμα το πιο απλό, το πιο σοφό, το πιο θαυμαστό σενάριο που έχει ποτέ στηθεί στον κόσμο. Μόνο ένας Θεός μπορούσε να συλλάβει μια τέτοια εκδοχή, ένα τέτοιο σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η συνήθεια λοιπόν, η δύναμη της συνήθειας. Και ξέρετε, αυτή ακριβώς η δύναμη της συνήθειας έχει και ένα παρεπόμενο, ένα δεύτερο μειονέκτημα έρχεται. Από νωρίς και κυρίως εδώ στο Σούνιο, αλλά και στις εκκλησίες μας, ακούμε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Βέβαια, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν πρέπει να αναγεννηθούμε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να μετανοήσει και να πιστέψει στον Χριστό. Η αναγέννηση δεν είναι κάτι που το κάνει ο άνθρωπος, είναι κάτι που το κάνει ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα. Ακούμε όμως ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Έστω, πρέπει να πιστέψουμε στον Χριστό. Και 5 χρονών, ξέρω εγώ, 6 χρονών, εδώ στην κατασκήνωση, κάνουμε την πρώτη μας αναγέννηση, σε εισαγωγικά. Όχι ότι δεν είναι ένα θετικό βήμα, είναι ένα πολύ θετικό βήμα αυτό. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εντάξει για απέναντι στο Θεό, συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα μεταξύ αυτού και του Θεού και σπέβδει να την καλύψει σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία που όμως, πώς να το κάνουμε, δεν υπάρχει συνείδηση του εαυτού του. Δεν υπάρχει συνείδηση εκ μέρους του ανθρώπου για την αμαρτωλότητά του. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μετανοήσουν ειλικρινά και να αναγεννηθούν σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Όμως είναι μάλλον σπάνιο. Μετά από λίγα χρόνια, στα 7, στα 8, ίσως το επόμενο καλοκαίρι, τον επόμενο χειμώνα, στο Κυριακό, στην Εκκλησία, μια δεύτερη, μια τρίτη αναγέννηση και φτάνει ο άνθρωπος στην εφηβεία, στην νεότητα και λέει: τι γίνεται με μένα? Τόσες φορές έχω αναγεννηθεί. Είμαι πράγματι αναγεννημένος. Και ποια ήταν η γνήσια φορά? Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που πραγματικά το Άγιο Πνεύμα με αναγέννησε? Το έχετε αντιμετωπίσει? Εμένα με είχε ταλαιπωρήσει πολύ αυτό. Όμως θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή, μια σκέψη απλή. Αν σε ταλαιπωρεί μια τέτοια σκέψη, δες τον εαυτό σου. Σκέψου αν έχεις μετανιώσει για το αμαρτωλό σου παρελθόν, για τη φύση σου την αμαρτωλή πρώτα. Ύστερα για αυτά που έκανες συνειδητά και που πίκραναν το Θεό. Και σκέψου αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Αν τον δέχεσαι σαν προσωπικό σωτήρα. Αν καταλαβαίνεις ότι αυτός πάνω στο σταυρό πλήρωσε για σένα προσωπικά. Αν δέχεσαι αυτά όλα, τότε το Άγιο το Πνεύμα του Θεού σε έχει αναγεννήσει. Και αν έχεις ακόμα αμφιβολία, σκύψε τώρα και ζήτα από το Θεό να έρθει και να σε ευλογήσει και να σε αναγεννήσει. Και ακόμα, ένα άλλο θέμα μεγάλο, το θίξαμε λίγο πιο πριν. Πόσες και πόσες φορές, τρίτο μειονέκτημα, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στα παιδιά του κόσμου, ακριβώς γιατί είναι παιδιά χριστιανικών οικογενειών. Έρχονται το καλοκαίρι στο Σούνιο, υπηρετούν ίσως σαν ομαδάρχες, μετά στο συνέδριο, μετά κάποια εκστρατεία ίσως, και γυρνάνε στο σχολείο και έχουν τους φίλους, τους συμμαθητές τους που διηγούνται εμπειρίες. Αυτοί τι εμπειρίες να πούν, για το συνέδριο ή για την εκστρατεία? Και νιώθουν μειονεκτικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε εκτιμήσει αυτό το εν πάση αγνία του Απόστολου Παύλου. Και ακόμα να αναφέρουμε κάποιους πνευματικούς νόμους. Κάποια στοιχεία που συμβαίνουν οπωσδήποτε στις ζωές αυτών που έχουν μεγαλώσει, που έχουν οριμάσει σε χριστιανικές οικογένειες. Το πρώτο είναι ότι για τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε όποιον δόθηκε πολύ θα ζητηθεί πολύ. Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη ομάδα, η κεντρική ομάδα των ανθρώπων, στην οποία ισχύει αυτή η μεγάλη αλήθεια. Αν είναι κάποιος στους οποίους δόθηκε πολύ, αυτοί είμαστε εμείς. Με συγχωρείτε για το εμείς, δεν θεωρώ δεδομένο ότι όλοι γεννηθήκαμε σε χριστιανικές οικογένειες στον χώρο αυτό, αλλά σε αυτούς απευθύνεται η ομιλία. Αυτοί είναι αυτοί που γεννήθηκαν σε χριστιανικές οικογένειες. Μας δόθηκε πολύ, μας δόθηκε τόσο που δεν μπορούσε να μας δοθεί άλλο. Τι θα μας ζητηθεί? Θα μας ζητηθούν πολλά. Και όσον αφορά την κατεργασία της σωτηρίας μας και όσον αφορά τα χειρόβολα τα οποία θα πρέπει να φέρουμε ενώπιον του Θεού, τόσα και τόσα. Και ακόμα, αν θέλετε να διαβάσουμε κάποια εδάφια από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το κεφάλαιο 12, το πρώτο εδάφιο, λέει ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο Σολομών, είπαμε Εκκλησιαστής, Ι.Β.1, μάλλον να διαβάσουμε από το Ι.Α, το 9 πρώτα, «Εφραίνουνε ανίσκεν την νεότητή σου, και η καρδία σου, ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου, και περιπάτη κατά της επιθυμίας της καρδίας σου, και κατά την όραση των οφθαλμών σου, πλην, έξευρε ότι διαπάντα ταύτα, ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν». Και συνεχίζει ο Εκκλησιαστής και λέει στο 12ο κεφάλαιο, «Και ενθυμού τον πλάστη σου, εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθος είναι κακέ ημέρε, και φτάσωση τα έτη στα οποία θέλει σε πει, δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά». Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, του οποίου τα μάτια είχαν δει πάρα πολλά, λέει ότι καλό είναι να χαιρόμαστε την νιώτη μας, με άγιο πάντα τρόπο, όμως ας θυμόμαστε ότι μπορεί να έρθει κάποια μέρα, αν τώρα δεν πούμε το ναι στον πλάστη μας, αν τώρα δεν εφρανθούμε ενώπιον του πλάστη μας, αν τώρα δεν τον ενθυμούμαστε στη ζωή μας, που όλα αυτά θα μας φαίνονται μάταια, που όλα αυτά θα μας φαίνονται κουραστικά, ξένα προς εμάς. Μπορεί σήμερα να καταλαβαίνεις τα λόγια του Θεού, μπορεί σήμερα να αποκαλύπτεται η αλήθεια του Θεού μπροστά σου, μπορεί να καταλαβαίνεις τι έκανε ο Χριστός για σένα, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί είναι η αλήθεια της ζωής, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το βιβλίο είναι η αποκάλυψη του Θεού. Όμως αν δεν δεχτείς το Χριστό, αν δεν σχετιστείς μαζί του από τώρα, δεν είναι καθόλου βέβαια ότι τα ίδια θα τα καταλαβαίνεις, θα τα αντιλαμβάνεσαι και μετά από μερικά χρόνια. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αποκάλυψη του Θεού θα συνεχίσει να φτάνει σε σένα. Μάλλον το αντίθετο είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει ότι η αποκάλυψη του Θεού δεν διαρκεί εσαΐ. Αυτό είναι ένα μόνο από τα εδάφια που διαβάσαμε από τον Εκκλησιαστή που το κάνει σαφές. Γι' αυτό αν τώρα καταλαβαίνεις τη φωνή του Θεού, αν τώρα την ακούς, αν τώρα καταλαβαίνεις τι έκανε ο Χριστός για σένα, μην αμελείς. Μην σκληρύνεις την καρδιά σου, γιατί το μέλλον, όπως είπαμε, δεν το ορίζουμε εμείς. Και ακόμα ένας τρίτος νόμος που τον βεβαιώνουν πολλοί που μεγάλωσαν σε χριστιανικές οικογένειες και αποφάσισαν κάποτε να ζήσουν όπως αυτοί νόμιζαν, όπως αυτοί προτιμούσαν, μακριά από τις επιλογές του θείου θελήματος, είναι ότι η χριστιανική παιδεία πάντα κυνηγάει αυτόν που την έχει γνωρίσει. Αυτός που μεγάλωσε στο Σούνιο, αυτός που μεγάλωσε στις εκκλησίες, δύσκολα θα τα ξεχάσει όλα αυτά. Και δεν θα μπορέσει ούτε τη χριστιανική συντροφιά και πάνω απ' όλα τη ζωή του Χριστού να χαρεί, βέβαια, αλλά ούτε και τον κόσμο. Έστω με τον τρόπο που το χαίρεται ο κόσμος. Και αυτό είναι μια πραγματική τραγωδία. Τώρα, σε αυτό το σημείο, φίλοι και αδελφοί, αν θέλετε να κάνουμε μια χαρτογράφηση όλων ημών των γεννημένων σε χριστιανικές οικογένειες, ας δούμε μερικές βασικές κατηγορίες και ας προσπαθήσουμε ο καθένας να εντοπίσουμε το στίγμα μας και να δούμε σε ποια από όλες ανήκουμε. Ίσως υπάρχουν και άλλες, αλλά νομίζω αυτές οι τέσσερις που θα αναφέρω είναι οι πιο βασικές. Πρώτα απ' όλα είναι ο μετανοημένος νέος. Ο νέος που πραγματικά έχει δεχτεί το Χριστό. Μίλησε ο Γιάννης πριν για νέους πειρακτωμένους, τους είπε ο Γιάννης, νέους φλέγοντες από το πνεύμα του Θεού, που χρόνια σήκωσαν την κυβωτό του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δοξάζουμε το Θεό γιατί τέτοιοι νέοι, και δεν λέω νέοι της ηλικίας της δικής μου που αρχίζουν να πάβουν να είναι νέοι, αλλά νέα παιδιά των 18 και των 20 ετών τα βλέπουμε και σήμερα. Ανθρώπους πραγματικά που έχουν καταλάβει τον εαυτό τους, που έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Θεός. Έχουν καταλάβει ότι βαδίζουν λάθος τη ζωή, ότι η ζωή τους είναι αστοχημένη και έχουν μετανοήσει πραγματικά και έχουν δεχτεί τον Χριστό, όχι μόνο σωτήρα τους, αλλά και Κύριο στη ζωή. Και πόσο όμορφο είναι αυτά τα παιδιά να συνιστούν παρέες μεταξύ τους. Παρέες με άγιους οραματισμούς. Παρέες καθαρές, όπου δεν ακούγονται πονηρά υπονοούμενα, όπου οι κουβέντες είναι άγιες και όπου οι σκέψεις και οι οραματισμοί είναι οραματισμοί Θεού. Μια δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία των καλών παιδιών. Αυτών των παιδιών που μεγάλωσαν σε χριστιανικές οικογένειες και που ίσως μυρολατρικά είναι καλά παιδιά, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ποιοι είναι αυτοί, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι θέλει ο Θεός από αυτούς, απλά και μόνο επειδή μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εγκληματίζονται με το περιβάλλον και είναι τα καλά παιδιά της Εκκλησίας. Ίσως η Εκκλησία τους χαίρεται, το ίδιο και οι γονείς τους. Ίσως θεωρούν οι άλλοι ότι είναι πιστά παιδιά και λένε μακάρι και το δικό μου το παιδί να μοιάζει σε αυτόν. Και μια τρίτη κατηγορία, που νομίζω είναι από τις πλέον πολυπληθείς. Η κατηγορία των χαμελεόντων. Αυτών που είναι τα καλά παιδιά στο Σούνιο και τα καλά παιδιά στην Εκκλησία, τα πιστά ίσον παιδιά και στο σχολείο, στη δουλειά. Η κατηγορία των υποκριτών, επιτρέψτε μου. Και μια τέταρτη κατηγορία, η κατηγορία των συνειδητών αρνητών. Αυτόν που λένε ότι όχι, εγώ δεν τα δέχομαι όλα αυτά, όχι, εγώ θα ζήσω όπως εγώ νομίζω, στο κάτω-κάτω δεν δέχομαι αυτά που λέει η Γραφή, δεν τα δέχομαι σαν αλήθεια. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Από το 8ο κεφάλαιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, εδάφια 1 έως και 13. Είναι η στιγμή εκείνη όπου ο Κύριος Ιησούς κατεβαίνει από το όρος όπου έχει διδάξει, όπου έχει δώσει την περίφημη επί του όρους ομιλία και αρχίζει την πρακτική του διακονία. Θα ήθελα να διαβάσουμε δύο περιστατικά και ένα συμπέρασμα το οποίο είπε ο Κύριος Ιησούς. Ευαγγέλιο του Ματθαίου, λοιπόν, είπαμε, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως και 13. Ότε δε κατέβει από του όρους, συκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και οι δούλε προς ελθόν, προς εκείνη αυτόν, λέγον, «Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στη χείρα ο Ιησούς, ήγγισεν αυτόν, λέγον, «Θέλω, καθαρίστη τη». Και ευθύσε καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα». Αλλά είπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον, το οποίον προσέταξε ο Μωυσής, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν. Και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κοίτα εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Αλλά μόνον είπε λόγον και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον, είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς το δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ ευρών το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από Ανατολών και Δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβεν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας θέλουν εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαφθμός και τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, «Και ως επίστευσας ας γίνησε και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη». Ένα περιστατικό, δύο περιστατικά μάλλον, που θα λέγαμε οριοθετούν την Εκκλησία του Χριστού. Απ' τη μια μεριά έχουμε τον Κύριο να συναντάει έναν λεπρό. Και θυμάστε τι ήταν οι λεπροί εκείνη την εποχή. Άνθρωποι απόβλητοι, άνθρωποι που ζούσαν σε γκέτο, απομονωμένοι, γιατί οι υπόλοιποι φοβόντουσαν μη μολυνθούν από την αρρώστια τους. Άνθρωποι που δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τους υγιείς. Η πιο περιθωριακή της τότε κοινωνίας. Και όμως ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι είχε ανάγκη τον Χριστό. Και πήγε σε αυτόν. Και απ' την άλλη μεριά, στον αντίποδα, έχουμε έναν άνθρωπο εκλεκτό. Έναν εκατόνταρχο. Ξέρετε, τότε ο Ρωμαϊκός στρατός αποτελείται από τις λεγεώνες που είχαν 6.000 άνδρες. Κάθε λεγεώνα είχε 6 χιλιάρχους με τις χιλιαρχίες τους και κάθε χιλιαρχία είχε 10 εκατονταρχίες, όπου επικεφαλής ήταν ένας εκατόνταρχος. Και μην νομίζετε ότι τότε οι εκατόνταρχοι ήταν σαν τους σημερινούς υπαξιωματικούς του στρατού, που τους αποκαλούμε με το γνωστό επίθετο και τους ηρωνευόμαστε, άνθρωποι αμόρφωτοι, άνθρωποι που επειδή έχουν κάποια εξουσία νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Ήταν άνθρωποι ευγενείς, άνθρωποι με μόρφωση, άνθρωποι εκλεκτοί. Οι πιο εκλεκτοί, θα τολμούσα να πω, ήταν οι στρατιωτικοί της εποχής εκείνης, της τότε ρωμαϊκής κοινωνίας. Και ο άνθρωπος αυτός ο εκατόνταρχος έτρεξε στο Χριστό. Και γιατί έτρεξε στο Χριστό? Ήταν ένας ευγενής, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ήταν ένας εκατόνταρχος. Θυμάστε με πόσο σεβασμό αναφέρεται η Καινή Διαθήκη στους εκατόνταρχους και πόσοι εκατόνταρχοι έπαιξαν πολύ θετικό ρόλο στην εξάπλωση του Ευαγγελίου, κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων. Πάει λοιπόν αυτός ο ευγενικός άνθρωπος και έχει κάτι το θαυμαστό, κάτι το εξαιρετικό. Ενδιαφέρεται για το δούλο του. Καίγεται για το δούλο του. Ξέρετε, εκείνη την εποχή λέει ο Αριστοτέλης κάπου ότι δεν υπάρχει κοινό μεταξύ δούλου και αφέντη. Και λέει ο Κάτων, νομίζω ο Ρωμαίος ήταν ο Κάτων, ότι την εποχή εκείνη το περίσευμα του λαδιού, το περίσευμα του σταριού και του κρασιού, όπως και τα παλιά άχρηστα εργαλεία που δεν μπορεί να τα δουλέψει κανείς, αλλά και τους γέρους δούλους, κανείς για να μην τους κρατάει στην αποθήκη ή σε κάποιο δωμάτιο και πιάνουν χώρο, τους πετάει, τους διώχνει, τους σκοτώνει. Τέτοια αξία είχαν οι δούλοι εκείνη την εποχή. Και αυτός ο άνθρωπος ο εκλεκτός, αυτός ο άνθρωπος με την εξουσία, που έλεγε σε αυτόν ύπαγε και πήγαινε και στον άλλο του έλεγε έλα και ερχόταν, αυτός ο άνθρωπος από τα έθνη νοιαζόταν για το δούλο του. Και αυγενική πραγματικά ψυχή διέγνωσε ότι την ανάγκη του θα την καλύψει ο Χριστός και μόνον αυτός. Έτσι ακριβώς όπως έκανε και ο λεπρός. Και θαύμασε ο Κύριος γιατί είδε από τη μια μεριά το λεπρό και από την άλλη μεριά τον εκατόνταρχο να έρχονται και να τον πλαισιώνουν και να ζητάνε τη χάρη τη δική του. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στις δικές μας τις μέρες, στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία του Χριστού που την πλαισιώνουν λεπροί και εκατόνταρχοι της εποχής μας. Άνθρωποι απορριμμένοι, άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο, παιδιά που μέσα στο Φιλίμωνα ή δεν ξέρω πού αλλού γνωρίζουν τη χάρη του Χριστού. Άνθρωποι που οι καθώς πρέπει της εποχής μας δεν γυρνάνε να τους κοιτάξουν. Αλλά και άλλοι που οι άνθρωποι του ζηλεύουν της εποχής μας. Άνθρωποι εκλεκτοί, άνθρωποι πετυχημένοι, άνθρωποι με κύρος στην κοινωνία μας. Και οι δυο, και βέβαια όλο το ενδιάμεσο κοινωνικό, όλη η ενδιάμεση ομάδα της κοινωνίας. Άνθρωποι που δεν τους χαρακτηρίζει η κοινωνική τους θέση, η μόρφωσή τους ή κάτι άλλο, αλλά τους χαρακτηρίζει και μόνο η δίψα τους για να βρουν την αλήθεια. Και το ότι βρίσκουν την αλήθεια και τη βρίσκουν στο πρόσωπο του Χριστού. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που χαρακτηρίζουν όλη την γκάμα της κοινωνίας, όπως λέγαμε λεπροί και εκατόνταρχοι και όλοι οι ενδιάμεσοι, γνωρίζουν την αλήθεια. Γνωρίζουν τον Χριστό και με μετάνοια και πίστη στρέφονται σε αυτόν. Και στέκεται ο Ιησούς. Και καθώς βλέπει αυτό το θαύμα, αναρωτιέται και καίγεται την καρδιά του και λυπάται για τα παιδιά της βασιλείας, για τους Ιουδαίους, τον λαό του, τον δικό του λαό, τον εκλεκτό. Και σκέφτομαι ότι με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, καθώς βλέπει το θαύμα του να επαναλαμβάνεται και στις δικές μας μέρες, καθώς άνθρωποι απορριμμένοι και άνθρωποι εκλεκτοί, αλλά και όλοι εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, γνωρίζουμε τη χάρη του και ερχόμαστε στην αλήθεια του. Άνθρωποι από τον κόσμο, άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση με χριστιανική παιδεία, με ευαγγελικές εκκλησίες, άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει σε τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα, άνθρωποι που το μυαλό τους είχε ποτιστεί από άλλες διδασκαλίες, που είχαν υποστεί πλήση εγκεφάλου από άλλες πλανερές διαβολικές διδασκαλίες. Ξεχωρίζουν τον Χριστό, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι η αλήθεια και γίνονται δικοί του. Και τα παιδιά της βασιλείας, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι, που θα έπρεπε να έχουμε την πρωτοκαθεδρία, αυτοί που θα έπρεπε τη σημαία αυτή να τη σηκώνουμε πρώτοι και να τρέχουμε μπροστά. Γιατί είχαμε το μεγάλο, το θαυμαστό προνόμιο να γεννηθούμε σε χριστιανικές οικογένειες και να γνωρίσουμε από τα μικρά μας τα χρόνια, από τα τρυφερά μας χρόνια την αλήθεια. Νιώθουμε πολύ έξυπνοι, πολύ σπουδαίοι για να γίνουμε του Χριστού. Νιώθουμε πολύ υπεράνω. Λοιπόν, για πόσο καιρό ακόμα θα αφήνεις ανεκμετάλλευτο το μεγάλο αυτό προνόμιο που είχες, που είχαμε στη ζωή. Είπαμε για την χαρτογράφηση όλων αυτών της κοινωνίας των γεννημένων σε χριστιανικές οικογένειες και είπαμε ότι μπορεί να είναι μετανοημένοι, χριστιανοί, πραγματικοί, συνειδητοί, μπορεί να είναι χαμελέοντες, μπορεί να είναι υποκριτές, άνθρωποι που ζουν έτσι γιατί έτσι τα βρήκαν, χωρίς ποτέ να έχουν συνειδητοποιήσει την αυτό στο οποίο πίστεψαν αυτοί που τους έδωσαν αυτή την παιδεία. Και ξέρετε, ένα φαινόμενο των ημερών μας, επιτρέψτε μου να πω, μιλήσαμε πριν για άγιες παρέες, υπάρχει και το αντίθετο, η ευαγγελικοπαρέα. Η παρέα εκείνη, δεν ξέρω, τον όρο νομίζω τον ξέρετε, δεν τον εισάγω εγώ πρώτη φορά. Οι παρέες εκείνες των παιδιών που ζουν στις εκκλησίες, που ζουν στα συνέδρια και συναγωνίζονται, να δείξουν ποιος είναι πιο μάγκας από όλους. Ποιος είναι πιο έξυπνος. Ποιος έχει ξεπεράσει πιο πολύ το κατεστημένο της χριστιανικής πίστης. Για πόσο καιρό θα ακυρώνουμε τους οραματισμούς του Θεού στη ζωή μας. Για πόσο καιρό θα αγόμαστε και θα φερόμαστε από την ευαγγελικοπαρέα. Για πόσο καιρό θα αφήνουμε τους εξυπνάκηδες της παρέας να διαφεντεύουν αυτή τη ζωή μας. Επιτέλους, στάσου ρεαλιστής, στάσου πραγματιστής. Δες τα δεδομένα της ζωής. Δες το θαυμαστό προνόμιο που είχες στη ζωή. Δες το Χριστό σταυρωμένο και κάντον δικό σου σωτήρα. Εσύ, αν εσύ δεν το κάνεις, τι τραγωδία, τι ηρωνία, τι ατυχία. Μακάρι σήμερα, μακάρι σε αυτό το συνέδριο, που ξεκινάει απόψε, να κάνεις τη μεγάλη σου επανάσταση απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στο κατεστημένο της Ευαγγελικοπαρέας, απέναντι σε όλους αυτούς που συναγωνίζονται ποιος θα κάνει την πιο μεγάλη ανοησία. Μακάρι σήμερα, μακάρι αυτό το συνέδριο να είναι η ώρα του Θεού για σένα. Μακάρι να σταθείς με καθαρό μυαλό απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής. Αμήν. Να πω, το σκεφτόμουν καθώς μιλούσε ο Δημήτρης και ο Άρης πιο πριν. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές, μας λένε για διάφορα θέματα, μα δεν είσαι φυσιολογικός επειδή είσαι νέος και είσαι του Χριστού. Και κυρίως βέβαια αυτό λέγεται πάνω στο κρίσιμο θέμα των, για τους μη παντρεμένους, των προγαμιαίων σχέσεων. Δεν έχεις προγαμιαίες σχέσεις, δεν είσαι φυσιολογικός. Επιτέλους, ποιος καθορίζει ποιο είναι το φυσιολογικό στη ζωή? Αυτός που το καθαρίζει είναι ο κατασκευαστής του ανθρώπου, ο Θεός. Και γι' αυτό πιστεύω και αυτά που είπε ο Δημήτρης στο τέλος έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Έχουμε γνώση του κακού, ο νόμος του κακού, ο νόμος της αμαρτίας είναι γραμμένος μέσα μας, πιο δυνατός από οτιδήποτε άλλο μέσα μας. Μακάρι την ευκαιρία του Θεού τη μεγάλη, αυτό είναι κατακλείδι, να μην την ακυρώσουμε με τις επιλογές μας και με το ελαφρύ μας, με την ελαφριά μας καρδιά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ. Παρακαλώ να κλείσουμε μια προσευχή. Όρθιοι. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες σήμερα. Παρακαλούμε θερμά τις αλήθειές σου να τις σχολιάσεις στις καρδιές μας, να καρποφορήσουν για τη δική σου τη δόξα. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Από την άλλη μεριά, η Βίβλος αποτελεί μια πηγή αποκαλύψεως του χαρακτήρος και του θελήματος του Θεού. Είναι μέσα στη Βίβλο που ευρίσκομαι το αληθινό θέλημα του Θεού. Και είναι μέσα στην Αγία Γραφή που γνωρίζομαι τον αληθινό και πραγματικό Θεό και ερχόμεθα σε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό δια της Βίβλου και δια του Ιησού Χριστού. Το έργο του Χριστού στο Σταυρό μάλιστα, η θυσία Του, το αίμα, αυτό το οποίο μας ενώνει με το Θεό και μας ανοίγει το δρόμο για το υπερβατικό, για το υπερφυσικό, το οποίο αλλιώτικα θα ήταν ένας άγνωστος κόσμος, απλησίαστος σε μας, τον οποίον δεν θα γνωρίζαμε και δεν θα ήταν δυνατόν να τον πλησιάσουμε με άλλο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι για να πάει κανείς κάπου πρέπει να βρει τον αληθινό δρόμο, τον δρόμο που οδηγεί σε μια πόλη επί παραδείγματος. Αν πάρεις κάποιον άλλο δρόμο, υπάρχει το ενδεχόμενο ή μάλλον ασφαλώς θα πλανηθείς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δρόμος που μας οδηγεί στο Θεό. Εάν δεν πάρουμε αυτό το δρόμο, σίγουρα θα πλανηθούμε. Και φαίνεται πως από τα αρχαία χρόνια αυτούς τους διαφορετικούς δρόμους εδιάλεξε η ανθρωπότης. Από τη στιγμή που έχασε την όραση του ζωντανού και αληθινού Θεού εξαιτίας της αμαρτίας η οποία μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή, η οποία σκοτίνασε το αισθητήριο το ηθικό του ανθρώπου από μέσα, την διάκρισή του, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει και να μην μπορεί να διακρίνει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ο άνθρωπος εξετράπη. Μάλιστα υπάρχει η αντίληψη ότι από τα αρχαιότατα χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, που η ανθρωπότης είχε πέσει σε χονδροειδείς αμαρτίες, από την άλλη μεριά όμως κατεχόταν ο άνθρωπος από την αγωνία τη θρησκευτική και την ανησυχία να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Φαίνεται ότι άγγελοι ξεπεσμένοι, δυνάμεις υπερβατικές, εδίδαξαν πολύ πρόημα την ανθρωπότητα, τον άνθρωπο. Τον εδίδαξαν για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Και αυτή είναι η ασκαλία των δαιμονίων, αγγέλων ξεπεσμένων. Αποτελεί όλο εκείνο το οποίο σήμερα οι άνθρωποι ονομάζουν η αρχαία απόκριφη σοφία. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαν οι αρχαίοι Βαβυλώνοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ακόμα οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν διδαχθεί από αυτούς, οι Χαλδαίοι, όλοι αυτοί οι τρόποι και μέθοδοι επικοινωνίας με το υπερβατικό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν παρά διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν ήσαν παρά μια σοφία, κατά το φαινόμενο της σοφία, η οποία όμως απέβλεπε να ξεστρατήσει τον άνθρωπο από τον δρόμο, τον αληθινό δρόμο και την αληθινή επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και πραγματικά, οι στασμιήσεις, δηλαδή σε εκείνες τις ασκήσεις, ιεροτελεστίες, κανόνες και προσπάθεια να έρθουν σε επικοινωνία την οποία οι άνθρωποι, οι αρχαίοι, καλλιεργούσαν εις την λατρεία των διαφόρων θεοτήτων τους, στις μοιήσεις αυτές, εκείνοι οι οποίοι ήσαν λάτρευτε και με μοιημένοι, ήρχοντο σε μία γνώση μιας αποκρύφου σοφίας. Αλλά αυτή η απόκριφη σοφία, η οποία έφτανε τελικά
σε μια επικοινωνία με όντα υπερβατικά. Και τα όντα αυτά τα υπερβατικά που αντιπροσωπευόντουσαν από τους θεούς τους ορατούς. Όπως ήταν ο Βάλ, όπως ήταν η Ίσης, όπως ήταν η Αστάτη, η Ασταρόθ, ήταν στην πραγματικότητα επικοινωνία με δαιμόνια, με κόσμων αόρατων πνευματικών όνειρων. Αυτό όλο, όλη δηλαδή αυτή η αρχαία σοφία, μαζί με σύγχρονες μεθόδους τις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, αποτελεί αυτό που ονομάζουν αποκρυφιστική διδασκαλία, αποκρυφισμός. Είναι ένα είδος φιλοσοφίας και θρησκείας συγχρόνως. Μια προσπάθεια διερευνήσεως του απόκρυφου κόσμου, του υπερβατικού, τον οποίον όμως υπερβατικό κόσμο, αυτοί που προσπαθούν να τον διερευνήσουν, τον αγνοούν στην εντέλεια. Δεν τον γνωρίζουν. Δέχονται εκείνα τα οποία τους αποκαλύπτονται από τα υπερβατικά αυτά όντα, δαιμόνια, αντέλους ξεπεσμένους, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να ξεχωρίσουν και να διακρίνουν την πηγή από την οποία αυτά τα πράγματα, αυτές οι γνώσεις, αυτές οι αποκαλύψεις προέρχονται. Και κατά συνέπεια εισέρχονται σε μία επικοινωνία με σατανικά πνεύματα και νομίζουν ότι ευρίσκονται σε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, την αρχή της ζωής, την πηγή της ζωής. Είναι λοιπόν ο αποκρυφισμός μια θρησκεία, ένα σύστημα φιλοσοφικό αν θέλετε, που ενδιαφέρεται να λύσει τα μυστήρια του κόσμου, να ξεσκεπάσει, να τραβήξει το πέπλο του υπερβατικού. Χαρακτηριστικά ήταν γραμμένο στο άγαλμα της Ίσιδος, η οποία προσωποποιούσε την απόκριφη γνώση. Στη βάση του αγάλματος αυτού, στο Port Said, τα αρχαία χρόνια, ήταν γραμμένο το εξής. Εγώ είμαι πάντο γεγονός και όν και εσώμενον και των εμών πέπλων ουδίσπο θνητός απεκάλυψε. Τα πέπλα της Ίσιδος ήταν ακριβώς η ανακάλυψη της βαθυτέρας σοφίας, όπως λέγανε οι αρχιερείς τους και οι μεμοιημένοι. Και ότι ο θνητός εισήρχετο εις τη γνώση αυτήν με μία σειρά από μοιήσεις και αφού έμπαινε μέσα στο πνεύμα εκείνης της φιλοσοφίας και εκείνης της γνώσεως. Αν υπομονή σιγά σιγά νύχτα. Θάρρος. Βεβαίως πολλοί άνθρωποι σήμερα σταματάνε με κάποιο ερωτηματικό και αναρωτιούνται γιατί άραγε δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τις μεθόδους αυτές τις οποίες οι αποκρυφιστές χρησιμοποιούν, αφού ο αποκρυφισμός σου δίνει επιτέλους κάποια αποκάλυψη. Αλλά είναι αληθές ότι κάθε αποκάλυψη δεν είναι και ωφέλιμη. Κάθε αποκάλυψη δεν είναι επικοδομή. Και υπάρχουν αποκαλύψεις που είναι θανάσιμοι για τη ζωή και για το μέλλον του ανθρώπου. Και πολλοί από τους ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι κινήθηκαν από περιέργεια και από απλή περιέργεια και θέλησαν να δοκιμάσουν το υπερβατικό και πάτησαν στα χωράφια εκείνα, οι άνθρωποι αυτοί εν συνεχεία στη ζωή τους είχανε πολλές ανομαλίες, ταραχές, διαταραχές, συμπτώματα υπερφυσικά τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Κατήχοντο από θλίψη, ακατήχοντο από στενοχώρια, από αβεβαιότητα για τη ζωή. Και υπήρξαν πολλοί
οι οποίοι έφτασαν και να αυτοκτονήσουν ακόμα, οδηγήθηκαν μέχρι του θανάτου εξαιτίας αυτών των επικοινωνιών, των μυστηριωδών με τον υπερβατικό κόσμο. Βέβαια, ο άπιστος άνθρωπος απ' έξω θα γελάσει, όπως έλεγε κάποιος μεγάλος δήφης, φυσιολόγος, γιατρός μάλλον, ο Βίρτσοβου, από τις εγχειρήσεις λέει που έκανα, τον υστέρι μου, δεν βρήκε πουθενά αυτό που ονομάζουν ψυχή. Τον υστέρι μου δεν συνήντησε πουθενά αυτό που ονομάζουν ψυχή. Βέβαια, σε έναν κόσμο τέτοιον, ο οποίος είναι ορθολογιστής και προσπαθεί να λύσει όλα τα πράγματα με τη λογική του και να τα βάλει στη λογική οσοδήποτε τετράγωνη κι αν είναι. Βέβαια, τα δαιμόνια και ο υπερβατικός κόσμος μπορούν να γελούνε για την αφέλεια του ανθρώπου να νομίζει ότι γνωρίζει τα πράγματα όλα με τη δική του λογική, να νομίζει ότι όλος ο κόσμος που υπάρχει του και αγνοεί ότι η πραγματικότης είναι πολύ ευρύτερη, πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο μυστηριώδης από ό,τι την φανταζόμεθα. Τώρα, ο αποκρυφισμός σαν γνώση αντλεί από ποικίλες πηγές. Συναντάται εκεί, στον αποκρυφισμό, ο έλευθερο τεκτονισμός, η καβάλα που είναι μια απόκριφη θεοσοφική γνώση ιουδαϊκή, είναι ακόμα οι θεοσοφικές εταιρείες, η οπαδή του ερμού, η εταιρεία αλχημιστών, η Παγκόσμια Ιδεαλιστική Ένωση και άλλες πολλές, και όλες αυτές οι αποκρυφιστικές εταιρείες νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν τον άνθρωπο σε επικοινωνία με την πραγματική ουσία της ζωής, που είναι ο Θεός. Θα πρέπει να πούμε από την πλευρά της φιλοσοφίας αυτής της του αποκρυφισμού, από την πλευρά δηλαδή της θεωρητικής γνώσεως, ο αποκρυφισμός έχει να μας πει τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θυμίσω ότι υπήρχαν μυστήρια, δηλαδή πράγματα κεκριμένα, τα οποία, εις τα οποία εισήρχοντο μόνον οι μεμειμένοι. Αλλά ενώ υπήρχαν τα απλά μυστήρια, τα κατώτερα μυστήρια, αυτά εις τα οποία ήταν δυνατόν να ανακοινωθούν και εις τους μη μεμειμένους απ' έξω, υπήρχαν από την άλλη μεριά τα μεγάλα μυστήρια, τα οποία όμως ήσαν απόρριτα και ήσαν γνωστά μόνον

τους απολύτως δεδειμένους, όπως γίνεται και στον τεκτονισμό σήμερα, που δεν επιτρέπεται με απειλή ακόμα θανάτου να βγάλει κανείς τα μυστικά τους έξω. Όσο από την άλλη μεριά θαυμασία είναι η αλήθεια του Ιησού Χριστού, που ο καθένας μπορεί να την μάθει, να την γνωρίσει. Πολλές φορές μας ρωτούν οι άνθρωποι, τι κάνετε εκεί που μαζεύεστε, που συναθρίσεστε. Και απαντάμε, ελάτε, ελάτε να δείτε. Δεν υπάρχει τίποτε το απόκριφο. Όλα είναι φως. Όλα είναι φανερά. Διότι οι σχέσεις μας με τον Θεό για του Ιησού Χριστού είναι φως και πνεύμα και αλήθεια. Και οποιοδήποτε έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό για του Ιησού Χριστού εισέρχεται μέσα στο πραγματικό και αληθινό φως. Είναι τα πάντα φως. Έγιναν τα πάντα φως. Και όλα έρχονται στο φως. Και όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, μόνον εκείνοι, των οποίων τα έργα είναι πονηρά, και οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στο φως, για να μην ελεγχθούν τα έργα τους, ζητούν το σκοτάδι. Και όλες τούτες οι αποκρυφιστικές εταιρείες, και όλες τούτες οι κινήσεις οι αποκρυφιστικές, έχουν πολύ σκοτάδι μέσα τους. Παραδέχομαι λοιπόν ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο στοιχείο όχι μόνο μπορεί να διακρίνει και να διεισδύσει, αλλά και θυμάται και κρατάει μέσα του όλη τη γνώση των περασμένων γενεών. Αυτό είναι η ψυχή. Η οποία ψυχή, λένε οι αποκρυφιστές, διαμορφώθη ολίγων κατολίγων. Μέσα σε αλλεπάλληλες μετενσαρκώσεις και φέρνει μέσα της η ψυχή τη γνώση περασμένων γενεών που είχαν περάσει από μετενσαρκώσεις αλλεπάλληλες. Και ότι μπορεί η ψυχή με τη διαίσθηση να εισέλθει στον εαυτό της και να εγγίξει την πραγματική ουσία του σύμπαντος. Τον άνθρωπο τον χωρίζουν σε τρία ή τέσσερα μέρη. Είναι πρώτα απ' όλα το σώμα. Είναι ακόμα ένα ρευστό, το οποίο ονομάζουν το περιψύχιον ή το περιπνεύμα. Ή άλλος το διαπλανητικό ρευστό, το οποίο περιβάλλει την ψυχή, το εθέριον. Σώμα, όπως το λένε, είναι το αστρικό σώμα, όπως το λένε, είναι η ψυχή και με αυτό το αστρικό σώμα ή το εθέριον ή το διαπλανητικό ρευστό, σημειώστε το και κρατήστε το, διότι όταν θα έρθουμε στον πνευματισμό και θα μιλήσουμε για τον πνευματισμό, θα δούμε ότι οι ψυχές των νεκρών που λένε αυτοί ότι εμφανίζονται στις εκτοπλασματικές εμφανίσεις με αυτό το εθέριο σώμα, το αστρικό σώμα, το περίβλημα της ψυχής. Λένε ακόμα λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει εκτός του σώματος του εξωτερικού το αστρικό ή εθέριο, το περιψύχιο ή περιπνεύμα, έχει την ψυχή και έχει και το πνεύμα το οποίο είναι ταυτίζεται με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός και το πνεύμα μας δηλαδή είναι το ίδιο. Μάλιστα η πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας δεν χωρίζεται. Είναι μία πραγματικότητα. Όλο αυτό είναι και Θεός, είναι και κόσμος. Και βέβαια η κατωτέρα μορφή είναι η ύλη, είναι το σώμα, είναι η ύλη, αλλά βαθύτερα είναι το πνεύμα, ο Θεός, ο οποίος είναι διάχυτος.

σαν εθήρ, σαν υλικός κόσμος, στη διανόηση, στο διανοητικό πλάνο, σαν ζωή, σαν ουσία, σαν φαινόμενο, στο πνευματικό πλάνο, σαν θέλησης, σαν σοφία, σαν λόγος. Όλα αυτά όμως είναι η μία πραγματικότης, η ουσία. Με άλλα λόγια, ο Θεός για αυτούς δεν υπάρχει σαν προσωπικότης εξωκόσμια που δημιούργησε τους κόσμους. Ακόμα παραδέχονται ότι ο Θεός αυτός αποτελείται, η ουσία αυτή, από μονάδες και η κάθε μονάδα έχει μέσα της την αυτοσυνειδησία, η οποία μονάδα αυτή μπορεί να βρίσκεται και στον ανόργανο κόσμο, στις πέτρες. Παίρνουμε την παραδείγματα, όπως λέγαμε στο περασμένο μάθημα, την ιστορία του Δευκαλίωνος και της Πύρας, από την αρχαία μυθολογία, που η Θέμης τους είπε να ρίχνουν πέτρες γύρω τους, πίσω τους, και γινόντουσαν άνθρωποι. Το παίρνουν σε μια, θα έλεγε κανείς, μια συμβολική εξήγηση του σχηματισμού των ανθρώπων. Ότι ο άνθρωπος από τον υλικό κόσμο, τον ανόργανο κόσμο, αυτή η μονάς γίνεται εν συνεχεία στον οργανικό κόσμο, στο φυτό, στο ζώο, στον άνθρωπο, κάποια ψυχή, μετά μετασαρκούται και με τις συνεχείς μετασαρκώσεις φτάνει και τελειοποιείται για να φτάσει τελικά να εισέλθει στην Ιρβάνα, την ουσία που είναι ο Θεός. Και εκεί να ενωθεί με την ουσία, χάνοντας φυσικά τη δική του προσωπική συνείδηση. Τι είναι η πτώση? Για αυτούς η πτώση είναι η διαταραχή που ήλθε μέσα στο σύμπαν, όταν η ψυχή, που όπως λέμε είναι το θηλυκό στοιχείο, εν αντιθέσει προς το σώμα, που είναι το αρσενικό στοιχείο, υπετάγει στο σώμα. Σύμφωνα δηλαδή με τον αποκριφισμό, το θήλυ, το θηλυκό στοιχείο, είναι η αρχή της δημιουργίας. Αντίστροφα δηλαδή από την αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός μέσα στη βίβλο του. Και η υποταγή της ψυχής στο σώμα, αυτή είναι αυτόν το πρωταρχικό αμάρτημα. Η διαταραχή που επήλθε όταν η ψυχή υπετάγει εις το σώμα. Και τώρα πρέπει η ψυχή να φροντίσει να τίνει προς το πνεύμα, που είναι ο Θεός, για να μπορέσει να ελευθερωθεί από το σώμα. Αυτή η τάση της ψυχής και η προσπάθειά της να ελευθερωθεί από το σώμα και τις επιθυμίες του σώματος γίνεται με συνεχείς και αλλεπάλληλες μετεσαρκώσεις. Δεν υπάρχει εδώ πέρα Θεός ελεήμων και εκτήρμων. Δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει σχέδιο σωτηρίας. Ο άνθρωπος αυτοβασανίζεται και αυτοβασανίζεται συνεχώς για να αποκτήσει την πείρα, ώστε ο λίγο και το λίγο να αποφύγει τις επιθυμίες του, να φτάσει να ενωθεί με το πνεύμα, να γίνει ένα με το πνεύμα που είναι ο Θεός. Για αυτούς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μύστης, ένας άνθρωπος που ήρθε εν μέσω άλλων μυστών που εμφανίστηκαν κατά διαφόρους εποχάς, μάλιστα κατά την αντίληψή τους, ανά 600 χρόνια, σε κάθε ανακύκληση 600 χρόνων, σε ένα κύκλωμα 600 χρόνων, εμφανίζεται ένας τέτοιος μύστης, ο οποίος φτάνει σε ένα βαθμό τελειότητος. Τέτοιος μύστης ήταν ο Χριστός και προηγούμενοι από αυτόν ήταν ο Ζωροάστρης, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Μωάμεθ μετά από τον Χριστό και όλοι αυτοί, και αναμένεται ένας δωδέκατος να έρθει, τον οποίον περιμένουν, και αναμφισβήτητα θα έρθει, και ο δωδέκατος αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα τους φέρει στην πλήρη επικοινωνία με τον Σατανά. Δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος. Τώρα, στην πρακτική του μορφή,

αποκρυφισμός εμφανίζεται σε μία σειρά ενεργειών και πράξεων τις οποίες κάνει ο άνθρωπος για να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Αυτές οι ενέργειες και πράξεις, οι οποίες είναι γνωστές σε πολλούς από εμάς και τις οποίες βέβαια έχουμε ακούσει ή τις βλέπουμε να γράφονται σε εφημερίδες και σε βιβλία, θα μπορούσε να τις αναφέρει κανείς και να πει είναι η αστρολογία, επί παραδείγματι, η μελέτη δηλαδή των άστρων, για να μπορέσει να κρίνει ή μάλλον να μπορέσει να δει την τύχη των ανθρωπίνων υπάρξεων. Διότι κατά τον αποκρυφισμό, ό,τι γίνεται στο σύμπαν επάνω, κατά αναλογία γίνεται και εδώ κάτω, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνοχή μεταξύ του επάνω σύμπαντος και του κάτω. Και κατά αναλογία, ό,τι γίνεται εκεί γίνεται και εδώ. Και συνεπώς μπορεί ο άνθρωπος να μάθει για την τύχη του και για το μέλλον του, μελετώντας τις κινήσεις των αστέρων. Η αστρολογία, η ονειρομαντία, η ονειρομαντία, προσέξτε τα όνειρα. Ο λόγος του Θεού τα αποκλείει. Δεν επιτρέπει ο πιστός να ασχολείται με αυτό τον κόσμο, τον απόκριφο, τον ανεξήγητο, τον μυστηριώδη, ο οποίος είναι αγνώστου προελεύσεως και είναι πίθανο τις περισσότερες φορές η πόρτα από την οποία ο εχθρός έρχεται και ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Η ονειρομαντία λοιπόν, οι χρησμοδοσίες, διάφοροι χρησμοί για μέσω θυσιών από τα αρχαία χρόνια, οι ονοσκοπίες, οι ιονοί, οι εξετάσεις διαφόρων σπλάχνων, το πέταγμα του πουλιού και ούτω καθεξής, θεραπείες, κρυσταλλομαντίες, γύρω από ένα κρύσταλλο συνεδριάσεις και προσπάθεια να μαντέψουν δια του κρυστάλλου, θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά, χαρτομαντίες, τα χαρτιά, χειρομαντίες, μελετούν το χέρι, τις γραμμές, κληρομαντίες, κλείδι, από τους κλήρους, προσπαθούν να μαντέψουν, ρίχνουν κλήρους. Ομαντίες, θα το πω καλύτερα, το καταλάβετε, αυγομαντίες, με τα αυγά. Ανάλογα με τη θέση που έχει το αυγό μέσα, ο γροκός μέσα, μαντεύουν ή χύνουν το ασπράδι του αυγού σε ποτήρια μέσα και ανάλογα από τη θέση που παίρνει και το σχήμα που παίρνει, μαντεύουν. Πήγομαντίες στις πηγές, από τα νερά, το είδος των νερών, πώς αναβράζουν τα νερά, οι φυσαλίδες. Πυρομαντίες, μαντίες από τη φωτιά, καφέδες. Δεν θα πρέπει να τα πάρουμε στα ελαφριά αυτά, διότι θα δείτε περιπτώσεις που άνθρωποι επήγαν σε καφετζούδες και τους είπαν το μέλλον και υπήρξαν περιπτώσεις που εγίνηκαν, ακριβώς διότι πήγαν να ρωτήσουν, σαν τον Σαούλ στην Παλαιά Διαθήκη, που αναζήτησε τη μάντισσα για να πληροφορηθεί το μέλλον του και ήρθε μπροστά του κάποια φυσιογνωμία και του μίλησε. Αλλά ήταν εκείνος όμως, ήταν ο άνθρωπος του Θεού, ήταν ο προφήτης του Θεού εκείνος ή ήταν πνεύμα πονηρό που τον απεπλάνησε και τον οδήγησε στην πλάνη. Έτσι και εδώ υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν σε όλα αυτά τα πράγματα και αναζήτησαν την τύχη τους. Και γίνηκαν. Ο Θεός το επέτρεψε να γίνει για να έχουν τον μισθό και τα οψόνια μιας τέτοιας παραβάσεως
και μιας τέτοιας, θα έλεγε κανείς, αποστασίας από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Επίσης, η διέστηση για τις διαισθήσεως να προσπαθείς να μαντέψεις. Βεβαίως, θα πρέπει να διακρίνει κανείς μεταξύ μαγείας και μαντείας. Άλλο μαντεύω και άλλο μαγεύω. Άλλο μαγεία και άλλο μαντεία. Η μαντεία είναι η προσπάθεια με διάφορα μέσα ή όργανα να δει κανείς το παρελθόν, παρόν και μέλλον της ζωής. Να το μαντέψεις, να το θεωρήσεις, να το δεις. Ενώ η μαγεία είναι η προσπάθεια να μεταβάλεις τα πράγματα χρησιμοποιώντας κάποια απόκριφη δύναμη. Είτε μυστική, υπερβατική, είτε κατ' όποια δύναμη φυσική. Συνεπώς, άλλο η μαντεία. Μαντεία είναι να προσπαθείς να εξηγήσεις το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Και σε αυτό το πράγμα ισχολούντο από τα αρχαία χρόνια όλοι οι αρχαίοι που προσπαθούσαν διότι δεν είχαν φως, διότι δεν είχαν την αλήθεια, διότι δεν είχαν τις γραφές και προσπαθούσαν να δώσουν μια ερμηνεία στη ζωή τους, στο φαινόμενο της ζωής, στα συμβαίνοντα μες στη ζωή τους και προσπαθούσαν κατά συνέπεια να το μαντέψουν με ποικίλους τρόπους. Ενώ ο μάγος είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί χρησιμοποιώντας απόκριφες δυνάμεις να επηρεάσει, να μεταβάλει την πραγματικότητα, να δέσει ή να λύσει, να θεραπεύσει ή και να φωνεύσει. Ώστε η μαγεία είναι πολύ πιο τρομερή, πολύ πιο φοβερή και όταν θα έρθουμε να μιλήσουμε για τη μαύρη μαγεία, θα δείτε ότι είναι καθαρά επικοινωνία με τον σκοτεινό υπερβατικό κόσμο, τον οποίο βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά μέσα, όπως μαγικές εκφράσεις στη μαγεία, αλλά ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ολόκληρα τυπικά, όπως γίνεται κάτω στην Αφρική με τους μαγικούς χορούς των αγρίων, όπως γίνεται και στον ελεύθερο τεκτονισμό, στις μυήσεις εκείνων οι οποίοι εισέρχονται. Ο μάγος κάνει κινήσεις, λέει λόγια, απαγγέλει μαγικές φράσεις, προσευχές, έρχεται σε επικοινωνία με φυσικές και πνευματικές δυνάμεις για να μεταβάλει καταστάσεις είτε κοντινές είτε μακρινές. Τώρα, θα μπορούσε να κατατάξει κανείς αυτά τα φαινόμενα και να τα διαιρέσει. Και έχουν γίνει προσπάθειες ποικίλων διαιρέσεων. Αλλά εκείνο που θα μπορούσε να πει κανείς σίγουρα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος αποκτάει δύναμη που του λείπει αφού δεν έχει την παρουσία του Θεού και γνώση που του λείπει. Εμείς όσοι είμαστε πιστοί δεν έχουμε ανάγκη αυτής της δυνάμεως και αυτής της γνώσεως. Έχουμε το Λόγο του Θεού που μας δίνει μια πλατιά γνώση, πλήρη γνώση της σωτηρίας μας, της θεσεώς μας, του μέλλοντός μας και μας δίνει και την δύναμη η οποία μεταβάλλει τη ζωή μας και αλλάζει τη ζωή μας, την μεταμορφώνει τη ζωή μας. Στους πρωτοπλάστους όμως, όταν έπεσε, ο διάβολος είπε, ξεύρει ο Θεός γιατί σας είπε μη φάτε από το δέντρο της γνώσεως. Διότι όταν φάτε θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε τι είναι το καλό και το κακό. Δύο πράγματα. Θα γίνετε σαν θεοί, με άλλα λόγια θα αποκτήσετε τη δύναμη που σας λείπει, θα θεοποιηθείτε και από την άλλη μεριά θα γνωρίσετε το καλό και το κακό. Μία γνώση η οποία είναι αντίθετη προς το Θεό.

Θεού και έξω από το θέλημα του Θεού. Και πραγματικά μέσα στην ιστορία του κόσμου ο άνθρωπος προσπάθησε με όλα αυτά τα μέσα αφενός να πάρει δύναμη και αφετέρου γνώση με όλα αυτά τις μαντίες, τις μαγείες και όλα τα υπόλοιπα. Από τα αρχαιότατα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν μέσα τέτοια. Επί παραδείγματι οι Βαβυλώνοι, οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες, από την κίνηση του βέλους και την πορεία του βέλους προσπαθούσαν να μαντέψουν από τα βέλη. Οι Αιγύπτιοι, επί παραδείγματι, εξέτασαν το σηκώτι ή το κύπελο με το οποίο έπιναν. Μάντευαν από το κύπελο. Θα θυμηθείτε την περίπτωση εκείνη του Ιωσήφ, όταν οι αδελφοί του εμφανίστηκαν και τους έδωσε δεμάτια με στάρι να το πάρουν μαζί τους και να πάνε στον πατέρα τους. Έπιασε και έβαλε μέσα στα δεμάτια το στάρι και ένα κύπελο, χρυσό, πολύτιμο. Αυτοί δεν το κατάλαβαν και έτρεξε ο στρατός κατόπιν και τους έπιασε και λέει «κλέψατε το κύπελο». «Ποιο κύπελο», λέει, είπαν αυτοί, «εμείς δεν ξέρουμε». Και ψάξανε και βρήκαν το κύπελο στον μικρότερο, τον Βενιαμίν, τον οποίο πήρε ο Ιωσήφ μαζί του και τους είπε «πάτε τώρα να φέρετε τον πατέρα σας, γιατί αν δεν φέρετε τον πατέρα σας, τον γιο, τον μικρότερο, δεν τον ελευθερώνω, είστε κλέπτε, πήγατε να κλέψετε το κύπελο στο οποίο, με το οποίο ο Φαραώ έκανε τις μανδύες του». Θα το διαβάσουμε στη γραφή. Επίσης, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι εξέτασαν τα ενδόστια των θυσιαζομένων ζώων. Και γενικά, σε όλη την Ευρώπη, είχαν μεθόδους και τρόπους, ραδοσκοπίες και άλλα πολλά, μυστηριώδη γράμματα, αριθμούς, με τα οποία προσπαθούσαν να μαντέψουν. Για όλα αυτά τα πράγματα, ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί. Αν διαβάσουμε στην Αγία Γραφή, στο Δευτερονόμιο, επί παραδείγματι, στο γιο θα ήταν στην γη κοινό. Δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα πτελήγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθείσε ουδείς διαπερνών των ιών του ή τη θυγατέρα του διαπυρός ή μαντευόμενος μαντία ή προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράττον ταύτα είναι δέρμα εις τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς ο Θεός απέκλειε όλους αυτούς τους δρόμους επικοινωνίας με το υπερβατικό. Διότι ήσαν δρόμοι που οδηγούσαν στον όλεθρο και την καταστροφή. Ήταν επικοινωνία με σατανικά πνεύματα. Στον Οσιέ επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού, τα ξύλα αυτού. Δεν είναι μόνο ειδωλολατρία, είναι και ραδοσκοπία. Ερωτά τα ξύλα αυτού. Και η ράβδος, και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν, διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησε αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες εκ του Θεού αυτόν, η ράβδος τους. Αυτό δεν είναι ραβδοσκοπία. Τους απαντούσε, τους μιλούσε. Προσπαθούσε να μαντεύσουν με την ράβδο. Επίσης, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο μη δεύτερο κεφάλαιο με τον Ιωσήφ.

0: Alexander Hoffman. Και τώρα μέσα σου. Πολύ υπομονή. Λέει ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς του, δεν είναι τούτο το ποτήριον εις το οποίον πίνει ο Κυριός μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει. Κακώς εκάμετε πράξαντες τούτο που έκλεψαν δηλαδή το ποτήρι. Και η περίπτωση της κοπέλας εκείνης η οποία μαντευωμένη έδινε πολύ κέρδος εις τους κυρίους της, εις τους Φιλίππους, όπου ο Απόστολος Παύλος επήγε. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή καταδικάζονται και αποκλείονται. Εμείς έχουμε άλλο δρόμο. Η μόνη οδός επικοινωνίας με το υπερφυσικό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν δύναστε να έρθετε προς τον Πατέρα, ημίδιε μου, εγώ είμαι η οδός. Δεν μπορείς να αποκτήσεις γνώση του υπερφυσικού παρά μόνο για του Ιησού Χριστού. Έπειτα λοιπόν από αυτή την αποκάλυψη και αυτή τη ζωντανή επικοινωνία που έχουμε με τον Θεό για του Χριστού, ας μείνουμε σε αυτή την αλήθεια. Ας έχουμε την επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό για του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος απέθανε για μας. Έχισε το αίμα του να μας πλύνει, να μας καθαρίσει και να δώσει μέσα μας το Άγιο το Πνεύμα, ώστε να μπορούμε να έχουμε πλήρη πνευματική επικοινωνία με τον Θεό. Εύχομαι ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε σε αυτή την αθλία φωνή. Εύχομαι την περασμένη φορά, την άλλη φορά, να είμαι καλύτερα.
1: Είμαστε στην εξέταση και εξετάζομαι μία κίνηση η οποία υπάρχει σήμερα μέσα στον κόσμο και είναι διάστητη και διαδεδομένη, ο αποκρυφισμός. Και γενικά με τη λέξη αποκρυφισμός εννοούμε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο άνθρωπος να διερευνήσει το υπερβατικό, το υπερφυσικό, ενώ δεν ξέρει αυτή την πραγματικότητα, την αγνοεί όλο διόλου, και ενώ από την άλλη μεριά αρνείται τη μοναδική αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίδει για τον Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος, ο υγιής και σωστός, για να μπορέσει να επικοινωνήσεις με το υπερπέραν. Ο Ιησούς Χριστός, με τη σωτηρία που έκαμε, με τη λύτρωση, με το αίμα το οποίο έχεις επί του Σταυρού, τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, με την έκκληση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, ο πιστός μπορεί πλέον να επικοινωνεί με τον ζωντανό και αληθινό Θεό διά του Ιησού Χριστού, και αυτή η επικοινωνία είναι η μόνη υγιή, η μόνη αληθινή, η μόνη πραγματική. Όπως είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν δίναστε να έρθετε προς τον Θεό τον Πατέρα ή μη διε μου. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος, ο μοναδικός δρόμος που μας φέρνει στην επικοινωνία με τον Θεό. Εάν λοιπόν αποκλείσεις τον Χριστό, κάθε άλλη προσπάθεια επικοινωνίας με το υπερβατικό, και αυτή τη ζητάει ο άνθρωπος να την αποκτήσει, και τη ζητάει να την αποκτήσει για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μέσα του πνεύμα, ψυχή, και είναι ανήσυχος ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ησυχάσει, ζητάει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, τον πέραν του κόσμου του. Και οι δρόμοι τους οποίους ανοίξανε είναι αυτές. Οι δρόμοι αυτοί είναι αυτό που ονομάζουμε ο αποκρυφισμός. Οι τάσεις οι αποκρυφιστικές, δηλαδή οι μυστηριώδεις, οι ενηγματικές, που επικοινωνούν με έναν κόσμο τον οποίο αγνοούν και δεν τον ξέρουν. Όταν ήρθαμε στον πρακτικό και μιλήσαμε για τον πρακτικό αποκρυφισμό, είπαμε ότι στον πρακτικό αποκρυφισμό περιλαμβάνεται μέσα και μπαίνει μέσα οι μανδύες, οι μαγείες, τα χαρτιά του ρύθμου, οι καφέδες Όταν μιλάνε για το μέλλον και για την τύχη, που προσπαθούν να διερευνήσουν το μέλλον, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το υπερβατικό. Κρυσταλλομαντίες, ραδοσκοπίες, οι ποικίλες τέτοιες, τα όνειρα, εμφανίσεις, φωνές από το υπερπέραν τις οποίες ακούνε, τα μέντιουμ, ο πνευματισμός, τα τραπεζάκια, οι υπνοτισμοί, όλος αυτός ο κύκλος και όλος αυτός ο κόσμος, όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ανοίξει κάποιο δρόμο και να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Η Βίβλος τι μας λέει σχετικά με αυτό το θέμα. Στα μοχήματά μας θα έρθουμε να εξετάσουμε και μία-μία από αυτές τις περιπτώσεις ιδιαίτερως. Θα τις αναλύσω και θα δούμε από ομολογίες και από ιστορίες προσώπων που πειραματίστηκαν με αυτά τα πράγματα, ποια ήταν η πείρα τους, τι συνέβη στη ζωή τους, τι εγγύηκε στη ζωή τους. Θα δούμε ποικίλες περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά το ερώτημα είναι, τι λέει η Αγία Γραφή για αυτές τις αποκρυπτιστικές τάσεις τις οποίες έχει ο άνθρωπος και για αυτά τα φαινόμενα της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Τι λέει η Αγία Γραφή. Πρώτα απ' όλα, η Αγία Γραφή απερίφραστα τα καταδικάζει. Δεν δέχεται καμία επικοινωνία άλλη πλην της μόνης οδού την οποία ο Θεός απεκάλυψε του Ιησού Χριστού. Εάν ο άνθρωπος δεν πάει για τον Ιησού Χριστού, θα πλανηθεί, θα παραπλανηθεί. Επικοινωνεί με έναν κόσμο ο οποίος του είναι άγνωστος. Άγνωστος. Και νομίζει βέβαια ότι επικοινωνεί με τον αγαθό πνευματικό κόσμο. Και δεν υποπτεύεται ο άνθρωπος ότι το σύμπαν το οποίο μας κυκλώνει είναι μυστηριώδες. Και ότι υπάρχουν όντα πνευματικά πέραν από τον κόσμο τούτον, πονηρά, τα οποία μπορούν να εκτρέψουν τον άνθρωπο. Και είναι ολέθρια και η επικοινωνία αυτή με τα πνεύματα αυτά είναι θανάσιμη, με αποτελέσματα ολέθρια μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή λοιπόν καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα. Κάθε επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, αν δεν γίνεται εν το ονόματι και διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πως είναι μόνοι εδώ. Και θα θυμηθούμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι παραγγελίες του Θεού εις τον Μωυσή μάγισσα, δεν θα αφήσεις, δεν θέλεις αφήσει να ζει, μάγισσα, δεν θέλεις αφήσει να ζει μέσα στο λαό. Γιατί το έχει αυστηρή τιμωρία. Διότι δεν λέει περιφρονήστε τι. Διότι δεν λέει μη την ακολουθείτε. Λέει δεν θα την αφήσει να ζει, θα την θανατώσει. Ή το δυνατόν να είναι αυτό το πράγμα απλώς μια πρόληψη, μια θα το λέγαμε απλή εκτροπή και ο Θεός να έχει τόση αυστηρή τιμωρία για εκείνες και για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν τον αποκρυπτισμό, με την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο, τον άγνωστο, και να έχει τέτοια τιμωρία μέσα. Επίσης, στο Λεβιτικό, στο κάθε κεφάλαιο και στο εδάφιο 27 επαναλαμβάνει εκεί ο λόγος του Θεού τέξη. Και αν ή γυνή ή της έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαϊδός εξάπαντος θέλει θανατωθεί με λίθους θέλουν συλληθοβολήσει αυτούς το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Δεν θα αφήσεις λέει ούτε άντρα ούτε γυναίκα οι οποίοι έχουν το πνεύμα της μαντίας.

θα τους λιθοβολήσεις, θα τους καταδικάσεις. Δεν πρέπει να ζούμε και το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Γιατί αυτή η αυστηρότητα? Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κανείς ότι για να απαγορεύει ο Θεός με τέτοιο και τόσο αυστηρό τρόπο αυτές τις επικοινωνίες και να καταδικάζει σε θάνατο αυτούς που ασκούν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι ήταν κάτι πολύ βαρύ, πολύ σημαντικό, που μπορούσε να οδηγήσει το λαό του Θεού σε ικτρές πλάνες θανάσιμες, και ο Θεός δεν το είπε. Βέβαια, η Αγία Γραφή μας μιλάει για την ύπαρξη πονηρού πνευματικού κόσμου και διαχειρίζει μάλιστα ότι αυτός ο κόσμος, ο πονηρός, ο πνευματικός, όχι μονάχα υπάρχει, αλλά και επιδιώκει να επικοινωνήσει με τον κόσμο τούτο, θέλει να έχει σχέσεις, και μάλιστα μας λέει η Αγία Γραφή ότι αυτός ο πονηρός πνευματικός κόσμος έχει μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Θυμηθείτε τα θαύματα τα οποία έκαναν οι μάγοι του Φαραώ. Ήστανται όλα εκείνα τα θαύματα τα ίδια τα οποία έκανε και ο Μωυσής. Αλλά ο μεν Μωυσής τα έκανε εν το όνομα του Κυρίου του Θεού, εκείνοι οι μάγοι τα κάνανε εν το όνομα των δαιμονίων με τα οποία επικοινωνήσαν. Κάναν θαύματα όμως. Τα ίδια θαύματα που έκανε ο Μωυσής έκαναν ήταν. Και συνεπώς ο Φαραώ ευρέθηκε μπροστά στην αποκάλυψη δύο δυνάμεων. Απ' μια μεριά η δύναμη του Θεού, απ' την άλλη των δαιμονίων. Και η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, όταν μας λέγει για τον Αντίχριστο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, μας λέγει για τον Αντίχριστο ότι θα φύγει και η εμφάνισή του θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησα την αγάπη μου της αδικίας για να σωθώ. Εδώ έχουμε δυνάμεις και η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι στα τέλη των καιρών θα έχουμε αποκάλυψη δυνάμεων, σημείων, θαυμάτων, θαύματα. Θέλουν μερικοί να δούμε θαύμα και νομίζουν ότι αν δούνε θαύμα θα έχουν μπροστά τους την παρουσία του Θεού. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει το θαύμα δεν είναι αποκάλυψη του Θεού. Το θαύμα δεν πρέπει να στηριχθείς στο θαύμα. Εμείς το θαύμα το έχουμε μόνο μέσα μας. Είναι η αναγέννηση της ψυχής από τη στιγμή που μετενόησε και επίστεψε εις τον Υιό του Θεού και εις το αίμα της θυσίας του Υιού του Θεού. Αλλά όμως δεν στηριζόμεθα σε κανένα θαύμα, αλλά στο Λόγο του Θεού και στις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού. Είπε ο Θεός σε αυτό που μας λέει ο Θεός, ότι ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συνεπώς εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, όχι στα θαύματα. Και αν ο Θεός μας δεν κάνει κανένα θαύμα, δεν περιμένουμε από τα θαύματα να μας οδηγήσουν. Εμείς περιμένουμε από το Λόγο του Θεού, στον οποίο στηριζόμαστε. Θαύματα, μα θέλει ο Θεός κάνει. Αλλά δεν θέλει να μας συνηθίσει σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Αν έκανε κάποτε στην ιστορία θαύματα, είσαι αναγκαία για να στηριχθεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου στον κόσμο. Γι' αυτό εις ορισμένες εποχές, στην εποχή Παμιχάρη του Ιδία, τότε που ο Ισραήλ εκφύγει και εκπέσει, για να στηριχθεί η μαρτυρία του Ιδία και η διακήρυξη στην οποία έκανε περί του ενός και ζωντανού Θεού, ο Θεός έκανε θαύματα. Στην εποχή του Ελισέ, στην εποχή του Μωυσέως, για να συνοδεύσει την έξοδο του λαού Ισραήλ από μέσα από την Αίγυπτο με δυνάμεις και με σημεία. Στην εποχή του Κυρίου για να σφραγίσει την διακονία του Κυρίου. Στην εποχή του κηρύγματος του Ευαγγελίου, το πρώτο κήρυγμα, την πρώτη εποχή όταν πρωτοκηρύχθηκε το Ευαγγέλιο,
να αποδειχθεί ότι είναι λόγος Θεού και συνοδεύεται με δύναμη από Θεού. Δεν στηριζόμαστε στα θαύματα. Εκείνοι που θέλουν θαύματα είναι δυνατόν να πέσουν σε κλάμα. Διότι ο Σατανάς θα εξαπατήσει. Το τελευταίο καιρό, μάλιστα, μας λέει η Γραφή, ενέργεια του Σατανά θα πέσει επάνω στον κόσμο. Με δυνάμεις, με σημεία, με τεράστια ψεύδους και οι ανθρωπότητες στα πλανήτη. Τώρα και μόνο η προειδοποίηση στον Αγίον Γραφό ότι ο διάβολος μπορεί να επεμβαίνει, ότι έχει όλα τα μέσα να επεμβαίνει και να επικοινωνεί με τον κόσμο τούτο, έπρεπε να κάνει τους ανθρώπους πολύ προσεκτικούς, ώστε να μην ζητάνε την επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο σε ένα έδαφος άγνωστο, διότι είναι σαν κάποιον που πάει με κλειστά τα μάτια να περιπατήσει σε ένα έδαφος που δεν το ξέρει. Που μπορεί να έχει χαντάκια, μπορεί να έχει παράγκια, μπορεί να έχει γκρεμούς. Εάν θα πας με κλειστά τα μάτια και προχωράς, μα και με ανοιχτά τα μάτια, σε ένα έδαφος που δεν το ξέρεις, έχεις κίνδυνο να γκρεμιστείς και να πέσεις. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότης βαδίζει με κλειστά τα μάτια στο άγνωστο και είτε αφήνεται σε μάγισσες, σε medium, σε ανθρώπους με διάφορες ικανότητες να τον οδηγήσουν, να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο, να του πούν για πράγματα κρυμμένα, να του πούν για τα μέλλοντα, να του πούν και να του πούν και να του πούν. Και είναι διαδεδομένο τόσο πολύ αυτό, ώστε είναι γεγονός γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι μεγάλοι των εθνών, όπως ο Χίτλερ, ο Χίτλερ ήταν ισχυρό, ικανότατο, ναι, και είχε μάγισσες κοντά του, είχε πνεύματα τέτοια και μάγους, οι οποίοι προσπαθούσαν να του πούν και να του ερμηνεύσουν και να προείπουν και το μέλλον και να το αποτέλεσουν. Αστρολόγοι, δικοί, τους οποίους θα δούμε σε λεπτομέρειες. Όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται αυτά τα έργα, η Γραφή λέει ότι αυτά τα έργα είναι έργα της σαρκός. Στην προσγαλάτας επιστολή στο έψιλον 20, εκεί που απαριθμεί τα έργα της σαρκός, λέει φαρμακίες, φαρμακίσατε ημάν. Επειδή χρησιμοποιούσα διάφορα μέσα, ναρκωτικά, φύλλα, φαρμακί, μάγοι, μαγκανίες δηλαδή, που έκαναν ποικίλοι και διάφοροι. Και αναφέρατε μέσα στα έργα της σαρκός. Δηλαδή αυτά που κάνει ο άνθρωπος από δική του ικανότητα και από το λογικό το δικό του δεν έχει αποκάλυψη από την Αγία Γραφή. Τώρα, τι είναι αυτός ο πνευματικός κόσμος με τον οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι οι θεοί των εθνών, αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι έξω του Ιησού Χριστού λατρεύουν, όταν ονομάζονται τυπικές χριστιανικές θρησκείες, οι αρχαίες θρησκείες, οι ποικίλες θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο. Εάν δεν είναι Ιησούς Χριστός και αν δεν είναι δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της θυσίας του Χριστού, οι θεοί με τους οποίους επικοινωνούν, τα έθνη είναι δαίμονες. Δαίμονες. Γράφει ο ψαλμονός ο Δαβίδ στον 96ο ψαλμό του, στον κόπα στίγμα, κόπα στίγμα ψαλμό και στο εδάφιο 5 λέει διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίλυσε. Αλλά τη λέξη αυτή που μεταφράζει ο μάμπας είδωλα, η ενδομήκοντα, η μετάφραση στον ενδομήκοντα την αποδίδει δαίμονες. Οι θεοί των εθνών είναι δαίμονες. Που σημαίνει όμως, και θα δούμε, ότι αυτά τα οποία, τα είδωλα με τα οποία επικοινωνούσαν οι αρχαίοι, όπως η σημερινή ιδωλολατρία, στο βάθος είναι δαίμονες πίσω από τα είδωλα. Και στην πραγματικότητα οι λατρευτές δεν ελάτρευαν το είδωλο σε αυτό. Ο πολύς λαός, ο λαουτζίκος, ελάτρευε το άγαλμα, το ξύλινο, το πέτρινο κλπ. Οι μεμειμένοι στα σκηνής, στα ορθικά μυστήρια, στα δελφικά μυστήρια ή στα ελευσίνια μυστήρια ήταν πλήρης επικοινωνία με ακάθαρτα πνεύματα. Με ακάθαρτα πνεύματα.
θυσία δαιμόνων με τα οποία όλος ο κόσμος αυτός επικοινωνούσε. Η θυσία, η δελφού. Ήτανε επικοινωνία πλήρης με δαίμονες. Ήτανε κατάληψης, καταληψία δαιμόνια εκεί. Πέρα για πέρα. Η Αγία Γραφή, βεβαίως, μιλώντας για τους θεούς των εθνών, επειδή δεν τους παραδέχει το κινητέι, όπως λέει ο Κύριος, επιδούργησε τους ουρανούς και την γη. Αυτοί οι δαίμονες, οι θεοί των εθνών, δεν δημιούργησαν ουρανούς και γη, γι' αυτό τους ονομάζει, τα ονομάζει μάταια, τα μάταια του, με τα οποία ο κόσμος επικοινωνεί και λατρεύει, οι ματαιότητες, και τα ονομάζει ακόμα ματαιότητες ή ανύπαρκτα πράγματα, διότι στην πραγματικότητα όλοι δεν υπάρχουν, αλλά δεν έχουν δύναμη αυτοί που διακηρύττουν ότι έχουν. Μάλιστα μέσα στην Αγία Γραφή ευρίσκομαι ότι ο Θεός, ο Κύριος, κάνει κρίσεις όχι μόνο στα έθνη που λατρεύουν κατά αυτόν τον τρόπο το επικοινωνούν με τα δαιμόνια, αλλά και στους θεούς των εθνών, δηλαδή στους δαίμονας, ο Θεός κάνει κρίσεις. Κάνει κρίσεις. Εκεί στο βιβλίο της Εξόδου του παραδείγματι, θα θυμηθείτε, όταν ο Θεός μιλάει στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, μιλάει για τον για τους Αιγυπτίους, από τους οποίους ελευθέρωσε τους Ισραηλίτας εις το 12 εδάφιο, λέει τα εξής. Διότι τη νύχτα ταύτη θέλω περάσει για μέσω της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοπον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήμους και θέλω κάνει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Η θεή της Αιγύπτου. Έχετε ακούσει που λένε και για την Ελλάδα ο Θεός της Ελλάδος. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι τα έθνη έχουν θεούς. Και σε κάθε έθνος από πάνω, αοράτος, υπάρχει επικεφαλής ένας και υπάρχουν υποδιαιρέσεις, πλήρης οργάνωση. Θυμηθείτε ότι στην εποχή του Δανιήλ, όταν εστάθηκε άγγελος από τον ουρανό για να πληροφορήσει τον Δανιήλ, μετά από την προσευχή που έκανε ο Δανιήλ, ο άγγελος εκείνος συνελήφθη εκμάλωτος. Και το μικρά συστήμα. Και συνελήφθη εκμάλωτος από τον βασιλέα της Περσίας. Και όταν ελευθερώθηκε, είπε στον Δανιήλ ότι ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και με ελευθέρωσε. Και τώρα, ο Γαβριήλ είχε. Και τώρα που θα εξέλθω, ειδού ο Θεός της Ελλάδος θα έρθει. Ο βασιλεύς της Ελλάδος θα έρθει να πολεμήσει. Ο άγγελος δεν πολεμούσε με άνθρωπον. Δεν ήταν εννοούσε ο βασιλεύς της Περσίας και της βασιλεύς της Ελλάδος. Και χρειάστηκε άλλος άγγελος ισχυρότερος να τον ελευθερώσει. Σημαίνει ότι αυτόν τον είχαν εκμαλωτήσει. Νεύματα, πονηρά και ο επικεφαλής εκείνου του έθνους της Περσίας και κατόπιν θα ήρθε και ο επικεφαλής της Ελλάδος και θα είχε αγώνα να κάνει μαζί τους. Σαν τον είδανε να έρθει από τον ουρανό για να φέρει την αγγελία στον Δανιήλ, ο οποίος προσήκετο και ξέβρανε ότι ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος προσευχής, καλώς τον κουμπάρο που ήρθε από τον άλλο κόσμο. Καλώς τον κουμπάρο, τον Δανιήλ. Ας να του μιλήσει. Μου δείχτε τον. Και τον άνθρωπο. Πνεύματα ισχυρότερα αυτού. Και έμεινε αρκετές ημέρες εκμάλωτος. Το λέει εκεί πέρα εις τον Δανιήλ. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι οι θεοί των εθνών, τους θεούς της Αιγύπτου, αν πρόκειτο περί των ειδών, δεν θα έλεγε ο Θεός ότι θα τιμωρήσω τους θεούς της Αιγύπτου, δηλαδή τα ειδώνα, δεν τιμωρείς τα ειδώνα. Πέτρε, τα ξύλα. Αλλά όταν λέει θα τιμωρήσω τους θεούς της Αιγύπτου, εννοούσε, θα τιμωρούσε αυτούς τους αγγέλους, τους ξεπεσμένους και τους δαίμονας της Αιγύπτου. Και επίσης, στο βιβλίο των αριθμών και στο κεφάλαιο λάμδα γάμα 4 επαναλαμβάνει πάλι το ανάλογο και λέει οι Ισραήλ εξήλθαν εν χειρή ψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων
Ενώ οι Αιγύπτιοι έθαπτον εκείνους τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παρ' πρωτότοπον και εις τους θεούς αυτών έκαμε ο Κύριος εκδίκηση. Και εις τους θεούς αυτών έκαμε ο Κύριος εκδίκηση. Ώστε λοιπόν και αυτά τα δαιμόνια και οι άγγελοι αυτοί, παραπάνω από τους δαίμονες, θα δούμε ότι είναι άγγελοι, άλλοι δαίμονες, άλλοι άγγελοι, άλλη κατηγορία οι δαίμονες, άλλη κατηγορία οι άγγελοι, οι ξεπεσμένοι. Οι δαίμονες μπαίνουν σε σώματα ανθρώπων και είχαμε τους δαιμονισμένους στην εποχή του Κυρίου και σήμερα. Οι πιο πολλοί από εκείνους που είναι στα ψυχιατρία είναι δαιμονισμένοι. Οι γιατροί τα αποδίδουν σε άλλες εποχές. Όμως κατέρχονται από δαιμόνια. Και στην εποχή του Κυρίου 6.000 από αυτά τα δαιμόνια ήσανε σε έναν ταλέπορο άνθρωπο τον Γαδαρινό. 6.000. Γιατί όταν ο Κύριος ερώτησε ποιο το όνομά σου, απήντησαν λεγεώδη, διότι είμαι πολύ. Και ζήτησαν να μπουν στους κύριους. Ο Κύριος όμως, ο Κύριος είναι ο Θεός των Θεών και είναι ο Κύριος των Κυρίων, όπως λέει στο Δευτερονόμιο Ιώτα 17. Ο Κύριος είναι ο Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Δηλαδή είναι παραπάνω και είναι Κύριος και Θεός όλων αυτών τους οποίους οι διάφοροι εθνικοί ονομάζουν Θεούς και Κυρίους. Οι εθνικοί βεβαίως ονομάζαν Θεούς και Κυρίους αυτά τα πνεύματα. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός όλων αυτών και Κύριος όλων αυτών, διότι είναι υπεράνω όλων αυτών. Τώρα, σε μερικά χωρία μέσα στην Γραφή, η λέξη η εβραϊκή, την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, για να μας μιλήσει για αυτά τα πνεύματα, τα δαιμόνια, είναι οι λέξεις σε ρήγμο ή οι λέξεις σε δίγμο. Τι θα πει οι λέξεις σε ρήγμο και τι θα πει οι λέξεις σε δίγμο. Οι λέξεις σε ρήγμο θα πει γίδια, κατσίκες. Και κατά μεταφοράνε, εννοεί, χρησιμοποιεί το η λέξη σε ειρήμου, για τους δαίμονας των δασών, των δρυμών, όπως επί παραδείγματι ο αρχαίος, ο τραγωγόραρος, ο Πάνου, ο Σιλινός, ο Πάνου, είσαι δε δαίμονας αυτοί, δαίμονας, των δρυμών, των δασών και των ωραίων. Και τον ωραίο. Όλα τα πρόβατα ξαφνιαζόντουσαν μέσα στα δάση, λέγανε ότι ο πάντα κινήσε, πανικός, γίνηκε πανικός από τον πάνω. Και τον συγκροτίζουν τραγωπόδαρο να παίζει το σουράβλι, το ναυλό, το τυφλογέρα μάλλον. Αυτός λένε ότι ανακάλυψε αυτό. Λοιπόν, ο πάνω και ο Διόνυσος, ο Βάκχος. Επίσης, άλλοι θεόδοτες που ήσαν δαίμονες αυτοί και η λατρεία τους ήταν στα αρχαία χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι τόσο στον Ισραήλ όσο και στην αρχαία ειδωλολατρεία υπήρχε σύμπτωση λατρείας θεοτήτων τους οποίους τους εφαντάζονται κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και οι λέξεις σεϊρίμου θα πει γίδες. Η πρώτη της έννοια, η πρώτη έννοια, η βασική έννοια, ελάτρευαν λοιπόν τα σεϊρήγη, δηλαδή τους δαίμονες των δασών, και ελάτρευαν ακόμα και τα σεδίμου. Σεδίμου θα πει ισχυρή, κύριοι. Σωνόμαζαν κυρίοι. Ισχυρή, ισχυρά πνεύματα, σεδίμου, ισχυρά πνεύματα. Έχουμε λοιπόν εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή, ή στην Παλαιά Διαθήκη, στην οποία χρησιμοποιείται στο εβραϊκό, χρησιμοποιούνται αυτές οι δύο λέξεις, σε ειρήνη και σε δίκη. Επί παραδείγματι στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, στο Ιώτα Ζήτα 7, λέει ο λόγος του Θεού.
ότι πλέον θα πρέπει οι λαοί, ο λαός Ισραήλ, οι Ισραηλίτες να φέρουν τη θυσία τους μπροστά στη σκηνή ενώπιον του αρχιερέως και να θυσιάζουν, και λέει εδώ πέρα, και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τας θυσίας αυτών εις τους δαίμονας. Το εβραϊκό έχει εις τους σεϊρίν, που εννοεί τους δαίμονας των δασών, των ρημών, των εξοχών. Δεν θα θυσιάζουν πλέον τα θυσίες αυτών εις τους δαίμονας, κατόπιν των οποίων αυτοί πορνεύουσι. Το αποδρεύει ο Θεός. Δεν θα κάνετε πλέον θυσίες έξω από τους αγρούς, ώστε να επικοινωνείτε με δαιμόνια των ρημών και των αγρών, με σεϊρίν. Θα πει γίδες, αλλά τράγοι, αλλά πιο πέρα η μεταφορική έννοια είναι δαίμονες των ρημών και των δασών. Στο Δευτερονόμιο, εις το λάμδα β' κεφάλαιο, χρησιμοποιεί και εις το εδάφιο 7, λάμδα β' 7, χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη σεδίμι, που θα πει ισχυρά πνεύμα. Και λέει στο 7 εδάφιο, εν θυμήθητη, ως, στο 17 εδάφιο, με συγχωρείτε, 17. Από το 16 το διαβάζω, παρόξηναν αυτόν τον Θεόν η ζηλωτικία με ξένους θεούς. Με δελήγματα παρόξηναν αυτόν τη τιμό. Δελήγματα ονομαζόντουσαν και τα αγάλματα. Αλλά δεν λατρεύανε στην πραγματικότητα τα αγάλματα. Πίσω από τα αγάλματα ήσαν θεοί. Με παρόξηναν η ζηλωτικία με ξένους θεούς. Με δελήγματα παρόξηναν αυτόν. Εθυσίασαν εις δαίμονας και ουχή εις Θεόν, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους θεούς, νεωστοί εις αυθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευαν οι πατέρες σας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ώστε ο λαός ο Ισραήλ επικοινώνησε με δαιμόνια. Και αυτός ήταν όλος ο αρχαίος κόσμος, ο οποίος επικοινωνούσε με δαιμόνια. Εδώ καταλαβαίνετε ποια σημασία έχει η απελευθέρωσης, την οποία μας έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απλώς ότι έμαθες ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες σου. Τότε ήταν λίγο. Ότι έρχεσαι την ενοχή σου. Σε ελευθέρωσε από τη σκλαβιά των δαιμονίων. Ο οποίος μας μετέφερε από την εξουσία του διαβόλου. Εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης. Είναι τα κάτω από την εξουσία, μας εξουσία, την κατοχή του. Ήσαν δαιμόνια τα οποία λατρεύαμε και επικοινωνήσαμε χωρίς να το ξέρουμε. Και όταν εκείνος βέβαια έρχεται ο Σατανάς και τα δαιμονιά του με μορφή εμπνεύσεων, με μορφή επιθυμιών, παθών, πάθη διάφορα, τις τα οποία υπηρετούσαμε και τα οποία εκτελούσαμε, δεν ήσουν να πάθει τίποτε άλλο παρά ισοδεμένος από εκείνους και έπρεπε στα θελήματα εκείνων. Σε ειρήμ λοιπόν και σε δίμ. Επίσης, στο β' χρονικών Ιωτα Αλφα 15 χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη σε ειρήμ. Ιωτα Αλφα 15. Και κατέστησε εις αυτόν ιερείς ο Ιερωβοάμ για τους υψηλούς τόπους και για τους δαίμονας και για τους μόσχους τους οποίους έκανε. Έφτιαξε μόσχους και τους λάτρευε, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από τους μόσχους ήταν οι δαίμονες. Και έβαλε και ιερείς να επικοινωνούν και να κάνουν τις λατρείες. Με σε ιερείς, δαίμονες των κρίμων, τους υψηλούς τόπους. Και εις στους ψαλμούς, λέει ο λόγος του Θεού, στον ρο στίγμα ψαλμών, των 106 δηλαδή ψαλμών, λέει ο λόγος του Θεού στο εδάφιο 37, και θυσίασαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχισαν αίμα αθώων, το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών, τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Καναάν και εμειάν την γη εξ εμάς. Για κοιτάξτε, πού τους οδήγησαν τα δαιμόνια.
και η λατρεία των δαιμονίων. Εζήτησαν να θυσιάσουν τα παιδιά τους. Ανθρωποθυσίες. Και θυσίασαν τα παιδιά τους. Αγόρια και πολύ. Υιούς και πληρωμένους. Τα δαιμόνια. Και ενώθηκαν ότι προσφέρουν την θυσία του Θεού. Όπως και στην αρχαία Ελλάδα που διαβάζομαι, πολλές φορές που εθισιάζονται εσύ, τη δένεια να μπει σε ούτω καθεξή. Θυσία εις τους θεούς. Και ήταν η θυσία στο δεμόνιο. Και εδώ πάλι η Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη σεδί, εδώ στους ψαλμούς, που θα πει η λέξη σε αυτή, ισχυρή, κύριε, σεδί. Και όταν γυρίσεις εις τον Ισαΐα, βλέπεις την συνάφεια των σκέψεων αυτών, διότι χρησιμοποιεί εκείνη εν λέξη στο γιώτα γάμα του Ισαΐα, στο 21 εδάφιο. Λέει ο λόγος του Θεού, ομιλεί για τα Σόδομα, για τη Βαβυλώνα, όταν θα καταστραφεί η Βαβυλώνα, και θα δούμε ότι το ανάλογο το λέει και η Αποκάλυψη, όταν μιλάει για την καταστροφή της Βαβυλώνος, και λέει εδώ πέρα, στο 21, αλλά θηρία θερουσία να πάβεστε εκεί και οικία αυτών θερουσίστε πλήρης ολοληζόντων ζώων και στρουθοκάμνη θερουσί κατοικεί εκεί και σάτυρη θερουσί χωρέει εκεί, σάτυρη. Και εννοεί με αυτό δαίμονας, διότι η γραφή το εβραϊκό κείμενο έχει δαίμονας, σατύρους, σάτυρη, θα χορεύουν εκεί. Και αν το συνδυάσεις αυτό με το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το γιώτα ήττα της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 2, θα καταλάβεις ότι πρόκειται περί πνευμάτων, γιατί λέει εκεί πέρα, γιώτα ήττα 2, λέει και έφραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμονίων, δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου, ακουθάρτου και δύσκη. Όρνια, όταν λέει εδώ πέρα, εννοεί πνεύματα πνηρά, που δίκη ορναίων δέχτουν. Όπως όταν λέει στα Ευαγγέλια, όπου το πτώμα εκεί και εκεί, εκεί που θα είναι οι ξεπεσμένοι ανθρωπότες που θα είναι πτώμα, εκεί θα πέσουν οι αετοί αυτοί, οι γυπαετοί. Είναι αυτοί. Τους τελευταίους καιρούς που θα γίνει, που και γίνεται ήδη, αυτό που ονομάζουν η δαιμονοποίηση τη ζωή. Και βλέπεις τους ανθρώπους να κατέχονται από τα δαιμονόνια, από πνεύματα τέτοια, την έκδοση της επάφη και σε περιόδους κρίσεων μεγάλων όπως ήταν στην εποχή του Νόε, στον κατακλυσμό, στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, που οι άνθρωποι είχαν βυθιστεί σε φοβερές αμαρτίες, ήσανε εκνεύσεις δαιμονικές και ήσανε πάθη δαιμονίων. Γι' αυτό και ήρθε η κρίση του Θεού. Και επειδή σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα και ο κόσμος πέφτει σε τέτοιου είδους πάθη που τα βλέπουμε το σεξ, πορνίες, βιαιότητες, κλοπές, καταστροφές, αλήθειες, όλες όλα αυτά είναι εκνεύσεις δαιμονίων και επιθυμίες δαιμονίων απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία δεν γνωρίζει τον Χριστό και πλανάται έξω από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Το ανάλογο μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο είδε κεφάλαιο 46 εδάφιο εις το οποίο μας μιλάει για τα είδωλα. Εκεί στο 46 εδάφιο προς Κορινθίους, στο ήταν 4-6, με συγχωρείτε, 4-6, ήταν 4-6. Λέει ο Απόστολος Παύλος για εκείνους που τρώγανε τα ειδωλόγια, τα θυσιαζόμενα εις τα ειδόνια, τα ειδόνια είχε την αλήθεια των ειδόνων, όπου κάναν τις θυσίες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος,

φαντασία. Αυτό θα πει και η λέξη είδωνο, παράσταση. Δημιούργημα της φαντασίας. Δημιούργημα της φαντασίας. Είναι παράσταση. Από μέσα από το πνεύμα του ανθρώπου. Ιδέα. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα λέει. Δεν υπάρχει λέει ο μάθος. Τι υπάρχει. Άξτε να δείτε τι λέει παρακάτω. Το είδωνο είναι ουδέν εν τον κόσμο. Και ότι δεν υπάρχει ρίσ άλλωστε. Όσοι μη τι λένε μιλάνε για καιρούς. Δεν είναι τέτοιο. Υπάρχει και είναι ο Θεός αληθινός. Είναι η Ιης. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε το ουρανό είτε τη γη, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι Ιης Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και η Βιβλία Του. Αλλά δεν είναι σε όλους οι γνώσεις αυτή, την έσδια την συνείδηση του ειδόλου, έως σήμερον, τρόγουσι το ειδωλόπιτον, ως ειδωλόπιτον και η συνείδηση αυτών ασθενής ούσα μολύνεται. Και λέει η συνεχεία, όταν τρώει τα ειδωλόπιτα, μολύνεται και εις την πρώτη προσκοληθίους, στο γιώτε και πάνω, και στο εδάφιο 19-21. Τι λοιπόν λέγω, ότι το ειδωλό είναι τι, ή το ειδωλόπιτο είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριον θέλουμε να διεγείρουμε η ζηλοτυπία, μήπως είναι τα ισχυρότερη αυτού. Πώς λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, είδωνα αυτά που λένε, δεν υπάρχουν στην ελληνικότητα. Εκείνο που υπάρχει είναι τα δαιμόνια με τα οποία επικοινωνούν και δεν το καταλαβαίνουν. Και πόσο θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί. Όλοι εκείνοι οι οποίοι εγνώρισαν τον Χριστό και πίστεψαν στον Υιόν του Θεού και απελευθερώθηκαν και ελευθερώθηκαν όχι πλώς από τις αμαρτίες τους, αλλά ελευθερώθηκαν από τις δυνάμεις του πονηρού κόσμου που τους κατήχαν. Διότι η επιθυμία αυτών των δαιμονίων και ο σκοπός τους είναι να υποτάξουν την ανθρωπότητα ολόκληρη σε υποταγή κάτω από αυτά, καθώς αυτά τα δαιμόνια είναι υποτεταγμένα στους αγγέλους τους ξεπεσμένους, τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Άλλοι αγγέλοι που ξέπεσαν μαζί με τον Σατανά. Άλλα τα δαιμόνια. Και όπως αυτά ακολουθήσανε και είναι υποτεταγμένα στον Σατανά, διότι τα δαιμόνια όπως θα δούμε ότι είχαν άλλοτε σώματα. Γι' αυτό μπαίνουν σε ανθρώπους μέσα. Ζητάνε σώματα. Ενώ εις τους αγγέλους δεν ήταν στη φύση τους να έχουν σώμα. Οι άλλοι δεν είχαν πνεύματα. Οι δαιμόνες όμως είχαν σώματα κάτω. Και γι' αυτό ζητάνε σώματα να μπουν. Γι' αυτό ζητήσαν να πάνε στους κύριους. Και ο Κύριος προειδοποιεί και λέει: το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται από τον άνθρωπο και πορεύεται δια ανίδωρων τόπων. Ζητούν ανάπαυση και δεν βρίσκει. Και τότε λέει: παραλαμβάνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα αυτού και επιστρέφει και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρόνα. Αυτά ζητούν να κατοικούν σε εσά. Και ο σκοπός του είναι με ιδέες, με πάθη, με επιχείρηση, με επικοινωνίες παράδομες να υποτάξουν και να έχουν στα χέρια τους την ανθρωπότητα ολόκληρη δεσμεία όπως είναι αυτά υποτεταγμένα στον Σατανά για να εγκαταστήσουν και να απλώσει στον κόσμο ολόκληρο η κυριαρχία του Σατανά. Την οποία του κυριαρχία ο Σατανάς θα την επιδιώξει σε τελική φάση, να την εγκατηρίσει με τον Αντίχριστο όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος ο οποίος θα κατήσει στον ναό του Θεού και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Και θα είναι πνεύμα, το πνεύμα που ανεβαίνει από την απώλεια, από κάτω, ενσαρκωμένο και κατά συνέπεια θα είναι Σατανάς ενσαρκωμένο. Και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Διότι το αρχικό αμάρτημα του Σατανά ήταν ότι ζήτησε να λατρευτεί ο Θεός. Να γίνει σαν Θεό. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να έχουμε υπόψη ότι όλοι οι αρχαίοι λογοτεχνίες, εκείνοι που κάνανε τους χρησμούς,

0: η χορηγή των χρησμών, οι επικοινωνίες, οι κοινές, οι χαρτορίες, οι καφετζούδες. Μην τα παίρνετε σαφνικά. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και θα δείτε και θα ακούσετε περιπτώσεις ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά που είχαν καταστροφεί στο τέλος της ζωής τους. Διότι ο διάβολος και τα δαιμόνια αυτά, όταν έχουν κάποιον στα χέρια του και ανοίξει δρόμο επικοινωνίας και μετά αντιληφθεί το σφάλμα του και θέλει να φύγει, δεν τον αφήνει στην ησυχία, τον καταδιώκουν και τον κυνηγούν.
0: Είδατε τι είπε εκείνος ο σκορογράφος, δεν θέλει να κυβερνήσει με την ησυχία. Αν με ελευθερώσεις από τα δαιμόνια που με κυνηγάνε και εμείς, ασχολήθηκε με τον πνευματισμό. Θα σου κάνω τη φωτογραφία στην εικόνα που έχει βάλει ο Λίγκουλ.
1: Και το καταλαβαίνει ότι είναι δαιμόνια. Του μου το πει, του λέω, τι κάνεις τώρα, ασχολείσαι. Παπαπα μου λέει, είναι δαιμόνια. Το κατάλαβα. Έπαθα πολλές ζημιές.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, αστρολόγοι, τι κύριοι. Και λέγω πρέπει να τα τρέβουμε τον Θεό και να δοξάζουμε τον πρώτο μου Χριστό. Πραγματικά η απελευθέρωσή μας, αδελφοί, το έργο του Χριστού και η θυσία του Χριστού, δεν είναι ότι έσβησε ο Θεός της αμαρτίας μόνο. Και άλλαξε σε έναν τρόπο λατρεία. Και αν τώρα λατρεύει σε καλό τρόπο. Σε ελευθέρωσε από αόρατα δεσμά και αλυσίδες από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτή. Πόσο πρέπει να τον λατρεύουμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε με αυτή την πραγματική απελευθέρωση. Τις Παρασκευές λοιπόν θα κάνουμε σειρά από αυτά τα μαθήματα. Θα τα ερευνήσουμε στην έκταση τους και σε βάθος. Παρακολουθήστε τα, διότι είναι ενδιαφέροντα και θα μας ανοίξουν τα μάτια σε πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Σε πολλά πράγματα. Θα έχουμε αρκετά μαθήματα τέτοια. Τώρα θα σταματήσουμε απόψε εδώ και έχουμε το Θεό να είναι. Ζει με όλους μας. Εννοείται θέλω να προσθέσω, όσοι είναι του Χριστού δεν πρέπει να τα φοβούν. Διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατετρόπωσε τη δύναμη του εχθρού. Απεγείμνωσε αρχές και εξουσίες επάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Και δεν έχει καμία δύναμη και καμία ισχύ απάνω στον πιστό αυτός ο πονηρός πνευματικός κόσμος. Αρκεί εμείς να μην του δίνουμε λαβές, αρκεί εμείς να μην κοιτάμε στα χωράφια του, αρκεί εμείς να ζούμε σε το θέλημα του Θεού, σε υπακοή και σε αφιέρωση στο Λόγο του Θεού. Καμία δύναμη, καμία ισχύ δεν έχει επάνω. Τη δύναμη του τη δείχνει απάνω σε εκείνους τους οποίους έχουν στα χέρια του, έξω ή στον κόσμο. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και να μας είναι χάρη και αμάν. Τι θα γίνει ρε παιδιά μου, θα κάνουν έναν τώρα. Θα πούμε και να πάει η σημεία που θα
2: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και μέσα από αυτήν σταχυολογούμε εκείνα τα καυτά που προβληματίζουν, που ελέγχουν. Ερωτηματικά του Ιακώβου, υποθέσεις του Ιακώβου, θεωρητικές ή πρακτικές, προσπαθούμε να τα αποδείξουμε στη διαδρομή των βιβλικών μας αυτών μελετών. Εάν είναι κάποιος ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, και μιλήσαμε στην πρώτη μελέτη μας για τη θρησκεία των αυτιών. Άνθρωποι που είναι ελέφαντες στην ακοή, αλλά στην πράξη, στο έργο, είναι νάνοι. Μιλήσαμε μετά για την αυταπάτη της θρησκείας, εάν της μεταξύ σας δοκεί, νομίζει ότι είναι θρήσκος, ενώ δεν είναι. Μιλήσαμε για τη θρησκεία των διακρίσεων. Εάν ήπειτε προς τον πτωχόν και ήπειτε προς τον πλούσιον. Μιλήσαμε εν τέλει για τη θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν προσωποληπτείτε, εάν λαμβάνετε πρόσωπον ανθρώπου, εάν κρίνετε από το εξωτερικό τον άνθρωπο και τον αξιολογείτε και τον βαθμολογείτε. Απόψε φοβούμε ότι ερχόμαστε στην καρδιά του μηνύματος που μας δίνει ολόκληρη επιστολή του Ιακώβου. Ερχόμαστε στο πιο καυτό ερωτηματικό του, σε έναν προβληματισμό που πιστεύω να μην αφήσει ανέγγιχτη καρδιά ανάμεσα στα έργα και στην πίστη. Διότι όπως θα πούμε, οι δύο ακραίες περιπτώσεις είναι η πίστη να μην προχωρήσει σε έργα και είναι η άλλη περίπτωση τα έργα να μην ξεκινήσουν από την πίστη. Και οι δύο ακραίες περιπτώσεις που εκπροσωπούν κάποιους εκκλησιαστικούς χώρους τους οποίους περιτεύει να κατονομάσω, μα που η ορθοτόμηση του λόγου πιστεύω με την προσευχή όλων μας θα μας φέρει να καταλάβουμε πόσο δίδυμες, αδελφές, χάριτες, ευλογίες στη χριστιανική ζωή είναι η πίστη και τα έργα. Αν σωστά μεταξύ τους τοποθετηθούν και αν σωστά μας αφήσουν, τα αφήσουμε μάλλον να μας οδηγήσουν. Θα διαβάσω δύο σελίδες μέσα από την Καινή Διαθήκη που φαίνεται η μία να χτυπάει την άλλη, μα που όμως όπως είπα με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, να θυμηθούμε, να καταλάβουμε ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι το περίφημο τέταρτο κεφάλαιο του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ένα κεφάλαιο που τον εκπροσωπεί πάρα πολύ, ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του την προς Ρωμαίους επιστολή, τον Μητροπολιτικό Ναό της Πίστεως, όπως έχει ονομαστεί, το κεφάλαιο Δέλτα και τα εδάφια 1 έως 17. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, ότι απείλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενων όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι τον οποίον συνεχωρήθησαν ανομίε και τον οποίον εσκεπάστησαν αμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους. Διότι λέγουμε ότι η πίστη ελογίσθη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίσθη, ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία. Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβιστεία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Τι ακροβατισμούς μας κάνει εδώ ο Παύλος, αλλά είναι ωραίο πνευματικό γύμνασμα. Να λογιστεί λοιπόν και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτεθμημένους, αλλά και στους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι αν είναι κληρονόμοι ή εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και κατηργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβασης υπάρχει. Δια τούτο, εκπίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ως της είναι πατήρ πάντων ημών. Καθώς είναι γεγραμμένον, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα εις όντα. Μέχρι εδώ και ας στραφούμε τώρα στον Ιάκωβο, στην άλλη σελίδα, στην άλλη όψη του νομίσματος, Ιάκωβος κεφάλαιο Β, δεύτερο. Από το εδάφιο 14, παρακαλώ. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει. Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθε αυτήν. Αλλά θέλει της η πει, «Συ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις». Καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ διάλεξε το ίδιο πρόσωπο που και ο Παύλος στο Ρωμαίους δέλτα, δεν είναι. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν εις ΑΑΚ των ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος του Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ραάβη πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Να προσευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να ορθοτομήσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, πόσο πολύ σε ευχαριστούμε για τις μεγάλες, τις δυναμικές, τις μνημιακές, τις καθοριστικές χειρονομίες σου. μας έστειλες τον ενσαρκωθέντα λόγο σου, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, και μας εμπιστεύτηκες και το γραφτό λόγο σου, ώστε να είναι τούτοι δύο λόγοι, να είναι η πόλη έλξης και τα σημεία αναφοράς για κάθε πνευματική μας αναζήτηση, για κάθε ορθοτόμηση του λόγου σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα από το λόγο σου τον Άγιο μαθαίνουμε ότι μπορούμε να είμαστε και να γινόμαστε καθημερινά διδακτή σου του Θεού, εάν ταπεινά προσερχόμεθα, όχι για να επιβεβαιώσουμε προκατασκευασμένες θέσεις, αλλά για να αντλήσουμε φως, για να πάρουμε διδασκαλία, για να φτιάξουμε, πιστεύω, μέσα από τον Άγιο Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας χαρίζεις κάποιες Παρασκευές τώρα, να ανοίγουμε το Λόγο σου, να προβληματιζόμαστε με τα εάν του δούλου σου του Ιάκωβου, και σε παρακαλούμε και τούτο το βράδυ μίλησε στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε κήρυγμα για το κήρυγμα, αλλά θέλουμε κάτι να μάθουμε από σένα, έτσι που η πίστη μας να είναι ενεργής, να είναι δυναμική, να είναι πίστη η οποία εμπνέει και οδηγεί και αποδεικνύεται από τα έργα, από την καθημερινή πρακτική ζωή. Πολύ σε παρακαλούμε, φώτισε το νου και την καρδιά όλων μας, και κάμε εκείνο που θα μάθουμε απόψε να είναι ένα φωτάκι για να προχωρήσουμε κάποια ακόμα βήματα σε ζωή άγια, σε ζωή συνεπή προς το λόγο σου. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας από τις Άγιες Γραφές, και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας, θα αποδώσουμε ύμνο, τιμή, λατρεία και προσκύνηση που σου ανήκουνε πουράνια Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και από τον ύμνο 173, παρακαλώ, να ψάλουμε κάτι.

τη στιγμή που συνειδητοποίησες ότι αρκεί μόνον ο Χριστός. Ελευθερώθηκες από μια περίγραπτη ανθρώπινη δουλεία. Έγινες πνευματικά αξιοπρεπής. Έπαυσες να είσαι ζητιάνος της ανθρώπινης αγάπης. Εάν έφτασα να συνειδητοποιήσω ότι μου αρκεί μόνον ο Χριστός. Να πω από την αρχή ότι βασικό εδάφιο από το ανάγνωσμα που είχαμε από τον Ιάκωβο είναι το 22. Βλέπεις, πρόσεξες, αν όχι πρόσεξέ το, ότι η πίστη συνήργη της έργης και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Μόνον αυτό το εδάφιο θα έφτανε να συμφιλιώσει, εάν υπήρχε τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει, τη διδασκαλία την Παυλιανή με αυτή του Ιάκωβου. Και ακόμα μια προεισαγωγική επισήμανση ότι το ανάγνωσμά μας άρχισε με το εδάφιο 14, που είναι και αυτό σημαντικό και που δεν λέει ότι εάν έχεις πίστη και δεν έχεις έργα, τότε, αλλά η δυναμική λέξη, η λέξη πολύ σημαντική σε αυτό το εδάφιο είναι το εάν της λέγει ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Όταν ο Ιάκωβος έγραφε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, β' κεφάλαιο, εδάφια 14-26, αναμφίβολα είχε υπόψη του και απευθυνόταν στην εποχή του. Όχι βέβαια στη δικιά μας εποχή, που μόνο με μια προφητική ενόραση θα μπορούσε να συλλάβει το ηθικό και πνευματικό βάρος και το χαρακτήρα που θα είχε. Όμως και σήμερα είμαι βέβαιος, εάν ζούσε ο Ιάκωβος και αν εκινήτο στην εποχή μας και έγραφε στην εποχή μας, θα έγραφε ακριβώς τα ίδια λόγια, ίσως δε με μια διπλή κατακόκκινη υπογράμμιση. Γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου, φρονώ, ότι γενικά η θρησκεία, όρος τον οποίον μας επέβαλε ο Ιάκωβος όλες αυτές τις Παρασκευές, έχει γίνει περισσότερο, θα πρέπει να πω έχει καταντήσει, μια υπόθεση γλώσσας και λόγων και όχι καρδιάς και έργων. Και το μήνυμα που θέλει με πολύ απλά λόγια να μας δώσει ο Ιάκωβος είναι: «Ε χριστιανοί του 20ου αιώνα, μη καμαρώνετε διαφημίζοντας την πίστη σας, το πιστεύω σας, το οποίο μπορείτε να απαγγείλετε, το οποίο μπορείτε να αναπτύξετε, το οποίο μπορείτε να υποστηρίξετε. Μη καμαρώνετε γι' αυτά, γιατί η ζωή σας, τα έργα σας, η πρακτική εκδήλωση, η καθημερινότητα σας διαψεύδει. Γιατί η συμπεριφορά σας μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, δεν διαφέρει καθόλου από τη συμπεριφορά ενός συζύγου, μιας συζύγου, κάποιων παιδιών, κάποιων γονέων του κόσμου. Γιατί ο τρόπος συναλλαγής σας, όταν έρθετε στην περίπτωση κέρδος, όφελος, συμφέρον, μοιάζεται με εκείνους για τους οποίους είπε ο αρχαίος, όταν του έδειξαν δυο παγκαλιόντουσαν και φυγιόντουσαν, μάτς, μούτς και λοιπά, λέει βλέπεις, ιδανική αγάπη. Άστε, λέει, βάλε τους αγρίδιον εν μέσω αυτών και όψη. Ένα μικρό συμφέρον και θα κοιτάξεις οι εναγκαλισμοί που θα καταλήξουν. Γιατί ο χαρακτήρας μας πολλές φορές, και εννοώ χαρακτήρα αυτό που εννοούμε όλοι,
Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμεθα, αντιδρούμε, συναλλασσόμεθα, ο χαρακτήρας μας μόνον χριστιανικός. Πολλές φορές δεν είναι. Και η θρησκεία πολλές φορές μοιάζει ένα κυριακάτικο κουστούμι ευσεβοφάνειας, όπως έλεγε Oswald Smith, ένας διαπρεπής ξένος κήρυκας, που το κουστούμι αυτό καλοσυνδερωμένο και καλοφυλαγμένο το βάζουμε την Κυριακή για να έρθουμε στην εκκλησιά, να πάρουμε το ύφος του εκκλησιαζόμενου, του χριστιανού, αδελφέ τι κάνεις, ο Θεός να σε ευλογήσει κτλ. Και να σας πω την αμαρτία μου. Σήμερα το βράδυ που μπήκα στο χώρο τούτο, τον οποίο αγιάζει η παρουσία του Θεού, και ήρθα μπροστά να καθίσω λίγο στις σκέψεις μου μέσα να κινηθώ. Σε μια στιγμή ρώτησα τον εαυτό μου, το έσφιξες το χέρι εκείνου? Και πράγματι του το είχα σφίξει. Δεν είχα νιώσει τίποτα. Με συγχωρεί ο αδερφός αυτός. Είτε το καταλαβαίνει για ποιον μιλώ, είτε όχι. Ήταν μια εθιμοτυπική, εκκλησιαστική χειρονομία. Μη καμαρώνετε, λέει ο Ιάκωβος, για αυτά. Όταν η ζωή σας, όταν τα έργα σας, όταν οι πρακτικές εκδηλώσεις, όταν ο τρόπος με τον οποίο αντιδράτε σε μια περίπτωση, σε μια προσβολή, είναι ήκιστα χριστιανικά. Είναι πολύ πολύ πιο χαμηλά από εκείνα τα θέσμια, τα βασικά του Λόγου του Θεού για την Αγία εν Χριστώ ζωή. Αν έχετε αντίρρηση, μας λέει ο Ιάκωβος, τότε σας προκαλώ, δείξτε μου την πίστη σας εκ των έργων σας. Όχι εκ των λόγων σας, όχι εκ της ταυτότητάς σας, όχι από τη δογματική σας τοποθέτηση, αλλά από τα έργα σας, δείξτε μου την πίστη σας. Και νομίζω ότι σε αυτό που ζητάει ο Ιάκωβος δεν καινοτομεί. Πριν από αυτόν, ο ίδιος ο Κύριος είπε, Ματθαίος 5:16, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Ναι, Κύριε, θα βγάλουμε φυλάδια και λόγους. Όχι, όχι, όχι. Ώστε από τα έργα σας, από τη ζωή σας, την πρακτική, οι άνθρωποι πραγματικά να νιώσουν ότι είσαστε δικοί μου. Λουκάς σίγμα 44, είπε ο Κύριος, προσέξτε. Γιατί δεν μπορεί κανείς από αγκάθια να βγάλει σίκα. Θα πρέπει το δέντρο να είναι καλό για να φέρει καρπό καλό. Καρπός, έργα, εκδήλωση που βεβαιώνουν, που αποδεικνύουν αν θέλετε την πίστη, που είναι μια υπόθεση όπως θα πούμε εσωτερική, είναι μια κατακόρυφη σχέση με τον Θεό η οποία εκφράζεται οριζόντια, πρέπει να εκφράζεται προς τον συνάνθρωπο. Και χωρίς πιο πολλές σκέψεις και εισηγήσεις, θα ήθελα μαζί να ανοιχνεύσουμε, να εντοπίσουμε 5 είδη πίστης, αν μπορώ να τα πω έτσι, τα οποία μας παρουσιάζει ο Ιάκωβος σε αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε. Και αφού αυτά τα 5 είδη πίστης τα πάρουμε στα χέρια μας, τα ψαχουλέψουμε, τα συγκρίνουμε με τη δικιά μας την πίστη, καθένας από εμάς πιστεύω μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα που να είναι είτε σωτήριο, είτε διορθωτικό, είτε εν πάση περιπτώσει επικοδομητικό. Πρώτη είναι η πίστη για την οποία διαβάζουμε στο εδάφιο 19 και θα πρέπει να την ονομάσω η πίστη των δαιμονίων. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και υπάρχει. Καλό είναι. Αλλά μην νομίζεις που έκανες καμιά μεγάλη πρόοδο. Ότι έχεις φτάσει σε κανένα Everest πνευματικής καταξίωσης και τα λοιπά. Δεν σε κατατάσσει μια τέτοια πίστη. Μάλιστα πίστη εγκεφαλική. Μάλιστα πίστη συλλογισμών και τα λοιπά. Που δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού,
δεν σε κατατάσσει οπωσδήποτε στην χωρία των πιστών όπως τους θέλει η Καινή Διαθήκη. Και λέει ο Κύριος απλούστατα και λέει η Αγία Γραφή, διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν. Πιστεύουν μάλιστα, αλλά δεν υποτάσσονται. Και να ένα διακριτικό, ένα χαρακτηριστικό μιας νόθας μορφής πίστης, της πίστης των δαιμονίων. Μη μου πείτε ότι εκείνα τα δαιμόνια, διαβάζουμε στο Ματθαίο 8:29, η λεγιώνα ολόκληρη από τον Γαδαρινό, ότι δεν είχαν πίστη, ότι δεν είχαν επίγνωση ποιος ήταν μπροστά τους, ότι δεν μπορούσαν να αντισταθούν καθόλου, ότι μόνο το έλεος τον ίκτο του θα μπορούσαν να ζητήσουν, Κύριε μη μας ρίξεις εκεί και τα λοιπά. Είχαν πιστή, είχαν αναγνώριση, είχαν συνειδητοποιήσει την δύναμη αυτού που βρισκόταν μπροστά τους. Ένα πράγμα όμως ήταν δικό τους και σε αυτό ήταν ασυμβίβαστοι. Δεν θα υποτασσόταν. Και η πίστη η οποία δεν υποτάσσεται, η πίστη που δεν περνάει από τη μετάνοια, από την υποταγή στον Θεό, δεν είναι πίστη. Δεν είναι γνήσια πίστη. Είναι νόθα πίστη. Ή σκεφτείτε εκεί στους Φιλίππους, εκείνη τη δύσμυρη, την κοπέλα, που πήγαινε πίσω από τον Παύλο, πίσω από τους συντρόφους του Παύλου, κάθε μέρα, όλη μέρα του συντρόφευε και έλεγε, αυτή είναι δούλη του Θεού, του υψίστου, σας διδάσκουν την οδόν της σωτηρίας. Τι κήρυγμα. Σώθηκε αυτή η κοπέλα. Υποτάχθηκε αυτή η κοπέλα. Πέρασε από την πόρτα της μετάνοιας. Πίστη, επαναλαμβάνω, που δεν περνάει από την πόρτα της μετάνοιας, που δεν είναι έτοιμη να υποταγεί στο Λόγο του Θεού. Αυτή η πίστη, το όνομα έχει ότι είναι πίστη. Είναι μια πίστη δαιμονίων, που δεν υποτάσσεται και κάτι ακόμα. Είναι μια πίστη, μας είπε ο Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Ξέρεις τι έχει να πει φρύτο? Τρομάζουν, σύγκορμα ρηγούν. Γιατί? Γιατί στο πρόσωπο του Χριστού, ενώ ο πιστός βλέπει το σωτήρα του, το δαιμόνιο βλέπει τον δικαστή του. Και είναι μια όλος διόλου διαφορετική θεώρηση. Η πίστη που περνάει από τη μετάνοια βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού το σωτήρα. Η πίστη που δεν υποτάσσεται, η πίστη η οποία φρύτει μόνο και τρομάζει, βλέπει στον Κύριο, τον κριτή, τον δικαστή και καλά κάνει να τρομάζει. Αυτή είναι η πίστη των δαιμονίων. Μη μου πείτε λοιπόν ότι μια τέτοια πίστη πρέπει να την βάλουμε δίπλα από κάποια γνήσια μορφή που διαβάσαμε. Άλλο είδος ανθρώπινης, ανθρωπόφτιαχτης πίστης. Εάν της λέγει ότι έχει πίστη. Λέει. Και εμείς οι Ευαγγελικοί το έχουμε παρακάνει πάρα πολύ στο λέει. Η πίστη που γνωρίζει πολλά, που λέει περισσότερα και που ζει καθόλου, είναι μια πίστη να τη φοβηθείς. Και αλήθεια, πώς μπορέσαμε να τα χωρίσουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις αξίες, αυτές τις δίδυμες αδελφές. Την πίστη που οδηγεί σε έργα. Τα έργα που εμπνέονται από την πίστη και που τα δύο αγκαλιασμένα θέλουν να αποδιγετήσουν τη χριστιανική ζωή. Σαν και εκείνο το βαρκάρι που λέει παλιά ιστορία, που τη θυμήθηκα τώρα, που είχε δύο επιβάτες στη βάρκα του και μάλωναν και ο ένας έλεγε πίστη, ο άλλος έλεγε έργα, ο άλλος πίστη, ο άλλος έργα. Και να τους βοηθήσει ο καλυμμένος, άφησε τον ακουπί και άρχισε να λάμνει με το ένα. Και η βάρκα λέει τι κάνει, πάνε λέει ξέχασα, και άφησε το δεύτερο κουπί και έπιασε το πρώτο πάλι. Τι συμβαίνει?
Μετά έπιασε και τα δύο κουπιά. Και είναι το εδάφιο στο οποίο θα έρθουμε και θα ξανάρθουμε στα περιθώρια της ώρας μας. Ότι η πίστη συνεργεί στα έργα και από τα έργα η πίστη τελειώνεται, αποδεικνύεται, εκφράζεται, βάλετε όποιο ρήμα θέλετε. Η πίστη των δαιμονίων, η πίστη των λόγων. Η πίστη που έχει διακοσμητική μόνον, διακοσμητικό ρόλο στη ζωή μας. Έχετε δει μερικά πράγματα που ενώ είναι εργαλεία χρήσιμα στον άνθρωπο, δεν τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Είναι να κάνεις χάζι πολλές φορές, ιδιαίτερα στην καταναλωτική κοινωνία μας. Ποτήρια που είναι τόσο ψιλοπόδαρα και λεπτά, που είναι για στόλισμα μόνο και μη πεις στη γυναίκα σου βάλει μου να πιω με αυτό, γιατί θα ραγιστεί, θα σπάσει το πόδι, δεν είναι για χρήση. Παλιό ρολόι, εκρεμές, το οποίο δεν λειτουργεί, αλλά είναι ενθύμιο. Μαχαίρι που δεν κόβει γιατί είναι μπιμπελό και το χάρισε ο θείος κλπ. Και πίστη η οποία είναι άεργη, άτονη, άψυχη, χωρίς καμιά χάρη. Και τέτοια πίστη συνάντησε ο Χριστός, ο Κύριος μας, και με πολλούς τρόπους, οι οποίοι θα πω εκ των προτέρων πριν τους αναφέρω, όλες αυτές οι περιπτώσεις δικαιώνουν απόλυτα τη θέση του Ιάκωβου στο θέμα πίστη και έργα. Λόγου χάρη, Ματθαίος 21:19, είδε μια σικιά ο Κύριος που είχε φύλλα και δεν είχε ούτε ένα σίκο και την καταράστηκε. Γιατί ήταν μια σικιά που ο προορισμός της ήταν να κάνει σίκα και ήταν άκαρπη. Είναι στο Ματθαίο 7:21 που μας λέει «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, Κύριε». Ο εκκλησιαστικός, βερμαλιστικός ευδαιμονισμός που λέμε. Αλλά εκείνος που πράττει το θέλημά μου. Ιωάννης 13:13. «Γιατί με φωνάζετε, Κύριε, Κύριε». Και δεν πράτετε, δεν κάνετε αυτά τα οποία σας λέω. Ματθαίος 7:16. Εκ των καρπών θα γνωρίσετε αυτούς. Και κάτι πιο τρομερό ακόμα που όταν το αντιμετωπίζω με πιάνει έτσι κάτι σαν γι' αυτό που εκφράζω τώρα. Όταν ο Κύριος στο Ματθαίο 23:3 έδειξε κάποιους και λέει «Να τους ακούτε αυτούς, κάνουν καλά κηρύγματα, επί καθέδρας Μωυσέως εστάθησα, αλλά κατά τα έργα τους να μην κάνετε, γιατί» για σκέψου ταμπέλα καταστήματος, αυτή λέγουση και δεν πράθουση. Εάν λέγει κανείς ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Αν λέγει ότι έχει πίστη, όχι αν έχει πίστη, αν λέγει ότι έχει πίστη και δεν έχει εκδηλώσεις πνευματικές. Αυτή είναι η πιο ύπουλη μορφή νόθας πίστης, διότι είναι η πίστη των λόγων που εντυπωσιάζει και απογοητεύει σύντομα, που έχει πλούσια βιτρίνα και αδιανό κατάστημα μέσα, που είναι σάλπιγγα και δεν είναι φως, που είναι κουτί για τη μαρφή πράγματα που αν τα ανοίξεις μέσα είναι άδειο. Μήπως τέτοια είναι η πίστη σου. Μήπως λες ότι έχεις πίστη, τα πράγματα όμως δείχνουν το αντίθετο. Μια τρίτη πίστη, τρίτη μορφή ανθρώπινης νόθας πίστης, είναι η άεργη πίστη. Εδάφιο 17. Η πίστη χωρίς τον έργο. Διαβάζουμε. Σαν να έλεγε το καρποφόρο δέντρο χωρίς τον καρπό. Σαν να έλεγε το λιχναράκι χωρίς το φως του. Σαν να έλεγε ο φούρνος χωρίς τη φωτιά του. Αυτό είναι όταν λέμε η πίστη χωρίς τον έργο. Η άεργη πίστη, όχι η άνεργη πίστη. Στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες βέβαια του κόσμου
οι οικονομικές συγκυρίες κλπ. Δεν είναι το θέμα μου. Έχουμε ανέργους και έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται, παρόλο που θέλουν να εργαστούν και δεν εργάζονται, γιατί δεν βρίσκουν θέση εργασίας. Αυτοί είναι οι άνεργοι. Αλλά μέσα στις εκκλησίες υπάρχουν οι άεργοι. Εκείνοι που λένε ότι έχουν πίστη, αλλά μια πίστη χωρίς τον έργο. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι σε οποιαδήποτε δογματική φλιαρία, αλλά πρόθυμοι όταν τους πεις να σηκώσουν τα μανίκια λίγο να βοηθήσουν. Την περασμένη εβδομάδα, πάνω στη Λωρίδα που υπηρετούμε, είχαμε μια συγκλονιστική πείρα. Θα την πω ανώνυμα και δεν αφορά κανέναν από εδώ μέσα. Και γι' αυτό τη λέω. Ζητούσαμε έναν άνθρωπο να έρθει να δουλέψει κοντά μας για την καθαριότητα ορισμένων χώρων κλπ. Και πήγαμε στον ΟΑΕΡ και μας έστειλε ο ΟΑΕΡ και κάπνισε εκείνη και οι άλλοι και τα λοιπά και παλέψαμε και παλέψαμε και... Σε μια στιγμή κάποιος αδελφός μας παίρνει και μας λέει, μήπως έχετε ανάγκη από έναν άνθρωπο να δουλέψει? Λέμε, αδελφέ, αυτό περιμένουμε. Πιστότατο πρόσωπο, θα σας το στείλω και λοιπά και λοιπά. Πετάξαμε στα ουράνια εμείς. Είμαστε δόξα στον Θεό. Έπιασε δουλειά τις 9 και τις 11, χωρίς να με περιμένει, που προσευχήθηκα μαζί της. Δήλωσα το φίλο χωρίς να το ξέρω. Δεν θα προχωρήσω σε άλλη αποκάλυψη. Που της είπα, αδελφή, το περιβάλλον μας εδώ πνευματικό και τα λοιπά, δόξα εις τον Θεό και εκείνο και τ' άλλο. Γυρνάω από την ομαρχία, δεν ξέρω πού πήγα, για υποθέσεις του Ιδρύματος. Μου λένε, έφυγε. Έφυγε. Και ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα? Εγώ ενόμιζα ότι θα μιλήσω.

εκατομμύρια αγρίων που δεν σπεύσαμε να τα ευαγγελίσουμε. Γι' αυτό τα πεινασμένα ορφανά που δεν τα ταΐσαμε. Γι' αυτό τα άστεγα θύματα που δεν τα στεγάσαμε. Γι' αυτό τα ευαγή ιδρύματα που δεν χτίσαμε ή κι αν χτίσαμε ή πολυλειτουργούν. Ή λειτουργούν με κοσμικό προσωπικό. Όλα αυτά με μια φωνή μας λένε, δείξτε μας την πίστη σας εκ των εργών σας. Γιατί είναι αδύνατο να ξέρεις ότι ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος θα το δώσεις και ο Κύριος θα σου πει σε μένα το έδωσες και να μην το προσφέρεις. Κι όμως στην προς Γαλάτες 5-6 αυτός ο δογματικός της Καινής Διαθήκης ο Παύλος μας έδωσε έναν ορισμό εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο έχουν την πρώτη κυρίαρχη σημασία αλλά ισχύει εν Χριστώ τι, πίστης. Μπράβο Παύλο, πίστης, ε, μόνο, ο, σταθείτε. Δια αγάπης ενεργουμένη, πίστη ενεργητική, πίστη που σκύβει, πίστη που υπηρετεί, πίστη που έμπρακτα εκδηλώνεται, πίστη που με την αγάπη εκφράζεται. Αλλά έχουμε και μια τέταρτη μορφή πριν η ώρα μας εξαντληθεί, ανθρωπόφτιαχτης πίστης, ανθρώπινης πίστης, που είναι η νεκρή πίστη. Εδάφιο 26. Όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν είναι τίποτα. Της έχει φύγει όλο το περιεχόμενο. Ξέρετε ασφαλώς ότι σήμερα υπάρχει μια θεολογία, συσταγωγικά η λέξη, που λέει ότι ο Θεός πέθανε. Υπάρχουν διδασκαλίες, υπάρχουν στο εξωτερικό, θα έλεγα, και εκκλησίες τέτοιες, αν είναι εκκλησίες. Και δεν ξέρω αν ποτέ προβληματιστήκαμε γιατί οι άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι έφτασαν εκεί. Ο Θεός δεν πέθανε βέβαια, γιατί πεθαίνει μόνον εκείνο που γεννιέται και ο Θεός είναι άναρχος, είναι αιώνιος. Αλλά φοβούμαι ότι πέθανε η πίστη στις καρδιές των ανθρώπων και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελκυστούν από μια πίστη η οποία είναι νεκρά. Θυμόσαστε τη γυναίκα του Λούθυρου. Όταν μια μέρα έβλεπε τον άντρα της, ευτύχησε και αυτός να έχει μια πιστή σύντροφο, ευλογημένη σύντροφο, και τον έβλεπε να παλεύει με τα δαιμόνια της κόλασης, με, και είχε πέσει ψυχικά, πνευματικά. Ήταν αποθαρρυμένος. Ήταν έτοιμος, θα λέγαμε, να τα παραδώσει. Και μια μέρα ντύθηκε στα μαύρα η γυναίκα του. Και όταν ήρθε το μεσημέρι και τα άνοιξε την πόρτα, ξαφνιάστηκε εκείνος. Τι είπατε, γυναίκα, πέθανε κανείς? Δεν το έμαθες? Τι, πέθανε, ποιος? Ο Θεός. Ο Θεός, λέει, μήπως σου σάλεψε τίποτα, πεθαίνει ο Θεός. Ρε, κι αν δεν πεθαίνει ο Θεός τότε, που είναι η πίστη σου? Δεν του το είπε έτσι φωναχτά όπως το είπα εγώ. Δεν το είπε με αγάπη, αγκαλιάζοντάς το, κλαίγοντας μαζί του κτλ. Μήπως η πίστη μας πολλές φορές είναι νεκρά? Γιατί δεν έχει έργα? Γιατί δεν έχει φτάσει να εμπνεύσει έργα? Και πόσο μακριά μπορεί να πάει μια τέτοια πίστη? Ένα άλλο περιστατικό θυμόμαι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που σε ένα πεδίο μάχης, αφού πήγαν οι τραυματιοφορείς και τα λοιπά και τα λοιπά, είδαν έναν άνθρωπο, έναν αξιωματικό σκοτωμένο, και ήταν ένα ατυχώς σύνθεση φαινόμενο. Αλλά εκείνο που δεν κατάλαβαν ήταν ότι το άλογο του, πάνω στο οποίο ήταν καβαλάρης, ήταν και εκείνο ψόφιο, μάλιστα φαινόταν από τη δίψα, ούτε 50 μέτρα.

από ένα ποταμάκι. Και είπαν, μα πώς. Το ζώο από μακριά οσφραίνεται, χωρίς να το βλέπει το νερό. Πώς δεν μπόρεσε. Και κοιτώντας, είδαν ότι πέφτοντας ο καβαλάρης από το εχθρικό βόλι, κάτω νεκρός, κάπου το πόδι του, με κάποιο από το λουρί του αλόγου, από το γέμι του αλόγου, είχε μείνει δεμένος και το άλογο προσπαθούσε να σύρει ένα πτώμα και με το πτώμα να πάει στο νερό, αλλά δεν έφτασε. Και όταν κουβαλάς μια νεκρή πίστη, όταν κουβαλάς ένα φέρετρο πνευματικό, δεν φτάνεις πουθενά. Πέμπτο, τελευταίο είδος νόθας πίστης είναι αυτή που λέει στο εδάφιο 24: «Οράτε ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Θα έλεγα η πίστη μόνη. Τι σημαίνει η πίστη μόνη? Είναι μια αντινομία, είναι κάτι ακαταλαβίστικο πνευματικά. Εάν κάποιος έρθει και σας πει, εγώ είμαι ο πρωτότοκος μέσα στην οικογένεια, και του πείτε πόσα αδέρφια είσαστε, μόνον εγώ. Δεν είναι πρωτότοκος. Είναι μονογενής, είναι ό,τι θέλει. Αν κάποιος σας πει, έχω μια ομόρυχη μητερία, και του πείτε ποιος είναι ο εταίρος σου, και πει, δεν υπάρχουν, εγώ είμαι. Αν σας πει κάποιος, έχω μια λυσίδα, και του πείτε πόσους κρίκους είστε, σας δείξει έναν κρίκο. Με συγχωρείτε, είναι υπεραπλούστευση, δεν είναι? Ίσως επειδή υπηρετούμε και στα κυριακά σχολεία, συγχωρέστε τη αυτή την απλοϊκότητα. Αλλά είναι βασική φιλοσοφία πνευματική ζωής. Όταν λες πίστη μόνη, μια πίστη που μένει αυτή, χωρίς να προχωρήσει, χωρίς να εκδηλωθεί, χωρίς να εκφραστεί, χωρίς να συνεργήσει σε τίποτα, το πνευματικό, το πρακτικό, το πραγματικό, είναι μια αντινομία, όπως είπα. Είναι ένας παραλογισμός, είναι ένα εκφραστικό πυροτέχνημα, αν θέλετε. Είναι μια πλάνη και μια αυταπάτη. Γιατί η πίστη ποτέ δεν είναι στόχος και σκοπός. Είναι μέσον. Μέσον που από την πόρτα, όπως είπα, της μετάνοιας, της υπακοής, εκδηλώνεται μετά σε έργα, σε εκδηλώσεις πνευματικές, οι οποίες μοσχοβολούν όλες, γιατί είναι όλες ραντισμένες με αυτή τη γνήσια πίστη στον Ιησού Χριστό. Και ερχόμαστε, τελειώνοντας, σε εκείνο που είναι το βασικό εδάφιο του αναγνώσματός μας. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει τις έργεις αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Μόνον αυτό το εδάφιο, θα έλεγα, είναι ικανό, είναι δύνατο να συμφιλιώσει Ρωμαίους Δέλτα ή Γαλάτες Γάμα, τις ίδιες απόψεις εκθέτει εκεί ο Παύλος, τις σωστές, τις θεόπνευστες, με τον Ιάκωβο Β'. Η πίστης συνεργεί τις έργες. Προσέξτε λοιπόν, ποια είναι η θέση του Ιακώβου. Δεν λέει ότι ο Ιάκωβος ότι τα έργα σώζουν και χωρίς έργα δεν σώζεσαι. Αυτό δεν το λέει πουθενά. Αλλά λέει ότι η γνήσια πίστη, όπου υπάρχει, όταν υπάρχει, οδηγεί σε έργα ευπρόσδεκτα στον Θεό, αγαθά και βάρεσα στους ανθρώπους. Και λέει ακόμα ο Ιάκωβος, όπου αυτά τα έργα δεν υπάρχουν, είναι σαν τον πρωτότοκο που δεν έχει αδέρφια. Σαν και εκείνο που έχει αλυσίδα και έχει μονάχα έναν κρίκο. Η πίστη συνήργει στα έργα. Να, γιατί δεν φοβάται να πάρει τον ίδιο, τον Αβραάμ, που έχει πάρει και ο Παύλος, ο Ιάκωβος. Και να μας πει βεβαίως, επίστεψε. Αλλά ποια ήταν η πίστη του Αβραάμ? Ήταν μια πίστη που ύψωσε το μαχαίρι για να θυσιάσει το γιο του. Είχε έργο, είχε έκφραση, είχε εκδήλωση. Δεν ήταν βερμπαλισμός, δεν ήταν δογματική αποστήθηση. Και εκ των έργων η πίστη ετελειώθηκε. Από τα έργα, από την εκδήλωση, από την έκφραση,
Γιατί το κάνεις αυτό? Διότι ο Κύριος μου λέει ότι εφόσον το έκαμες ένα τούτο των ελαχίστων, σε μένα το έκαμες. Και εγώ λατρεύω τον Κύριο και υπηρετώ τον Κύριο. Γιατί έργα χωρίς πίστη, πίστη χωρίς έργα, είναι επιτεύγματα του διαβόλου, τα οποία μπόρεσε να τα μπάσει, δεν λέγω στην εκκλησία του Χριστού, μη γέννητο, αλλά σε εκκλησιαστικούς χώρους διαφόρους, και δεν είναι ανάγκη επώνυμα να τους αναφέρουμε. Έτσι καταλήγουμε σε μια κραυγή και μια, θα έλεγα, πρόκληση. Ο κόσμος γύρω μας, και πρέπει να το παραδεχθούμε, θα τα ακούσουμε αν στήσουμε αυτή, μας φωνάζει. Βαρεθήκαμε τη θρησκεία των λόγων. Βαρεθήκαμε τα κηρύγματά σας. Δείξτε μας την πίστη σας από τα έργα σας. Πιστεύετε σε έναν Άγιο Θεό? Ζήστε μια Άγια ζωή. Όχι την αθλειότητα, καμιά φορά και την εκκλησιαστική την οποία ζείτε. Πιστεύετε ότι είναι πατέρας από τις χείρες σε τα ορφανά? Γίνετε αδελφοί στις χείρες και στα ορφανά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος χάνεται χωρίς Χριστόν? Τρέξτε να το φωνάξετε. Πιστεύετε ότι είσαι αδέλφια μεταξύ σας? Ω, ας το δούμε στην εκκλησιαστική σας ζωή. Πιστεύετε ότι ο Θεός στους υπερήφανους αντιστέκεται? Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από την κρατεά χείρα του υψίστου για να σας υψώσει εν καιρό. Πιστεύετε ότι δεν έχετε πόλη εδώ μένουσα? Α, δείξτε μας τα σπίτια σας, τα μουσεία του καταναλωτισμού, για να δεχθούμε ή όχι την ομολογία σας. Αδελφοί και φίλοι, μακριά από μας τα άθλια υποκατάστατα της μιας και μόνης σώζουσας πίστης. Μακριά από μας η πίστη των δαιμονίων, που δεν υποτάσσεται, που φρύτει, που σταματάει εκεί. Μακριά από μας η πίστη των λόγων. Ας ξεκουραστούν τα χείλη μας και ας αναλάβουν βάρδια τα χέρια μας, τα πόδια μας. Μακριά από μας η πίστη η άεργη, να είμαστε οκνοί στο χωράφι του Θεού, στην εκκλησία του Χριστού. Μακριά από μας η πίστη νεκρή, να σέρνουμε ένα πτώμα πνευματικό και να λέμε ότι ζούμε πνευματικά. Μακριά από μας η πίστη μόνη, η πίστη διαζευμένη από τις πρακτικές εκδηλώσεις. Ο Θεός να μας χαρίσει μια πίστη καρδιάς που οδηγεί σε έργα αγάπης. Γιατί εν Χριστώ Ιησού δεν έχει αξία ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία, αλλά πίστης, πίστης ενεργής, πίστη ενεργητική, πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Πάντοτε να το θυμούμεθα αυτό, και πάντοτε να θυμούμεθα ότι δεν είναι ο Παύλος που δεν συμφωνεί με τον Ιάκωβο, ή ο Ιάκωβος με τον Παύλο, αλλά ίσως είναι η ζωή μας η οποία διαφωνεί σε αυτή την πλούσια, την ευλογημένη, για μένα την πολύ πολύ ικανοποιητική ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Κύριε, η πίστη μου να μην είναι πίστη δαιμονίων, πίστη λόγων, πίστη άεργη, πίστη νεκρή, πίστη μόνη, αλλά πίστη η οποία να συνεργεί σε έργα αγαθά, και εκ των έργων οι άνθρωποι να βλέπουν ότι αυτή η πίστη μέσα μου υπάρχει και είναι γνήσια. Αμήν. Θα ψάλουμε τελειώνοντας δύο στροφές από τον ύμνο 130. Ναι, ύμνος 130, και του Θεού θέλοντος την άλλη Παρασκευή το θέμα μας είναι η θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Εάν δεν δώσετε τα αναγκαία. Ορίστε, παρακαλώ.

0: αυτά που πως ο Ιωάννης διέβαινε στους έσχερους του Χριστίνους. Όμως, πατέρα ο Άγιος Θεός μας, επειδή εν διαδυναμίζει ο κόσμος και χωρίς καμιά δικαιολογία ομολογούμε ότι δεν είμαστε κάτω από το Άγιος όμως, μην βλέπεις εμάς, μην βλέπεις τα έργα μας, δες ότι την ώρα στο θέλω της καρδιάς μας, ναι, πατέρα Ουράνιε, θέλουμε να είμαστε όπως εσύ μας θέλεις. Αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε. Γι' αυτό ζητούμε τούτη την ώρα να μας δώσεις μια ευκαιρία να κάνουμε μια καινούργια θέαση. Αλλά με τις δικές σου δυνάμεις, με τη δική σου παρουσία μέσα στη ζωή μας. Πατέρα Ουράνιε, Θεός μας ομολογούμε, μας το χύσει. Και ζητούμε το δίδαγμα του απόψε να το σφραγίσει τις καρδιές μας και με τις εκείνες της ημέρας είτε με την αλλαγή είτε ένα έργο στον χωριστά μας καλέσεις να μην φύγει. Να μην φύγει τίποτα, να μην ξεχαστεί τίποτα και να μην παρεκκλίνουμε, να μην αδιαφορήσουμε και πιστέψουμε πως μόνο με την πίστη μπορούμε να συγχαριστήσουμε. Δυνάμεις εγκαστάσεις, ζητούμε, και να μπορούμε να ζούμε μια ανασημένη ζωή στη δική σου την παρουσία. Και ακόμη, ζητούμε να αυξήσει τη μακαρή ελπίδα μέσα στην καρδιά μας και τον ερχομό του Κυρίου μας για να μας παραλάβει στη δόξα. Γιατί η γη του γέννη πλέον αφιλόξενη για μας τα παιδιά σου. Γι' αυτό πολύ σε παρακαλούμε. Κράτησε μας ξάδελφος με τις εκείνες τις ημέρες. Δώσ' μας δύναμη. Μια Αγία ζωή να σου πει και μέσα σε αυτή να αποκαστάθεται και να μεταγίνεται το όνομά σου, Άγιε. Απόλυστε μας τώρα με την ειρήνη του προσώπου σου. Δώσε την ευθύνη στον καθένα ότι πήραμε να μην το κρατήσουμε στον εαυτό μας, αλλά να το μεταδώσουμε και στους έχοντας ανάγκη. Και κάνε μας, κάνε μας πατέρα ο Άγιος Θεός μας, έφερε στα εργαλεία στα χέρια σου και τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού, πατέρα για μας, μας τα πρώτα προβλήματα, προσευχόμεθα και σε παρακαλούμε. Εισάκουσέ μας. Εισάκουσέ μας, ο Θεός μας. Και πρόκεισέ μας.
1: Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Έβδομη παραβολή. Η παραβολή με τον βοσκό και τα πρόβατα. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 10 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 18 εδάφια. Αλήθως, αλήθως σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των πρόβατων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των πρόβατων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει εμπροσθέν αυτόν, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει απ' αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνήν των ξένων. Ταυτήν την παραβολήν είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα, τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς. Αλήθως, αλήθως σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβατών. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου κλέπτε είναι και ληστέ. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διέ μου εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί διά να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον διά να έχω συ ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μειον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα η δικά του, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των πρόβατων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα αίμα και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των πρόβατων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω συνακούσει την φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποιμνή, εις ποιμήν. Διά τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου, διά να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαίρει αυτήν απέ μου, αλλά εγώ βάλω αυτήν απέ μ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν. Ταυτήν την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Παρασκευή που πέρασε είσαστε παρόντες και μπήκαμε σε ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς. Δεν χρειάζεται να θυμίσω κάτι για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν την ανάμνηση αυτή επειδή έτυχε να λείπουνε. Να πούμε ότι άρχισαμε να μελετούμε ένα θέμα, το θέμα του πώς συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και πώς εμείς πρέπει και μπορούμε να τα ερμηνεύουμε. Μια πρώτη σκέψη που αναπτύξαμε κατά τη μελέτη μας την Παρασκευή που πέρασε ήταν ότι πολλά φαινόμενα, πολλά συμβαίνοντα δεν έχουν μία ερμηνεία. Θα μπορεί κάτι τι να σημαίνει αυτό ή να σημαίνει κάτι άλλο. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δίνουμε δικές μας ερμηνείες, να μην λέμε ποτέ «ξέρω τι σου λέω εγώ». Δεν είναι εύκολη κουβέντα αυτό το «ξέρω τι σου λέω εγώ» ή «άκουσε με εμένα». Δεν είμαστε, κανείς από εμάς δεν είναι το μέτρο του σωστού, του αληθινού και εκείνου που πρέπει. Αλλά μελετάμε μέσα από τη Γραφή για να καταλαβαίνουμε, να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και όπως και από το Πνεύμα του Θεού ζητάμε πάντα, θέλουμε την οδηγία Του για να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, τι τυχόν συμμετοχή έχουμε εμείς σε αυτό, τι ευθύνες κάποτε έχουμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα που πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, ότι τα φαινόμενα δεν έχουν μονάχα μία ερμηνεία πάντοτε. Και καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν περισσότερα ενδεχόμενα και από την άλλη τη μεριά θα πρέπει αλλού να ψάξουμε τις παραμέτρους, να βρούμε ποιο από αυτά που ενδέχονται είναι αυτό που έρχεται στην περίπτωσή μας. Έτσι, είδαμε ότι φαινόμενα όπως αυτά που παρουσιάζονταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ήταν ακόμα φρέσκα και στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως για παράδειγμα να έρθει κρίση με φωτιά που ερχόταν από τον ουρανό, από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στη σημελέτη της Παρασκευής, είδαμε ότι πράγματι στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων ήρθε φωτιά κρίσης από τον Θεό και έφερε την κάθαρση από το προσκήνιο προσώπων τα οποία ολοκλήρως είχαν ασεβήσει. Δεν υπήρχε δηλαδή περιθώριο ελπίδας για αυτούς ότι θα μπορούσαν να συνέλθουν. Αντίθετα, είδαμε στο περιστατικό του Ιώβ όταν άρχισαν οι διάφοροι πειρασμοί, εδώ είναι και η φρασιολογία διαφορετική, όταν άρχισαν οι διάφοροι πειρασμοί του Ιώβ, κάπου αλλού στο βιβλίο του Ιώβ έρχεται ο Θεός να θυμίσει και την πρόταση του Σατανά την αρχική να τον εξολοθρεύσει τον Ιώβ άνευ αιτίας. Δεν υπήρχε αυτή η σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Αυτά που συνέβαιναν δεν είχαν αιτία τους στον Ιώβ. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι επίσης υπάρχει φωτιά από τον ουρανό που μάλιστα ο μαντατοφόρος, ο αγγελιαφόρος την είπε φωτιά Θεού, πυρ Θεού, αλλά λίγο να διαβάσει κανείς ποιος είχε μιλήσει, τι είχε πει, τι απάντηση είχε δοθεί, τι είχε επιτραπεί, φαίνεται ότι και ηθικός αυτουργός αλλά και φυσικός αυτουργός ήταν ο Σατανάς και όχι ο Θεός. Έχουμε όμως δύο φαινόμενα που πέφτει φωτιά από τον ουρανό, τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς και θα πρέπει να ξέρουμε ότι μας είναι εμάς χρήσιμο να είναι ξεκάθαρο το ποιος κινεί το κάθε τι και γιατί το κινεί. Γιατί άλλες είναι οι προθέσεις του Θεού, άλλες είναι οι προθέσεις του διαβόλου. Άλλα είναι τα κριτήρια του διαβόλου, άλλα είναι τα κριτήρια του Θεού. Καθώς ξεφύλιζα κάποια στιγμή σήμερα τη Γραφή, σήμερα το πρωί, έπεσα πάλι μπροστά σε αυτό που ο Κύριος μας λέει ότι ο διάβολος είναι από την αρχή ανθρωποκτόνος. Εκεί μπορεί να βρει κανείς την ερμηνεία πολλών από τα φαινόμενα. Δηλαδή, χαίρεται στον θάνατο του ανθρώπου. Έχει διαθέσεις φωνικές. Για το Θεό τι θυμάστε τη λέει γραφή πάνω στις ίδιες έννοιες. Ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Αλλά ο Θεός θέλει ο αμαρτωλός να μετανοήσει και να επιστρέψει. Σε ένα αντικείμενο, το ίδιο. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο που επιδιώκει τον φόνο του ανθρώπου και έχουμε από την άλλη μεριά τον Θεό, ο οποίος θα είχε λόγους να κάνει πιο σύντομες τις διαδικασίες και να τελειώνει με τον άνθρωπο που σπέβδει τις αμαρτίες του, τις πράξεις του, να τις γεμίσει η αμαρτία, να τις διαφθείρει, όπως λέει η Γραφή, ολόκληρα τις πράξεις του, και όμως ο Θεός κάνει υπομονή. Παρατείνει το ελαιός του. Δεν βιάζεται να κάνει κρίση. Μήπως ο άνθρωπος μετανοήσει. Και αυτό συνεχίζεται όσο ο άνθρωπος έχει περιθώρια, δείχνει κάποιο φιλότιμο επιστροφής και ο Θεός περιμένει να ολοκληρωθεί η μετάνοιά του για να τον συγχωρέσει. Έτσι λοιπόν έχουμε διαφορετικές προθέσεις. Ο Θεός και όταν ακόμα ο άνθρωπος δυστυχεί ή είναι πρόσωπο που του χρειάζεται κρίση και μόνο κρίση, ο Θεός δεν χαίρεται για την φθορά, για τον πόνο, για την δυσκολία την οποία έχει ο άνθρωπος. Διαβάζουμε, και θα τα δούμε τα εδάφια και στη συνέχεια, ότι ακόμα και στο λαό Ισραήλ, όταν περνούσε τις δύσκολες ημέρες μέσα στην έρημο και βρισκόταν σε μια διαρκή θλίψη, με τις θλίψεις αυτών ο Κύριος θλιβόταν. Μα δεν είναι αυτός που τον έβαλε για λόγους κρίσης και σκληρής παιδαγωγικής, αλλά κυρίως κρίσης, γιατί προς την κρίση έτεινε το πράγμα να γυρίζουν 40 χρόνια στην έρημο. Ναι, ο Θεός είναι. Αλλά αυτό το καλούσε η δικαιοσύνη του, την οποία ο Θεός, σαν ιδιότητά του, την έχει επιλέξει προαιωνίως, όπως έχει επιλέξει και την αγάπη του. Ο Θεός είναι και Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περιφρονήσει οποιαδήποτε από τις γραμμές του Θεού και πρέπει να εισπράξει το αποτέλεσμα της δικής του στάσης, τότε ο Θεός λυπάται αν αυτό είναι όχι αυτό που ο Θεός θα ήθελε, αλλά αυτό που η αμαρτία και η κακή σύμβουλη της αμαρτίας πρότρεψαν και πρότειναν στον άνθρωπο. Ο Θεός, όταν έρχεται κρίση, άλλα θα ήθελε. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού, που είναι μια διαρκής τάση στην παγκόσμια ηθική ισορροπία, μια διαρκή στάση, καλεί σε τακτοποίηση του θέματος. Αν ο άνθρωπος μετανοήσει, είναι μια επινόηση του Θεού η μετάνοια, μια ανοχή του. Ο Θεός δέχεται την ειλικρινή μετάνοια, άλλωστε είναι καρδιογνώσης και ξέρει αν είναι ειλικρινής η μετάνοια του ανθρώπου και συγχωρεί. Αν ο άνθρωπος δεν συγχωρεί και σπρώχνει τα πράγματα στα άκρα, τότε και επίγειες κρίσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσει, αλλά και σίγουρα την αιώνια κρίση. Πριν φτάσουμε εκεί, να θυμηθούμε κάτι ακόμα, ότι σε ένα περιστατικό όπου οι μαθητές του Κυρίου και πρωταγωνιστούν εκεί πέρα τα αδέρφια Ιάκωβος και Ιωάννης, όταν βλέπουν ότι κάποιο χωριό Σαμαριτών δεν δέχεται τον Κύριο, θυμήθηκαν τα αρχαία τα χρόνια πώς είχε συμβεί κρίση εκ μέρους του προφήτη Ηλία, του οποίου οι διαθέσεις και το πνεύμα διατηρούνται ζωηρές στην εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή και ακόμα και των μαθητών που υπήρξαν άλλωστε μαθητές του Ιωάννη πριν γίνουν μαθητές του Κυρίου, μερικοί από αυτούς. Και είπανε, Κύριε, να ζητήσουμε από τον ουρανό να πέσει βροχή, να πέσει φωτιά, να τους καταστρέψει, όπως έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέστρεψε, θυμάστε, τις θυσίες, τις έφαγε, το θυσιαστήριο το έφαγε τότε με τους προφήτες του Βαάλ, να ζητήσουμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό, όπως έγινε με τον Ηλία. Θυμάστε την απάντηση που έδωσε ο Κύριος, τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαστε εσείς. Δηλαδή, έχουμε πράγματι μια απήθεια. Έχουμε πράγματι μια άρνηση του Κυρίου. Έχουμε πράγματι συνθήκες οι οποίες σε ανάλογο περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης προκάλεσαν μια άμεση κρίση. Επενεύει ο Θεός, έδειξε τη δύναμή του, έδειξε ποιοι είναι εκείνους τους οποίους εγκρίνει, ποιους δεν εγκρίνει και το αποτέλεσμα ήταν να οπλιστεί το χέρι του Ηλία για να κάνει κρίση. Αυτή την δύναμη τη ζήτησαν και οι μαθητές. Αν όχι τη δύναμη, γιατί τη δύναμη τη ζητούσαν από τον Κύριο, τη δυνατότητα αυτή τη ζήτησαν. Είπαν, Κύριε, να πέσει φωτιά, να πούμε να πέσει φωτιά όπως έγινε στην εποχή του Ηλία. Και ο Κύριος είπε, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε εσείς, επειδή ήδη έχουμε περάσει στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπου το ενδεχόμενο να πέσει φωτιά θα μπορούσε θεωρητικά να το περιμένει κανείς, σαν κάτι που άξιζε στους ανθρώπους που αρνιόντουσαν ο Κύριος να περάσει από το χωριό τους, από την κομμόπολη τους. Αλλά το πνεύμα, οι διαθέσεις του Κυρίου ήταν διαφορετικές. Είχαμε μπει στην εποχή όπου ο Κύριος είχε έρθει να δώσει την μεγάλη ευκαιρία σωτηρίας σε όλους τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν στη Ναζαρέτ διάβασε από την Παλαιά Διαθήκη τις προφητείες για το πρόσωπό του, είπε ότι εκπληρώθηκαν αυτά μπροστά σας και αυτά που είχαν εκπληρωθεί μπροστά τους ήταν ότι είχε έρθει να ελευθερώσει τους συντεθλασμένους, να τους βγάλει σε ελευθερία, να δώσει γιατριά πνευματική στους ανθρώπους. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε, είπε στους μαθητές του, να σώσει και όχι να απολέσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι ενώ τα μάτια του ανθρώπου βρίσκουν αναλογίες, θα πρέπει να εξετάζουμε εις μεν την περίπτωση του αν αυτό είναι από το Θεό ή από το διάβολο, τι λέει η Γραφή και αντίστοιχα να οδηγηθούμε στα δικά μας συμβαίνοντα και από την άλλη τη μεριά να ξεχωρίζουμε μερικά πράγματα τα οποία την εποχή της σκληροκαρδίας των ανθρώπων και της σκληρής αντίστοιχα παιδαγωγικής ή της εποχής που ο Θεός επενέβαινε αμέσως με κρίσεις σαν γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου αφού ο Θεός κάνει αλλαγή σελίδας ριζικής, ριζοσπαστικής στην ιστορία και περνάει τα πράγματα στην εποχή της Καινής Διαθήκης, αυτά υποστηρίζονται από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, εδώ είναι ένα μεγάλο και δύσκολο θέμα. Τι από την Παλαιά Διαθήκη ισχύει στην Καινή, τι έχει σταματήσει να ισχύει, τι υπηρέτησε την Καινή Διαθήκη, όλα αυτά είναι θέματα που αξίζει κανείς να καθίσει και να τα δει ένα-ένα για να μπορέσει να τα καταλάβει καλύτερα. Αλλά ας ξέρουμε ότι δεν είναι όλα όμοια και αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα για τις μελέτες μας και για την ερμηνεία των γεγονότων της ζωής. Πράγματα που συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη προετοίμαζαν την Καινή. Κάποια από αυτά, όπως είναι οι γενικές αρχές του χαρακτήρα του Θεού, δεν αλλάζουν, είτε είναι Παλαιά είτε είναι Καινή Διαθήκη, ο Θεός είναι ο ίδιος. Αλλά η αντιμετώπιση του ανθρώπου εκ μέρους του Θεού έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Ή με την μεγάλη καινούργια ευκαιρία που έδωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να δώσει στον άνθρωπο μια ευκαιρία.

Αλλά επειδή αυτά τα οποία λέει η Γραφή πρέπει να τα διαβάζουμε όλα. Να μην αποκόπτουμε ένα εδάφιο από τα γύρω του. Βλέπουμε για τι θέμα μιλάει εδώ πέρα, τι εννοεί εδώ πέρα, ποιο είναι το θυγόμενο εδώ πέρα, ποιο είναι αυτό που αναπτύσσεται. Και αφού το καταλαβαίνουμε, τότε να βγάζουμε συμπεράσματα. Εδώ ο Θεός μας δείχνει αυτό, εδώ ο Θεός μας δείχνει το άλλο. Λέγαμε λοιπόν και την Παρασκευή που μας πέρασε, ότι πολλές φορές η δυσκολία στην οποία μπαίνουμε επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, μας κάνει τους ανθρώπους, οι δυσκολίες μας κάνουν τους ανθρώπους να αισθανόμαστε ότι περνάμε μία κακή στιγμή. Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο περίπτωση να είναι ευχαριστημένος όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά αν τυχόν έχουμε φταίξει κάπου, έχουμε σπείρει και τώρα θερίζουμε για παράδειγμα, μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε γιατί άραγε μου συμβαίνουν αυτά. Να θυμίσω ότι τέτοιες δυσάρεσες στιγμές υπάρχουν και στους ανθρώπους της Καινής και στους ανθρώπους της Παλαιάς. Την περασμένη φορά διαβάσαμε από τους Θρήνους τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 38 και 39, αυτή την πολύ ωραία διατύπωση. Ήθελε γιατί δηλαδή να γογγίσει ο άνθρωπος, ο ζών, ο άνθρωπος για την ποινή της αμαρτίας του. Αν κανείς επιμένει στην αμαρτία του, κάποτε θα θερήσει από την αμαρτία του τη φθορά της, το θάνατό της. Λοιπόν, από πού αντλεί το δικαίωμα ο άνθρωπος να γκρινιάζει κιόλας, να παραπονιέται για αυτά που του συμβαίνουν, αφού αμάρτησε. Ξέρετε, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αμαρτάνει, εκτός από περιπτώσεις που πια δείχνουν ότι μπήκαμε στο άλλο πνεύμα που λέγαμε στην αρχή, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει εκουσίως, γιατί είναι τελείως διαπερασμένος από την αμαρτία και δεν έχει μείνει άλλος χώρος, σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος μπορεί να γίνει και θρασής. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, δεν θέλω να τα ανακατέψουμε όλα σήμερα. Πολλά έρχονται στη σκέψη ίσως και όλα ανοίγουν ένα ενδεχόμενο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Αποκάλυψη, όταν έχουμε μπει σε πραγματική κρίση, εκεί πέρα είναι κρίση Θεού. Εκεί πέρα ο Θεός κλείνει τα βιβλία της ιστορίας και έχει διασώσει από την κρίση η οποία κρίνει και ταλαιπωρεί την οικουμένη όλη, παγκόσμια κρίση, φυλάει εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του. Αλλά όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία. Εκεί πέρα, όταν σε μια στιγμή πέφτει, χαλάζει μεγέθους ταλάντου, φανταστείτε μια παγκοκολώνα να είναι το κάθε μόριο του χαλαζιού, πάγος βαρύς, οι άνθρωποι βλασφημούν το Θεό. Αντί να καταλάβουν ότι μπήκαν σε φάση κρίσης, βλασφημούν το Θεό. Και ενώ Μασάνε περιγράφει κάτι άλλο εκεί πέρα, τις γλώσσες τους από τον πόνο, βλασφημούν το Θεό. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος κάποτε να γίνεται τόσο σκληρός, ώστε δεν υπάρχουν πια περιθώρια μετάνοιάς του, και περιθώρια να συνέλθουν και το δείχνει και η διαγωγή του. Δηλαδή, ενώ και αυτές τις μέρες που θελήσαμε να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι το θέμα, δεν ήταν θεομηνία ο σεισμός αυτός με την έννοια ότι ο Θεός κάνει λογαριασμούς με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, σε καμιά περίπτωση, αλλά γενικά έπιασε ένα δέος στους ανθρώπους και όλοι αισθανθήκαμε πόσο μικρούλιδες είμαστε. Θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν όρθιος στην ώρα του σεισμού μπροστά σε ένα ασανσέρ, σε έναν ελκυστήρα και δεν ήξερα πού να πιαστώ. Και έπεσα τη γωνίσα την κολόνα και έλεγα, τώρα κυρία μου, σε λίγο θα είσαι εδώ, θα γίνει κάτι άλλο, θα είμαι κάτω από τις κολόνες. Δεν, ήταν φοβερή στιγμή, αισθάνεται κανείς ένα κουρελάκι ότι είναι. Μπορεί να αισθανόμαστε μια πλήρη αδυναμία, γιατί είμαστε αδύναμοι και έναντι των φυσικών φαινομένων, αλλά δεν είναι αυτό σημάδι ότι είναι θεομηνία. Έτσι, ότι ο Θεός εκείνη την έκανε λογαριασμούς με εκείνους ανθρώπους, για παράδειγμα, που σκοτώθηκαν, το εξηγήσαμε την περασμένη φορά, άλλωστε. Όμως, θα καταλάβουμε καλά ότι ο άνθρωπος, όσο σκληραίνεται, οδηγεί τα πράγματα προς την κρίση, ο ίδιος. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο λύνει, εξηγεί πολλά από όσα και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και μελλοντικά θα δούμε να γίνονται.

Έλεγα προηγουμένως ότι η σκλήρυνση του ανθρώπου οδηγεί σε κρίση και αποκλείει το ενδεχόμενο της επιστροφής. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι αφού γνώρισαν την αλήθεια επέστρεψαν, αλλά με μια επιστροφή η οποία δεν είναι απλώς μια πτώση, έφτασαν σε μια κατάσταση ζωής όπου αμαρτάνουν εκουσίως. Ας ανοίξουμε τη γραφή, να κοιτάμε και μερικά από μέσα, μην σκεφτόμαστε μόνο. Εβραίους Ι, 10ο κεφάλαιο,

Στο, προς το τέλος του κεφαλαίου, μετά τη μέση, στα εδάφια 26, διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβαμεν την γνώση της αληθείας, δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Δηλαδή αυτό το μέλει να κατατρώγει τους εναντίους δείχνει ότι ο Θεός θα κάνει κρίση σε εκείνους οι οποίοι εναντιώθηκαν στην τάξη των πραγμάτων του Θεού, στην δικαιοσύνη Του, αρνήθηκαν την αγάπη Του κλπ. Και εάν κάποιος από εμάς που πιστέψαμε, που γνωρίσαμε την αλήθεια, περάσει σε ένα καθεστώς ζωής όπου δεν έχει πια καμιά ευαισθησία απέναντι της αμαρτίας, καμιά άρνηση της, καμιά αντίσταση προς την αμαρτία, εάν αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας, τότε δεν υπάρχει περιθώριο τακτοποίησης των αμαρτιών, δεν θα ξαναγίνει θυσία για αυτό το καθεστώς, αλλά υπάρχει μία απεκδοχή κρίσεως και υπάρχει το άραμα της φωτιάς που την κόλαση είναι εδώ πέρα, το καθεστώς της γέννας, το πνευματικό, τον δεύτερο θάνατο, όπου εκεί πέρα θα πέσουν οι αντίθετοι του Θεού. Δηλαδή κάποιος που, έστω και αν έγινε του Χριστού, αν ξαναγύρισε στην αμαρτία και ζει αμαρτάνοντας, αυτός ο άνθρωπος κατατάσσεται στους εχθρούς του Θεού. Σε εκείνους που αρνιούνται την αγαθότητά Του, αρνιούνται την δικαιοσύνη Του, αρνιούνται την αγάπη Του. Και λέει παρακάτω ότι βλέπετε κάτι που συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνεται η λογική Του και στην Καινή, αλλά μάλιστα αυξημένη. Και λέει, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή και υπάρχουν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρία, θα κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο αγιάστηκε και υβρίσας το πνεύμα της Χάριτος. Και εδώ πέρα θα το έχετε, πιστεύω, προσέξει και ακούσει και σημειώσει, ότι εδώ πέρα αναφέρονται οι τρεις μάρτυρες που θα είναι μάρτυρες εναντίον του ανθρώπου ο οποίος αρνήθηκε το Θεό. Όπως στην παλιά εποχή λέει, αν υπήρχαν δύο-τρεις μάρτυρες, ο φταίχτης, ο παραβάτης, απέθνησκε, πέθαινε χωρίς να υπάρχει περιθώριο ελέγχου. Αφού υπήρχαν μάρτυρες, ήταν βέβαια η ενοχή του. Τώρα εδώ πέρα είναι τρεις οι μάρτυρες. Είναι ο πατέρας, του οποίου καταπατήθηκε ο Υιός. Είναι ο Χριστός, του οποίου το αίμα της Διαθήκης νομίστηκε μολυσμένο, κοινό. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο Μάρτυρας, το οποίο έφερε σε ανθρώπινο επίπεδο τη χάρη του Θεού και γι' αυτό εξυβρίστηκε. Παρά τα αυτά εξυβρίστηκε. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα θα είναι οι μάρτυρες εναντίον των ανθρώπων. Και η τιμωρία δεν θα είναι απλώς να χάσει τη φυσική του τη ζωή ο άνθρωπος, αλλά θα είναι να πέσει στην γέννα. Τώρα ανοίξτε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης για να δούμε και αυτή την έκβαση, να τα δένουμε μερικά πράγματα μεταξύ τους. Αποκάλυψη Κ, 20ο κεφάλαιο. Κατά μία, ας το πούμε, συγκυρία, που δεν είναι συγκυρία, αλλά εμείς τα μελετάμε όλα μαζί, αυτό είναι συγκυρία, είναι και αυτό χρήσιμο. Στο εδάφιο 9, κάπα 9, κάνει μια περιγραφή της τελευταίας προσπάθειας του διαβόλου, από το 7 εδάφιο, αν το δει κανείς, θα το δει ολόκληρο, που αφού συμπληρώνεται τα 1000 χρόνια της εχμαλωσίας του στην Άβυσσο, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη σε όλες τις γωνιές της γης, το γό και τον μαγό, και να τους μαζέψει όλους σε πόλεμο, και ο αριθμός τους θα είναι πάρα πολύ μεγάλος, θα είναι μια πανστρατιά, παγκόσμιος στρατός, και ο αριθμός τους θα είναι όπως η άμμο στις θαλάσσεις. Και λέει σε εδάφιο 9, ανέβηκαν επί το πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την Ηγαπημένη. Να η συγκυρία που έλεγα προηγουμένως. Και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό, από τον ουρανό, και τους κατέφαγε. Δηλαδή αυτοί μαζεύονται να πολεμήσουν το Θεό.
Είναι ώρα κρίσης, λοιπόν. Έτσι. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου. Η λίμνη της φωτιάς, όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης κλπ. Και μετά πάμε τώρα στο εδάφιο 11, όπου είδα... Είναι λαοί. Έτσι. Ο γό και ο μαγό είναι ονόματα λαών. Και είδα θρόνο λευκό μεγάλο και τον καθήμενο επάνω στο θρόνο, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά. Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στο Θεό και τα βιβλία ανοίχθηκαν. Και βιβλίο άλλο ανοίχθηκε, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα στα βιβλία μέσα σύμφωνα με τα έργα τους. Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς που κρατούσε μέσα της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς και εκρίθηκαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήθησαν στη λίμνη του πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Το 15 εδάφιο είναι αυτό για το οποίο είδαμε τώρα αυτά τα χωρία. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίφτηκε στη λίμνη του πυρός. Εδώ είναι ουσιαστικά η τελική μεγάλη κρίση. Όποιος αρνήθηκε να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, αρνήθηκε τη μόνη διέξοδο, τη μόνη εναλλακτική. Αρνήθηκε το μόνο ενδεχόμενο να μην κριθεί αυτός, να έχει κριθεί για αυτόν ο Υιός του Θεού, να έχει τιμωρηθεί αντί για αυτόν ο Υιός του Θεού και ο ίδιος ο άνθρωπος να είναι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού και το όνομά του να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Όποιοι δεν βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, οδηγήθηκαν εκεί που θα είναι ο διάβολος. Αυτό που διαβάζαμε από την προς Εβραίους επιστολή ισχύει και για εκείνους που κάποτε ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, αλλά αρνήθηκαν τη σχέση τους με τον Θεό, την άφησαν και εφθάρει και ξαναγύρισαν στην ενσυνείδητη αμαρτία, σε ένα καθεστώς αμαρτίας. Οπότε η τύχη τους είναι η τύχη των ανθρώπων των υπεναντίων, των εναντίων του Θεού. Και αυτοί έχουν την ίδια κρίση. Εδώ βέβαια, ανάμεσα σε αυτά που είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά ενδεχόμενα. Υπήρχαν στην παλιά εποχή περίοδοι που ο Θεός... Ιδέες δίνω τώρα για να μαζέψουμε λίγο το θέμα. Αφορμές για σκέψεις είναι όλα αυτά. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εκδήλωνε την αποδοκιμασία του προς εκείνους οι οποίοι αμάρταναν με έναν τρόπο άμεσο. Να αναφέρω παραδείγματα. Όταν δινόταν μια εντολή, οι παραβάτες, ο πρώτος κυρίως παραβάτης, ο πρώτος απρόσεκτος θα έλεγα, με τη ζωή του επλήρωνε αυτό το οποίο έκανε. Φερρυππίν, όταν υπήρχαν περιπτώσεις σαν αυτή, το θυμάστε και τελευταία μαζί το είχαμε δει κάποια Κυριακή, που είχε πει ο Θεός ότι η Ιεριχώ δεν θα ξαναχτιστεί. Όποιος τολμήσει να τη χτίσει, θα βάλει τα θεμέλια με το θάνατο του πρωτότοκου γιού του και θα στήσει τις πύλες της με τον θάνατο του υστερότοκου γιού του. Με αυτό ήθελε ο Θεός να δείξει στον άνθρωπο ότι αυτός είχε αποφασίσει να μην ξαναχτιστεί αυτή η πόλη και έπρεπε να τρομάξει ο άνθρωπος. Ο καθένας να ξέρει ότι αυτό ο Θεός δεν το θέλει, γιατί εδώ καίει. Εδώ είναι κίνδυνος. Την εποχή των ασεβεστάτων βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ, μέσα στην ελευθεριότητα και στην ασέβεια που είχε κυριαρχήσει, βρέθηκε ένας άνθρωπος που ανέλαβε την εργολαβία. Αποφάσισε να γράψει το όνομά του στην ιστορία σαν του ανθρώπου ο οποίος ξανάχτισε την Ιεριχώ. Και πράγματι την έχτισε. Με το θάνατο του πρώτου παιδιού του έβαλε τα θεμέλια, με το θάνατο του τελευταίου παιδιού του έστησε τις πύλες. Εκεί πέρα έχουμε μια παράβαση και έρχονται τα αποτελέσματα άμεσα. Με επίγνωση αυτός ο άνθρωπος τα ρισκάρει και βέβαια εκείνη την εποχή πατεράδες και παιδιά ήταν μια συνέχεια που δεν είχε το πνεύμα της ατομικότητας της σημερινής εποχής. Να σας θυμίσω ότι ο Θεός μιλούσε για γενιά, τρίτη και τέταρτη γενιά των μισούντων, τον Θεό κλπ. Βέβαια στην εποχή της Καινής Διαθήκης αυτό έχει τελειώσει. Ο καθένας ήδη με προφητείες και με εφαρμογή του μέτρου από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο καθένας πεθαίνει για το δικό του αμάρτημα.
Ο καθένας στέκεται με προσωπική ευθύνη ενώπιον του Θεού. Δεν πεθαίνουν παιδιά για αμαρτίες γονιών, ούτε γονεί για αμαρτίες παιδιών. Να πάρουμε ένα άλλο περιστατικό. Ο Θεός είχε, για να διατηρηθεί η ισορροπία μέσα στις οικογένειες του λαού Ισραήλ, είχε δώσει την οδηγία, αν κάποιος πεθάνει και δεν αφήσει παιδί, ο αδελφός του επόμενος, εφόσον είχε αυτή την ελευθερία, έπρεπε να πάρει τη χείρα του αδελφού και το πρώτο αγόρι που θα έκανε μαζί με την γυναίκα του, που είχε υπάρξει γυναίκα κάποτε του νεκρού τώρα αδελφού του, το πρώτο αγόρι που θα αποκτούσε θα έπαιρνε το όνομα του πεθαμένου αδελφού, ώστε να παραμείνει το όνομά του μέσα στο λαό. Θυμάστε τον Αυνάν από την οικογένεια του Ιούδα, ο οποίος αρνήθηκε να εκπληρώσει αυτό το αδελφικό καθήκον και απέφευγε μέσα στη σχέση του, απέφευγε τα καλών προθέσεων καταρχήν τον Ουζά, ο οποίος με την καλή του την πρόθεση και τον αυθορμητισμό ξέχασε την αγιότητα της κιβωτού. Και μέσα σε ένα, μάλιστα είναι και μια μεγάλη περιπέτεια έτσι, αυτού του κιβωτίου, της κιβωτού, που είχε μέσα της τα αναμνηστικά των ευεργεσιών του Θεού, τις πλάκες της Διαθήκης, τη Ράβδο, τη Μωυσή, μια στάμνα με το μάνα, φρέσκο και διατηρημένο εκεί μέσα. Και καθώς κουνιότανε η κιβωτός, πήγε να τη στηρίξει ενώ μεταφερότανε. Κι άλλα στραβά υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν έπρεπε καν να την κουβαλάνε έτσι. Έπρεπε να τις περάσουν τα ξύλα της από κάτω, είχε κρίκους και περνούσαν ξύλα και έπρεπε να την κρατάνε οι ιερείς. Και αυτή τη φορτώσανε στη βοηδάμαξα και την πηγαίνανε και κουνιότανε η κιβωτός και πήγε να τη στηρίξει από πάνω. Αυτός πέθανε επί τόπου. Δηλαδή, ο Θεός, θέλω να πω, σε πολλά περιστατικά εκδήλωνε άμεσα την αποδοκιμασία του, γιατί έπρεπε να είναι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Έτσι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Έπρεπε να είναι φανερό ότι ο Θεός αποδοκιμάζει εδώ πέρα, να το παίρνουν όλοι πολύ σοβαρά υπόψη τους. Στην Καινή Διαθήκη, αυτά τα φαινόμενα έχουν περάσει σε μια άλλη φάση. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω αυτό που λέει στη γραφή, ότι για τους ανθρώπους αποφασίστηκε να αποθάνουν και μετά τα αυτά να υπάρχει κρίση. Αυτό που διαβάσαμε από το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι η κρίση του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Εκεί θα ανοιχθούν τα βιβλία και θα είναι όλα ανοιχτά και όλα φανερά και όλα θα παρουσιαστούν εκεί πέρα όπως στην πραγματικότητα είναι. Όμως, παρά τα αυτά, δεν πάβουν κυρίως στο μεταβατικό στάδιο της εγκαθίδρυσης της Εκκλησίας να έχει χρειαστεί κάποια στιγμή να χτυπηθεί ένα βασικό κακό στη ρίζα του με ένα πολύ δυνατό περιστατικό. Για παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου ίσως και το μοναδικό του είδους, το Ανανία και τη Σάπφυρας, οι οποίοι μέσα σε εκείνο το συναγερμό της αυτοθυσίας και το πρωί το Πνεύμα του Θεού μας το θύμισε, που ήταν ένα χαρακτηριστικό της πρώτης Εκκλησίας, μια ανταπόκριση στις ανάγκες της μεγάλης φτώχειας εκείνης της εποχής, όταν όλοι πουλάγανε τα οικοπεδάκια τους, τα χτηματάκια τους, τα σπιτάκια τους, τι πουλούσανε για να φάνε όλοι μαζί και να επιβιώσουν μέσα στην δυστυχία της εποχής και στη δυσκολία που είχαν σαν καινούρια εκκλησία, καινούριος οργανισμός επιγής, και ενώ κανείς δεν απαιτούσε, κανείς δεν έλεγε φέρτε τα χτήματά σας, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση και ίσως μια μίμηση καλού παραδείγματος. Αυτοί αισθάνθηκαν ότι και αυτοί έπρεπε να κάνουν κάτι, πουλήσανε το χτήμα τους, βάλανε για τη δύσκολη ώρα κάτι στην άκρη και προσέφεραν τα υπόλοιπα δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν το συνολικό τίμημα. Αυτό δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Τους είπε ο Πέτρος, στον καθένα ξεχωριστά, όσο το είχατε το χτήμα δικό σας δεν ήταν, σας το ζήτησε κανείς. Και αυτό πουλήσατε, τα λεφτά δικά σας δεν ήταν. Γιατί λέτε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο? Να θυμίσω ότι εκεί πέρα που λέει στη γραφή ότι ο διάβολος από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος, εκεί λέει επίσης ότι είναι και ο πατέρας του ψέματος. Είναι ψεύτης και ο πατήρ αυτού. Δηλαδή,
Το ψέμα, η στάση ψεύτικη, η στάση που δίνει την εντύπωση για άλλα πράγματα διαφορετικά από την πραγματικότητα στους ανθρώπους, είναι από το διάβολο. Και εκεί πέρα το Πνεύμα του Θεού με έναν βίαιο και άμεσο θάνατο και του συζύγου και της συζύγου ήθελε να δείξει ότι με το Θεό δεν μπορεί να παίζει κανείς. Από τότε δεν είναι φανερή τέτοιοι θάνατοι. Δεν ξέρουμε πολλά ιστορικά τέτοια. Δεν αποκλείεται να έχουν γίνει, έτσι. Αν υπάρχουν κάπου συνθήκες. Αλλά σε εκείνο το ξεκίνημα, ο Θεός με ρήτρα ζωής και θανάτου έφερε τους ανθρώπους να σταθούν σοβαρά στη σχέση τους με το Θεό. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Θέλεις και προσέρχεσαι στο Θεό. Θα λες αλήθεια, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια. Θα ζεις αληθινά, γιατί ο Θεός είναι αληθινός. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα άλλο κλίμα στην Καινή Διαθήκη, όπου η κρίση δεν γίνεται άμεσα. Ο Θεός στο παρελθόν έχει εκδηλώσει την αντίθεσή Του με την αμαρτία. Τώρα ο Θεός, στη καινούργια εποχή, μας κάνει ευαίσθητους με την αμαρτία. Μας ειδοποιεί, μας διδάσκει την αμαρτία, τι δεν είναι. Όσο προχωράμε στη σχέση με τον Κύριο, τόσο περισσότερο βαθαίνουμε στο ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, είναι και η σκέψη. Είναι και αυτό που αισθάνομαι μπορεί να είναι αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι μονάχα η πράξη, είναι και η παράληψη. Είναι αμαρτία σε όποιον ξέρει να κάνει το καλό, αλλά δεν το κάνει. Επειδή δεν θέλει την υποχρεωμένος, μήπως είναι. Αυτό λέει η Γραφή. Και ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα. Μαθαίνουμε λοιπόν όλο και περισσότερο τι είναι αμαρτία και έχουμε την προτροπή να απεχόμαστε από κακού όπως κάνανε και οι αρχαίοι, όπως έκανε ο Ιώβ για παράδειγμα. Αλλά ο Θεός σε όποιον αμαρτάνει δεν κάνει αμέσως κρίση. Είδατε, έτι αμαρτανών των ημών εκουσίως απολύπεται έξαψη σπυρός. Δεν λέει ότι ο Θεός έφυγε από την χάρη του, έφυγε από τη ζωή του πιστού ανθρώπου, θα πεθάνει. Δεν εκδικεί το Θεός. Λέει, εσύ τώρα έβαλε τον εαυτό σου στους αντίθετους. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού με τους αντίθετους, θα είσαι με εκείνους. Και ρίχνονται και αυτοί στη γέννα του πυρός. Η κρίση είναι τελική. Μη βιαζόμαστε να λέμε ο Θεός τώρα κάνει κρίση. Και βλέπεις τι έπαθε. Καμιά φορά, και εδώ κλείνω για σήμερα, και το αφήνουμε το θέμα, ίσως κάποτε ξανάρθει, πολλές φορές θερίζουμε αυτά που σπήραμε. Αυτή είναι άλλη ιστορία όμως. Μας βρίσκει η αμαρτία μας. Μπλέξαμε εμείς τον εαυτό μας. Στεναχωριόμαστε και ταλαιπωρούμαστε. Δεν είναι κρίση Θεού αυτό. Είναι μία κρίση στην οποία βάζουμε εμείς τον εαυτό μας πηγαίνοντας, καθώς πηγαίνουμε γυρεύοντας, όπως λέμε. Εμείς φταίμε. Όποιος σπείρει στη σάρκα θα θερίσει εκ της σαρκός φθορά. Κάνεις μια πράξη, έρχεσαι σε μια σχέση, έρχεσαι σε ένα συνεταιρισμό, έρχεσαι σε μια κατάσταση ζωής όπου στριμώγνεσαι και υποφέρεις. Θυμείτε πάλι τις παλαιές διαθήκες τα λόγια. Θα διαμαρτυρηθείς κιόλας δηλαδή. Θα γογγίσει ο άνθρωπος για την ποινή της αμαρτίας του. Η αμαρτία σου σε βρήκε. Επόμενο ήταν. Αυτές οι νομοτέλειες δεν καταργούνται στην Καινή Διαθήκη. Αλλά δεν κινεί ο Θεός κρίση κατά του ανθρώπου σήμερα. Έτσι φαίνεται από τη Γέννη Διαθήκη. Όποιος βρει κάτι άλλο, να το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Ευχαρίστως. Αρχίσαμε ουσιαστικά μια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και έχει πάρα πολλές πτυχές. Κάναμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα από μερικά για να τα σκεφτούμε περισσότερο κάποια άλλη ώρα. Αλλά να το ξέρουμε αυτό ότι τώρα ο Θεός δεν κάνει κρίση. Η κρίση θα γίνει στο τέλος, στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση. Παρά τα αυτά, πολλές φορές μπλεκόμαστε ήδη στις αμαρτίες μας και θερίζουμε από τώρα μερικά πράγματα. Αν μείνει υπόλοιπο ευθύνης ηθικής και πνευματικής, θα θερίσουμε και αιώνια κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά δεν κάνει ο Θεός τώρα κρίση. Είναι η εμπλοκή μας σε σπορές σάρκας και φθοράς που εισπράττει κανείς από τέτοιες σπορές. Αυτά για σήμερα. Μήπως έχει κανείς κάποιο πολύ σημαντικό θέμα να το ξεκαθαρίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ω ψυχή μου τώρα ευλόγησε.

Πατέρα μας, ευλογημένε και ένδοξε Θεέ, σε σένα υψώνομαι φωνή ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης την ώρα τούτη για την αγάπη σου, την ένδοξη, την θαυμαστή, για τα αιώνια σχέδιά σου, τα οποία πραγματοποίησες εν Χριστώ Ιησού για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί τα σχέδιά σου τα αιώνια τα φανέρωσες, στέλνοντας τον Υιό της αγάπης σου, τον μόνο γενή σου, τον οποίον έστειλε στον κόσμο τούτον και πήρε την θέση τη δική μας και πλήρωσε την οφειλή μας στη δικαιοσύνη σου μπροστά. Μας έσωσε, είναι ο σωτήρ μας. Τον υψώνομαι, τον δοξάζομαι, τον μεγαλύνομαι, τον αναγνωρίζομαι, τον διακηρύττομαι ο σωτήρα μοναδικό. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα με το οποίο εσφράγισες την ψυχή μας από τη στιγμή που πιστέψαμε. Το Πνεύμα σου το αγαθό που ελέγχει κάθε καρδιά, που φανερώνει το Χριστό και τη δικαιοσύνη του Χριστού.

προφή στον Κύριον Ιησού Χριστόν. Κάμε έλεος, κάμε χάρη. Όσοι είσαι, κίνησε καρδιές, σε παρακαλούμε πολύ. Κίνησε καρδιές και φέρτης σε ειλικρινή μετάνοια και στροφή και εξήτηση του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησε εσύ. Επίσης στα γύρω έθνη για να έχουμε ειρήνη και να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και να δώσεις περιόδους αναψυχής και κηρύγματος του Ευαγγελίου σου. Φέρουμε και το λαό των Ισραήλ ενώπιόν σου, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να ταχύνεις την ελευσίν σου, να έρθουν όλα τα αγαθά από την βασιλεία σου, τα οποία αποκαλύπτεις το λόγο σου τον Άγιο. Γέννητο Κύριε, επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα νοούμε ή ζητούμε και υψώθητη και δοξάστητη και μεγαλύνθητη την ώρα τούτη ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο πρώτο και κεφάλαιο πέμπτο. Ακούσατε ουρανοί και ακροάστητη γη, διότι ο Κύριος ελάλησε. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο βούς, το βόδι, γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Και στο πέμπτο κεφάλαιο του Ισαΐα. Τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένον μου, άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρας Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμα εις αυτόν. Γιατί λοιπόν ενώ περίμενα να κάμεις τα φύλλα, έκαμε άγριο στάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλει οχαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί ουδέ σκαυθεί, αλλά θέλουν συμπλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη, να μην βρέξω η βροχή επ' αυτών. Άλλο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα των αγαπητών αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Τρομερή φωνή, κραυγή σπαραχτική πόνου του Θεού. Αισθάνεται κανείς ότι τα σπλάχνα του Θεού δονούνται από πόνο. Καλοί μάρτυρες τον ουρανό και τη γη για να τους αναγγείλει το παράπονο του, και το παράπονο του φαίνεται να είναι δίκαιο. Άμπελον εφύτευσα αγαπητή. Και τι δεν έκανε για αυτή την άμπελο? Την περιέφραξε με φραγμό, έκτισε πύργο, έφτιαξε λινόν, εφύτευσε τα καλύτερα κλίματα και ενώ περίμενε να κάνει τα φύλλα, έκαμε αγριοστάφυλλα. Είναι καταφάνερη η παραβολή αυτή την οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αφορά το λαό τον Ισραήλ. Τον εξέλεξε σαν εκλεκτό λαό, τον περιέφραξε με τον νόμο για να μην εκτροχιαστεί και ξεφύγει πέραν των διατάξεων του Θεού. Έκτισε πύργο ανάμεσά του, έβαλε το ναό, έφτιαξε λινόν, το θυσιαστήριο εκεί και παράλληλα εφύτευσε τα καλύτερα κλίματα τα οποία μπορούσε να βάλει κανείς. Οι πρώτοι πιστοί Ισραηλίτες ήσαν εκλεκτοί. Και ενώ περίμενε να κάνει στα φύλλα, έκαμε ο λαός αυτός, το καθεστώς αυτό του Ισραήλ και ο λαός του έκανε άγριο στάφυλλα. Αναμφισβήτητα λέγω τα λόγια ταιριάζουν σε εκείνον τον λαό κατά πρώτον λόγον. Αλλά μήπως εάν τον μεταφέραμε στον εαυτό μας θα παρατυπούσαμε ή θα βγαίναμε έξω από την αλήθεια? Μήπως η ψυχή του καθενός δεν είναι ένα μπέλι φυτεμένο από τον Κύριο? Μήπως ο κόσμος ολόκληρος δεν είναι ένα μπέλι και τον καθένα από μας μας έφερε στην ύπαρξη σαν ένα εκλεκτό φυτό και ενώ περίμενε

να κάνεις σταφύλια, έκαμες άγριο στάφυλλα. Ας θεωρήσουμε τη ζωή μας και ας δούμε τον εαυτό μας. Πραγματικά, ποια είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου σε τούτο τον κόσμο? Η αποστασία, η αμαρτία, το κακό δεν ήταν αναγκαίο να εμφανιστεί μέσα στη ζωή. Δεν ήταν απαραίτητος αναγκαίο. Απ' την άλλη μεριά, η μετάνοια και η επιστροφή είναι ενδεχόμενα. Μπορούν να γίνουν. Είναι δυνατά μέσα στη ζωή σου. Δεν είναι που μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σε έφτιαξε ο Θεός για να κάνεις το κακό και να εμένεις εις το κακό. Ο Θεός εφύτεψε μια ηθική ελευθερία και είσαι ένα εκλεκτό φυτό θεωρούμενος σαν τέτοιος. Μια ηθική ελευθερία με προσδοκία να φέρεις καρπό εκλεκτό. Περίμενε να φέρεις τα φύλλα και ο καθένας από μας φέρνει αγριοστάφυλλα. Πραγματικά η ζωή των ανθρώπων από αρχής και μέχρι σήμερα, ενώ φυτεύονται και έρχονται στη ζωή σαν φυτά τα οποία θα μπορούσαν έστω να δώσουν τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής, μια και σήμερα έχουμε μια επιβάρυνση κληρονομική μέσα μας προς την αμαρτία, αλλά τουλάχιστον να υπήρχε το ενδιαφέρον, να υπήρχε η μετάνοια, ο πόθος για την επιστροφή, και παρά αυτά ο Θεός θα έσπευδε να συναντήσει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θα έδειχνε ειλικρινή μετάνοια και ειλικρινή επιστροφή προς τον Θεό. Αλλά τι είναι σήμερα η ζωή των ανθρώπων? Κοιτάς τους ανθρώπους και βλέπεις ότι όχι μόνο φέρνουν αγριοστάφυλλα, οποιοδήποτε είδος αγκαθιού στην πιο τρομερή του μορφή και φαρμακερή μορφή ξεφυτρώνουν μέσα στον κόσμο. Η ζωή των ανθρώπων έχει γίνει από το κακό στο χειρότερο μια κόλαση πραγματική. Και ενώ ο ήλιος ανατέλει και δύει κάθε μέρα και δίνει περιθώρια ελέους και χάριτος, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ζούμε μέσα σε αυτά τα περιθώρια του ελέους και της χάριτος του Θεού. Θαυμάζει πραγματικά κανείς την υπομονή του Θεού. Κάμια φορά σκέπτομαι, μωρέ, αν ήμουνα στη θέση του Θεού, θα έδινα μία σε αυτόν τον κόσμο, θα τον εξφενδόνιζα, να μην υπάρχει πλέον. Αλλά αυτές είναι οι ανθρώπινες διαθέσεις, οι δικές μου. Και ασφαλώς ο Θεός δεν με κάνει θεόν, γιατί αν με έκανε θεόν θα την είχα καταστρέψει τον κόσμο. Αυτές είναι οι διαθέσεις του ανθρώπου. Και θαυμάζει κανείς την υπομονή του Θεού, ότι ανέχεται αιώνες και αιώνες και δίνει ημέρες και ημέρες εις τον άνθρωπο, παρόλο ότι ο άνθρωπος αντιτίθεται και αντιστέκεται και κοντράρει στο Θεό και τα έργα του είναι ξινή καρπή, αγκάθια, φαρμακερά, τριγύρω, παντού. Παρόλο ότι αισθάνεται ότι αυτά τα όρια και αυτή η υπομονή πάει να εξαντληθεί. Και σίγουρα κάποτε θα εξαντληθεί. Σίγουρα κάποτε το έλεος του Θεού θα κλείσει τις πόρτες. Και τότε τι θα γίνει? Και ήδη το προαισθανόμεθα. Θα θέλαμε ακόμα ένα Τσερνομπίλ να έρθει μέσα στη ζωή για να καταλάβουμε ότι ήδη προσεγγίζομαι στο τέλος. Να καταλάβει ο άνθρωπος και να πληροφορηθεί ότι έχουν όρια και υπομονή και το έλεος, και κάποτε η πόρτα του ελέους και της χάριτος που πηγαίνει να κλείσει, κάποτε θα κλείσει ερμητικά και αλίμονο στις ψυχές οι οποίες θα μείνουν απ' έξω. Εάν η ζωή για λίγες μέρες εφάνηκε να είναι τόσο σκοτεινή, να βλέπεις εκείνη την ποικιλία των αγαθών και να μην μπορείς να τα εγγίξεις, μια τέτοια τιμωρία από το Θεό, να μην μπορείς να αγγίξεις τίποτα, να τα επιθυμείς και να μην μπορείς να τα απολαύσεις, και είναι μια πρόγευση, δραματική πρόγευση μιας κρίσεως φοβεράς η οποία έρχεται. Δίκιο έχει ο Θεός. Να στρέφεις στον ουρανό και στη γη και να λέγει: ακούσατε ουρανέ και γη, ιούς έθρεψα και αυτοί απεστατήσανε. Σε φέρνει στην ύπαρξη. Βέβαια δεν είσαι παιδί, είσαι ένα πλάσμα του Θεού, με προορισμό να γίνεις ένα παιδί του Θεού αν το θέλεις. Αλλά και σαν πλάσμα, σαν τέτοιο, αποστατείς, κοντράρεις. Το πόδι γνωρίζει τον κτήτορα του και ιώνω στη φάτνη του Κυρίου αυτού. Για πήγαινε στα ζώα να δεις πόσο γνωρίζουν τα ζώα και πόσο βρίσκουν το δρόμο για να πάνε στο αφεντικό τους. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τη σκηνή όταν επιστρέφουν από τη βοσκή το βράδυ στα χωριά
και φτάνουν στην είσοδο του χωριού, πώς κατανέμονται και διανέμονται τα ζώα, ενώ τα οδηγεί ένας πιτσιρίκος, ένα κοπάδι ολόκληρο. Σαν φτάσουν στην είσοδο του χωριού, το καθένα παίρνει το δρόμο του. Το γαϊδουράκι μόνο του θα πάρει το δρόμο του να πάει εκεί που πρέπει να πάει, το βόδι και θα το ακολουθήσει και το άλλο βόδι, ο άλλο, το άλλο από εκεί, το άλλο. Γιατί γίνεται αυτό? Μέσα στη δημιουργία, η οποία μηχανικά δουλεύει, ο Θεός έχει ενσταλάξει αυτό που ο άνθρωπος έπρεπε ελεύθερα να το διαλέξει, γιατί δεν σε έκανε όνο, δεν σε έκανε βόδι, σε έκανε μια προσωπικότητα ελεύθερη, έναν μικρό Θεό, για να κάνεις την εκλογή σου. Και την εκλογή σου την έκανες αρνητικά. Ζούμε στα περιθώρια του ελέγους. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει σοβαρά να επιστρέψουμε? Μήπως είναι καιρός να σταματήσουμε από την ροή της δουλειάς, των απασχολήσεων, των φροντίδων, αυτό τον κατήφορο που έχουμε πάρει, να πούμε για σταθείτε, σκεφτείτε, πού πάμε, τι κάνουμε? Μήπως θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει την εκλογή την ύψιστη, η οποία προδιαγράφει και μαρκάρει ολόκληρη τη ζωή του για ολόκληρη την αιωνιότητα? Είναι καιρός. Γιατί αν κλείσει η πόρτα του ελέους και της χάριτος, αλίμονος στον κόσμο. Είναι έλεος και χάρις ότι ανατέλει ο ήλιος. Έλεος και χάρις ότι η γη βλαστάνει. Έλεος και χάρις ότι βρέχει ο ουρανός. Έλεος και χάρις ότι τα λουλούδια ευωδιάζουν. Τα τρόφιμα υπάρχουν. Όλο το εργοστάσιο τούτο κινείται. Έλεος και χάρις του Θεού. Αν κλείσει η πόρτα του ελέους και της χάριτος, τότε θα δεις τι έχει να γίνει. Τότε θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι όλα αυτά του εδίδοντο και δεν τα παρήγαγε μόνος του. Δεν έχει καμιά δύναμη. Αν δεν δώσει ο Θεός, δεν έχει τίποτε απολύτως. Και τότε θα καταλάβει πόση εξάρτηση έπρεπε να έχει από τον Θεό. Πόσο θα πρέπει ειλικρινά να στραφεί και να αναγνωρίσει και να κάνει επιτέλους το βήμα στη ζωή του. Τι κοιμάσαι απάνω σε κορυφή καταρτίου, όπως λέγει μέσα στο Λόγο του Θεού. Είσαι σαν τον κοιμόμενον επί κορυφής καταρτίου. Έτσι θα κάνεις να πέσεις μέσα στο χάος που ανοίγεται κάτω από τα πόδια σου. Δεν είναι καιρός να καθόμαστε μετέωροι και αμφίβολοι και να σκεπτόμεθα. Δεν είναι καιρός. Είναι καιρός να κάνουμε τη σωστή εκλογή και να γίνει η σωτηρία μας βεβαία και οι κλήσεις μας βεβαία και θετική. Στα περιθώρια της χάριτος, στα περιθώρια του ελέους του Θεού, ώρα να ξυπνήσουμε και να στραφούμε. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα δίπλα.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αλληλούια, σε ευχαριστούμε, δοξασμένο το όνομά σου, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε ότι μας εκάλεσες με κλίσιν Αγίαν να γνωρίσουμε το πρόσωπον σου, την σωτηρία σου, τον Υιό της αγάπης σου. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζομαι σε τον Θεόν και τον Υιόν σου το μονογενή που απέστειλες. Μείνε μαζί μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμιν. Και τι δεν έκανε ο Θεός για αυτό το φύτεμα το οποίο έχει φυτέψει. Σε μία παραβολή την οποία ο Κύριος μίλησε στους Ιουδαίους, έδωσε καταφάνερα με τόση διάβια, με τόση καθαρότητα τις διαθέσεις του Θεού, αλλά και τη δική τους την ενοχή και την ευθύνη για τη στάση τους στην αγάπη του Θεού. Τους είπε, είχε κάποιος αμπέλι, το φύτεψε, το έδωσε στους γεωργούς, τους είπε να το καλλιεργήσουν και μετά καιρό έστειλε ανθρώπους εργάτες, ανθρώπους απεσταλμένους δικούς του, δούλους του, για να πάρει καρπό. Και αυτοί κακομεταχειρίστηκαν στους τους δούλους. Και έπειτα είπε, ας στείλω το γιο μου, ίσως δραπούν το γιο μου. Και αυτοί έπιασαν τον γιο και είπαν, τούτος είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον καθαρίσουμε για να μείνει σε μας η κληρονομιά. Και τούτη παραβολή υπομένει κατά πρώτης των λόγων για το λαό των Ισραήλ. Ήτανε φύτεμα του Κυρίου. Και τι δεν έκανε για αυτούς. Και πόσο δεν τους πρόσεξε. Και έστειλε κατά καιρούς κύματα ανθρώπων δικών του των προφητών για να ζητήσουν τον καρπό. Και αυτοί μείνανε σκληροί. Και αυτοί τους κακομεταχειρίστηκαν και τους εξαπέστειλαν καινούς. Και έστειλε τελικά τον Υιόν. Και αυτοί συνωμότησαν εναντίον του Υιού. Και τον έβγαλαν έξω από τον Αμπελώνα. Που είναι, θα πρέπει να είναι το καθεστώς εκείνο το θεοκρατικό του Ισραήλ. Και τον εφώνευσαν. Αλλά λέγω πάλι, η παραβολή αυτή δεν θα μπορούσε να βρει την εφαρμογή της σε εμάς. Τάχα δεν είμαστε κι εμείς φύτεμα κατά κάποιο τρόπο του Θεού. Και ποια είναι η στάση σου απέναντι στον Ιησού. Ίσως βέβαια πεις, εγώ δεν τον σκότωσα, και αν αμφισβήτητα. Δεν έζησε στην εποχή εκείνη. Αλλά η Αγία Γραφή έρχεται και αποκαλύπτει ότι είναι οι αμαρτίες σου και οι αμαρτίες μου, εκείνες που οδήγησαν τον Χριστό εις το Σταυρό. Με άλλα λόγια, έχεις την συμμετοχή σου και την συμμετοχή μου σε αυτό το μοναδικό δράμα το οποίο εσφράγισε την ιστορία ολόκληρη της ανθρωπότητος. Δεν υπήρξε δράμα τέτοιο σαν το δράμα του Γολγοθά, γιατί απασχόλησε όχι μόνο την ανθρώπινη ιστορία και την απασχολή, αλλά και τον ουρανό ακόμα ολόκληρο. Έσκυψε ο ουρανός από πάνω, οι άγγελοι του Θεού, για να δούνε αυτή τη χειρονομία του Θεού, τη χειρονομία της αγάπης, την οποία εκείνος έκαμε για σένα και για μένα. Και κάθε φορά που εσύ αντιστέκεσαι και αρνείσαι και δεν δέχεσαι τον Ιησού σαν μοναδικό σου σωτήρα, σαν τον λυτρωτή που σου στέλνει ο Θεός, ο οποίος σε αντικαθιστά στην ώρα και στη θέση εκείνη της κρίσεως, εάν δεν τον δεχτείς, διαλέγεις τον κόσμο, διαλέγεις τον αντίχριστό, διαλέγεις το πνεύμα της ανταρσίας και προσθέτεις καρφιά απάνω στον εσταυρωμένον, και με τη λόγχη τη δική σου και με τον τρόπο σου ανοίγεις την πλευρά του, τον αρνείσαι. Τι δεν έκαμε για την ψυχή σου, τι δεν έκαμε. Σου δώσε την ηθική ελευθερία και μόνο. Η ακτινοβολία του Χριστού στον κόσμο, υπομορφή ακτίνων που έρχονται από κάποιον ήλιο, δικαιοσύνη, ειρήνη, χαρά, οτιδήποτε ιδανικό, όλα αυτά που φωτίζουν την ιστορία της ανθρωπότητος και δίδονται για την ψυχή σου, ώστε η ψυχή σου να τα αποθύψει στον ήλιο αυτόν και στις ακτίνες αυτές, να θελήσει να ζήσει και να θελήσει να τα επιθυμήσει
για να σου αποκαλυφθούν ακόμα περισσότερα πράγματα έως ότου σου δώσει τελικά τον προσωπικό και ιστορικό Χριστό, σαν την αποκάλυψη την ιστορική και φανέρωση ιστορική της αλήθειας του Θεού. Όλα αυτά είναι για την ψυχή σου. Τα έχει κάνει ο Θεός. Μου τις βρήκε ο άνθρωπος τις αλήθειες αυτές. Δικαιοσύνη, ειρήνη, η χαρά μέσα στον κόσμο, η φιλανθρωπία, το έλεος, όλα αυτά. Όλος αυτός ο κόσμος των αξιών που κυκλώνουν την ψυχή του ανθρώπου, αυτό το ξεκινά. Πού τα βρήκε ο άνθρωπος? Είναι η αντάβια του ήλιου, ο οποίος δεν φαίνεται μέσα στον κόσμο έως τη στιγμή που ήρθε και φάνηκε ιστορικά. Είναι η αντάβια εκείνου του ήλιου, του Χριστού, που φωτίζει την ψυχή σου, ώστε να ποθήσεις τον ήλιο αυτόν. Και αν αρχίσεις και τα ποθείς, ο Θεός σε οδηγεί βήμα το βήμα έως ότου σε φέρει στον Χριστό τον ιστορικό, που είναι η ιστορική φανέρωση και αποκάλυψη του Θεού μέσα στον κόσμο. Είναι χειροπιαστός πια. Εκεί πια τον γεύεσαι, τον Θεόν τον ίδιον. Όχι διασπασμένον σε αλήθειες, υπομορφήν ακτίνων, τον ήλιο προσωπικός. Τον απολαμβάνεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το δράμα του Γολγοθά είναι ένα δείγμα αγάπης του Θεού, ανυπολόγιστης αγάπης, και από την άλλη μεριά ένα δείγμα της δικής σου δραματικής ενοχής και αμαρτωλότητος. Αποκαλύπτει την αγάπη από την μια μεριά, από την άλλη μεριά σου φανερώνει πόσο ένοχος είσαι, πόσο φοβερή η αμαρτία την οποία έχεις επάνω σου και μέσα σου, και πόσο πραγματικά είσαι ακόμα περισσότερο ένοχος, ότι δεν δέχεσαι, δεν θέλεις να δεχθείς αυτή την προσφορά του Θεού. Και για αιώνες τώρα ο εσταυρωμένος Χριστός στέκει εκεί στο σταυρό και προσμένει την κάθε ανθρώπινη ψυχή να επιστρέψει. Και περάσαν αιώνες και η ανθρωπότης μένει σκληρή και επαυξάνει την ενοχή της. Και τώρα ζούμε στα περιθώρια της χάριτος. Θέλει ο Θεός ακόμα η ακτινοβολία αυτή να πλώνει. Αλλά ας μιλήσουμε λιγάκι για αυτή την ίδια τη χάρη. Πέθανε ο Χριστός. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να πεθάνει. Εάν δεν πέθανε ο Χριστός, ήσουν απαντοτινά χαμένος. Μα δεν υπήρχε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω από τη γη πρόσωπο που θα ήταν δυνατό να αναλάβει αυτή την υπόθεση του χρέους σου, της ενοχής σου, την οφειλής σου. Ο Ιωάννης λέει στην Αποκάλυψη, έκλαιον πολλά, διότι κανείς δεν ευρίσκεται ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Απελπισία στον κόσμο. Έκλαιον πολλά. Τέτοια θα ήταν η ζωή. Αυτή θα ήταν η ζωή. Όλοι θα κλαίγαμε πολλά και θα θρηνούσαμε. Δεν υπήρχε ελπίση, δεν υπήρχε σωτηρία, διέξοδος, λύσεις στα προβλήματα. Εωσού εκείνος εδέχτηκε να γίνει ο αντικαταστάτης ο δικός σου και ο δικός μου. Και τότε τα προβλήματα ελήθησαν. Πήρε το κουβάρι το δικό σου και το δικό μου της ενοχής μας στα χέρια του και το έλυσε αυτός. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά σε αντικατέστησε. Λένε μερικοί, καλά και γιατί δεν πήρε ο Θεός ένα σφουγγάρι και να σβήσει τις αμαρτίες μας? Τόσο σπουδαίο ήτανε. Να τα σβήσει, ήταν ανάγκη να γίνει το δράμα αυτό? Αλλά αυτή είναι μια βασικά αφελής σκέψης. Διότι ο Θεός είναι δίκαιος. Είναι Θεός δικαιοσύνης και φρουρός της δικαιοσύνης του. Και αν ο Θεός, και αν δεν γινόταν ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, πρώτα απ' όλα θα υπήρχε ανταρσία σε όλο τον ηθικό κόσμο απάνω. Θα λέγανε, τι γίνεται, επανάσταση. Εδώ έτσι θα τον έκανε να πάρει θάρρος αμαρτίας, εγωισμού. Α, θα έλεγε, πατάω απάνω στις ηθικές αξίες. Αυτές δεν είναι τίποτα. Ο Θεός θα σβήνει. Ο Θεός θα ήταν Θεός, όπως τον θέλουν μερικοί, να πίνει χαμομήλι. Αλλά δεν είναι τέτοιος. Ευτυχώς. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του είναι δρυμία και αυστηρά. Και μπορείς να πάρεις γνώση και γεύση αυτής της δρυμύτητας του Σταυρού. Σαν βλέπεις τον εσταυρωμένο Χριστό να κρέμεται ανάμεσα ουρανό και γη. Και είναι αυτός εξοφλητής του ειδικού σου χρέους και του ειδικού μου χρέους. Θα πούνε άλλοι, ο σταυρός του Γολγοθά είναι για παράδειγμα. Ήθελε ο Θεός να δώσει ένα παράδειγμα. Ναι, ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η αμαρτία, το κακό που γίνεται στον κόσμο,
δεν βρίσκει άμεση ανταπόδοση και θεοκρισία. Δεν βρίσκει την ανταπόδοσή της άμεση από το Θεό. Ο Θεός αφήνει, τα ελέη του αφήνουν περιθώρια ανοιχτά, μήπως ο αμαρτωλός μετανοήσει και επιστρέψει. Και θα υπάρξει αναμφισβήτητα κάποτε, και ήταν ανάγκη να υπάρξει κάποτε στην ιστορία, μια υποδειγματική πληρωμή και τιμωρία του κακού. Και αυτό σου δείχνει ο Γολγοθάς. Μια υποδειγματική τιμωρία του κακού. Αλλά παράλληλα εκεί είναι μια ουσιαστική εξόφληση και αντικειμενική εξόφληση της δικής σου αμαρτίας και οφειλής, της ενοχής σου. Ο ουρανός σε δέχεται, διότι έχει γίνει μεγάλη εξόφληση, η πληρωμή με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί ο ουρανός να το ξεχάσει αυτό. Δεν μπορεί. Έγινε και μια πράξη η οποία μένει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Η δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε και οι πόρτες του ελέους άνοιξαν για σένα και για μένα και για τον καθένα. Και τώρα το να μπεις μέσα στον ουρανό του Θεού, να εμφανιστείς στο παλάτι του Θεού εσύ ο χαμένος. Τώρα αυτό είναι εύκολο. Σε δένει με τη δικαιοσύνη του, σε δένει με τη χάρη του, σου φοράει το μεγαλοπρεπές ένδυμα, το αυτοκρατορικό της δικαιοσύνης, και εμφανίζεσαι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Με αυτοκρατορικό ένδυμα, εσύ ο ασεβής. Αυτή είναι χάρις. Αυτή είναι χάρις. Και αυτή η χάρις παρατείνει τους καιρούς της ευδοκίας ακόμα. Για σένα και για μένα που έχεις μείνει πίσω. Τον οποιονδήποτε έχει μείνει πίσω. Αλλά σπεύσε. Μη χάσεις το τρένο που ετοιμάζεται να φύγει. Μη χάσεις τους καιρούς της ευδοκίας που πάνε να κλείσουν, διότι μετά θα ψάχνεις για έλεος και χάρη και δεν θα το βρίσκεις. Τρομερό. Σήμερα ζούμε, λέγω, στα περιθώρια της χάριτος. Η φωνή του Θεού ακούγεται, ανάγκασέ τους να εισέλθουν. Ανάγκασέ τους να εισέλθουν. Η αγάπη παίρνει την μορφή βίας πλέον, σε πιέζει πλέον. Είναι ανάγκη. Διότι αυτό είναι η ενέργεια της ζωής σου, η μοναδική την οποία πρέπει να πράξεις. Η πράξη στη ζωή σου, η μοναδική την οποία πρέπει να εκτελέσεις. Ήρθες μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Πάρ' το να το καταλάβεις. Το να φας, το να πεις, το να μεγαλώσεις, το να σπουδάσεις, τι μαθαίνεις. Λίγα πράγματα δεν προφταίνεις να τα μάθεις. Ετοιμάζεσαι να φύγεις, να αποκτήσεις. Τι να αποκτήσεις, ένα σπίτι, δυο σπίτια, να τα κάνεις τι. Τι θα τα κάνεις, θα έρθει καιρός που θα γκρεμίζονται και θα πέφτουν επάνω μας. Δεν μένουμε σε τούτη τη ζωή για πάντα. Είμαι θα περαστική προσωρινή. Κάνε την εκλογή σου και είσαι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι, την αναχώρηση. Δεν σταματάει η ζωή εδώ πέρα, δεν τελειώνει στο νεκροταφείο. Μια αιωνιότηση υπάρχει μπροστά μας. Και αυτή την αιωνιότητα να την περάσεις στο σκοτάδι είναι τρομερό, είναι φοβερό. Είναι καταστροφή και όλεθρος να την περάσεις στο σκοτάδι. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Γιατί τα ελέη του Θεού σε περιμένουν. Τι δεν έκανε ο Σταυρός του Γολγοθά? Σου αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού, την αντικατάστασή σου, ταυτόχρονα την κρίση και την τιμωρία. Και ζούμε, λέω, στα περιθώρια αυτού του ελέους. Θα κάνεις το βήμα? Δεν μπορώ να καταλάβω την σκέψη μερικών οι οποίοι αναβάλουν και αναβάλουν και αναβάλουν. Δηλαδή τι πιστεύουν μέσα τους? Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη? Έχεις ήδη βυθιστεί περισσότερο στον όλεθρο. Κάθε μέρα και στιγμή που περνάει σε σπρώχνει στην καταστροφή ακόμα περισσότερο. Σπεύσε! Είναι ανάγκη να σπεύσεις. Πάρε μια εφημερίδα να δεις πόσοι φεύγουν κάθε μέρα. Πάρε να δεις. Άνοιξε το ραδιόφωνο να ακούσεις τόσες ψυχές εκεί, τόσες ψυχές εκεί. Τόσοι άλλοι που και μεμονωμένα πεθαίνουν. Δεν θα έρθει η σειρά μας? Είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους? Θα ξεφύγουμε και θα βρεθείς ξαφνικά μπροστά στην αιωνιότητα απροετοίμαστος και χωρίς σωτηρία και χωρίς λυτρωτή και χωρίς αντικαταστάτη, χαμένος για όλη την αιωνιότητα. Ήρθες λοιπόν για να χαθείς? Τη στιγμή που ο Θεός έφερε για να ζήσεις στην αιωνιότητα μαζί του, ευτυχισμένος, χαρούμενος, δοξασμένος, όμοιος με αυτόν τον Υιόν του Θεού.
Ω, δοξασμένο το όνομά του. Ήρθε ο Κύριος να αποκαλύψει τις αληθιές του στις καρδιές όλων μας. Να ψάλουμε τον ύμνον υπαριθμών 144.

Ο Θεέ μας, δοξάζομαι πραγματικά εμείς οι αμαρτωλοί για την σωτηρία τη μεγάλη την οποία έκανες δια του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την αγάπη Σου. Άφησες τη δόξα του Πατέρα, τους ουρανούς και ήρθες κάτω για μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο το μοναδικό το οποίο πραγματοποίησες. Έργο αγάπης του Θεού του Πατέρα για μας. Δίδαξέ μας, αφύπνισέ μας, κάλεσέ μας να δεχτούμε τη χάρη Σου, να σωθούμε όσο είναι καιρός, πλην κλείσει η πόρτα της ευδοκίας, του ελέους της χάριτος. Στο όνομά Σου, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Αμήν. Και ακριβώς αυτό, την πρόσκληση του Θεού στους τελευταίους καιρούς, τη δείχνει μια άλλη παραβολή την οποία μας δίνουν τα Ευαγγέλια του Κυρίου. Ήτανε κάποτε που ο Χριστός εκλήθη σε τραπέζι από κάποιον. Και εκεί στο τραπέζι, δεξιά και αριστερά και παντού σε όλες τις κατευθύνσεις, έδωσε τα διδάγματα τα οποία έπρεπε να τους δώσει. Πρώτα απ' όλα, εκεί στους καλεσμένους ή μέσα ανάμεσά τους είχε τρυπώσει, ήταν ένας υδροπικός. Ο Κύριος αισθάνθηκε την ανάγκη να του δώσει θεραπεία. Αλλά υπήρχαν εκεί οι άρχοντες των Φαρισαίων και οι νομικοί και τον κοιτούσαν σαν αρπακτικά όρνεα, έτοιμα να κατηγορήσουν. Ο Κύριος τους κοίταξε και τους έθεσε το ερώτημα. Το Σάββατο επιτρέπεται να θεραπεύσει κανείς ή να καταστρέψει, να θανατώσει? Και κοιτούσαν και δεν απαντούσαν, διότι τι να απαντήσουν? Το ερώτημα ήταν σαφές και απάντηση σαφής. Αλλά δεν θέλανε να τη δεχτούνε. Σου λέει, τώρα θα το μοιάσουμε που θα κάνει το Σάββατο κάποιο έργο. Ο Κύριος, χωρίς να τους δώσει σημασία, γυρίζει και του λέει του υδροπικού, θεραπεύει τον υδροπικό και λέει, πιανού το βόδι ή ο γιος θα πέσει σε πηγάδι την ημέρα του Σαββάτου και δεν θα σπεύσει το Σάββατο να πάει να τον τραβήξει? Τυφλή Φαρισαίη, θρησκευτικός φανατισμός που δεν βλέπει και δεν διακρίνει την αλήθεια. Τι ακριβώς ζητάει ο Θεός? Δεν είναι δυνάστης ο Θεός. Ο Θεός ζητάει το αγαθόν και το καλό να πράξεις όταν θα πρέπει να το πράξεις. Δεν είναι ο τυπικιστής ο Θεός, φορμαλιστής ο Θεός. Δεν θέλει τυπική θρησκεία. Δεν θέλει αυτό το φορμαλισμό της θρησκείας. Θέλει την ελευθερία του ανθρώπου να κινείται στο αγαθό. Έπειτα έδωσε συμβουλές και οδηγίες σε εκείνους που συναγωνιζόντουσαν να πάρουν την πρώτη θέση. Του λέει ο Κύριος, παίρνετε την τελευταία, για καλό και για κακό. Πάρτε την τελευταία, καλύτερο θα είναι σε σένα. Αν σε δει το αφεντικό που σε καλεί, να σου πει, έλα φίλε πιο κοντά, έλα πιο μπρος, μην κάθεσαι πίσω και τότε θα είναι τιμή για σένα και δόξα για σένα. Σε όλο τον κόσμο μπροστά. Ενώ αν καθίσεις μπροστά και σου πούνε πήγαινε πίσω εσύ, ό,τι ντροπή. Ό,τι ντροπή. Έπειτα έδωσε και ένα μαθηματάκι στο αφεντικό που κάλεσε. Τον οικοδεσπότη. Του λέει, άκουσε, όταν καλείς, να καλείς εκείνους που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Όχι εκείνους που μπορούν να σε καλέσουν να σου κάνουν τραπέζι και εκείνοι. Κάλεσε εκείνους που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Και θα σου ανταποδοθεί εκείνη την ημέρα στην Ανάσταση των νεκρών. Ωραία μαθήματα. Ωραία διδάγματα. Διάβαζε το Ευαγγέλιο να φωτιστείς. Αυτή η σοφία που διέκρινε τον Ιησού Χριστόν δεν υπάρχει παντού, δεν τη βρίσκεις οπουδήποτε. Θα τη βρεις μόνο στον Ιησού και θα φωτιστείς τι ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού. Πόσο ζητεί από σένα να περπατήσεις ταπεινά, με ελευθερία σκέψεως μέσα στο αγαθό, τι τιμά το Θεό και θέλει ο Θεός από σένα. Και κάποιος που άκουσε εκεί για την Ανάσταση, θα φάμε μακάριος, α, θα σου ανταποδοθεί στην Ανάσταση που είπε ο Χριστός, λέει αυτός, μακάριος εκείνος που θα φάει ψωμί άρτον στη Βασιλεία, στο τραπέζι της Βασιλείας. Ήτανε μια σκέψη, ήτανε μια πίστη, ήτανε μια προσδοκία του Ιουδαϊκού λαού για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και για μας, γιατί να μην είναι? Τι θα σκεφτούμε κι εμείς? Μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να κυβερνάνε κάποτε και να κυβερνάνε και ο Θεός κάποτε να μην κυβερνήσει, κάποτε να μην βασιλεύσει? Λέτε να μην υπάρχει ο καιρός της Βασιλείας, τότε που ο Θεός θα κάνει ορατή πλέον τη διακυβέρνησή του και την κυριαρχία του στον κόσμο και θα καλέσει όλους να μετάσχουν? Και τους έδωσε μια παραβολή. Ένας έκανε ένα δείπνο
και κάλεσε πολλούς. Αλλά αυτοί όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, μεγάλο δείπνο, άρχισαν να παρετούνται. Ο ένας είπε χωράφι αγόρασα, αγρών, ο άλλος δυο πόδια και πάνω να τα δοκιμάσω, ο άλλος γυναίκα νυμφεύτηκα, έχε με παρατημένο, προφάσεις εν αμαρτίες. Γιατί και το χωράφι μπορούσαν να το δουν, να πάνε στο δείπνο και να δει και το χωράφι του και τα πόδια να τα δοκιμάσει. Μετά το δείπνο δεν χανόταν ο κόσμος. Και η οικογενειακή σχέση σε έπαιρνε για τη γυναίκα του στο τέλος τέλος. Να πάει στο τραπέζι. Που σημαίνει ότι καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να μας καλύψει στην αναβολή ή στην άρνηση. Ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε φροντίδες, ούτε νεοτερισμοί. Μέχρι τότε αρωτρίωσε το χωράφι με το χέρι του, ο ίδιος έσκαβε, τώρα πήρε ζεύγη βοών, δύο ζεύγη βοών και πάω να τα δοκιμάσω. Και εμείς παίρνουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Μα ξέρεις, τώρα που πήραμε το αυτοκίνητο, πρέπει να πάμε και λίγο στην εξοχή, να αναπνεύσουμε και λίγο καθαρό αέρα. Και την Κυριακή ευρίσκει να φεύγει με το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει στην εξοχή. Νεοτερισμοί. Ήρθαν μέσα στη ζωή νέα πράγματα. Δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Άσε οικογενειακές υποχρεώσεις. Μα η γυναίκα, μα τα παιδιά, μα τούτο, μα εκείνο. Καμία δικαιολογία. Προφάσεις εν αμαρτίες. Ο Κύριος είπε στους δούλους, βγείτε στις πλατείες, βγείτε στις ρήμες, στους δρόμους, μαζεύτε. Κόσμο, καλέστε τους να έρθουν. Κάλεσαν, το κάνανε. Υπήρχε ακόμα τόπος. Κύριε, τόπος ακόμα υπάρχει. Τόπος υπάρχει. Η χάρις λέει και η φύσης φθονεί το κενό. Δεν θέλει το κενό. Πρέπει να πληρώσει το κενό. Και η χάρις και η φύσης κάνει κάτι ανάλογο. Βγείτε λέει στους φραγμούς, στα μονοπάτια, τα στενά, στις στενοσιές του χωριού, της πόδης και αναγκάστε τους να μπουν μέσα οποιουσδήποτε βρείτε. Αναγκάστε τους. Και μιλάει αυτή τη λέξη, ανάγκασε να εισέλθουν. Προσπαθώ να την καταλάβω αυτή τη λέξη. Από πού εκπορεύεται, από πού ξεκινάει. Προφανώς από την αγάπη, την καρδιά, τη μεγάλη της αγάπης του Θεού. Αναγκάστε τους. Γιατί μόνον ο Θεός μπορεί να εκτιμήσει και μόνον ο Θεός ξέρει τι θα πει σωτηρία και τι θα πει αιωνιώτης και τι θα πει να μην βυθιστείς μέσα στον όλεθρο του χαμού για όλη την αιωνιότητα. Μόνον ο Θεός μπορεί να το εκτιμήσει. Δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Αναγκάστε τους. Και αυτή αν η πρώτη κατηγορία κατά τους ερμηνευτές και όπως φαίνεται αφορούσε το λαό των Ισραήλ που είχε την πρόσκληση. Αν η δεύτερη κατηγορία στις πλατείες, στις ρήμες, είναι οι εθνικοί που εκλήθησαν κατά δεύτερο λόγο να μπουν στη χάρη, τούτη της τρίτης κατηγορίας ποιοι είναι. Προφανώς είναι τούτη στα περιθώρια της χάριτος του Θεού. Ενώ η χάρη πάει να εξαντληθεί, έτσι τόπος εστίν και ο Θεός θέλει να πληρώσει κάθε κενό και λέει αναγκάστε τους να εισέλθουν. Πώς όμως να αναγκάσεις. Αν κάνεις κάτι τέτοιο θα πας για προσελητισμό μέσα. Οπωσδήποτε. Σε τούτη τη χώρα μάλιστα. Οπωσδήποτε. Ανάγκασε να εισέλθουν σημαίνει φορτική διδασκαλία. Έκανες φορτική διδασκαλία, του τάπες πολύ. Σημαίνει απατηλά μέσα, του παίξες μουσική ή τον κάλεσες να βγει στο πλοίο, ξέρω εγώ, του δώσες ένα βιβλίο να διαβάσει. Είναι απατηλά μέσα. Είναι ακόμα θα πούνε προσπάθησες να εκμεταλλευτείς την κουφότητα, την αδυναμία για να διεισδύσεις τη συνείδηση ετεροδόξου. Επισκοπό μεταβολής. Αυτό είναι προσελητισμός. Μας ακούσει και κανείς. Πώς να αναγκάσεις να εισέλθουν. Κι όμως ο Θεός λέει ανάγκασε. Πίεσέ τον. Είναι συμφέρον του να μην χαθεί. Και μια λοιπόν και οι νόμοι. Τα κράτη βάλουν και νομοθεσίες τέτοιες. Περί προσελητισμού. Και απαγορεύουν. Ο Θεός χρησιμοποιεί άλλα μέσα αναγκαστικά. Κάνει ένα Τσέρνομπιλ. Και τους αναγκάζει όλους, σώνει και καλά θέλουν δεν θέλουν. Ραδιενέργεια, η οποία γίνει και για όλους εμάς και για όλο τον κόσμο, ραβδιενέργεια. Η ράβδος του Θεού έπεσε ανηλεής απάνω στον κόσμο. Δεν είναι σωστό να τα ξεχνάμε. Για θυμηθείτε τις μέρες που πέρασαν. Η βροχή την έβρεχε από πάνω. Ο ήλιος την ακτινοβολούσε. Η γη την ανέδιδε. Εσύ τη μετέφερες με τα ρούχα σου, με τα παπούτσια σου, μέσα στο σπίτι σου.
Είχαν γεμίσει τα φαγητά, δεν μπόρεσες να αγγίξεις, δεν μπόρεσες να αγγίξεις. Τα βλέπες και λες, αχ, τα μαρούλια, η σαλάτα που την τρώγαμε τόσο όμορφα. Να μην μπορείς να τα αγγίξεις, να τα φας. Φτάσανε οι φράουλες να πουλιούνται τόσο φτηνά και κανείς δεν τις έπαιρνε. Να φάει φράουλες, ραβδιενέργεια. Ο Θεός έχει κι άλλους τρόπους να αναγκάσει. Θα μπείτε ή δεν θα μπείτε στη χάρη. Τι θα κάνουμε λοιπόν επιτέλους. Ζούμε στα τέλη των καιρών. Το καταλάβαμε ή δεν το καταλάβαμε. Και ο Θεός αυτά προειδοποιητικά τα κάνει. Μήπως κανένας ξυπνήσει να μπει. Αλλά ξέρετε, είναι μια συμπεριφορά η οποία περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα φαινόμενο καινούριο των τελευταίων καιρών. Τι? Οι άνθρωποι φοβούνται, αλλά δεν μετανοούν. Φοβούνται, αλλά δεν μετανοούν. Είναι καταπληκτικό να δεις εκεί στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη, στο τέλος της Αποκαλύψεως, όχι στο τέλος, στο 16 κεφάλαιο, σου διαβάζω λιγάκι εκεί στο 16 κεφάλαιο να δεις τι θα γίνει στα τέλη των καιρών, και αυτό που γίνεται στα τέλη των καιρών είναι συνισταμένη αυτού που γίνεται τώρα. 16 από το 8 στο 12. Και λέει, και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Το όζον θα φύγει, οι ακτίνες θα έρθουν πιο φοβερές κάτω. Ποιος ξέρει. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Και τι έγινε. Μετενόησαν. Και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσει δόξαν εις αυτόν. Και λέει παρακάτω. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου. Και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους. Και εμασούσαν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Και μετενόησαν. Εβλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών. Και δια τα έλκη αυτών. Και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Κοίταξε και στο 16-19. Και γίνηκε σεισμός πολλά μεγάλος. Και διηρέθη η πόλη η μεγάλη τρία μέρη και πόλεις των εθνών έπεσαν. Πόλεις των εθνών. Σκέψου τι έχει να γίνει. Είναι μπροστά μας αυτά. Και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Τούτο είναι πια. Αυτό πρέπει να είναι πυρηνική ενέργεια. Πυρηνική έκρηξη. Πώς φεύγουν τα νησιά. Πώς φεύγουν τα νησιά. Πώς τα όρη δεν βρίσκονται. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επ' τους ανθρώπους. Και τι έκαναν οι άνθρωποι. Μετενόησαν. Και βλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών για την πληγή της χαλάζης. Διότι η πληγή αυτή είσαι το μεγάλη σφόδρα. Φίλε, ο Θεός βέβαια θα αναγκάσει και αναγκάζει. Ανάγκασε να εισέλθουν. Και γίνηκαν και θα γίνουν πολλά στον κόσμο. Φοβερά. Το ερώτημα είναι, θα μετανοήσουν. Τι τρομερό πράγμα είναι ο άνθρωπος. Τόσα να τον βρίσκουν και να επιμένει να κοντράρει. Και βλασφήμισαν τον Θεό. Και δεν μετανοήσαν. Και σήμερα, με τούτη την πρώτη φάση που ήρθε, την πρώτη δόση, χαδάκι ήτανε, μπατσάκι ήτανε, μικρό. Μπατσάκι μικρό. Φοβήθηκαν, τρόμαξαν. Ποιοι δεν ήσαν φοβισμένοι. Όλος ο κόσμος φοβισμένος. Μετανοήσαν. Αν βρεις καμιά ψυχή να αρχίσει να μιλάει για το Θεό, πού και πού. Φοβερό πράγμα ο άνθρωπος. Φίλοι μου, ζούμε στα περιθώρια της χάριτος. Είναι καιρός πια να σκεφτούμε και να ξυπνήσουμε. Είναι καιρός έτη τόπος εστίν. Κοίταξε μη κλείσει η πόρτα της χάριτος. Σπεύσε να πάρεις και εσύ τόπον. Στο τραπέζι, στο δείπνο, το μεγάλο της βασιλείας που ο Θεός ετοιμάζει. Θα είναι μια παγκόσμια χαρά. Θα τη χαρούν εκείνοι που δηλώνουν συμμετοχή. Σπεύσε να κρατήσεις θέση. Έτι τόπος εστίν. Σπεύσε. Μην κλειστεί η πόρτα της χάριτος. Η πόρτα της ευδοκίας και του ελέους του Θεού. Αμήν. Χοροδία μας, να μας ψάλλει.

Αναγγέλλω ότι την ερχόμενη Κυριακή, γιορτή του Κυριακού των μικρών παιδιών, θα γίνει ώρα 6:30. Όχι, παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογημένε, μπροστά στο μεγαλείο το δικό σου κλείνω με το γόνι ευλαβικά. Αναγνωρίζω με την αυθεντία τη δική σου. Είσαι ο Κύριος της ζωής. Δώσε μας χάρη να το εκτιμήσουμε αυτό. Να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ζωή, ούτε ελπίδα, ούτε μέλλον χωρίς εσένα. Να καταλάβουμε τη χάρη σου, ότι άνοιξες πόρτα ελέους και χάριτος θυσιάζοντας τον Υιό το μονογενή στο Σταυρό στο Γολγοθά. Αξίωσε όλους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πολλοί από μας το πιστέψαμε, το δεχτήκαμε, εξασφαλίσαμε την θέση στη χάρη σου με την μετάνοια, την ειλικρινή και την πίστη. Μα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που γυρνούν και είναι ακόμα μετέωροι. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε στις καρδιές τους. Στα περιθώρια τούτα της χάριτος να μην χάσουν την ευκαιρία. Να μην χάσουν πριν κλειστεί η πόρτα του ελέους. Να προλάβουν, να εξασφαλίσουν θέση στο τραπέζι της αγάπης, της βασιλείας, το οποίο εσύ θα έχεις, θα ετοιμάσεις, έχεις ετοιμάσει, θα παραθέσεις για όλη την αιωνιότητα. Όλοι σε παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές, έλκυσέ τες με τον τρόπο το δικό σου, ανάγκασέ τες να εισέλθουν με τον τρόπο το δικό σου, για τις χάριτος σου. Πολλές φορές αρρώστιες, πολλές φορές θάνατοι, πολλές φορές τόσα άλλα μας αναγκάζουν, πιέζουν την ψυχή για να μπούμε. Δώσε χάρη ο καθένας να κάνει την εκλογή του εν γέρος, πριν ληφθούν τέτοια μέτρα μέσα στη ζωή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε και για τη δόξα Του. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από σας σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό αλλά σε ένα καθαρά Ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής Του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στο χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με τον Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέου τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον. Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει

μεγάλος σοφός ή μεγάλος προφήτης. Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και γιόγκι, διότι είναι δάσκαλος της γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτίρ Μάτο Μαχαρίση εκπαιδεύτηκε στη γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα απετέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδουισμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίση, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδουισμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα, ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία, ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίση στο Fairfield της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles, ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίση το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίση είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίση να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος, παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός CD». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής

σε διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μία μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές, είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους Δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εντούτοις, ο Πατάντζαλη, που έζησε 300 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα Yoga υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της Yoga και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Yoga και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της Yoga είναι η Hatha Yoga, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η Hatha Yoga είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η Yoga είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την Raja Yoga, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του Σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: ο μόνος σκοπός της Hatha Yoga, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της Raja Yoga. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην Raja Yoga. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα Yoga που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας. Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούργια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό,

0: το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κοινή σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες.
1: Ψέματα.
0: Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερικό εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την Βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ότι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή την οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές, οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες Ινδουιστικές υμνούνται. Ο Γκουρού στη δόξα του Μπράχμα. Ο Γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο Γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση Ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια Ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια Ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την Βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτη, σας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει και μια συγκεκριμένη δράση, ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μία δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοίωματινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20 «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας». Και στο 20 «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση των θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της Βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η Βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της Βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύουτων σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη, αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα προς τι τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά υπερημό των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους, αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό, ερμηνευτεί αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση. Με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών, υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε που οφείλονται. Στην συγκατοίκηση, ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά τον νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. Μετέφραζε, βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές, λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε στο ταξίδι σας? Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι Θιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στον διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκι. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση, που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου.

τον Brian Ombrey, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Και ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση του στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με τον Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα υπερβατικός διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίου, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί για τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου. Έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε, επασχολείται σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη. Ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής αλλά και από όλο το περιεχόμενο της Βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκήνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπι 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα, πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκήνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μια πόρτα στον αόρατο πραγματικό κόσμο. Πραγματικά, ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο.
βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαριστίας.

ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπη είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπη να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου Μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του Μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη βίβλο. Του λέει μάλιστα, το να διαβάζεις τη βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο. Θα την μελετάς τη βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας. Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω, κύριο Λεξί, μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν, όπως το πρώτο για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοί πατέρες. Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί. Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση, κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, τον αγνωρίζω εσύ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός. Και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησα κάποιο γέροντα: «Γέροντα, τι είναι ο νους?» «Είναι ο κυβερνήτης ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Τα κύματα θα το σπάσουν». Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρουρός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύον αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός και μάλιστα ο υπερβατικός

0: Διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοι του, έχει αρχίσει να θύρεται. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη περβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι, γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτα άλλο. Να φέρει τον, με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει τον νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει να διαβάσει σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει στον, σε αυτό με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθει σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητας στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπομορφή αυτόματη γραφή υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής. Αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευτεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδος Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδος στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι οπαδοί του New Age. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου. Μα τι λέτε? Μέσα η βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού σύντης. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μία σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σας ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μας λατρεία, να προετοιμαστούμε πνευματικά για την ώρα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για όλους εμάς. Ύμνος υπαριθμών 24. Προσκυνούμεν σε Θεέ, πάνσοφε δημιουργέ, σε εκτίσεις ευλογή και το σύμπαν ανυμνή την δόξαν σου. Ύμνος υπαριθμών 24.

Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς μπορούμε να ενώσουμε τη φωνή μας, φωνές καρδιών, ένου, ύμνου, δοξολογίας, μαζί με τα εκατομμύρια των λυτρωμένων σου απανταχού της γης, και να πούμε ότι και η ουρανή και η γη είναι πλήρης της δόξης σου. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και τούτη η αγιότητά σου ας έρθει να σκηνώσει ανάμεσά μας την ώρα τούτη, να καθαρίσει το περιβάλλον μας, να καθαρίσει τις καρδιές και τα πνεύματά μας, να μας ελευθερώσει από γήινα, εφήμερα, βιωτικά, απατηλά και να κάνει έργο ώστε με προετοιμασμένες καρδιές να ακούσουμε το Λόγο Σου, να υπακούσουμε σε Αυτόν, να ζήσουμε τα μηνύματα τα οποία θα μας χαρίσεις και τις προτροπές Σου και τις υποσχέσεις Σου και τις επαγγελίες Σου να τις αγκαλιάσουμε ολόψυχα. Πολύ σε παρακαλούμε την ώρα τούτη να κάνεις έργο ανάμεσά μας και μέσα μας. Άλλη μια φορά να επαληθευτεί η υπόσχεσή Σου, ότι εκεί που είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Σου, είσαι και εσύ εντωμέσω αυτών. Για να ευλογήσεις, να μιλήσεις, να παρηγορήσεις, να προτρέψεις, να αγκαλιάσεις, να κάνεις ώστε καθένας από μας να φύγουμε μιλημένοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Πολύ σε παρακαλούμε, ο Θεέ μας, εσύ ο οποίος κάποτε διήνυξες το νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου Σου, κάμε το ίδιο μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Και δώσε όπως εκείνο το πρώτο και πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής ήρθαν σε κατάνοιξη καρδιές και αναφώνησαν όλοι ομόψυχα τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Έτσι και εμείς να νιώσουμε ότι το μήνυμα είναι για μας, είναι σε μας, είναι για να μας κινητοποιήσει πνευματικά, να μας οδηγήσει σε μετάνοια εκεί που υπάρχει ανάγκη, σε ανάνυψη, σε αναζωπήρηση, σε ό,τι χρειάζεται ο καθένας από μας, ο Θεές σε παρακαλούμε. Μαζί μας ευλόγησε την Εκκλησία Σου την παγκόσμια, το σώμα των λυτρωμένων Σου. Ευλόγησε ιδιαίτερα τη συνάξη Σου στην αγαπημένη μας πατρίδα την ημέρα τούτη. Ενθυμούμεθα ότι μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος και ότι δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε ανομία είναι όνειδος λαών. Πολύ σε παρακαλούμε, επισκέψε τους ομοεθνείς μας. Κάμε ταχυνή την ημέρα που ο Λόγος Σου Άγιος, η Καινή Διαθήκη Σου που γράφτηκε στη γλώσσα μας, θα βρει είσοδο και θα βρει υποδοχή σε κάθε ελληνική οικογένεια, σε κάθε ελληνική ψυχή. Ευλόγησε σε παρακαλούμε όλους μας, ευλόγησε τους αδερφούς μας, τους πρεσβύτερους, τους μεγαλύτερους που αυτή την ώρα επάνω εκεί στην Κηφισιά, στη Λωρίδα και εκείνοι θα συναχθούν να σε λατρεύσουν. Ευλόγησε τις τάξεις του Κυριακού Σχολείου που λειτουργούν ταυτόχρονα με την Εκκλησία. Ευλόγησε, σε παρακλούμε όλους, τον καθένα μας χωριστά και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για εκείνο που θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αφού τακτοποιηθούμε στη θέση μας, ας προετοιμαστούμε έναν όμορφο ψαλμό του Δαβίδ να διαβάσουμε. Ψαλμόν που έχει ύφος, τόνο, προσωπικό. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, εάν δεν καινοτομώ επί του προκειμένου, θα σας παρακαλούσα όλοι μαζί να διαβάσουμε τον ψαλμό αυτόν. Αφού ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας στον ψαλμό ΚΓ, ψαλμός 23. Σελίδα 563 για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Λόγο του Θεού. Ψαλμός ΚΓ. Δεν είναι ανάγκη να τον πούμε όλοι, αλλά είναι προνόμιο να τον πούμε όλοι εκείνοι που μπορούμε να πούμε και να ομολογήσουμε ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Ψαλμός λοιπόν ΚΓ. Για να δούμε αν τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε, ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού,
η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν. Η κύμα σας έμπροσθέν μου τράπεσαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ένας ψαλμός που με την αλήθεια αξίζει πολλές φορές, είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε από άνεση, είτε βρισκόμαστε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, είτε στο μέσο συγκοινωνίας, να τον μπούμε, να τον ξαναομολογήσουμε, η ψυχή μας να τονωθεί με τις αλήθειες και τις υποσχέσεις εκείνου ο οποίος βάζει στα χείλη μας τον ψαλμό «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Θα παρακαλέσω τη χοροδία να μας χαρίσει τον πρώτον ύμνο που είναι έτοιμη, είναι η καρδιά μου, Θεέ.

Υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις όπως πάντα και πριν απ' όλα το πρόγραμμα της εβδομάδος. Το απόγευμα από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής στην Αποκάλυψη. Καλή συνήθεια να παρακολουθούμε από τη βίβλο μας όταν από τον Άμβονα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι Αποκάλυψης κεφάλαιων 21, τα πρώτα 7 εδάφια και μετά από το τελευταίο, το 22 κεφάλαιο, τα εδάφια 10 έως 13. «Και είδων ουρανών νέων και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Αν σταθεί κανείς στο κατά παράδοση σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο και δει τη θάλασσα και τη στεριά απέναντι και το χωρισμό της θάλασσας, θα καταλάβει πόσο ο τόπος επηρέασε τη γραφίδα του γυρεού Απόστολου, του Ιωάννη, όταν έγραφε την Αποκάλυψή του και πόσο όμορφες εικόνες του έδωσε το περιβάλλον, που είναι εικόνες μιας ένδοξης και ευλογημένης πραγματικότητας. «Και εγώ, Ιωάννης, είδον την πόλη την Αγία, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός ελεείστε με ταυτόν, Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον. Διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι ούτι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ετελέσθη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός». Και από το τελευταίο κεφάλαιο, τα εδάφια 10 με 13, «και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδική, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος, και ο

Άγιος, ας γίνει έτι Άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θελήστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο να ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Η χοροδία θα έχει έναν ακόμη ύμνο να μας προσφέρει.

αναμφίβολα για αυτόν που δέχεται αμαρτωλούς θα μιλήσουμε και σήμερα. Θα μιλούμε πάντα, γιατί είναι το παγιό και πάντα επίκαιρο μήνυμα, η μόνιμη ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Κύριο. Έναν Ιησού Χριστό, τον οποίο μέσα στην Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζουν κατεξοχήν τα τέσσερα Ευαγγέλια,

Ο Ματθαίος, όταν μας παρουσιάζει στο πρόσωπο του Ιησού, του από Ναζαρέτ, τον αναμενόμενο Μεσσία, τον βασιλιά, που τον προσκυνούν οι μάγοι στο Ευαγγέλιο του και που μέσα σε αυτό το ίδιο Ευαγγέλιο έχει το καταστατικό χάρτη της επίγειας και πουράνιας βασιλείας στα τρία κεφάλαια 5, 6 και 7 του βιβλίου του, τα γνωστά ως η επί του όρους ομιλία. Και ο Μάρκος θα μας δώσει μια πλευρά της προσωπικότητας του Χριστού όταν θα μας τον παρουσιάσει με εκείνα τα συμπυκνωμένα, τα σφιχτοδεμένα, ελάχιστα κεφάλαιά του, με το ευθύς και το «και» να κυριαρχούν σε όλη τη διήγηση, να την διαπερνούν όπως η κλωστή της χάντρας του κομπολογιού, και θα μας μιλήσει για εκείνον ο οποίος ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Θα έρθει και ο Λουκάς με τη σωρία των ύμνων να μας παρουσιάσει και τον τέλειο τύπο ανθρώπου, τον δεύτερο και έσχατο, όπως θα πούμε αργότερα, Αδάμ, αλλά και τον μεγάλο σωτήρα του κόσμου, με αποκορύφωμα εκείνο το όμορφο, το ανεπανάληπτο, σε λογοτεχνία ανθρώπινη και θεία, θα έλεγα, 15ο κεφάλαιο, με τη χαμένη δραχμή, με το χαμένο πρόβατο, με τον άσωτο γιο. Και θα έρθει και ο Ιωάννης, αυτός που έγραψε και την Αποκάλυψη, γράφοντας το Ευαγγέλιο προφανώς μετά την Αποκάλυψή του, στο νησί της Πάτμου, είτε γυρνώντας ξανά στην Έφεσο όταν ανακλήθηκε από την εξορία, για να μην μας δώσει ούτε τσομπάνιδες, ούτε μάγους, αλλά να μας μιλήσει για τον Λόγο ο οποίος έγινε σάρξε, να μας δώσει τον Γιο του Θεού, την προσωπικότητά του και τη διδασκαλία του. Τη διδασκαλία του, θα έλεγα, που έχουμε ένα ανάγλυφο εποπτικό μπουκέτο, 7 εγώ ημί, το εγώ ημί ο άρτος, εγώ ημί το φως, εγώ ημί η θύρα, εγώ ημί ο ποιμήν, εγώ ημί η ανάσταση, εγώ ημί η οδός, εγώ ημί η άμπελος. Όλα αυτά που απλώνονται σε χώρο και χρόνο και καλύπτουν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις πνευματικές των ανθρώπων. Αλλά σήμερα το πρωί διάλεξα ένα εγώ ημί του Κυρίου, το οποίο είναι έξω από τα 7. Είναι πέραν από τα 7. Και όταν λέγω πέρα, προσπαθώ να κυριολεκτώ, διότι είναι ένα εγώ ημί που απλώνεται σε χώρο, σε χρόνο, παντού, σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Είναι ένα εγώ ημί με το οποίο αρχίζει το δεύτερο βιβλίο του ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, στον κανόνα της Διαθήκης στο δεύτερο, με το Α8, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, εδάφιο και διακήρυξη με την οποία και κλείνει ο Ιωάννης την Αποκάλυψή του. Αλήθεια, ας εξετάσουμε σήμερα το πρωί, λατρεύοντας ταυτόχρονα και δοξάζοντας τον Κύριό μας για το τι είναι και το τι έκαμε και τι προσφέρει σε μας αυτή τη διακήρυξή του. Αυτό το 8ο, θα έλεγα, εγώ ημί. Εγώ ημί το Α και το Ω. Που θέλει κατά κάποιο τρόπο να πει ότι όπως όλα τα γράμματα και οι περίπου όπως υπολογίζουν 70.000 λέξεις της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνονται και περικλείονται ανάμεσα στο Α και το Ω, το ίδιο και κάθε τι που αξίζει σε αυτή τη ζωή, κάθε τι αγαθό, κάθε τι ευλογημένο, κάθε τι αξιόλογο, περιέχονται, περιλαμβάνονται μέσα στον Χριστό και όχι έξω από Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός, και δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο την ώρα του κηρύγματος, παρά να επαναλαμβάνουμε σαν μια ευλαβική, λατρευτική, ηχό, αντίλαλο, είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος, είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Και να μερικοί χώροι στους οποίους εφαρμόζεται και εφαρμόζεται απόλυτα αυτή η διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου μας. Πρώτον, είναι το Α και το Ω, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, της Αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο. Έξω από την Αποκάλυψη που μας

εδώ κάτω στη γη. Βέβαια υπήρξαν φώτα διαμέσου της ιστορίας της πανανθρώπινης, όπως θα θέλει ο ποιητής, μύρια φώτα, αλλά όλα αυτά δεν υπήρξαν, δεν έκαμαν, δεν πρόσφεραν το αναγκαίο φως ή την απολογία του Σοκράτη, όπως μας την έδωσε ο Πλάτων ο μαθητής του, όταν σε μια αποστροφή του λόγου του απευθύνεται στους αρεοπαγίτες και ουδέν στεγανότερο αρεοπαγίτου την εποχή εκείνη. Θυμηθήκαμε εχθές στο μάθημά μας, είπε «Καθεύδοντες διατελείτε αν». Θα βρισκόσαστε δηλαδή κάτω κοιμισμένοι στο σκοτάδι, θα λέγαμε, ή μη ο Θεός, ή μην άλλον επιπέμψιε κυδόμενος ημών. Κουβέντα τούτη που όταν βγαίνει από τα αυθεντικά χείλη του πατέρα της φιλοσοφίας του Σοκράτη έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ότι ο άνθρωπος θα μένει και θα έμενε μάλλον στο σκοτάδι ως προς τον προσανατολισμό του στη ζωή, ως προς τον Θεό και το χαρακτήρα του και τα σχέδιά του για αυτόν, εάν ο Θεός κηδόμενος δεν έστελνε κάποιον εδώ κάτω και έστειλε, και μιλάμε για αυτόν που είναι το α και το ω της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο. Τι κι αν ο πίθιος Απόλλωνας είχε στον πρόναό του το γνώθις αυτόν, όταν εδώ στην Αθήνα εφώνασαν τα ίδια χείλη του Σοκράτη «εν είδα ότι ουδέν είδα». Γιατί πραγματικά Θεόν ουδείς εώρα και εν πόποτε, όπως μας λέει ο Κύριος στον Ιωάννη 1.18, ο μονογενής Υιός ή μονογενής Θεός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο, εκείνος μας εξήγησε, εκείνος μας μίλησε, και όποιος θέλει να μάθει για τον Θεό, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τα σχέδιά του για τη δημιουργία του, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να φιλομετρήσει τις σελίδες των τεσσάρων Ευαγγελίων, τις σελίδες της Στενής Διαθήκης, διότι εκείνος εξηγήσατο, εκείνος μας φανέρωσε, εκείνος μας αποκάλυψε. Γι' αυτό και κάποτε θυμίστε, όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πλησίαζε το μαρτύριό του, μιλούσε και τους εφόνταν, φαινόντουσαν γρυφώδη αυτά που τους έλεγε ο Ιησούς, και ο Φίλιππος του λέει «Κύριε, δείξε μας» και τα λοιπά, «τον Πατέρα» και φτάνει σε μας. Και ο Κύριος με μια απορία στον Ιωάννη πάλι 14.8 του λέει «το σου των χρόνων με θυμών». Και ούκ εγνωκάς με, Φίλιππε, τόσο καιρό μαζί σας και δεν με γνώρισες και δεν κατάλαβες ότι ο αιωρακός σε με αιώρακε τον Πατέρα. Θέλεις να δεις τον Πατέρα, θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, θέλεις να ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι τα σχέδιά Του αν υπάρχουν για τη ζωή, για το δημιούργημα, για τον κόσμο. Διάβασε τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα λόγια του Ιησού Χριστού, γιατί ουδείς αιώρακεν πόποτε, μονογενής Υιός, εκείνος εφανέρωσε και εκείνος εξηγήσατο. Ώστε ο Ιησούς Χριστός, ναι, είναι το α και το ω της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο. Ακόμη θα λέγαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το α και το ω της σωτηρίας. Ένας χώρος θεολογούμενος, ένας χώρος ταυτόχρονα πονεμένος, ένας χώρος που αγγίζει τον άνθρωπο, θέλει δε θέλει, συνειδητά ή ασυνείδητα. Γιατί το πιο συγκλονιστικό νέο που ποτέ ακούστηκε, που ποτέ εκφωνήθηκε, δεν ήταν από κάποια TV ελληνική ή δορυφορική, αλλά ήταν τα νέα που ακούστηκαν εκεί στα βοσκοτόπια της Βηθλεέμ, όταν ο άγγελος φώναξε, Λουκάς 2.11, «γεννήθηκε σε σας σωτήρας». Όχι ένας ακόμα δάσκαλος, όχι ένας ακόμα ραβί, όχι, όχι, αλλά ένας σωτήρας. Γι' αυτό εξάλλου και στον σαστισμένο Ιωσήφ, με το μπέρδεμα εκείνο το πρωτόφαντο που αντιμετωπίζει με την Μαριάμ, του λέει ο άγγελος «μη φοβηθείς να πάρεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, θα γεννήσει παιδί, θα το καλέσεις Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Και είναι το α και το ω, ο πρώτος και ο έσκατος, η αρχή και το τέλος της σωτηρία. Ή παίρνεις σωτηρία δια του Ιησού Χριστού, ή ό,τι κι αν κάνεις, όπου και να καταφύγεις, όσα και να προσπαθήσεις, θα μείνεις μέσα στις αμαρτίες σου.

Μου κάνει εντύπωση πώς η αρχαία ελληνική σκέψη πόθησε, λακτάρισε, διαισθάνθηκε αν θέλετε και πώς σορευτικά σε μια θεότητα, σε εκείνο τον πιθοκτόνο Απόλλωνα των Δελφών επισόρευσε τίτλους που νομίζει κανείς ότι αν βγάλει το όνομα του ανθρωπόφτιαχτου Θεού και βάλει από πάνω Ιησούς Χριστός είναι μια προφητεία θα λέγαμε για την έλευση και το χαρακτήρα του Χριστού. Τον ονόμαζαν Αλεξίκακο, τον ονόμαζαν Καθάρσιο, τον ονόμαζαν Λύκιον, δηλαδή του Φωτός, τον ονόμαζαν Πίμνιον, τον ονόμαζαν Επικούριο, τον ονόμαζαν Σωτήρα. Και οι προφήτες του είχαν ισόβια ιεροσύνη. Και τόσα πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά δεν είναι στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι ένα, ότι εκείνο το πρώτο και πρότυπο κήρυγμα που ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ, που ακούστηκε κατά την Πεντηκοστή, είναι αλήθεια και υπογραμμίζει και κάθε χριστιανική εκκλησία πρέπει να επιμένει να το υπογραμμίζει, ιδιαίτερα σε καιρούς που προσφέρουμε χριστιανισμό χωρίς Χριστόν, χριστιανισμό δεκαφεϊνέ. Είναι τα λόγια «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία». Με κανέναν άλλο τρόπο, με κανένα άλλο πρόσωπο, με καμιά άλλη διαδικασία δεν μπορεί να προέλθει σωτηρία. Και στην ποιμαντορική του την πρώτη ο Παύλος του Τιμόθεο 2:5 θα πει να κηρύττεις και να λες ότι υπάρχει εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Είναι παράδοξο μετά από αυτά. Και είναι θλιβερό να υπάρχουν, να επιμένουν να υπάρχουν διδασκαλίες. Άνθρωποι διδάσκοντες αμοιβοί, πιθανόν εσχρού και ρους χάρινε, ότι το Ευαγγέλιο είναι τόσο απλό, είναι τόσο απέριτο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω της σωτηρίας. Όλα όσα χρειάζεσαι, εκείνος τα επέτυχε. Εκείνος που εισήλθεν εφάπαξη στα Άγια των Αγίων, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Εκείνος που λέει σε μένα βλέψατε και σώθετε όλοι ως τα πέρατα της γης. Τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και θυμούμε του δασκάλου μας, του Κώστα Μεταλινού, κάποτε μια πολύ απλή και μια σοφή συμβουλή που μας έδωσε, την οποία με τη χάρη του Θεού δεκαετίες δεν την έχω ξεχάσει, δεν την ξεχνώ σε σταυροδρόμια και σε κρίσιμους σταθμούς. Έρχεται μια καινούρια διδασκαλία, μας έλεγε. Έρχεται κάποιος και σας λέει, έχω ένα καινούριο φως και μια αποκάλυψη από τον Θεό. Σταθείτε, ακούστε τον λίγο. Και αν τα λόγια του υπεριψώνουν, προβάλλουν τον Ιησού Χριστό, τη μοναδικότητα του έργου του, χειροκροτήστε, ακολουθήστε. Αλλά αν εκείνα τα οποία σας λέει επιστιάζουν, αμαυρώνουν, παραμερίζουν Χριστός και εκείνο και τ' άλλο, αυτό είναι αίρεση. Αίρεση είναι ότι υποστέλει την σημαία της μοναδικότητας του Ιησού Χριστού, που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, όχι μόνο της αποκάλυψης του Θεού σε μας, αλλά και της σωτηρίας. Ακόμα ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, είναι το Α και το Ω της πρότυπης της ιδανικής ζωής. Στη γη μας δεν πέρασε και βέβαια ούτε πρόκειται να περάσει, ιδιαίτερα στο κλίμα της ηθικής παρακμής, το οποίο κυριαρχεί παντού. Κάποιο πρόσωπο που να έζησε τον υποδειγματικό ανθρώπινο βίο όπως τον έζησε ο Ιησούς Χριστός. Ονομάζεται μέσα στις Άγιες Γραφές, 15 Κορινθίους Α και αλλού, ο δεύτερος Αδάμ, εκείνος που ήρθε να ζήσει εκείνο που αστόχησε ο πρώτος, να επανορθώσει εκείνο που χάλασε ο πρώτος, αλλά ονομάζεται ταυτόχρονα και στο ίδιο κεφάλαιο που προανάφερα, ονομάζεται και έσχατος Αδάμ, γιατί δεν υπήρξε ανάγκη από τρίτο και από τέταρτο και από πέμπτο, διότι στον δεύτερο Αδάμ έχουμε εκτός των άλλων τον πρότυπον βίο του ανθρώπου. Τον βίο εκείνο για τον οποίο ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 2:21 μας λέει άφησε υπογραμμών, άφησε παράδειγμα, άφησε αχνάρι, άφησε πρότυπο ή να επακολουθήσομεν της ίχνεση αυτού.
αυτού του Ιησού, ο οποίος έζησε όσα δίδαξε και δίδαξε όσα έζησε. Και ο οποίος κάποτε υπέβαλε ένα ερώτημα, μια πρόκληση στους εγκάθετους των γραμματέων και των φαρισαίων, η οποία έκτοτε έμειναν απάντητοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάμεσά μας και αν υπάρχει στον κόσμο κάποιος που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα πρόκληση. Και ήταν, όπως μας το δίνει ο Ιωάννης 8:46, τι με ελέγχει περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να δείξει ένα ψεγάδι, ένα μόμο, ένα κενό, έναν αργό λόγο. Εμείς ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γίνουμε, όσο και να αφιερωθούμε, όσο και να ταυτιστούμε, το πολύ να γίνουμε, μακάρι να γίνουμε, Β' Κορινθίους 3:3, επιστολές Χριστού, οι άνθρωποι να διαβάζουν πάνω μας το χαρακτήρα και τη ζωή του Χριστού. Εκείνου που είναι το Α και το Ω της πρότυπης της Άγιας Ζωής. Εκείνου για τον οποίο και ο Λουκάς στο δεύτερο βιβλίο του στις πράξεις γράφει στον κράτη στο Θεόφιλο ότι τον πρώτο λόγο έκαμε περί πάντων όσα ήρξατο Ιησούς ποιήντε και διδάστην. Προσέξτε τα δύο και προσέξτε την ιεράρχηση των ρημάτων, πιο πρώτο, πιο δεύτερο. Ακόμα κάτι. Ο Ιησούς, ο Κύριός μας, είναι το Α και το Ω της αγάπης. Εδώ πρέπει να κατεβάσω τον τόνο. Εδώ κηρυκτικές κορώνες δεν επιτρέπονται. Γιατί αλήθεια, ποιος μπορεί να πει ότι πραγματικά γνώρισε την αγάπη, ότι έζησε την αγάπη, ότι ξέχασε τον εαυτόν του στο πλησίασμα και στην υπηρεσία του άλλου? Ποιος μπορεί να πει εκείνα που είπε ο Ιησούς, Ιωάννης 13:34, στο μυστικό δείπνο στο Ανώγιο, αγαπάτε τους άλλους καθώς εγώ σας αγάπησα? Ποιος μπορεί να δώσει τον εαυτόν του μέτρο και πρότυπο της αγάπης? Μόνον εκείνος που είναι το Α και το Ω της αγάπης, ο πρώτος και ο έστατος, η αρχή και το τέλος. Γιατί η αγάπη, τουλάχιστον μέσα στην Αγία Γραφή, δεν είναι ιδέα, δεν είναι αρετή, δεν είναι κανόνες συμπεριφοράς, είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και η τολμηρή τοποθέτηση του μαθητή της αγάπης στην Α Ιωάννου 4:7, όταν λέει «Πας ο αγαπών εκ του Θεού εγεννήθη». Δείγμα και απόδειξη, δηλαδή αναγέννησης ή αγάπη. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη προς τον αδερφό, γι' αυτό και το άλλο επίσης τολμηρό, πιο τολμηρό, ότι ο μισόν των αδερφών του είναι ανθρωποκτόνος. Αλήθεια, αν αυτό πήγαινε ένα άρθρο στην ποινική νομοθεσία, πόσοι από εμάς θα κατηγορούμε, θα τουλάχιστον, αν όχι καταδικαζόμαστε για ανθρωποκτονία? Τολμάμε να μετρηθούμε με τούτα τα μέτρα και με τούτα τα σταθμά? Ή πάντοτε θα σκύβουμε μπροστά στην αιώνια αυτή η αγάπη του Ιησού Χριστού και θα ζητάμε από εκείνον κάποιες σταγόνες από τον ωκεανό του, κάποιο αντικατοπτρισμό από τη δικιά του άπειρη, άπλετη αγάπη που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο αγαπήσας τους ειδικούς του που τους αγάπησε έως τέλους? Ένα άλλο θα λέγαμε ότι είναι το Α και το Ω, ο Ιησούς Χριστός της Αγιότητας. Και όταν λέμε Αγιότητα, ασφαλώς δεν μιλούμε για φωτοστέφανα ζωγραφικά, αλλά η Βίβλος μας μιλάει για Αγιότητα και Αγίους και εννοεί απελευθέρωση από κάθε ψόγο, από κάθε μόλισμα, από κάθε τι στη σκέψη που δεν είναι από τον Θεό και για τον Θεό. Τώρα, πάντοτε, διαρκώς. Το πέτυχε αυτό κανείς? Να ζήσει όλες τις στιγμές της ζωής του με όλη την ψυχή του για τον Θεό, από τον Θεό οι εμπνεύσεις του? Το έκαμε εκείνος για τον οποίον ο Ευαγγελιστής της Παλιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας, στο 53:12 μας λέει «Δεν έκαμε ανομία, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού». Γι' αυτό και το μέτρο που ο Ιησούς Χριστός έδωσε ότι στους εγκάθετους εκείνους των γραμματέων και των φαρισαίων, όταν τους πρότεινε τον εαυτόν του εάν μπορεί να τον εγκαλέσει κανείς για αμαρτία, για κάποιον λόγο τον οποίο ζητούσαν περίσσιο να του πάρουν,
για τον οποίο ο Ιάκωβος μετά θα μας πει στο 3 κεφάλαιο του εδάφιο 2 ότι ήτις ου πτέι λόγο αυτός είναι ανήρ τέλειος. Το ένσημο θα λέγαμε, το αποδεικτικό της τελειότητας, εκείνος που με τη γλώσσα του, με το μικρόν αυτό μέλος το οποίο μεγαλαφεί, ποτέ κατά κανένα τρόπο δεν ασέβησε, δεν αμάρτησε, και η προτροπή είναι γίνεστε Άγιοι καθώς εκείνος είναι Άγιος, θα μας πει ο Πέτρος στην επιστολή του. Μου λείπει ώρα να προχωρήσω, αλλά ακόμα ένα-δύο δειγματοληπτικά σημεία να εγγίξουμε, να πούμε ακόμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω της Εκκλησίας Του. Και αυτό πρέπει να το βροντοφωνάξουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλους τους χώρους, και προς τα έξω και προς τα μέσα. Την Εκκλησία του Χριστού ταλανίζουν, θα έλεγα λιμένονται, αν δεν είναι βαρύς ο όρος, αρχηγοί, αρχηγίσκοι, φιλοπρωτεύοντες, ατακτούντες, μέσα σε έναν χώρο τον οποίο έπρεπε να γιομίζει μόνον η παρουσία του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία της οποίας θεμέγιο, Α Κορινθίους 3.11, ακρογωνιαίο λιθάρι είναι ο Ιησούς Χριστός, η Εκκλησία της οποίας επουράνιος, ενιαία κεφαλή, Εφεσίους 5.23, είναι πάλι ο Ιησούς Χριστός. Όλοι δε εμείς αδελφοί Του, όλοι μέλη της Εκκλησίας, όλοι μας ένα σώμα, λατρεία, προγράμματα, διακονίες, διαλέξεις και τα λοιπά, πρέπει να οδηγούν και να δοξάζουν τον Ιησού Χριστό. Αυτό που είναι το υπερπάν όνομα. Γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει ένα δίλημα. Ή να είναι χριστοκεντρική και να είναι Εκκλησία, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει κτίριο και είναι 2-3 ψυχές σε ένα χωριό, μάλιστα σε κατάσταση διωγμού. Ή η Εκκλησία να μην είναι χριστοκεντρική και να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Εκκλησία, το πολύ ένα χριστιανικό σωματείο. Είναι το Α και το Ω της Εκκλησίας. Είναι ακόμα, τέλος, στη δειγματοληπτική μου αυτή αναφορά, είναι το Α και το Ω της ελπίδας του κόσμου. Δεν ξέρω αν χθες το βράδυ ακούσατε ειδήσεις στην τηλεόραση. Άκουσα. Και πριν προφάσω να κλείσω, είπε κάποιος, ακούστε κάτι λέει από τη φαντασία στην αλήθεια. Και έμεινα να το δω, να το ακούσω. Και άκουσα άλλη μια φορά για την τραγωδία η οποία ξετυλίγεται με τις τρύπες του όζοντος. 5.000 χρόνια το όζον ήταν στη θέση του, ήταν σταθερό, ήταν όπως έλεγε με πολλή απλοποίηση αλλά και με βαθύνια σκέψης ο αείμνησος Κώστας Μεταλλινός, ότι σε τρεις εξαιρέσεις στηρίζεται η ζωή του κόσμου, και η μία μας έλεγε το σεντόνι του όζοντος που σκεπάζει τη γη μας από τις θανατηφόρες υπεριόδεις ακτίνες του ήλιου. Και αυτό το τρυπήσαμε. Σε 60 χρόνια τόσο πολύ με τα σπρέι, με τις εξατμίσεις των υπερηχητικών αεροπλάνων, ώστε μπερδεύτηκαν οι εποχές, ώστε σε λίγο θα έχουμε φοίνικες στην Ελλάδα και θα πηγαίνουν για Σαντορίνη στην Σκανδιναβία. Οι Σκανδιναβοί, ή θα πηγαίνουμε μάλλον εμείς εκεί. Και αν αποφασίζαμε, όπως έλεγε χθες ο μιλητής επιστήμονας, να ξεκινήσουμε μια διόρθωση των πραγμάτων, αυτή η διόρθωση θα αποδώσει σε 100 χρόνια. Και τι θα γίνεται ως τα τότε. Με τους καύσονες και τα 1.800 θύματα, ενθυμίστε προπέρσι στη χώρα μας, τι θα γίνεται με την ανθρώπινη ζωή, τι θα γίνει με την πείνα, τι θα γίνει με τους τοπικούς πολέμους, τι θα γίνει με την εγκληματικότητα, με τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, με τις υποτροπιάζουσες οικονομικές κρίσεις, με την πανούκλα της εποχής μας, το AIDS, λες και 20 αιώνες πριν δεν προειδοποίησε η Αγία Γραφή. Και θα ήθελα να σας διαβάσω από την Καινή Διαθήκη μου, από το πρώτο κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, και τι δεν είναι έβυχο, και τι κάποια σημειωτηθία θα μας έλεγε να μην το κάνουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε μια ομή, μια ρεαλιστική πραγματικότητα, και ποια είναι η ελπίδα του κόσμου.
Όπως θα πω, το Α και το Ω είναι ο Χριστός και σε αυτή την περίπτωση. Αφέντες στην φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάφτησαν την διορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσενην, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμισθία ειν έρη. Έπρεπε, έτσι θα γινόταν. Είσαι ελεύθερος να πηδήσεις ή να μην πηδήσεις. Αλλά αν πηδήσεις, θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου της βαρύτητας. Έτσι και εδώ. Και την αντιμισθία είναι έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Βάρτε το απολαμβάνοντες εισαγωγικά και έχετε το αποτέλεσμα. Σε κάποια πόλη, λέει, της Ρωσίας, χθες προχθές, τα καημένα τα παιδάκια, δεν ήξερα, γυάλινες σαμπούλες με ζεστό νερό, με βρασμένο νερό, προσπαθούσαν να αποστηρώσουν για να κάνουν και τα λοιπά. 27 παιδιά με AIDS, 4 μανάδες με AIDS και η πανούκλα αυτή της εποχής μας δεν φέρνει τον κόσμο σε μετάνοια, δεν φέρνει τον κόσμο σε συντριβή. Τι θα πούμε για τα πυρηνικά, τα μικροβιακά οπλοστάσια, τις εφιαλτικά ανησυχαστικές τρύπες, όπως είπαμε, του όζοντος και όλα και όλα αυτά. Υπάρχει φάρμακο, ποιο είναι? Πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά χρόνια, έγινε μια στατιστική. Πού αλλού, στην Αμερική. Και το ερώτημα ήταν στους δημοσιογράφους. Ποια είδηση θα ήθελατε να είχατε το προνόμιο κατά αποκλειστικότητα να δώσετε στο αυριανό σας φίλο? Είπαν πολλά φεδρά και άλλα φρικτά και τρομερά. Κάποιος είπε, θα ήθελα αύριο στην εφημερίδα μου να πω ότι ο Ιησούς Χριστός ξανάρθε στη γη. Ότι η έλευση του Κυρίου η δεύτερη, την οποία περιμένουμε, την οποία προσδοκούμε και η οποία είναι το Α και το Ω της ελπίδας του κόσμου. Τα προβλήματα, οι μελλοντολόγοι, όλοι οι άλλοι ειδικοί επιστήμονες μας λένε ότι μεγεθύνονται, ότι πολλαπλασιάζονται. Αν δεν γίνει κάτι ως το 2000, δεν υπάρχουν πια περιθώρια. Υπάρχει λύση. Και η λύση είναι η έλευση του Ιησού Χριστού. Τότε που, ακούστε, εκτός από αυτά τα ωραία που διαβάσαμε, θα παλύψει πόνους, δάκρυα, θανάτους κλπ. Ας διαβάσουμε και κάτι από τον Ισαΐα 11:6. Μια ιδανική ισορροπία που έρχεται στη δημιουργία έξω. Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου. Και η λεοπάρδαλης θέλει να πάβεσαι μετά του ερυφίου. Και ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά αυτού. Και μικρό πεδίο θέλει οδηγεί αυτά. Και η δάμαλισσα, η άκτος θέλουσι συμβόσχεστε. Τα τέκνα αυτών θέλουσι αναπάβεσαι σε ομού. Και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο βούς. Και το θυλάσσον πεδίο θέλει παίζει στην τρύπα της ασπίδος. Και το απογεγαλακτισμένο πεδίο θέλει βάλει την χείρα αυτού εις την φωλεάν του βασιλίσκου. Δεν θέλουσι κακοποιεί, ουδέ φθείρει εν όλο το Αγίο μου όρι, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι τη γη. Και μαζί με αυτό ας ξαναπούμε δύο λόγια. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, θέλει σκηνώσει με ταυτόν, και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν, Θεός αυτόν. Ναι. Σαν ένα συμπέρασμα θα μπορούσα να πω τα εξής. Ο Ιωάννης στην Πάθμο και στην αρχή της Αποκάλυψής του, Α8, και στο τέλος, 22-13, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω. Είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι η αρχή και το τέλος. Όλα τα έχουμε συγκεφαλαιωμένα σε αυτό το πρόσωπο. Δεν μας έδωσαν οι ουρανοί διδασκαλία, καταστατικό, θρησκευτικό, εκκλησιαστικούς κανόνες, μας έδωσαν πρόσωπο. Εμείς μπορούμε με τη χάρη του Θεού να ομολογήσουμε, αν το θελήσουμε, αν το ποθήσουμε, ότι εν αυτό, εν το Χριστό, όπως γράφει ο Παύλος στην προς Κολοσσαΐς, που δοξάζει και υψώνει τον Χριστό και το έργο του, εν αυτό είμαστε πλήρεις. Δεν υπάρχει περιθώριο. Έκαμες καμιά φορά την προσευχή έξω περπατώντας σε κάποιον αγρό και λοιπά. Κύριε, φτάνει. Το ποτήρι ξεχύλισε. Δεν υπάρχει άλλος χώρος για ευλογίες. Είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Έχουμε κατά τον Πέτρο β' επιστολή 1-3 πάντα τα προσοήν και ευσέβεια. Το ποτήριό μας
υπερχιλίζει. Και αν έρθει κάποιος εκεί στην έξοδο που δεν θα το κάνει με βέβαιος, να σου πει, ναι, το κήρυγμα ναι μεν, αλλά πολύ Χριστός και όλο Χριστός και δεν έχετε και τίποτα άλλο να πείτε, είμαι σίγουρος, θα του πεις, επειδή είναι το α και το ω για σένα ο Κύριος, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος, θα του πεις αυτό που είπε ο Πέτρος, απορώντας, Κύριε, προς τίνα θέλουμε υπάγει. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι το δώρο του ουρανού για τον αμαρτωλό, για τον άνθρωπο, για τον καθένα μας. Είναι το α και το ω, είναι ο πρώτος του έσχατος, είναι η αρχή και το τέλος. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του ουράνιου Πατέρα που τον έστειλε και του Αγίου Πνεύματος που μας τόνισε, μας υπογράμμισε, μας υπενθύμισε τις αλήθειες αυτές. Αμήν. Ένα τελευταίο ύμνο θα ψάλουμε όλοι μαζί. Είναι ο ύμνος 76.

0: ποια ευκαιρία πολύτιμη, ποιο σταυροδρόμι θεϊκό, τούτη η στιγμή για κάποια ψυχή που ακόμα δεν έχει ανακαλύψει, ακόμα δεν ζει την πληρότητα που υπάρχει στο πρόσωπο το δικό σου, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, και στο εξηλαστήριο έργο σου, να πει, να έχει πει, αν δεν το έπε να το πει, προσέρχομαι, αμνέ Θεού. Δέχομαι τη σωτηρία που έκανες για μας, για μέ πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Βλέπω, Κύριε, ότι αυτά που ψάχνω για να γεμίσω άδειες τρύπες, πίθους δαναείδων, υπάρχει πληρότητα, υπάρχει ξεχύλισμα, υπάρχει ποταμί ύδατος αναβλύσσοντος. Κάποιο παιδί ευαγγελικής οικογένειας, κάποιον επισκέπτη μας που χρόνια έρχεται στον τόπο τούτο της λατρείας και που δεν αποφάσισε ακόμα. Κύριε, είναι ένα πείδημα στη ζωή, στην ονειότητα, στη λύτρωση, χορτασμός εφροσύνης, το πρόσωπό σου. Μίλησε σε καρδιές, σε παρακαλούμε. Βοήθησέ τους να κάνουν το βήμα, να γίνουν και εκείνοι λαμπάδες και τρουμπέτες, να ζήσουν και να βροντοφωνάξουν ότι για αυτούς εσύ είσαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έστρατος, η αρχή και το τέλος. Είσαι στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, σε λατρεύουμε, σε δοξάζουμε εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν.
1: Για να μη σέρνονται στη λάσπη. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Ένα κοριτσάκι κοίταζε ένα απογευματάκι τη μαμά της που δούλευε στον κήπο του σπιτιού τους. Ξαφνικά, σαν να της απαντήθηκε αυτόματα κάποια απορία της που την απασχολούσε από καιρό, φώναξε χαρούμενη: «Ξέρω γιατί τα λουλούδια μεγαλώνουν τόσο γρήγορα, μαμά. Είναι πολύ όμορφα και θέλουν να ξεφύγουν από τα χώματα και τη λάσπη. Θέλουν να φτάσουν πιο ψηλά». Οι πιστοί του Χριστού, παρόλο που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, δεν προσκολώνται στα γήινα πράγματα. Έχουν ουράνια ομορφιά πάνω τους. Έχουν τη βασιλεία των ουρανών μέσα τους και συνεχώς αυξάνουν προς τα πάνω. Πιο σωστά, προς τα άνω. Τους απασχολούν όλο και περισσότερο τα ουράνια πράγματα, οι υπθέσεις του ουράνιου πατέρα τους. Ο πόθος τους είναι να μοιάζουν στον Κύριό τους κάθε μέρα και πιο πολύ και να μαρτυρούν γι' αυτόν στους γύρω τους. Και φυσικά αυτά δεν γίνονται όταν είναι κανείς κολλημένος στην απόκτηση και την απόλαυση των γήινων, των χωμάτινων πραγμάτων. Εάν βγάλεις τον ουρανό από τη ζωή ενός πιστού, δεν μένει τίποτα το μεγαλειώδες και θαυμαστό. Όλη η αγάπη Κυρίου μας ανακεφαλαιώνεται στο να μας κάνει μετόχους της δόξας Του, για να είμαστε κι εμείς όπου είναι Αυτός. Έχουμε αυτή τη λαχτάρα, σαν τα λουλούδια, να ανεβούμε ψηλά, να λυτρωθούμε από το χώμα και τα χωμάτινα πράγματα. Την έχουμε? Εάν όχι, τότε ίσως βολευτήκαμε πίσω από το όνομα Χριστιανός, που δεν θα μας ωφελήσει καθόλου. Κύριέ μου, σαν τα λουλούδια και σαν το μικρό αυτό κοριτσάκι, μόνο ψηλά, μόνο έξω από το χώμα, μόνο για σένα να ζω, όσο πιο όμορφη ζωή γίνεται, για τη δόξα σου.

Η Λέσχη. Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Β' Τιμόθεων 1.7. Κάποτε σε μια πόλη που εργαζόταν ένας μεγάλος ιεροκήρυκας, επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια μιας χαρτοπεκτικής λέσχης. Οι διαχειριστές της λέσχης έστειλαν προσκλήσεις για τα εγγένεια σε πολλά από τα πρόσωπα της πόλης και κάποιος από ειρωνία έστειλε και στον ιεροκήρυκα. Το πράγμα ξεχάστηκε, μα σαν ήλθε η μέρα των εγγενείων, κέρωσαν οι διαχειριστές από το φόβο τους, βλέποντας τον άνθρωπο του Θεού σοβαρό και με αξιοπρέπεια να ανεβαίνει τα σκαλιά της λέσχης. Τρέξανε αμέσως να τον σταματήσουν, λέγοντάς του ότι κάποιο λάθος θα έγινε και ασφαλώς η θέση του δεν θα μπορούσε να είναι στη λέσχη. Μα εκείνος, δείχνοντας την πρόσκλησή του, επέμενε και μπήκε στην αίθουσα. Όλοι ανήσυχοι και ταραγμένοι τον παρακολουθούσαν τι θα κάνει. Και αυτός, βλέποντας την αμηχανία,

τους, με αφορμή τη δική του παρουσία, τους είπε ότι θα έφευγε αμέσως εάν τον άφηναν να κάνει μία προσευχή. Το δέχτηκαν με ικανοποίηση αυτό και γελώντας. Και ο άνθρωπος του Θεού προσευχήθηκε στο Θεό να απαλλάξει την πόλη από ένα τόσο επικίνδυνο για τους νέους κέντρο. Μετά από αυτό έφυγε ήσυχος. Και πραγματικά δεν είχε περάσει χρόνος και οι δύο συνέτεροι της Λέσχης διαφώνησαν μεταξύ τους και η Λέσχη έκλεισε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του ανθρώπου του. Ω, αν γνωρίζαμε τι μεγάλη δύναμη έχουμε στα χέρια μας και πόσες σωτήριες επεμβάσεις του Θεού θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε γύρω μας με την προσευχή μας. Κύριέ μου, δώσε μου τη δύναμη να αξιοποιήσω με πίστη το μεγάλο δώρο, το μεγάλο όπλο, το μεγάλο προνόμιο της προσευχής. Ο δικός σου άνθρωπος δεν φοβάται, αλλά έχει δύναμη και εξουσία ουρανού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αφήσουμε την επιλογή από το χέρι μου. Ουράνιε Πατέρα μας, μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε που είσαι Θεός αγάπης, Θεός ελέους, Θεός εκτιρμών, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Ξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Θα τρομάζουμε τη δικαιοσύνη σου.

0: Αν δεν υπήρχε η σωτηρία που έκανε για εμάς με τον Υιό, τον μονογενή, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αλλά είναι η πιο μεγάλη, η πιο θαυμαστή αλήθεια. Στην ιστορία του σύμπαντος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Λόγος, εδώ κάτω στη γη σωτήρας και λυτρωτής και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Θα δώσει τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών και του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε που το γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε που μας τσίμισες μια στιγμή. Ήταν ευλογημένη, ήταν της ευλογημένη στιγμή. Που είδαμε την κατάδεια της αμαρτίας μας και την αγάπη Σου, τη θυσία και την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, το λυτρωτικό Του αίμα να μας πλένει, να μας καθαρίζει, να πληρώνει το χρέος εις υπερπάντων. Ψασμένο το όνομά Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο Σου, τον αιώνιο Λόγο Σου. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο, σφραγίδα Σου, υιοθεσία σφραγίδα στις καρδιές μας. Να σε νιώθουμε Πατέρα μας και να είμαστε τα παιδιά Σου. Έχεις κάνει μεγαλία, Κύριε. Δεν το αξίζαμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον αδερφό τον Απόστολο που μας τον εχάρισες. Για μας το κοροπή 50 χρόνια. Για άλλους δεν ξέρω περισσότερο ή λιγότερο. Ευχαριστούμε για αυτό το κανάλι των ευλογιών Σου, Κύριε. Τώρα είναι κοντά Σου, Κύριε. Όταν ζητούσε τον ύμνο, ως του Πατέρα το σπίτι πάνω, εγώ ήμουν σχεδόν παιδί και ο Απόστολος πολύ νέος και απορούσα τι ύμνος είναι αυτός που διαλέγει τούτος ο άνθρωπος τώρα, πότε θα έρθει η ώρα εκείνη, και ήρθε ύστερα από 50 χρόνια. Κύριε, με τον Κύριο, είναι μαζί Σου, Κύριε. Ο αδερφός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το βραδινό. Είμαστε καλεσμένοι Σου και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, Κύριε. Έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Μακάρι να είναι καλοσημάδευτο βράδυ για όλους μας. Ένα μήνυμα προσωπικό για τον καθένα μας, Κύριε. Ξέρεις Εσύ πώς θα το δώσεις. Στο όνομα και τη χάρη του Κύριου Ιησού Χριστού παρακαλούμε. Και ιδιαίτερα παρακαλούμε την αδερφή μας την Αλίκη και τις αδερφές που θα έρθουν από μακριά, την παρηγορία Σου, Κύριε. Την παρηγορία Σου. Αμήν. Αδερφοί, δεν ξέρω, αύριο στην τελετή με τον τύπο που υπάρχει δεν θα μπορεί να πει ο καθένας εκείνο που έχει στην καρδιά του. Αν θέλει απόψε κάποιος να πει κάτι για τον Απόστολο.
1: Αλλά τα λίγα χρόνια από το 1996 που τον γνώρισα ήταν τόσο πολλά, τόσο πολλές ευλογίες που πήραμε και εγώ και η γυναίκα μου, που ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν φανταζόμουν να μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω αυτά τα λόγια τα οποία σκεφτόμουν από το σπίτι και από το σερφόμουν. Ίσως και αυτό είναι και το πνεύμα του Θεού να σας έβαλε εκεί. Και μάλιστα ιδιαίτερα, εγώ ως άρχης σερφόμουν, γιατί δεν είμαι από το χώρο αυτό. Εγώ ανήκω στην ελληνική ευαγγελική εκκλησία, αλλά δεν έχει σχέση τίποτα. Αυτά είναι ανθρώπινα. Άρα από το 96 προσπαθούσα τις Τετάρτες να μην λείπω. Αν και πολλές φορές ο διάβολος έπαιρνε πόδια και ήμουν από τους πάντοτε όπως ξεχόμουν που όταν ο αδελφός Απόστολος έλεγε τελείωσε η δικιά μου ώρα, ποιος θέλει να ρωτήσει, ήμουν σχεδόν κάθε Τετάρτη που πάντοτε θα ρώταγα κάτι. Και μάλιστα με δικιά ρωτή με είχαν ευχαριστήσει γιατί αυτά που ρωτούσα ήταν και τόσο χρήμα για τους άλλους. Και πολλές φορές σας πω την αλήθεια, όπως το είπα και όπως το είπα και όπως το ήξερα την απάντηση. Αλλά το έκανα έτσι για να γίνει και κάποια
0: προκαλέσει.
1: Να προκαλέσει μια συζήτηση. Και ιδιαίτερα την περασμένη Τετάρτη ήταν κάτι το φανταστικό. Αυτή τη γυναίκα μου συνέβη από τότε που περνάει, για αυτό το μέρα, αυτή τη Τετάρτη μου συζητάγα. Το θέμα του ήταν η χαρά που κάτι ο αδελφός Απόστολος

0: για μας τον ουρανό, όπως και εμείς για εκείνον. Μα ήταν τόσο ζωντανό, τόσο δυνατό αυτό το κλίμα, που η φυσούρα μετά την έργο, η οποία είναι και συνάδελφος του Δημητράκη, δεν πρόφτασε να το ρωτήσει στο μάθημα και προμήθηκαν και 2 ώρα εκεί πέρα. Και μάλιστα εγώ, επειδή έβλεπα και ετοιμαζόντουσαν οι άλλοι να φύγουν, η γυναίκα του με τα παιδιά, και λέω, Χρυσούλα, τελείωνε γιατί πρέπει να φύγουμε. Το μισό παρακαλωδιάνι. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Για να αυτή τη δουλειά μας έβαλε ο Κύριος. Συνέχισε η Χρυσούλα. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί έστω αυτά τα λίγα χρόνια που το γνώρισε, έκανε με ζητά για μένα και για τη γυναίκα μας να το θυμόμαστε.
1: Ευχαριστούμε, αδερφέ. Βεβαίως.
0: Ένας εργάτης ακούραστος, ένας άνθρωπος με πολύ υπομονή, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και την γυναίκα. Ο Απόστολος ήταν εκείνος που ερχόταν στο σπίτι, η γυναίκα μας κυρίω, ο Απόστολος μόνο δεν πήγαμε το κουράγιο, με βοήθησε πνευματικά ο Απόστολος και κρατήθηκα στην πίστη. Γιατί είχα πολλούς πειρασμούς και από τον διάβολο, από το σπίτι μου και από το συγγενείς μου, αν ο Απόστολος δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα τα μπορούσα να σταθώ. Και αν ο Απόστολος δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα σήμερα ούτε η γυναίκα μου εδώ που είναι στη θέση που είχα. Αλλά δεν τα είχαν πάρει και τα παιδιά μου, το διάβολο που πάρει. Όλα αυτά τα χρωστά στον Απόστολο. Η χάρη του Θεού, η δόξα ανήκει στον Θεό. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό με την γυναίκα. Και μέρα και νύχτα και μου συμπαραστάθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Η τελευταία συμπαράσταση του αδελφού του Απόστολου ήταν όταν έφτιανα το σπίτι του αδέλφου, βιάστηκα και αρκετά βήματα. Τι μου πήγαν, πόσα δεν είχα. Θα δίνω τόσο ποσό, τόσο έχω πάρει. Πού θα στα δώσω. Όποτε εσύ βολευτείς. Ένας αδελφός αξέχαστος για μένα. Ένας αδελφός και πνευματικός και άνθρωπος σωστός. Που συμπαραστάθηκε και στην πνευματική μου τις πνευματικές μου καθοδηγιά προβλήματα και στα οικονομικά μου προβλήματα. Ο Θεός είναι σίγουρος ότι είναι στην παρουσία του και προξάζει τον Κύριο και απολαμβάνει όλες αυτές τις εκλογές που χάρισε τον Μιχάλη. Τι άλλο θέλω να πω για τον Μιχάλη.
2: Εγώ τον γνώρισα 50 χρόνια πριν. Ακριβώς όπως και την καλά. Θυμάμαι, ήμουνα στην κατασκήνωση, ήταν στις αρχές που είχα πιστέψει στον Κύριο και ήρθε εκεί κάπου που καθόμουν και μου λέει «Δεν έρχεσαι στα Φαλάνδρια, έτσι είσαι στις περιοχές εδώ να γνωριστούμε καλύτερα». Και από τότε άρχισα να έρθουμε στο Φαλάνδρια. Εγώ δεν είχα προσπάθεια βέβαια για να υπηρετώ τον Κύριο. Εκείνος όμως άρχισε να με στέλνει μια στα Μελίσια, μια στο Μαρούσι, που πήγαινε εκεί, μια στο Κοροπήθη, μάλιστα που έπρεπε εκεί πέρα, ότι εδώ και άρχισε και με έβγαλε και μένα μέσα στη στρατιά αυτή των περιοχών του Θεού, χωρίς τα προφέρω. Ομολογώ ότι στα 50 αυτά χρόνια συνεχώς τα θαύμαζα. Προσευχόμουν και ο Θεός το γνωρίζει και αυτό, να μπορέσουν να δουλειάσουν. Δεν τα κατάφεραν. Τώρα προσεύχομαι να δουλειάσουν τουλάχιστον στο θάνατο. Διότι πέθανε ένα θάνατο παλικαρίσιο. Στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενος για τον λόγο του Κυρίου.
1: Η αλήθεια είναι, ναι αδελφέ μου, θα στώ στο λόγο. Δεν ήταν πολιτικά της ο Απόστολος. Δεν μελισσόταν ο Απόστολος. Δεν γλίστραγε. Ήταν ασυλλήβαστος. Θα πει κάποιος, α, καλό είναι αυτό, εντάξει. Μπορούσε να δημιουργήσει συγκρούσεις όμως αυτό. Δεν του καταλαβαίνανε την αγάπη του, την καλοσύνη του. Το ασυλλήβαστο που δεν ήταν για το χαρακτήρα του, αλλά ήταν για τον Κύριο. Εδώ μπορούσε να πάρει ο διάβολος και να δημιουργήσει ενδεχομένως ζητήματα. Αν όμως έμενε στο ότι είναι γεμάτος αγάπη για τον Κύριο πρώτα και για τις ψυχές, τότε δεν θα τον παραξηγούσες.

0: Και αν τώρα έβες κάπου να κοντραστάρει και να επιμένει, θα αργήσει. Το ξέρω τώρα, Απόστολε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Απόστολε. Ναι, Απόστολάκι. Και να γίνει κάτι. Ναι, αδερφέ μου.
2: Πραγματικά αυτό που είχες αλήθεια μου να είσαι, τόσο καλό χαρακτήρες. Και εγώ, τα μηνά το λέω, πέντε νόμου της Θεσίας του Θεού, τον κάνω 28 χρόνια πίστησα. Και με τον αδερφό Απόστολο, ο Πέτρος ο Θεός και με τον Γιάννη, φαρμακή, να πάνε όλη η δηλωτή εδώ. Οι επισκέψεις και σε φυλάδες, και σε νοσοκομεία και σε άλλους, άλλο να καθαρίσουν λιγότερο, άλλο να να κόψουμε ξύλα, άλλο να σκοτώσουμε, άλλο να κοπτώσουμε, άλλο να παρηγορήσουμε, άλλο να... Ό,τι πήγε δεν υπήρχε. Ποτέ δεν έγινε όλα. Και ακόμα στο σπίτι, μέχρι σε 10 ώρα, με τον Γρηγοριάδη, τον Κώστα και με τον Κωνσταντόπουλο, κάθε βράδυ σε αυτές τις πιστώσεις. Λοιπόν, Νικολάκη, δες τίποτα, τι δες εγώ, τι δες, μην κάνεις πίσω. Ο Χριστός είναι μαζί, θα σου δω ψυχές, μην κάνεις πίσω. Αυτό τον αδελφό μου πολλές φορές την έτσι για να πάμε από το Θεό σου, επειδή μας είπε «Τσινάς Νικολάκη, τσινάς, αλλά σ' αγαπάω, και εγώ σ' αγαπάω». Ήταν πολύ ευλογημένος αδελφός, αυτό που λέει εσύ δεν το πιάσανε. Αυτός συνέχεια να πετάνε για το έργο, ας πούμε ψυχές και δεν διαθέτει να γίνει. Σκέφτηκα και τον άνθρωπο και την ψυχή σου, την ευκαιρία και την ψυχή. Τον ευχαριστώ και να μην βοήθησε πολύ.
3: Νομίζω ότι ο αδελφός ο Θανάσης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιδέα, τον ευχαριστούμε για αυτό το ιδέα που είχε και θα μπορούσε σε αυτή η ώρα όλη να γυρίσει προς τιμή του αδελφού του Απόστολου και μάλιστα τη γράφω ώστε να είναι μια παρακαταθήκη να την δώσει την αλήθεια κάποια στη στιγμή γιατί σίγουρα είναι κάτι, είναι μια ευκαιρία και αυτό το πράγμα. Θα ακούσαν και αδελφές από να πούνε κάτι, θα μπορούμε. Όποιος θέλει νομίζω να είναι δεν ξέρω να συμφωνούν όλοι για το ποιο.
4: Και για μένα το σπίτι μου. Ο Απόστολος λέει και ο πατέρας στα παιδιά. Όταν εγώ έφυγα από την Αυστραλία και ήταν στην Ελλάδα. Εκεί μας είπε να δει ότι είναι κάποιος αδερφός που το λένε παππού. Και εγώ με αυτό το όνομα το καλύτερα και τον εγνώρισα. Και του λέω γιατί σε λένε παππού, για τα λόγια σου μιλά σαν παππούς. Τις ιστορίες και τα παραμύθια που καθόταν και λέει, έλεγε στα εγγόνια σαν πατέρας πραγματικά, λέω από τη χέρια της κόρης μου, ευρέθηκε μπροστά της. Αυτό είναι αλήθεια. Και στο γιο του Ηλία και σε όλους της. Ο Θεός όταν τον έκανε παπμένο και είναι ήσυχη. Όχι, είναι με τον Κύριο.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, καθώς στη Λιανία θα θυμώ, δεν είχε αφήσει η οικογένεια από το ευρύτερο περιβάλλον της συγγένειας σε χαρές και σε λύπες να μην παραβρεθεί. Μου είχε κάνει εντύπωση. Και στο Κοροπή και στο Μαρκόπουλο. Τους έχω πάρει όλους τηλέφωνο και τους έχω πει. Έχουμε χρέος τιμής. Μας ετοίμησε τη συγγένεια. Όλους. Δεν είναι πιστοί εκείνοι τώρα που τους παίρνω και τους το λέω. Όλοι λένε ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν υπήρξε χαρά ή λύπη στη συγγένεια, στο δέντρο ολοκληρωτό, το ευρύτατο, που πιάνει Κοροπή, Πολύ και Μαρκόπουλο. Και Παιανία. Που να μην παραβρίσκεται ο Απόστολος. Και αυτό το χάρισμα που είχε να πηγαίνει στα σπίτια και να αρχίζει για το έργο του Θεού, μπαμ, έμπαινε μέσα εκεί. Κάτσε να το φέρουμε λιγάκι με τρόπο. Θα μιλήσουμε για τον Κύριο και δεν χρειάζονται περιστροφές. Δεν χρειάζονται λιγμοί. Σ' άλλους ο Κύριος δίνει χάρης άλλο να πούνε με λιγμούς στο θέμα. Ο Απόστολος σαν τη μητέρα μου. Πολύ μοιάζανε σαν κάτι. Πάμε, έπρεπε να πει για την αγάπη του Θεού, θα το έλεγε. Άρεσε, δεν άρεσε, ήταν, δεν ήταν η ώρα. Σε έφερε ο Θεός δίπλα μου και δεν θα ακούσεις για την αγάπη του Χριστού και για την προσφορά του Χριστού. Αυτός ήταν ο Απόστολος. Κάποιος ήθελε να πει κάτι.
5: Να πω ένα περιστατικό.
0: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί κάποια μέρα πήγαμε στο σπίτι του Αλαπολά. Του Κοτούλα.
0: Του Βίλα.
5: Του Σλιμάνα. Πάμε να μιλήσουμε για την αγάπη. Καθόμαστε στο δωμάτιο.

0: αλλά εξαφανίστηκε. Δεν έπαιρνε κανένα μέσα. Εγώ δεν είχα το θάρρος όπως το Απόστολο. Λέω τώρα Απόστολο, τι έγινε. Δυο μας θα κάνουμε έτσι. Μην είναι μόνο μην ανησυχήσεις. Κάτσε τα δίστερα. Πέρασε το σειρό. Δεν έχω να κανένα μέσα. Λέω καλά, είχε να δω τι είναι, δεν είναι έτσι, γιατί σκέφτει εδώ καλύτερα. Μετά παρουσιάστηκε κάπως. Αλλά προχωρώ στο πτέρα. Σώζει την οικογένεια ολόκληρη. Γιατί δεν έγινε εκεί όμως. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά όπου παρεδόθησαν τον Κύριο, την Λέγα του, η μάνα της Κοκούρας, οι αδερφές τους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είχε επιμονή, ήταν αποτελεσματικός, είχε το χάρισμα αυτού του Ευαγγελιστού, ακαμόνας. Του Ευαγγελιστή που πιάνει την ψυχή όπως έπαιρνε ο Χριστός της Σαμαρίτισσα, μόνο. Και είχε αποτελεσματικό.
1: Ναι, αυτή η επιμονή του ήταν το, το προσόν, το μεγάλο, το χάσαμε που είχε χάσει ο Θεός. Μου είχε πει κάποτε, που ήταν το αξιόμαθο αυτό, στις επισκέψεις πηγαίνω και θα πηγαίνω μέχρι να με διώξουν. Αυτό πίστευε. Όταν του λέγανε, Απόστολε, ξέρεις, ναι, ήταν αλλού. Το είχε πάρει από τον Κύριο αυτό, όταν μου πούνε, υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν βάζει. Ναι, Ανδρέα.
2: Κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνεις επισκέπτες την εφόρτη. Εγώ πριν κάνω μια επίσκεψη, τηλεφωνάω. Λέω, να έρθω. Όχι, δεν μπορώ τώρα να πω. Αν δεν κάνεις καλά, δεν πρέπει να τηλεφωνάς. Θα πηγαίνεις και θα μην μπορείς να παίρνεις
1: πόρτα. Αν τους λάβεις, εξαπίνεις. Αυτά είναι χαρίσματα. Βεβαίως. Τουλάχιστον να διαβάσουμε ένα μέρος και δεν θα προτάσουμε βέβαια να σχολιάσουμε ό,τι προτάσουμε. Είναι όμως τόσο μεστό, γεμάτο από νοήματα. Το έχουμε ξαναδιαβάσει, το έχουμε ζητήσει άλλες φορές, αλλά άλλο πράγμα να το κηρύττεις από εκεί και άλλο πράγμα να γίνεται συζήτηση και συμμελέτη απάνω στο θέμα εκείνο. Είναι από την επιστολή του Τίτου, στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 1058, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 11 μέχρι τέλος. Όπως θα παρατηρήσετε καθώς θα το διαβάζουμε, μας κάνει εντύπωση πόσα θέματα πραγματεύεται, όχι μόνο πραγματεύεται, αλλά και λύνει αυτό το μέρος από το Λόγο του Θεού. Που θα πούμε άλλη μια φορά, μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει τόσα πολλά με τόσες λίγες λέξεις. Μόνο το Πνεύμα του Θεού. Διότι, εδάφιο 11, εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλλει και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας. Ας μη σε περιφρονεί, μη δεις. Έχετε κι εσείς τη γνώμη που έχω κι εγώ για το κομμάτι αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάει για τη χάρη του Θεού. Τούτες τις ημέρες, τις τελευταίες

διεθνής σάλος για μια γυναίκα που είχε βέβαια εγκληματίσει και είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά να περάσει περίπου 15 χρόνια να εκτελεστεί η ποινή. Και το μεταξύ εγνώρισε την αγάπη του Χριστού, παντρεύτηκε τον άνθρωπο ο οποίος την έφερε στην πίστη, αλλά χάρη δεν πήρε, δεν βρήκε χάρη. Δεν της έδωσε χάρη. Τι είναι η χάρη? Μία μονομερής πράξης του Προέδρου ή του Κυβερνήτου εκεί, ανάλογα με τον νόμο της κάθε χώρας, που μπορεί να δώσει την ευχέρεια μη εκτελέσεως της ποινής. Να μην εκτελεστεί η ποινή. Η γυναίκα που σας ανέφερα στο παράδειγμα ήταν αυτή στο Τέξας, καταλάβετε. Εκτελέστηκε. Δεν βρήκε χάρη. Εδώ μας μιλάει για χάρη. Και είναι χάρις του Θεού, όχι του κυβερνήτη, για ποινή εδώ στη γη. Δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει αυτή την έννοια. Μπορούμε να απολαύσουμε τη χάρη του Θεού. Στο θετό δίκαιο, ανθρώπινα, κάνεις αίτηση για τη χάρη. Η πρωτοβουλία αρχίζει από κάτω προς τα πάνω. Στη χάρη του Θεού το περίεργο, το παράδοξο, το θαυμαστό, το υπερθαύμαστο είναι να αρχίζει από πάνω σε εμάς η πρωτοβουλία. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεται αίτηση τώρα, αλλά χρειάζεται αποδοχή στην προσφορά της χάρης. Τι θαυμαστό πράγμα είναι εκείνο και δεν το ξέρει ο κόσμος. Και λοιπόν που δεν το ξέρει ο κόσμος, μένει το χρέος σε μένα, σαν τον Απόστολο. Έμαθες για τον Χριστό, ξέρεις για τον Χριστό, χωρίς να χρειάζεται, χωρίς περιστροφές, χωρίς συστολές και αναστολές. Θα μας αξιώσει ο Θεός. Θυμηθείτε εκείνους τους λεπρούς έξω από τα τείχη της Σαμάριας. Όταν μεγάλο χρονικό διάστημα είχε πολιορκηθεί η πόλη και σώθηκαν τα τρόφιμα μέσα. Και οι άνθρωποι φάγανε ό,τι τρωγότανε, ύστερα άρχισαν να τρώνε και ό,τι δεν τρωγότανε και καταλήξανε στα παιδιά τους. Τρομερή κατάσταση. Έξω οι λεπροί. Ο Θεός με τον προφήτη είπε ότι αύριο περίπου τούτη την ώρα τζάμπα τα τρόφιμα. Κάποιος είπε, ήταν μάλιστα και προύχων, και παράθυρα ανοίξει ο Θεός από τον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ο προφήτης είπε, θα δεις, αλλά δεν θα φας. Οι τέσσερις λεπροί, διωγμένοι από την πόλη, έξω από τα τείχη, γιατί ήταν εστία μολύνσεων. Και εδώ πεθαίνουμε, είπαν. Δεν πάμε να κάνουμε κανένα πιατσικολόγιο να δούμε τι γίνεται. Και πραγματικά πήγανε. Τι διαπιστώσανε? Ότι στο στρατόπεδο του εχθρού δεν υπήρχε εχθρός. Οι πεινασμένοι φάγανε, χορτάσανε, πήρανε πράγματα αξίας, τα κουβαλήσανε, τα κρύψανε, ξαναπήγανε. Ξαναπήρανε και μια στιγμή ξυπνήσανε. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους. Μέσα πεθαίνουν από την πείνα και εμείς τρώμε, ξανατρώμε, παίρνουμε, κρύβουμε, θάβουμε, κάνουμε. Δεν κάνουμε καλά. Σήμερα είναι η μέρα, είπανε, αγαθών αγγελιών. Ωραία φράση αυτή. Με έχει εχμαλωτήσει αυτή η φράση. Σήμερα είναι η μέρα αγαθών.

0: Ευαγγελιών. Να την κλείσουμε στις καρδιάς μας, όλοι. Να μπορούμε να ξεκινάμε την ημέρα μας έτσι. Σήμερα είναι η ημέρα αγαθών αγγελιών, Κύριε. Βάλε μου δίπλα μια ψυχή. Και περισσότερες αν θέλεις, Κύριε. Να φέρω το μήνυμά σου. Για τη χάρη σου. Που εκπέμπεται από πάνω. Αλλά το τραγικό είναι αυτό. Δεν βρίσκει αποδέκτες. Για σκεφτείτε το. Χάρης όχι για μια πρόσκαιρη ποινή. Μα τι θανατώσαν. Έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε. Ύστερα από λίγα χρόνια. Φυσιολογικό θάνατο. Εδώ πρόκειται για χάρη. Όλες οι αμαρτίες μας είναι επάνω στο ξύλο, στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένας πληρώνει για όλους. Όποιος το δεχτεί απολαμβάνει τη χάρη. Δέχεται τη χάρη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, λέει, που τον λέει νο. Δεν με πέταξε όπως μου άξιζε, αλλά με κάλυψες με τη χάρη σου, που είναι σωτήρια για όλους τους ανθρώπους. Εδώ πάλι χρειάζεται συζήτηση. Σταματάω εγώ, μένω λίγο στη χάρη. Θέλει κάποιος να παρατηρήσει κάτι σε αυτό? Να χαιρόμαστε τη χάρη και να έχουμε μέσα στην καρδιά μας μια εσωτερική πίεση να γίνει γνωστή η χάρη του Θεού. Βεβαίως. Και αποδεκτή. Και να τη χαρούνε όπως τη χαρήκαμε εμείς. Το παράδειγμα των λεπρών ήταν αυτό που ζούσε ο αδερφός μας ο Απόστολος. Αυτοί είπανε, εμείς απολαμβάνουμε, εμείς χαιρόμαστε, και αυτό λέμε όλοι μας, τι ωραία γίνεται η ζωή μας όταν την εμπνέει ο Χριστός και ζούμε, και εκδρομές και συναισθιάσεις και παρέες και συζητήσεις και ύμνους και γιορτές. Ναι, απολαμβάνουμε. Μήπως όμως απολαμβάνουμε, τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, φτιάνουμε, θάβουμε, κρύβουμε. Και εκεί υπάρχει η πείνα για αυτά που απολαμβάνουμε εμείς. Εκείνοι είπαν, θα μπούμε μέσα και θα πούμε, ελάτε να απολαύσετε αγαθά. Δηλαδή, να το προσγειώσουμε στον εαυτό μας, να μιλήσουμε στο περιβάλλον μας. Να μιλήσουμε στο περιβάλλον μας. Ναι, αδερφέ μου.
1: Το βασικό είναι η χάρη που ελευθερώνουμε από το σατανά και από τα δίδωλα και από τα γαλλίδια στο ψυχή μας. Και το δεύτερο είναι μας δίνει μια ζωή, Κύριος, από αυτή είναι απειλήρωτη και είναι 100 φορές από τα καλύτερη.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάμε τον Αγγέλο με την μεγαλύτερο αλήθεια και με την χαρά μας.
0: Βεβαίως, το ότι το απολαμβάνουμε δεν το συζητάμε καθόλου. Το απολαμβάνουμε. Το απολαμβάνουμε. Αλλά μην τυχόν βρισκόμαστε εκεί που βρεθήκανε οι λεπροί το πρώτο στάδιο. Ότι απολαμβάνουμε, απολαμβάνουμε, αλήθεια. Ότι βλέπω τα πρόσωπά σας, την αγάπη σας, εσείς, εμένα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όταν ο άνθρωπος θέλει ειλικρινά να υπηρετήσει τον Κύριο και υπηρετάει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός να υπηρετήσει και επειρασμός δεν έχει πρόσωπο και κούραση δεν έχει και δεν τον αφήνει ο Θεός να τον δουλεύει ο διάβολος και να τον ανακαλύπτει σε υπεραγωγός.
0: Αυτό που λες έτσι θεωρητικά, το λέω λόγος του Θεού. Είναι μέσα στην πανοπλία του Θεού. Μέσα στην πανοπλία του Θεού που διαβάζουμε στο λόγο του Θεού, ανάμεσα στα όπλα, είναι υποδεδειμένη του πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Αυτό που λες, αδερφέ. Να έχω μέσα στην καρδιά μου την επιθυμία, την ετοιμασία εγώ, ο Κύριος θα οδηγήσει, να φέρω το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Αυτή είναι η υπόδηση. Και είναι όπλο. Θέλω να το προσέξετε, αδερφοί, σας παρακαλώ. Είναι όπλο. Η εισαγωγή που κάνει εκεί που αναφέρει την πανοπλία, το πνεύμα του Θεού με τον Παύλο, λέει θα πρέπει να τα σταθμίσουμε.

0: Δεν είναι οι πάλι μας εναντίον η σάρκα και αίμα, είναι εναντίον της αρχάς, της εξουσίας, του κοσμοκράτορας, όπως τα λέει όλα εκεί. Θα πάρουμε την πανοπλία για να μπορέσουμε να σταθούμε. Και ανάμεσα στην πανοπλία είναι η διάθεση, η ετοιμασία. Ναι Κύριε, θα φέρω το μήνυμα της αγάπης σου, το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα της χάρης, όπου εσύ με οδηγήσεις. Εγώ θα έχω την ετοιμασία, θα είμαι έτοιμος. Ναι, αδερφή Φανή.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη χάρη και στο έλεος του Θεού? Υπάρχει διαφορά?
0: Το έλεος του Θεού είναι η αγάπη και η λύπηση για τον άνθρωπο, αλλά θα έμενε, αν έμενε εκεί, δεν προχωρούσε στο να απονείμει τη χάρη, δεν θα ήταν τίποτα, δεν θα με ωφελούσε εμένα. Το να λυπάμαι εγώ τη γυναίκα που είναι στο πεζοδρόμιο, την είδα χτες προχτές, ήμουν στην Αθήνα και είδα μια γυναίκα, λέει είμαι Σέρβο, έγραφε εκεί πέρα, το ξέρει αν είναι Σέρβο, και είχε ένα παιδάκι από εδώ μικρό, 6-7 μηνών, και ένα άλλο πιο μεγάλο, 8-9, ξέρω εγώ πόσο ήταν, ήταν και δικά της, γιατί μου φάνηκαν, δίδυμα ήταν, μέσα στο κρύο, προχτές ήταν που έκανε πολύ κρύο, και ήταν στο δρόμο, και εγώ βέβαια τη λυπήθηκα, νουλα τώρα αυτή, τι καλοσύνη έχει που τα πασανικήκαν τα παιδάκια τώρα. Την ελπίθηκα. Αυτό είναι το έλεος. Τι έκανα? Δεν έκανα τίποτα. Ο Κύριος δεν μας λυπάται μόνο. Αποενέμει τη χάρη. Στοιχίζει. Σε μένα είναι μια χάρις, αλλά για τον Κύριο εστίχησε. Δεν είναι φίστη του Υιού. Παρέδοκεν αυτόν, υπερπάντων ημών. Αδελφή μου Φανή, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα? Το έλεος είναι η διάθεση ότι σε λυπάμαι, σε αγαπάω, αλλά η χάρη είναι το αποτέλεσμα. Τι προέρχεται, τι πηγάζει από αυτό το έλεος? Πηγάζει η χάρις. Για μένα δεν είναι χάρις, αλλά για τον Κύριο είναι, τον Θεό Πατέρα, είναι η προσφορά του Υιού. Τον ακούσει να ασχίζει τους ουρανούς το παράπονο του μονογενούς. Είναι τι με εγκατέλειπες. Διαβάζεις το τον ΚΒ ψαλμό, τον 22, διαβάζει τον ΙΓΑΜΑ του Ισαΐα, λες πω ότι αυτές είναι οι εικόνες πραγματικά του Σταυρού. Το ξέρω ο προφήτης, δεν το ξέρει ο Κύριος. Βεβαίως το ξέρει ο Κύριος και ήρθε. Και ήρθε. Δοξασμένο το όνομά σου Κύριε που ήρθες. Σωτήρας λυτρωτής. Η χάρη είναι η τακτοποίηση της υπόθεσής μας. Χρησιμοποιεί μία λέξη, το κείμενο στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί που λέει ούγαρ δίπου, αγγέλων αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Επιλαμβάνεται. Αυτό το ρήμα προσέχτε το. Δεν το αποδίδει έτσι η μετάφραση. Άμα το βρω να το διαβάσω. Διότι βεβαίως λέει δεν ανέλαβε να γέλον φύσιν, λέει η μετάφραση. Ενώ δεν λέει στο κείμενο. Λέει ούγαρ δίπου αγγέλων, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο Κύριος, ο αιώνιος λόγος, επιλαμβάνεται, σημαίνει παίρνει επάνω του την ευθύνη για την αποκατάσταση του ξεπεσμένου ανθρώπου. Την ευθύνη της αποτυχίας του ανθρώπου. Επιλαμβάνεται ο Κύριος, ο δυνάμενος, ο αιώνιος λόγος, εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Και αυτό εγώ το γνωρίζω και λέω, σε ευχαριστώ Κύριε, σε δοξάζω Κύριε, που είναι η χάρις του Θεού και η συνέπεια εγώ να έχω θεϊκή σφραγίδα υιοθεσίας. Σας έχω πει πολλές φορές, ένας ογκώδης φάκελος τόσος σχηματίζεται για την υιοθεσία ενός παιδιού. Για την υιοθεσία του ουράνιου πατέρα για μένα, μια στιγμούλα μέσα στην καρδιά μου. Σε ευχαριστώ για το έλεος σου, σε ευχαριστώ για τη χάρη σου, σε ευχαριστώ για τον Ιησού Χριστό σωτήρα. Αυτή είναι η χάρις. Θέλει κανείς να παρατηρήσει κάτι? Και απορία ακόμα, αν έχετε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Κοίταξε Χρήστο, πώς το καταλαβαίνω εγώ και δεν ξέρω αν είναι σωστό. Έχω μια δουλειά. Θέλω να κάνω ένα έργο. Και παίρνω έναν εργάτη. Επειδή τώρα εργάτες στις δουλειές που εγώ χρησιμοποιώ, εργατικό προσωπικό, είναι σκληρές δουλειές, αγροτικές, παίρνω Αλβανούς. Και φωνάζω τον κύριο γιατί όσοι περάσανε από το σπίτι ακούσαν για την αγάπη του Θεού και δεχτήκανε και τη χάρη του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να μου αποδώσει τη δουλειά μου, θα πρέπει να τον μάθω, να τον διδάξω. Αν πάρει ένα πριόνι και ένα σβανά και να κόψει κλιματίδες από το αμπέλι ή κλαδιά από τις μυστικές, πρέπει να ξέρει τι να κόψει, διαφορετικά θα μου κάνει ζημία. Θα τον διδάξω λοιπόν πρώτα. Εδώ η διδαχή είναι το συμφέρον. Εδώ μας διδάσκει ο Θεός και είναι η χάρις του που μας διδάσκει. Εγώ δεν είδα κάποιον εργάτη να δουλεύει στη δική σου τη δουλειά που δεν είναι το συμφέρον το δικό μου. Και να μην κάνει κανένα να του πω ότι ξέρεις εσύ δουλεύεις μέσα στον Χριστό αλλά δεν κάνεις καλή δουλειά, έτσι κόψε, έτσι κάνε, έτσι φτιάξε, έτσι αλλιώς. Δεν θα το έκανα ποτέ. Ο Χριστός τον έχει. Ας το διδάξει ο Χριστός. Εδώ που μας διδάσκει είναι η χάρις του Θεού. Δεν είναι ούτε η δικαιοσύνη του Θεού, ούτε η αγιότης του Θεού, ούτε η αυστηρότης του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Τι βάθος έχει αυτή η έννοια που μας έσωσε, που μας ελύτρωσε, που η ίδια έννοια βαθιά, αυτή η βαθιά, η θαυμαστή έννοια, είναι που μας διδάσκει πώς να ζούμε. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή που θα πρέπει εγώ να το έχω πάρει το μάθημά μου, πότε είναι? Όταν βρεθώ σε ένα σταυροδρόμι που ο διάβολος κάτι μου προσφέρει, που η αυτούλης μου κάτι θέλει, ίσως να μην το ξέρω ότι το προσφέρει ο διάβολος, ίσως να μην έχω αντιληφθεί ότι πρόκειται περί διαβολικής μεθοδίας, ίσως να νομίζω ότι είναι μια επιθυμία η οποία δεν είναι και βλαπτική, η οποία δεν ξέρω πώς. Τότε το πνεύμα του Θεού με το οποίο με εσφράγισε, που είναι έτοιμο να με οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, είναι που θα με διδάξει και θα μου πει. Και είναι η χάρη του Θεού. Εγώ θα πρέπει να σκεφτώ. Μου το λέει ο Θεός που με λυπήθηκε στην κατάδια μου. Μου το λέει ο Θεός που μου έπρεπε ο αιώνιος θάνατος. Μου εχάρισε αιώνια ζωή με την προσφορά του Υιού του, του παιδιού του. Και μου χαρίζει το αιώνιο πανηγύρι να είμαι παιδί του. Ιδιαίτερα επισημάστε γεννημένοι μέσα στην παρένθεση της χάρης. Που θα είμαστε η νύφη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις μου λέει να πω όχι στην αμαρτία. Και το συζητάω. Θα πρέπει να πω. Και το συζητάω. Θα ακούσω τη φωνή του Κυρίου. Ήδη το έχω πάρει το μάθημα, θα πω μέσα μου. Η χάρη σου με διδάσκει να πω όχι στην αμαρτία. Έτσι το βλέπω, Χριστό. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε η απάντηση. Δεν ξέρω, αδέρφια, αν έχετε και εσείς κάποια απορία πάνω στο θέμα εκείνο, γιατί είναι βασικό. Είναι βασικό. Τον τελευταίο καιρό με έχει απασχολήσει πολύ και μου έχει δώσει θαυμαστές λύσεις σε τέτοια σταυροδρόμια, σε τέτοια ερωτηματικά. Είναι η χάρη σου, Κύριε, που μου το λέει. Και γιατί εγώ κάθομαι και το συζητάω? Και δεν λέω αμέσως ναι. Μακάρι να μας ωφελήσει ο Λόγος του Θεού, που είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερός. Να είναι έτσι για τον καθένα μας. Όπως είδατε, τα εδάφια αυτά τα λίγα που διαβάσαμε είναι γεμάτα από περιεχόμενο, και θα συζητήσουμε και τις άλλες φορές. Οι αδερφοί εδώ της Εκκλησίας μου ζήτησαν να έρθω και τις άλλες Τετάρτες του Φεβρουαρίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ακόμα ανεξερεύνητο στοιχείο στο χώρο της ιστορίας, θα θέλαμε να αποτελέσει τούτο το βράδυ απόψε αντικείμενο ολίγων σκέψεων. Μιλάμε για πραγματικά μυστήριο, περί τίνος λέει πρόκειται. Πώς ήταν μπορετό, δυνατό, επιτρεπτό άνθρωποι σοφοί σαν τους Έλληνες να μην καταλάβουνε ότι αυτή η διάσπαση, άλλο κράτος η Αθήνα, άλλο κράτος η Θήβα, άλλο κράτος τα Μέγαρα, άλλο κράτος η Κόρινθος, άλλο κράτος το Άργος, άλλο κράτος, δεν το καταλάβανε λέει. Ήρθαν οι Ρωμαίοι και τους πέρασαν όλους στο δοστοτήρα. Ο Κανελόπουλος έγραψε ένα βιβλίο πάνω στο χώρο αυτό με τις απόψεις, αντιλήψεις του κτλ. Συνοψίζει κυρίως Γερμανούς ιστοριογράφους, ιστορικούς στο σημείο αυτό. Και βέβαια εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Κοινό μυαλό να έχει κάποιος, δεν γίνει. Εδώ πέρα ενώνονται κράτη, εδώ ενώνονται λαοί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Και εσείς εδώ παιδί μου, δεν βλέπατε εδώ τι γινόταν. Πρέπει να έρθουν οι Πέρσες, έπρεπε να έρθουν οι Μύδοι, έπρεπε να έρθουν ποιοι, πότε ήρθανε. Είναι ένα ακόμα σημείο που είναι ανάγκη και αυτό να φωτιστεί. Είναι η διαίρεση του ελληνικού κόσμου σε πόλεις, κάθε μια των οποίων είτε και έναν εξάρτητο κράτος, που συχνά, αν μη πάντα, βρίσκονταν σε διαμάχη με τη διπλανή πόλη παύλα κράτος. Να θυμηθούμε την Αθήνα, την Κόρινθο, τα Μέγαρα, τη Θήβα, αλλά και τη μικρή Αίγινα, η Τσίμπλα του Πειραιά. Έτσι την έλεγα. Πολλά γράφτηκαν πάνω σε αυτή την ιστορική παραδοξότητα. Και επαναλαμβάνω τελευταία, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος επεχείρησε μια στον ιστορικό χώρο εξήγηση. Χωρίς επαναλαμβάνουμε να είναι ο Θεός που διαμορφώνει και έχει την ευθύνη των ιστορικών γεγονότων, είναι εν τούτης ο Θεός που μέσω των ιστορικών γεγονότων, όπως τα δημιουργεί η ανθρώπινη ελευθερία, διαπλάθει την πνευματική διαδρομή της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτό το χώρο πρέπει να αναζητηθεί και η ύπαρξη της πόλης κράτους, δεδομένου ότι κάθε πόλη κράτος, ειδικά οι μεγάλες πόλεις, ιστορικής σημασίας, επηρεάζουν τη φιλοσοφία και τις τάσεις ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της γεωγραφικής όπου βρίσκονται. Ίσως, χωρίς βέβαια τούτο να είναι απόλυτο, να μπορούμε να πούμε ότι σπάνια ή τουλάχιστον καχεκτικά άνθησε η φιλοσοφία σε πόλεις κράτη που γειτόνευαν με μεγάλα και ονομαστά κέντρα, όπως κατά παράδειγμα η Αθήνα. Μπορεί κανείς αυτό να το δει σαν μια διαπίστωση, κυρίως σαν παράδειγμα παίρνω την προσοκρατική διακίνηση των ιδεών. Είναι, το έχουμε πει και άλλη φορά σχετικά, γνωστές οι κατευθύνσεις της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την προσοκρατική, μόνο την προσοκρατική φιλοσοφία γεωγραφικά. Και αν θέλετε παρατηρήστε, στην αρχή έχουμε

Πυθαγορείων. Ο Πυθαγόρας βασικά και οι μαθητές του. Νότιος Ιταλία λοιπόν. Οι κυρίως ελεάτες, ο Ξενοφάνης, ο Παρμενίδης, ο Ζήνων και ο Μέλισσος. Σε ένα άλλο άκρο, εις βάθος αυτή τη φορά της Λεωνίας, στην Έφεσο, αναφαίνεται ο Ηράκλητος και ο Λεύκηπος και ο Δημόκρητος. Βρίσκεται ο ένας εις τη Μίλητο και ο άλλος εις τη Νότια Ιταλία. Περί τίνος πρόκειται? Αυτή η πανσπερμία των μικρών κρατών δεξιά και αριστερά δίνει την ευχέρεια και την ευλογία, θα λέγαμε σήμερα εμείς, να αναπτυχθούν οι σχολές. Θυμηθείτε τον Εμπεδοκλή, από πού είναι ο Εμπεδοκλής? Θυμηθείτε τον Αναξαγόρα. Είμαστε πάντοτε εις τους προσοκρατικούς. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους σοφιστές. Ο Πρωταγόρας είναι από την Άβδυρο, από τα Άβδυρα. Ο Πρόδικος από την Μίσο Καίο, από την Ιουλίδα. Ο Αντιφώντας από την Αθήνα. Ο Οργίας από τους Λεοντίνους της Ιταλίας. Το αδύνατο ιστορικά αυτό σημείο, κράτος και πόλης, που δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι ήθελαν, γιατί έτσι ήθελαν. Το παίρνει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ως υλικό ο Θεός. Και δημιουργεί ολόκληρες φιλοσοφικές ομάδες, στοές και σχολές. Όλα όσα υπόθηκαν ή γράφτηκαν για την ατομική διάσπαση, μα δεν είναι τίποτα περισσότερο από όλα όσα είπε απάνω στο χώρο αυτό ο Δημόκρητος. Όλοι οι ατομικοί. Ο Κέπλερ, ένας πιστός χριστιανός άνθρωπος, θα πει: ήθε να μπορούσαμε να είχαμε τα μέσα στην εποχή του να μάθουμε όσα αυτοί οι άνθρωποι δεν μας παρέδωσαν. Για να προχωρήσω λιγάκι, θυμηθείτε, σας παρακαλώ, τη Μεγαρική Σχολή. Ο Ευκλήδης ήταν από τα Μέγαρα. Είναι ο άνθρωπος που συστηματοποίησε τα μαθηματικά. Ό,τι υπάρχει ακόμα σήμερα στο χώρο της γεωμετρίας είναι το Ευκλήδη. Πέραν από τον Ευκλήδη, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να συστηματοποιήσουν δεύτερη σελίδα. Γιατί? Το παίρνει ο Θεός αυτό. Και όταν ο Απόστολος Παύλος θα έρθει, θυμηθείτε πόσα είπαμε, ελάχιστα πράγματα για την Αθήνα, την Πνίκα, τον Αριοπάγο, την ομιλία, επαναλαμβάνω, θα τους μιλήσει πια για ιδέες, για αντιλήψεις, για θέσεις, για θεωρήσεις που τους είναι τόσο οικίες, ώστε να παίζουν αυτοί με αυτές τις έννοιες. Και ο Παύλος με ευχέρεια να τους τις δείτε να παίξουν. Και σκεφτείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι μπορετό να φανταστείτε ένα παιδάκι της πρώτης δημοτικού να το ρίξετε στο τελευταίο έτος, ξέρω εγώ, όταν κάνουν μάστερ κάπου στα μαθηματικά. Δεν είναι μόνο η αδυναμία του παιδιού να συλλάβει τα νοήματα. Κυρίως η αδυναμία του είναι να παρακολουθήσει τι λένε και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι λένε. Πήγαινε στον χώρο ενός φαρμακείου. Στο μαγικό κοινό χώρο με τα εκατομμύρια κουτάκια. Υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες κουτάκια. Τα πολύχρωμα. Είναι τόσο εθισμένοι οι άνθρωποι αυτοί με αυτά τα πράγματα που σου μιλάνε, έχει το ακουστικό το άλλο εδώ και το χέρι του χωρίς να βλέπει, έτσι κάνει και στο δίνει. Και εσύ λες, τι είναι το που μου έδωσε, τι φοβάσαι? Ξέρει, έπιασε το σωστό. Γιατί? Ήταν αυτό που έκαμε το πνεύμα του Άγιον μέσα στο χώρο της Ελλάδος τον καιρό, στα χρόνια όπου εγγράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Φέδωνα, τον Ηλίο. Έχουμε τη λεγόμενη ελιοερετρική σχολή. Μεγάλοι άνθρωποι κάτω εις την Ηλία, στην Ερέτρια, δημιουργούνται τάσεις.

ιδιαίτερα στο χώρο αυτόν. Αυτοί ερεύνησαν τι είναι αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, ο Φέδωνας. Τι είναι αλήθεια, ο Παύλος ξέρει. Και όταν απευθύνεται και γράφει περί αλήθειας, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει ιατρική σχολή και τους λέει πρόσεξε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό με την ιατρική ορολογία τους. Έτσι μιλάει ο Παύλος στην φιλοσοφική δομή των αληθιών που χρησιμοποιεί. Έτσι, πολύ σύντομα, σε αυτά τα λίγα πλαίσια του απόψινού μαθήματος, θέλω να ερευνήσουμε ακόμα ένα πρόσθετο στοιχείο. Όσο δεν ήταν τυχαίο, τότε ήταν η πόλης. Δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο Θεός. Εκείνοι μόνοι τους, νομίζω στην υπερφύαλη αντίληψή τους, η πόλης κράτος, η πόλης το στρογγύλωμα και το ολοκλήρωμα της ύπαρξής τους. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάτε ότι είχαν 5 κράτη στην Κύπρο. Κάθε πόλη ήταν κράτος. Ο Θεός, το αδύναμο αυτό, το μη πρέπον αυτό στοιχείο και ροπή του αρχαίου Έλληνα, το παίρνει ο Θεός, το πλαστουργεί, το θεμελιώνει, το επεξεργάζεται και το διοχετεύει στην ιστορική εξέλιξη. Γιατί είπαμε ότι ο Θεός ακολουθεί την εξελικτική ευθύγραμμη πορεία, αρχή, διαδρομή και τέλος. Αν λοιπόν κάποτε βρεθείτε ή συναντήσετε ή διαβάσετε το βιβλίο του Παναγιώτη του Κανελόπουλου, κάθε Παρασκευή δέχεται στο σπίτι του Κανελόπουλος και έχει μια συντροφιά εκεί πέρα, είμαι καλεσμένος, θα δούμε πότε θα με ξέρει ο Θεός, πάει κάποιος άλλος κάπου αλλού, να πάρω τον δω και αυτό να τον ρωτήσω, ήθελα εξακολουθεί να έχει την αντίληψη αυτή και να του πω τη δική μου προσωπική άποψη που δεν είναι δική μου, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί πλαστουργικά, ευλογητά τα ανθρώπινα γεγονότα, όπως οι κορυφές των βουνών για να πλώσει στην αιωνιότητα τη γέφυρα που θα περάσει το Ευαγγέλιο για να σωθούν ψυχές. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή μας, όσο και όσο λεπτομεριακό και να είναι, που να μην το ξέρει, να μην το εγκρίνει και ακόμα κάτι, χωρίς να παρέμβει, να το χρησιμοποιήσει για το δικό μας

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας ευλογήσει που παρουσιάζει.
1: Ουράνια Πατέρα μας, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη ερχόμαστε στην οποία σου, Κύριε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου. Να σε ευχαριστήσουμε που πρώτος μας αγάπησες. Μέσα στις βρωμιές μας, στις αμαρτίες μας. Ελεηνούς και συχαμένους. Ευχαριστούμε γιατί μας έστειλε σωτήρα. Το μονό ακριβώς, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Να κρατήσει πάνω στο σταυρό όλη την αμαρτία μας, όλη τη βρωμιά μας. Ο Άγιος και αναμάρτητος Κύριος, φορτωμένος στις δικές μας αμαρτίες εκεί στο σώμα Του, στο ξύλο του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε που άνοιξες τα μάτια μας και είδαμε την κατάντια μας, την αγάπη Σου, το σχέδιό Σου για τη σωτηρία μας με την προσφορά του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας, όχι δουλείας για να έχουμε πάλι φόβο. Ευχαριστούμε γιατί είναι δικιά σου σφραγίδα, αραβόνας, δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Ευχαριστούμε στην καρδιά μας να ακούσουμε τα λόγια σου, το μήνυμά σου. Όλους ετοίμασέ μας, Κύριε, να βγάλουμε τα θαυμάσια από τον αιώνιο λόγο σου, από το Ευαγγέλιο σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, απόψε, αφού δεν παίρνετε ένα συγκεκριμένο βιβλίο για τη μελέτη, θα μελετήσουμε από την επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το τέταρτο κεφάλαιο θα αρχίσουμε. Από το τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 1022, το τέταρτο αρχίζει απάνω-πάνω στην αριστερή στήλη της σελίδας 1022. Από την αρχή θα το διαβάσουμε. Το τέταρτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε τα 6 πρώτα εδάφια. Δια τούτο, έχοντες την διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, δεν αποκάμνομεν, αλλά πυρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολώνοντες των λόγων του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας, συνιστώντες εαυτούς προς πάσα συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένων, τον οποίον απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησού, τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησού, διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας έχει φυλαγμένα στο Ευαγγέλιο Του. Τα θαυμάσια Του. Και εμείς ακουμπάμε την καρδιά μας και χαιρόμαστε. Δεν θα πάρουμε λέξη προς λέξη το κομμάτι αυτό, αλλά θα μείνουμε πρώτα, αρχίσουμε από εκεί, καθώς είπε ότι το δεύτερο εδάφιο δεν φερόμαστε με πανουργία, ούτε δολώνουμε το Λόγο του Θεού, αλλά φαινόμαστε έτσι, φανερώνουμε έτσι την αλήθεια, ώστε να συνιστούμε τους εαυτούς μας σε κάθε συνείδηση ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Αρχίζουμε με το κομμάτι αυτό, τη μελέτη μας. Αυτό που λέει ο Παύλος εδώ είναι κάτι που ο Παύλος μόνο θα έπρεπε να το έχει ή είναι κάτι που αφορά όλα τα παιδιά του Θεού? Γιατί όλοι οι λυτρωμένοι του είμαστε λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός να εξαγγέλουμε τις αρετές. Εκείνο που μας εκάλεσε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Εργάζεται ο Παύλος και λέει ότι ηλεήθη για αυτή τη διακονία. Και όποτε ο Θεός καλέσει και εμάς να φέρουμε τη μαρτυρία αυτή, τη διακονία, τι έχει γίνει στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Δεν είναι ανάγκη να αναπτύξουμε θεολογικά συστήματα, αλλά πρέπει να πούμε τι έγινε στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρία. Η μαρτυρία δεν σημαίνει εντυπώσεις, αλλά σημαίνει έκθεση γεγονότων.
0: και τουλάχιστον τα παιδιά του Θεού δεν έχουν πιο μεγάλο γεγονός από το γεγονός της αλλαγής τους, της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε το λουτρό της παλιγενεσίας και ανακαινήσεως που έκανε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας, στην καρδιά μας, όταν γνωρίσαμε την αγάπη του Θεού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού για τους ανάξιους και λαινούς αμαρτωλούς. Όταν είδαμε ότι εκεί επάνω στο Σταυρό, ο Χριστός, ο Άγιος και αναμάρτητος, κρατάει αμαρτίες. Μα αφού είναι Άγιος και αναμάρτητος, τι αμαρτίες κρατάει? Είναι οι δικές μου αμαρτίες. Τα αμαρτίας ημών αυτός εμπάστασε εν το σώματι αυτό επί του ξυλού. Είναι οι δικές μου αμαρτίες. Όταν το είδαμε εκείνο, χαρήκαμε την αγάπη του Θεού και τη λύτρωση που έκανε με τον Ιησού Χριστό. Και άλλαξαν όλα οι προοπτικές. Με άλλο μάτι είδαμε τα πάντα. Και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς. Το κάνει ο Θεός, προβλέπεται στο ευλογημένο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Να το κάνει ο Θεός αυτό με λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Μια θεϊκή εργασία γίνεται. Μπαίνει μια σφραγίδα θεϊκιά που είναι ο αραβόν της κληρονομίας. Το καταβολή, όπως έχουν δει και άλλη φορά. Δεν δίνει ο Θεός με τσιγκουνιά ότι δίνει. Πάν δόρημα τέλειον άνωθεν στην καταβέρνα από το πατρός των φώτων. Ο πάνω έρχονται τα δωρήματα, τα ευλογημένα. Κι αν ο αραβών, η προκαταβολή είναι το πνεύμα το Άγιο του Θεού, ό,τι έχει να γίνει για εκείνους που δεχτήκανε τη χάρη του Θεού με την προσφορά του Ιησού Χριστού. Έχουμε υπαινιγμούς τέτοιους στην ίδια επιστολή, όχι, στην επιστολή την πρώτη του Ιωάννου, όταν μιλάει εκεί, ξέρουμε ότι τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εκεί είναι ένας βαθύς υπαινιγμός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν το έχει αποκαλύψει ο Θεός. Τι ακόμα θα είμαστε. Αλλά το γενιλέχο τώρα δηλαδή είμαστε παιδιά του Θεού. Με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί το πνεύμα με το οποίο μας εσπράγησε είναι πνεύμα υιοθεσίας. Και μπορεί δηλαδή κάτι παραπάνω να είμαστε. Από ό,τι λέει εκεί έτσι φαίνεται. Τι σπουδαία πράγματα έχει να κάνει όλα αυτά βέβαια. Γίνονται και χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, τον οποίο εδόξασε και θα του δώσει όνομα, το υπερπάνω όνομα, παραπάνω από ό,τι και πριν. Ό,τι θέλει να στραβώσει και να καταστρέψει ο διάβολος, ο Θεός το αντιστρέφει τελείως για να το κάνει ένα θαύμα δικό του. Πριν πέσουμε, είμαστε κατοικώρα και ομοίωση, για να μοιάζαμε στο Θεό. Μετά την πτώση, με την ανακαίνιση που κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, γινόμαστε τουλάχιστον παιδιά του Θεού. Γιατί ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ότι θέλει να στραβώσει ο διάβολος με την αποτυχία, με την κακή εκλογή της Εδέμ, το ανατρέπει ο Κύριος και το κάνει ένα θαύμα υιοθεσίας για την Εκκλησία. Για εκείνους που γεννηθήκαν σε αυτήν ευλογημένη παρένθεση τη χρονική της χάρης. Πόσες φορές έχουμε δουλέψει μέσα στην καρδιά μας. Τι πολλαπλό προνόμιο είναι αυτό να έρθουμε στην ύπαρξη αυτή την παρένθεση της χάρης του Θεού για να είμαστε το σώμα. Είναι σπουδαίοι και ευλογημένοι οι ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης, πατέρες. Θεός λέγεται Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Και είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά να είσαι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου του Χριστού. Να είναι ο νυφίος και να είσαι νύφη, να είναι η κεφαλή και να είσαι μέρος από το σώμα. Αυτό είναι κάτι όλος διόλου ιδιαίτερο. Αυτή η ένωση του Χριστού με την Εκκλησία και αφορά από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι την ώρα που θα έρθει ο Κύριος με το κέλεσμα να πάρει τους δικούς του. Είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο για αυτούς που ήρθαν στην ύπαρξη αυτή την παρένθεση της χάρης για την Εκκλησία ή δεν είναι? Έχουμε ευχαριστήσει το Θεό ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε πονέσει για εκείνους που ακόμα δεν το έχουν δεχτεί. Ξέρουμε πόσο τραγικό είναι να έρθουν στην ύπαρξη αυτή την ευλογημένη παρένθεση της χάρης και να μην γνωρίζουν τα μεγαλεία της αγάπης του Θεού και τη χάρη του Θεού. Το ιδιαίτερο προνόμιο να είμαστε οι νύμφοι του Χριστού. Αυτοί λοιπόν που αυτά τα έχουν χορτάσει στην καρδιά τους. Δεν είναι δυνατόν να ησυχάσουν για να μην φέρουν το μήνυμα, τη μαρτυρία, το τι έκανε ο Θεός στην καρδιά τους με τον Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο. Θα φέρουν το μήνυμα. Θα αρχίσουν από το σπιτικό τους, από το παιδί τους, από τη μάνα τους, από τους συγγενείς τους, από το περιβάλλον τους. Απόρρισε κάποιος από τις εκκλησίες που λέει σχεδόν εσείς είσαστε όλοι συγγενείς και δεν ξέρω εδώ, τουλάχιστον εμείς εκεί. Σαν να ήμασταν μια οικογένεια. Κάποιος κάποια σχέση έχει με κάποια. Τι κάνετε εδώ, είσαστε όλοι συγγενείς. Κάποια σχέση έχουμε βέβαια. Απλωθήκαμε μέσα στο περιβάλλον. Και η προσευχή και ο πόνος και η αγάπη ήταν πρώτα για το περιβάλλον. Μακάρι ο Κύριος να προσθέσει. Σωζόμενες ψυχές και θα προσθέσει και το ξέρω ότι θα το κάνει. Αλλά το περιβάλλον μας, αρχίσουμε από εκεί. Να φέρουμε το μήνυμα. Τι έκανε ο Χριστός στην καρδιά μας. Τι έγινε στη ζωή μας. Και αυτό θα έχει ισχύ δύναμη, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, όταν μπορούμε και εμείς σαν τον Παύλο που δεν είχε κανένα ιδιαίτερο προνόμιο, το προνόμιο ήταν ότι τον διάλεξε για να το στείλει στα έθνη. Αλλά να μπορεί να λέει ο Παύλος ότι μπορώ να συστήσω τον εαυτό μου σε κάθε συνείδηση ανθρώπων και αυτό μάλιστα ενώπιον του Θεού, δεν είναι ιδιαίτερο χάρισμα που έδωσε ο Θεός, αλλά ο ίδιος έστρεψε έτσι την καρδιά του ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορεί να το πει αυτό. Και μακάρι να μπορεί να γίνει για τον καθένα μας αυτό. Μπορούμε να συστήσουμε τον εαυτό μας στη συνειδήση των ανθρώπων. Μια σύσταση που δεν θα είναι λόγια, άδεια από περιεχόμενο, γιατί θα γίνεται ενώπιον του Θεού. Και μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει γι' αυτό. Και όπως απόψε είμαστε πολύ λίγοι, είμαστε όλοι σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, μακάρι έσφερες ο Λόγος του Θεού, μας έχει καλέσει σε αυτοέλεγχο. Την ιδιαίτερα ευλογημένη ώρα του δείπνου, που καλούμεθα ακούγοντας τα λόγια του Χριστού. Τούτο κάμνετε εις την εμήν ανάμνηση. Και είναι λεξούλες απλές αυτές, εις την εμήν ανάμνηση, αλλά τι βάθος έχουνε. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας ετοιμάσει για να το χορτάσουμε, για να το χωρέσουμε. Τι είναι η ανάμνηση του Χριστού, μόνο το ότι βρέθηκε πάνω στο σταυρό. Τι έχει προηγηθεί για να βρεθεί εκεί. Εάν ο προφήτης ήξερε και έγραφε αυτά που επρόκειτο να υποφέρει ο Κύριος, ας πούμε το ΚΒ, κεφάλαιο των ψαλμών. Τα ήξερε ο προφήτης και δεν τα ήξερε ο Κύριος. Θα με κοροϊδέψουν όσοι με βλέπουνε. Θα εξαρθρωθούν όλα μου τα κόκαλα. Θα μου λιώνει η γλώσσα στο λάριγγα. Θα λιώνω σαν το κυρί, η καρδιά μου θα λιώνει. Θα μου τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια. Θα μου τα βγάλουν τα ρούχα και θα τα μοιράσουν μεταξύ τους. Και θα είμαι εκεί επονίδιστος, γεμάτος ντροπή και κατάρα. Τα ξέρε και τα έγραφε 1050 χρόνια πριν και δεν τα ξέρε ο Υιός της δόξης, ο αιώνιος λόγος. Όταν ήταν εκεί στη δόξα και τα χειρουβήμ έκρυβαν το πρόσωπό τους από τη δόξα του. Δεν τα ξέρε αυτά. Και ήρθε. Δεν ήξερε ότι γράφει η Ισαΐα στον Ιγάμα. Τα ήξερε. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος, εγώ είμαι σκουλίκι. Όλα αυτά που λένε οι προφητείες. Αν τα ξέρε και θα γράφει ο προφήτης, με αποκάλυψε τώρα μας. Δεν τα ξέρε ο Κύριος. Αυτή τη τρομερή αγωνία στον κήπο της Γετσημανή. Τον αιματηρό υδρότα του Κυρίου. Το παράπονο του Σταυρού. Αυτή η σκηνή που προηγήθηκε στο πρετόριο να τον εραυδίσουν τόσο πολύ με το μαστίγιο, να το χτυπήσουν. Πως να μην μπορεί να σταθεί όρθιος και να τον βγάλει έξω πλάτος, να πει είδε ο άνθρωπο, κοιτάτε με ακατάντη ανθρώπου. Ήθελε να τον κάνει ώστε να τον λυπηθούν και να πούνε άφησε τον, φτάνει, τον λυπόμαστε. Σταύρωσέ τον, δεν το θέλουμε. Το βασιλιά σας, δεν το θέλουμε αυτό να βασιλεύσει, δεν το θέλουμε. Τι ντροπή ήταν. Δεν τα ξέρε αυτά ο αιώνιος λόγος. Γι' αυτό λέω, τι θα πει στην εμήν ανάμνηση. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας ετοιμάσει για να το χωρέσουμε. Αυτή υπό την ώρα που καλούμεθα να θυμηθούμε το μεγαλείο της προσωπικότητος και του έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού που άρχισε αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί αυτός ο Κύριος θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Έχει τελειώσει τώρα. Αυτή την ώρα καλούμεθα όχι να δούμε τους εαυτούς μας, αλλά να διακρίνουμε τους εαυτούς μας. Εάν διεκρίνομεν, λέει, αυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε. Τούτο λοιπόν που λέει εδώ, να συστήσουμε στις συνειδήσεις των ανθρώπων, τους εαυτούς μας, ενώπιον του Θεού, είναι ανάγκη να δούμε τους εαυτούς μας. Και εκεί που σας αναφέρω τώρα, στο δείπνο του Κυρίου, καλούμεθα να διακρίνουμε τους εαυτούς μας. Είναι κάτι που το παιδί του Θεού καλύτερα το κάνει. Και μάλιστα ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Ακούω πολλές φορές τα παιδιά μου που όταν λένε το ένα στο άλλο, θα κάνω εκείνο, θα μου δώσει εμένα, το κάνει. Ναι, το κάνει, ναι. Πες ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού, μπράβο. Αυτός είναι ο όρκος. Πες ενώπιον του Θεού, ενώπιον του Θεού. Ναι, και σιγουρεύει. Έκλεισε το συμβόλαιο. Τι θα πει ενώπιον του Θεού, να δούμε τους εαυτούς μας και να είμαστε σε θέση να τους συστήσουμε. Συστήσουμε στη συνειδήση των ανθρώπων τον εαυτό μας. Όταν φέρουμε τη διακονία, όταν φέρουμε τη μαρτυρία της αλλαγής που έκανε ο Κύριος για τη χάρη του και το έλεος του μέσα στη ζωή μας. Τι θαύμα που είναι αυτό. Και έχω την εντύπωση, το λέει εδώ, γιατί τότε θα έχει ιδιαίτερη λάμψη, εκτυφλωτική λάμψη, το πρόσωπό μας και θα έχει επίδραση σε εκείνον που ακούει. Δεν ισχυρίζομαι το αντίθετο, ότι μόνο αν είμαστε Άγιοι θα πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας και να φέρουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού, γιατί αλλιώς δεν πιάνει τόπο. Όχι, αυτό δεν το λέω, γιατί δεν φαίνεται στο λόγο του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μια της περισσότερης, θα είναι πια, σε πια πρώτη ή δεύτερη προς Κορινθίους, ότι μερικοί κηρύττουνε αληθινά το λόγο, μερικοί επί προφάση. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, ο λόγος του Θεού κηρύτεται και χαίρομαι και θα χαίρομαι γι' αυτό. Ήταν μερικοί λοιπόν που κηρύτταν επί προφάση, δεν κηρύτταν ειλικρινά. Ήθελαν, λέει, να βάλουν, λέει, πόνο σε μένα που δεν μπορούσα να κηρύξω επειδή ήμουν αδέσμιος. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ χαίρομαι γιατί ο Χριστός κηρύτεται. Αν λοιπόν χαίρεται ο Χριστός κηρύτεται, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει μόνο οι Άγιοι να κηρύττουνε. Θα φέρουμε το μήνυμα. Και θα φέρουμε το μήνυμα με περισσότερη λάμψη, με περισσότερη δύναμη, εάν μπορούμε να συστήσουμε τον εαυτό μας στις συνειδήσεις των ανθρώπων και αυτό ενώπιον του Θεού. Και να είναι όταν θα περάσει από το καμίνι για να δοκιμαστεί το έργο. Να μην είναι ξύλα και καλάμια και άχυρα που θα καούνε, αλλά να είναι πολύτιμα πετράδια που θα μείνουνε. Αμήν. Δεν ξέρω σε αυτό αν θα θέλατε, αδερφοί, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε. Θα διακόψω εγώ για λίγο και να γίνει μια συζήτηση αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ βασικό. Βέβαια.
2: Είναι σκομμένο.
0: Και κάτι πιο βαθύ, αυτό θα είμαστε οπωσδήποτε, το λέω λόγω του Θεού, αλλά ανοίγει εδώ το βάθος της καρδιάς μας όταν φέρουμε τη διακονία, τη μαρτυρία.
3: Οι άνθρωποι σήμερα δεν εμπιστεύονται εύκολα τον άλλον άνθρωπο και φοβούν την αληθινή, ώστε ο άλλος να τον κάνουν τον άλλον να μας εμπιστευτεί πραγματικά. Και όταν μας εμπιστευτεί ο άλλος, θα ακούσει και τα λόγια του που πούμε.
0: Βεβαίως.
3: Κάνω παράδειγμα να είναι. Πέρασα από εκεί από την γειτονιά μου, είναι ένας γέρος που υπάσχει από δύσκολη ο καημένος και όλη την ημέρα βρίσκεται έξω στο πεζοδρόμιο να παίρνει αέρα. Λοιπόν, πέρασα από εκεί και λέει το πνεύμα του μέσα μου, ζήμωσε τον αυτόν τον άνθρωπο και μίλησε του. Και θα πάω πέρα, χαίρετε τι κάνει. Αυτά τα όλα που έχετε, και ό,τι έχω και εγώ, το λέω γιατί και εγώ πάσχω, όλοι άλλοι καπνίζετε στη ζωή σας. Όχι μόνο λέω ότι γεννηθήκαμε αμαρτωλοί, αλλά βάλαμε και από πάνω πολλές αμαρτίες και τώρα υποφέρουμε και είμαστε τόσο αμαρτωλοί. Και απαιτεί άσκηση που έχει μάθει. Και ξέρετε, έχω παρατηρήσει το εξής, ότι οι άνθρωποι θέλουν λεπτομέρειες για τον Θεό.
0: Βεβαίως.
3: Μας αγάπησε ο Θεός και πώς μας αγάπησε.
0: Πού τη βλέπουμε την αγάπη
3: του Θεού. Μια μέρα του Θεού δεν μπορούσα τόσο να καταλάβει. Και μια μέρα με φώτισε τον Θεό. Λέω, άκουσε το λόγο. Ένας γέρος επέμενε. Λέω ότι ο Θεός για τις αμαρτίες μας τιμώρησε το 2.000 χρόνια. Ναι, παιδί μου, λέει, ναι, βεβαίω τιμώσε τον Υιό του, αμάς ζωντανό. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Έμινης μας τιμώσε ο Θεός. Εμείς τώρα θέλει να μάθουμε τον Θεό. Θα του πούμε, Θεέ μας, για
0: σε ευχαριστούμε που η τιμωρία που ήταν να πέσει απάνω μου έπεσε στον Χριστό.
3: Ναι.
0: Και σε μένα ήρθε η ειρήνη.
3: Το κατάλαβε ο άνθρωπος. Και όταν περνάω τώρα με χαρά, με κοιτάζει και μιλάμε για τον λόγο του Θεού, μιλάμε. Μεταξύ έρχεσαι αμφιλίες και βγει τους γείτονες.
0: Δόξα τω Θεώ. Πολύ σπουδαίο.
3: Ήταν μια γριά, λέει παιδί μου, λέει, εγώ ακούω, λέει, το δεσπότη. Λέω, ακούν, λέει τα λόγια του Θεού πραγματικά ο δεσπότης. Τα ακούω, λέει, ήταν αυτά, λέει, που ακούω. Και άρχισε και τους μύθους εκεί πέρα και τους έδωσε και φυλάδια.
0: Βεβαίως.
3: Και τόσο χαρήκανε, με εμπιστευθήκανε, παιδί μου, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιον άνθρωπο να ενδιαφέρεται έτσι για μας και να μας μιλάει. Κάτι να καταλάβω ότι τους αγαπούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Αυτό
0: είναι. Ναι, ναι, ναι. Να μας αξιώσει ο Θεός,
3: ναι,
0: να μπορούμε να τους δώσουμε αυτή την αγάπη,
3: ναι, ναι,
0: που δεν είναι κάτι δικό μας πάλι. Η αγάπη είναι και χυμένη στις καρδιές μας. Διαπνεύματος Αγίου. Δεν είναι κάτι δηλαδή που εμείς το έχουμε και ξέρεις αν θέλω το νέο, θέλω δεν το δίνω. Είναι καρπός του πνεύματος. Και αυτό καλούμεθα. Να αγαπήσουμε τον διπλανό και αν το κίνητρό μας είναι η αγάπη να του φέρουμε το μήνυμα, τότε είναι πολύ σπουδαίο.
3: Ένα άλλο που να πω,
0: και γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι θα αρχίσουμε από το περιβάλλον μας, γιατί εδώ είναι η φυσική στοργή. Η φυσική αγάπη. Αγαπάς τη μητέρα, αγαπάς τον πατέρα, αγαπάς το παιδί, αγαπάς τον αδερφό, αγαπάς τη γιαγιά, τον παππού, τον ξάδερφο, το περιβάλλον. Υπάρχει μια σχέση. Και σε ξέρει κιόλα. Σε ξέρει ποιος είσαι. Ξέρει τα κινητρά σου, ξέρει το λες από αγάπη. Και μακάρι έτσι να γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ήθελε να πει. Αντρέα, ήθελες να προσθέσεις κάτι. Γιάννη.
2: Εγώ ήθελα να πω, τι θέλει δηλαδή ακριβώς από μας ο Θεός.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα τέτοιο κατάλογο, μια τέτοια συνταγή.
2: Μέσα από το λόγο του Θεού.
0: Κοίταξε, θα πρέπει, εάν η συνείδησή σου είναι ενώπιον του Θεού ήσυχη, όπως το παιδό, ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να ξέρεις κάτι άλλο που λέει αλλού, αν το μη γινόμενο διαπίστεως είναι αμαρτία. Θα πρέπει να ξέρεις να είσαι ήσυχος ότι βρίσκομαι στο δρόμο του Θεού. Βρίσκομαι στο δρόμο του Θεού. Στο θέλημα του Θεού.

0: ούτε η ταπείνωση η αληθινή, όχι η ταπεινοφάνεια, να κάνω τον ταπεινό, να φαίνομαι. Ξέρω μερικούς ανθρώπους που βρίσκουν έναν τρόπο, κλαψουρίζοντας, να εξυψώνουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά τους, το σόι τους, τα λεφτά τους.
1: Ο κύριος γνωρίζει. Επειδή είναι ταπεινός, να δούμε ποια είναι η ταπείνωση πραγματική. Ότι είμαι ταπεινός και πράος στην καρδιά. Γιατί στους ταπεινούς ανοίγει το δρόμο ο Θεός. Ενώ στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Έναν άνθρωπο και δεν θες να τον έχεις εμπόδιο. Ένα γείτονα δεν θέλεις που σε στραβό κοιτάζει. Θέλεις. Πόσο μάλλον να βρεις εμπόδιο μπροστά σου και να είναι εμπόδιο ο ίδιος ο Θεός. Από την υπερηφάνεια. Τέτοια στοιχεία έχουμε στο λόγο του Θεού. Ότι γίνεται να γίνεται για τη δόξα του Θεού. Εάν δεν γίνεται με πίστη, δεν είναι σωστό, είναι αμαρτία. Παν το μη γίνομαι διαπίστεως, είναι αμαρτία. Απαιτούμε μάθω ότι είμαι ταπεινός και πράος. Αγαπάτε αλλήλους και δεν σταματά εκεί, καθώς εγώ σας αγάπησα. Αγαπάτε αλλήλους υπήρχε ο κανόνας αυτός, παλιά. Αυτό που λέει ο Κύριος τώρα είναι άλλο πράγμα. Πριν θα αγαπούσες τον άλλον, σαν τον εαυτό σου, επειδή σου έκανε καλό, αλλά θα του βάζεις το δόντι αν σου έβγαζε εκείνο το δόντι, θα του βάζεις το μάτι αν σου βάζει εκείνο το μάτι, κτλ. Τώρα όμως ο Κύριος λέει, καθώς εγώ σας αγάπησα, τι θα πει αυτό. Ενώ ήμουνα ελεηνός, ενώ ήμουνα αμαρτωλός, ενώ ήμουνα χαμένος και συχαμερός, ο Κύριος με αγάπησε και πήρε όλη τη βρωμιά μου επάνω του στο ξύλο του σταυρού και επίρρωσε το δικό μου μέρος. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη μου είναι μόνο, όπως είπε ο αδερφός. Ήτο επ' αυτό. Και με τις δικές του πληγές εμείς θεραπευτήκαμε. Αυτά θα πρέπει να γεμίζουν την καρδιά και το πνεύμα μας. Λέμε ότι αγαπάμε τον διπλανό μας, αλλά τον αγαπάμε έτσι. Ή μόλις μας κοιτάξει λίγο λοξά. Μια εσύ, 10 εγώ, λέμε εμείς. Τραβάει λίγο το σκηνή εκείνος, πιο πολύ εμείς. Δεν λέει έτσι. Αυτά θα πρέπει να γίνουν ο κανόνας της ζωής μας, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ένα κατάλογο εντολών.
2: Το γλυκά.
1: Βεβαίως. Έτσι καλούμεθε αν έχουμε παράπονο κατάτινος. Έτσι να κάνουμε, να συγχωρούμε, αν έχουμε παράπονο. Παράπονο δεν θα έχεις όταν πρόκειται να το πεις μπράβο γιατί σου στάθηκε καλά. Παράπονο θα έχεις γιατί σε της αρέσει, γιατί κατσούκανε. Αυτό θα το δεις σαν βάρος του αδερφού και εσύ θα πρέπει να βαστάσεις το ασθένημα του αδερφού σου. Να σταθείς κοντά του. Με πόνο, με αγάπη, με προσευχή, με επίοικια, με μακροθυμία. Με μακροθυμία. Που όλα αυτά είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου. Αδερφέ, Νίκο, κάτι θες να πεις.
3: Ο Θεός ανοίγει δρόμο.
1: Να φέρουμε το μήνυμα, Για να φέρουμε το μήνυμα της αγάπης του και της σωτηρίας του.
3: Ναι. Αλλά και ένα ακόμα ότι το κυριότερο είναι
1: μας. Για το αγαθού.
3: Δηλαδή τότε μπορούμε να διατριαβεύσει το έργο του Θεού και ο Κύριος θα δοξάζεται και εμείς θα μπορούμε να συμβαστούμε στον άνθρωπο. Γιατί ο κόσμος όλος έχει ανάγκη, είναι υποτιμένη, είναι αγαπημένη, έχει ανάγκη από αγάπη. Και η αγάπη μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί ξεκινήσει. Αλλά δεν συμβαίνει όπως η δουλειά είναι το πιο γλυκά.
1: Βεβαίως.
3: Και αυτό γλυκά μόνο όταν έχουν περισσότερο το παλιό άνθρωπο.
1: Βεβαίως. Ο Θεός να σφραγίσει στην καρδιά. Βεβαίως θα δούμε.
4: Θυμήθηκα τώρα το μεταλλινό που μας έλεγε εάν κάποια ψυχή σας βρεθεί στον δρόμο. Και βέβαια θα μιλήσετε για την αγάπη του Θεού. Θα σκύψετε πρώτα να του δέσετε τα κορδόνια των παπουτσιών του. Και μετά θα του μιλήσετε. Δεν θα τον βιάσετε αμέσως να του πείτε. Αν δείτε ότι έχει κάποια ανάγκη ποιοτική σκύσεως, θα πάτε σε αυτό πρώτα. Και αυτό θα φέρει μετά την αγάπη του Θεού και την καρδιά μας να την ανοίξει, να του μιλήσουν. Και τότε θα σας ακούσει. Και τότε θα πάρει αυτά που θα του πείτε. Διότι είδε.
1: Ναι.
4: Το θυμάμαι αυτό.
1: Ευχαριστούμε
4: τώρα. Τώρα το παπουτσιό.
1: Ναι, αδερφέ.
5: Τώρα συμπληρώσω από εμάς αυτά προς την αγάπη. Μας λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταρρώνται.
1: Βέβαια.
5: Στη συνέχεια. Αυτό θα πει να αγάπη, θα πει να αγαπώ τον εχθρό μου. Το πιο μεγάλη, πραγματικά αγάπη ενώπιον του Θεού είναι αυτή. Να μπορέσω να αγαπήσω τον εχθρό μου.
1: Βεβαίως.
5: Εκεί είναι η μεγάλη λύση του πιστού.
1: Αυτή.
5: Αυτός που με καταργέται. Αυτός που μου ρίχνει καρπαζές. Μπορώ να τον αγαπάω. Είναι όλο το μυστικό. Το μυστικό έχει βάσει.
1: Μα όταν είπε ο Κύριος, καθώς εγώ σας αγάπησα, και όταν καλούμεθα να πατήσουμε στα αχνάρια του Χριστού, ο ληστής δεν τον κορόιδευε που ήταν δίπλα του. Δεν τον κορόιδευε. Όταν όμως την υπενθυμίσουμε, Κύριε.

0: Ναι, θα γίνει. Δεν προσευχήθηκε για εκείνους που τον εκαρφώνανε, για τους σταυρωτές, τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας.
1: Ήταν
0: ταχνάρι. Δεν ήταν ταχνάρι. Πάσχα δεν υπήρχε, βέβαια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα πει καθώς εγώ θα συγγράψει. Βέβαια. Ναι, αυτό που διαβάζουμε απόψε. Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι να τα σφραγίσει την καρδιά μας. Ναι, δεν
2: σχολεί. Γιατί είπα στο Σούριο και ήταν ο Κούκκους εκεί πέρα. Και ήταν μια οικογένεια το Γεωργικό. Λέω για το ξαπείο αυτό. Και λέει ότι κάποιο παιδί έχει χτυπήσει και το στέλνει στο Θεσσαλονίκη. Τον Άγιο Λοκά, ο Κούκκους, με το Δημοσταίνο Κατσάκα εκεί πέρα, και ήταν το βοήθησε το παιδί και διότι σάρρος τους έστειλε εδώ στον Καβάκα κλπ. Εντάξει, ο Κούκκους τι κάνει, παίρνει από το χωριό και πηγαίνει στην Καρδίτσα, ψωνίζει κάτι και όλο το χωριό κάτω και δεν ακούει και ο παπάς για το λόγο του.
0: Μάλιστα, το ακούς και εγώ.
2: Πώς υπηρετάει δηλαδή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα πρέπει να πιστεί για την αγάπη μας, ο διπλανός μας, για να ακούσει και το μήνυμα. Διαφορετικά θα πει, πώς ξεκινάς εσύ να μου πιστεί. Σε ενδιαφέρω εγώ, γιατί σε ενδιαφέρω εγώ, ποια είναι τα κίνητρά σου. Και ο διάβολος είναι έτοιμος να βάλει τις δικές του παγίδες, τις μεθοδίες του, να αρχίσει να λέει τα δικά του, τις δυσφημίσεις, τις συμφέροντα, και ξέρεις είναι από το εξωτερικό, και ξέρεις ότι πληρώνεται, και ξέρεις τι κάνουν. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος, όχι μόνο βέβαια, αλλά δίνουν και τον εαυτό τους και τη ζωή τους, για την περιουσία τους, τα πάντα, για την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, μακάρι να τα σφαγεί στην καρδιά μας αυτό που είπε εδώ, να συνιστούμε τους εαυτούς μας προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Μην ξεχνάμε το ενώπιον του Θεού. Αυτό είπε ο Κύριος, περιπάτη ενώπιον μου και έσω τέλειος. Περπάτα με τη συνέστηση ότι σε παρακολουθώ. Όπως θέλεις να σε παρακολουθώ για να μην σκοντάψεις, να σου αφαιρέσω τα εμπόδια, να σου ανοίξω τους δρόμους, να είναι το μάτι μου επάνω σου. Γιατί δεν έχεις τη συνέστηση αυτή όταν κάνεις εκείνα που δεν πρέπει να κάνεις, άνθρωπε. Και θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε και στο τρία εδάφιο που μιλάει για το Ευαγγέλιο. Για το Ευαγγέλιο. Όταν λέει Ευαγγέλιο δεν εννοεί ένα βιβλίο πώς έχει μείνει σήμερα, γιατί είναι ότι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ο λόγος του αναφέρει τη λέξη Ευαγγέλιο, σημαίνει το χαρούμενο μήνυμα. Η καλή είδηση, η καλή αγγελία. Δεν υπάρχει καλύτερη αγγελία για τον άνθρωπο, για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού, η λύτρωση που έκανε ο Θεός με την προσφορά του Ιησού Χριστού, τον οποίον έδωσε σωτήρα και λυτρωτή, τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε τι, έφτιαξε τον ήλιο, του έφτιαξε τις θάλασσες να κάνει μπάνιο το καλοκαίρι, του έδωσε τα νερά, του έδωσε το οξυγόνο, του έδωσε το όζο να το προστατεύει. Από τις κακές επιδράσεις των ακτίνων του ήλιου. Εκείνη η αγάπη του Θεού. Ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην χαθεί ο κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Να που είναι η αγάπη του Θεού. Να που είναι η αγάπη του Θεού. Αυτό θα πει η Ευαγγέλιο. Αυτή η είδηση να φτάσει στην καρδιά, ότι ο Θεός με αγαπάει. Δεν θα μου ζητήσει λογαριασμό για τις αμαρτίες μου, τις ξέρω. Γιατί ζήτησε λογαριασμό από αντικαταστάτη μου, από εκπρόσωπο μου, που είναι μάλιστα ο Υιός του αγαπητός, και έδωσε την ικανοποίηση εις το παντελές. Με μία προσφορά. Και είμαστε, λέει, αγιασμένοι με μία προσφορά. Την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όπου αναφέρεται Ευαγγέλιο, αναφέρεται αυτό. Η αγάπη του Θεού και η λύτρωση του Θεού με την προσφορά του Ιησού Χριστού. Και η δωρεάν προσφορά στον άνθρωπο να το πιστέψει, να το δεχτεί και να το απολαύσει. Τον το Ευαγγέλιο. Σε μερικούς όμως, λέει, το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο. Τους μιλάς και δεν παίρνουν χαμπάρι. Αυτό δεν πει και καλυμμένο. Είναι σκεπασμένο, σκοτάδι. Και είναι σκεπασμένο σε εκείνους που είναι χαμένοι. Γιατί αυτό διαλέξανε ήδη. Θα το πει πιο κάτω. Των οποίων, τέσσερα εντάξει, οι οποίοι είναι άπιστοι,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθειά σου. Διότι εμεγάλιλες το λόγον σου υπερπάσαν την φήμη σου. Καθήν ημέρον έκραξε μου εις οίκου σας, με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσεις τους λόγους του στόματός σου. Και θέλω σε ψάλλεν τη οδή του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα γινώσκει μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν

Αγαπητοί αδελφοί, καθώς απόψε συναθρηστήκαμε για μια ακόμη φορά τη Μεγάλη Εβδομάδα να μελετήσουμε ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού και να στραφεί η σκέψη μας στον Κύριό μας, στο έργο που έχει κάνει Εκείνος για μας, θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όρθιοι για να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένε μας Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για τόσα πολλά που έχεις κάνει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις, μας φυλάτεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανείς σε εμάς κινδύνους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες σου, και τις υλικές και τις πνευματικές. Σε ευχαριστούμε όμως περισσότερο από κάθε τι για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που τον έστειλες να γεννηθεί σε μια φάτνη, να ζήσει ανάμεσά μας και να καρφωθεί επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις δικές μας τις αμαρτίες και τις ανομίες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνε, γιατί μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τα υλικά, να δούμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θυσιάστηκε για μας, που έγινε λύτρο αντί ημών, που έτσι μας εξαγόρασε και μας έκαμε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε σε αυτή τη ζωή και στην ατέλειωτη αιωνιότητα, γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να σου προσφέρουμε και ο αυτός μας είναι αγορασμένος με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, καθώς σήμερα συναθυριζόμαστε στον τόπο το δικό σου, στην παρουσία τη δική σου, σε παρακαλούμε σύν να μας μιλήσεις μέσα από το λόγο σου. Χρειαζόμαστε καθημερινά να μας μιλάς, Πατέρα μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να δώσεις το δικό σου μήνυμα στον καθένα μας ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε. Σε παρακαλούμε όμως και εμάς να μας βοηθήσεις να ανοίξουν τα μάτια μας για να μπορούμε να βλέπουμε αυτά που μας παρουσιάζεις καθημερινά μπροστά μας, να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για να ακούμε τη φωνή σου και να έχουμε την καρδιά μας ταπεινή και συντριμμένη για να μπορεί να σπέρνεται ο λόγος μέσα σε αυτήν και να καρποφορεί. Στα χέρια σου αφήνουμε. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό σε παρακαλούμε και αυτή την ώρα με ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου να μας μιλήσεις στον καθένα, να μας φωτίσεις, να μας βοηθήσεις να δούμε πού στεκόμαστε και πώς προχωρούμε και να μας ανοίξεις τα μάτια μας να δούμε το θέλημά σου που πάντοτε είναι το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας και ξέρουμε, Πατέρα μας, γιατί ο Κύριος μας ο ίδιος είπε ότι όπου δύο ή τρεις είναι μαζεμένοι στο όνομά του θα είναι και εκείνος μαζί μας, γι' αυτό ξέρουμε ότι με το Πνεύμα σου είναι ανάμεσά μας και θα μας ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σου τα ζητούμε όλα αυτά, Πατέρα μας, και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Άμην. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ι-Β κεφάλαιο, μερικά εδάφια. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι-Β κεφάλαιο, από το 20 εδάφιο και κάτω. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσουν εν διορτή. Ούτε λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσε προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, και εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον μου εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτου ήλθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ, δόξα σόν σου το όνομα. Η χοροδία θα ψάλει έναν ύμνο.

το θέμα μας. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπών φέρει. Σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή, τα λόγια αυτά ακούγονται παράξενα στα αυτιά πολλών ανθρώπων. «Ήρθε η ώρα», είπε ο Ιησούς, όπως διαβάσαμε, «για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αλλά πώς? Μόνο αν πεθάνει, συνέχισε, πολύν καρπών θα φέρει. Γιατί όποιος αγαπά την ψυχή αυτού θα την χάσει και όποιος τη μισεί θα την φυλάξει στην αιώνια ζωή. Παράξενα αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού και ίσως παράλογα για μερικούς σήμερα. Σήμερα που δίδεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση της ζωής και όχι στην απώλειά της. Πραγματικά ξέρουμε όλοι μας ότι στα αυτοκίνητα μας αναγκάζουν να φορούμε τις ζώνες ασφαλείας για να προφυλαχθεί η ζωή μας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Στα καράβια και αεροπλάνα είναι υποχρεωτικά τα σωσίβια. Κάθε κράτος διατηρεί αρκετά ναυαγοσωστικά, σταθμούς πρώτων βοηθειών, κέντρα άμεσης βοήθειας, εφημερεύοντα νοσοκομεία, κέντρα υγείας για όλο το 24ωρο και πολλές, πάρα πολλές τελειοποιημένες συσκευές διατήρησης της αναπνοής και διατήρησης της ζωής σοβαρά τραυματισμένων ανθρώπων. Τέλος, υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές ασφάλειες ζωής, παρόλο που αυτές πληρώνουν μετά το θάνατο. Παντού γύρω μας δίνεται έμφαση στη διατήρηση και στην σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και όχι στην απώλειά της. Το κυρίαρχο σύνθημα είναι: όποιος θέλει να ζήσει πολύ, πρέπει να διατηρήσει την υγεία του καλή και να προφυλάξει από κάθε κίνδυνο τη ζωή του. Αντίθετα, ο Ιησούς είπε: όποιος θέλει να διατηρήσει τη ζωή του θα ζημιωθεί, αφού μόνος αυτός θα μείνει. Και όποιος αγαπάει την ψυχή του θα καταστραφεί, αφού θα χάσει την αιώνια ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπών φέρει. Αυτό φυσικά στην φυσική ζωή είναι μια πραγματικότητα. Αν το σιτάρι δεν σπαρεί στη γη, δεν πρόκειται να αυξηθεί. Ενώ αν σπαρεί, θα πολλαπλασιαστεί. Πώς όμως αυτό μπορούσε να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή ενός ανθρώπου? Για τους μαθητές αυτό, εκείνη την εποχή, ήταν κάτι το ακατανόητο. Για μας φυσικά, που βλέπουμε τα πράγματα εκ των υστέρων, είναι όλα όχι μόνο κατανοητά, αλλά και αξιοθαύμαστα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έπρεπε να πεθάνει όπως πεθαίνει ένας κόκκος σιταριού μέσα στη γη για να μπορέσει να φέρει στην δόξα πολλούς Υιούς. Κατέβηκε από τους ουρανούς στη γη, στην καταραμένη γη, για να μπορέσει εκείνος με το θάνατό του να ζήσουμε εμείς, να πεθάνει εκείνος και να ζήσουμε εμείς. Πήρε τη φθορά και γεύτηκε το θάνατο για να μας χαρίσει εμάς την αυθαρσία και την αθανασία. Έχισε το αίμα του για μας για να μπορέσει να μας καθαρίσει από την αμαρτία και να μπορέσει έτσι να μας φέρει καθαρούς μπροστά στο θρόνο του Πατέρα. Έπεσε στη γη σαν κόκκος σιταριού. Πέθανε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, αφού ήπιε όλο το πικρό ποτήρι των παθών και της εγκατάληψης από τον Πατέρα Θεό. Θαύτηκε στο μνήμα για να αναστηθεί την τρίτη ημέρα σαν ένα φρέσκο και ζωντανό φυτό που δεν άργησε να φέρει καρπό πολύ. Χιλιάδες και εκατομμύρια είναι οι λυτρωμένοι που σαν καρπός του πόνου της ψυχής αυτού έγιναν μέλη της Εκκλησίας του, που κεφαλή και ρίζα είναι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι δυνατή από τότε και στο εξής και θα είναι δυνατή μέχρι τη συντέλεια αυτού του αιώνα, σαν καρπός του θανάτου του κόκκου σιταριού που ήρθε από τον ουρανό και έπεσε στη γη. Η Εκκλησία του Χριστού δημιουργήθηκε, το πνευματικό της ανάστημα αυξήθηκε και αυξάνεται και θα αυξάνεται μέχρι ότου συμπληρωθεί τελείως και μέχρι ότου κλειστεί η περίοδος της χάρης, οπότε θα στηθεί ο θρόνος της κρίσης του Θεού. Μέχρι τότε μπορούμε να σωθούμε,
όταν στρέψουμε το βλέμμα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. «Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού», είπαν μερικοί Έλληνες στον Φίλιππο. Και με την απάντησή του, ο Ιησούς θέλησε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι μπορούσαν να τον δουν, να τον γνωρίσουν και να αντιληφθούν και το πρόσωπό του και το έργο του, μόνο αν μπορούσαν να τον δουν σαν ένα κόκκο σιταριού που έπεσε από τον ουρανό και πέθανε για να μπορέσει να φέρει καρπό πολύ πάνω πάλι στον ουρανό. Μπορούμε όμως να δούμε ένα κόκκο σιταριού? Φυσικά μπορούμε, θα πείτε. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάρει στο χέρι μας μερικούς κόκκους σιταριού. Κι όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να δούμε τι κρύβει μέσα του. Έστω κι αν τον βάλουμε κάτω από το μικροσκόπιο, έστω κι αν κάνουμε χημική και βιολογική ανάλυση της σύνθεσής του και της κατασκευής του. Αν το ρίξουμε στη γη και τον αφήσουμε να πεθάνει, θα φυτρώσει σε λίγο ένα φρέσκο και ζωντανό φυτό, κάτι που δεν υπήρχε μέσα του πριν, και στον καιρό του θα αποδώσει πλούσιο καρπό. Μόνο λοιπόν βλέποντας το φυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τι κρύβεται μέσα στον ξηρό καρπό. Μερικοί Έλληνες, όπως είπαμε, ήθελαν να δουν τον Ιησού. Από τότε και στο εξής, χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι θέλησαν να δουν και να γνωρίσουν τον Ιησού. Αρκετοί από αυτούς απέτυχαν και πολλοί σήμερα αποτυχαίνουν. Όσοι προσπαθούν να δουν τον Ιησού με άλλο μάτι, σαν δάσκαλο, σαν φιλόσοφο, σαν κοινωνικό αναμορφωτή ή μεταρρυθμιστή ή σαν επαναστάτη και οτιδήποτε άλλο. Και όχι σαν ένα κόκκο σιταριού που πέθανε για τις δικές τους αμαρτίες και αναστήθηκε για να τους δώσει τη δική του τη ζωή. Ο μόνος λοιπόν τρόπος για να γνωρίσουμε τον Ιησού και να τον δεχτούμε στη ζωή μας είναι να τον δούμε σαν κόκκο σιταριού που έπεσε στη γη και πέθανε για να μπορέσει να μας λυτρώσει. Ο μόνος τρόπος επίσης για να μπορέσουμε κι εμείς να φέρουμε καρπό πολύ, όπως έφερε ο Κύριός μας, είναι να πεθάνουμε σαν κόκκι σιταριού, όπως πέθανε και εκείνος. Αυτό ακριβώς θα δούμε στη συνέχεια. Το ερώτημα είναι, γιατί εμείς οι πιστοί συχνά δεν φέρουμε καρπό πολύ? Επειδή δεν έχει εφαρμοστεί και σε μας αυτή η μεγάλη πνευματική αρχή. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει. Αν ο Απόστολος Παύλος έφερε πολύ καρπό, αν έγινε ένας ευλογημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, αν κατόρθωσε να αποκτήσει ένα καταπληκτικό πνευματικό ανάστημα που θα θέλαμε πολύ και εμείς να το αποκτήσουμε, αυτό έγινε επειδή είχε πεθάνει για τον εαυτό του, επειδή είχε σταυρωθεί μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δέστε τι λέγει ο ίδιος. «Μετά του Χριστού σε ένα σταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή». Και αλλού: «Συνετάφημεν λοιπόν μετά αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών για τις δόξες του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας». Αυτό ήταν το μυστικό της πλούσιας καρποφορίας του Απόστολου Παύλου. Είχε πεθάνει ο παλιός του άνθρωπος για να μπορέσει να περπατήσει στη νέα ζωή και φυσικά να καρποφορήσει. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση και για μας. Βλέπετε, εμείς συχνά αρκούμαστε μόνο στον θάνατο του Ιησού Χριστού που έγινε για μας, επειδή αυτό μας βολεύει, επειδή με αυτόν τον τρόπο δεχόμαστε τη λύτρωση. Ο Θεός όμως δεν θέλει μόνο αυτό από μας. Θέλει να εφαρμοστεί και σε μας η προϋπόθεση του θανάτου του παλιού εαυτού μας, για να μπορέσουμε να καρποφορήσουμε όπως καρποφόρησε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ποιος από μας θα ήθελε να πεθάνει ο παλιός του εαυτός?
Όλοι θα πείτε. Θεωρητικά όλοι είμαστε πρόθυμοι να το δεχτούμε. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Θάνατος του παλιού εαυτό μας σημαίνει εγκατάλειψη των δικών μας επιθυμιών και φιλοδοξιών και επιθυμία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού καθημερινά. Το ερώτημα είναι, το κάνουμε εμείς αυτό? Αν ναι, σε τι ποσοστό? Πόσες από τις καθημερινές προσπάθειές μας, πόσες από τον καθημερινό μας χρόνο και πόσοι από τους στόχους μας είναι σε τελική ανάλυση για τη δόξα του ονόματος του Θεού και πόσοι για την ικανοποίηση ειδικών μας επιθυμιών και φιλοδοξιών? Γιατί κοπιάζουμε από το πρωί ως το βράδυ για να υπηρετήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό μέσα από τη σκληρή, άλλοτε ανιαρή, άλλοτε ελάχιστα αποδοτική και άλλοτε πολύ αποδοτική δουλειά μας, ή για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας και τις οικογένειές μας? Γιατί κερδίζουμε τα χρήματα? Για να υπηρετήσουμε τον Θεό με αυτά, ή για να ζήσουμε εμείς καλύτερα, πιο άνετα, πιο πλουσιοπάροχα ή ίσως και πιο επιδεικτικά? Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος της ζωής μας, η πρωταρχική επιδίωξή μας, η δόξα του ονόματος του Θεού, είμαστε έτοιμοι να πούμε? Πραγματικά μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε το «ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλωση σας προσθεθεί». Σε τι ποσοστό όμως το εφαρμόζουμε στη ζωή μας? Ζητώ πρώτα τη Βασιλεία του Θεού σημαίνει ότι έχω τον Θεό πιο ψηλά από κάθε άλλο πράγμα στη ζωή μου. Συμβαίνει όμως αυτό? Για παράδειγμα, η εντολή λέει «Δεν θέλεις έχει άλλους θεούς πλην εμού». Συμβαίνει αυτό με εμάς ή μήπως έχουμε κι άλλους θεούς που τους λατρεύουμε καθημερινά? Μας αρέσει να ακούμε περιπτώσεις ανθρώπων από πρωτέγονες φυλές που μόλις επιστρέψουν στον Θεό μαζεύουν τα είδωλά τους και τα καίνε. Το ερώτημα όμως είναι, εμείς το έχουμε κάνει αυτό ή διατηρούμε ακόμη είδωλα στη ζωή μας? Είδωλο είναι κάθε τι που βάζουμε πιο ψηλά από τον Θεό στην καρδιά και στη ζωή μας. Ο Κύριος μας τόνισε, «Όσοι σε αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όσοι σε αγαπά υιόν ή θεγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όσοι δεν λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Όσοι σέβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει την ζωή αυτού δι' εμέ, θέλει ευρύ αυτήν». Μπορεί λοιπόν να γίνει είδωλο η οικογένειά μας? Δυστυχώς μπορεί. Όταν λέμε «δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό ή με εκείνο, γιατί η οικογένεια μου έρχεται πρώτη», δεν την κάνουμε είδωλο? Ο Χριστός θέλει να έχουμε καλές οικογένειες και καλές σχέσεις με τους γονείς και με τα παιδιά μας. Όταν όμως αυτές συναγωνίζονται ή ανταγωνίζονται την υπηρεσία μας στον Θεό, ποιο θα έχει την πρώτη θέση, ο Θεός ή η οικογένειά μας? Όταν οι δικοί μας ζητήσουν να αρνηθούμε τον Θεό για χάρη τους, τι θα κάνουμε? Όταν μας ζητήσουν να φροντίσουμε για αυτούς μόνο ή για αυτούς πρωταρχικά και να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για τον Θεό, ποια θα είναι η στάση μας? Ο Θεός, επαναλαμβάνω, θέλει να έχουμε καλές οικογένειες για να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας, αλλά και για να υπηρετούμε και μέσα από αυτές τον Θεό και όχι αυτές να γίνουν εμπόδιο στο ειδική του υπηρεσία. Πριν λίγο καιρό, ένας νέος από μια άλλη εκκλησία μου είπε το εξής: «Προβληματίζομαι πολύ αν θα πρέπει να παντευτώ». Παράξενο πράγμα. «Γιατί?», του είπα, και εκείνος συνέχισε: «Έχω προσέξει ότι από τη στιγμή που ένας νέος ή μια νέα αραβωνιαστεί και στη συνέχεια παντρευτεί, σβήνει για το έργο του Θεού. Ενώ πριν ήταν δραστήριοι στο έργο του Θεού, τα εγκαταλείπουν όλα και ασχολούνται μόνο ο ένας με τον άλλον και με την οικογένειά τους». Είδωλό μας μπορεί να είναι τα χρήματά μας, τα υπάρχοντά μας, η δουλειά μας. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτε κακό με τα χρήματα, τα υπάρχοντα ή τη δουλειά μας. Ότι είναι δικό του δώρο και ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιήσουμε στη δική του υπηρεσία, είτε αυτή είναι η δουλειά μας, χρήματα ή περιουσία. Είδωλό μας μπορεί να είναι οποιαδήποτε επιθυμία ή φιλοδοξία.
που την βάζουμε πιο πάνω από τον Θεό. Η προβολή του ονόματός μας, η άνοδό μας σε κάποια υψηλή κοινωνική θέση για την οποία τρέχουμε και πολλές φορές χρησιμοποιούμε μέσα που δεν τα θέλει ο Θεός, η καλοπέρασή μας, η ψυχαγωγία μας, το χουζούρι μας, η ξεχώριστη ζωή μας, το καλό μας φαγητό, η διασκέδασή μας, ο αρκετός ύπνος μας, ίσως ακόμη και αυτές οι διακοπές μας. Εφόσον αυτά απασχολούν συνέχεια τη σκέψη μας. Έχουμε κάψει τα είδωλά μας ή όχι? Όταν, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε δυσαρεστημένοι με τη ζωή μας, όταν γονγίζουμε σαν τους Ισραηλίτες για τις δυσκολίες που κάθε τόσο παρουσιάζονται μπροστά μας, γκρινιάζουμε για τον άντρα ή τη γυναίκα μας, μουρμουρίζουμε για τα προβλήματα που συναντούμε στη δουλειά μας ή αγανακτούμε για τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νεκρώσει τον εαυτό μας? Δεν σημαίνει ότι ζει ακόμη ο παλιός εαυτός μας? Τότε πώς είναι δυνατόν να φέρουμε καρπό πολύ? Ο Κύριος μας τόνισε: «Εάν αποθάνει, καρπόν πολύν φέρει». Πώς όμως αυτό μπορεί να γίνει και για μας μια πραγματικότητα? Ο Θεός μας θέλει να ευτυχίσουμε και να καρποφορήσουμε. Αυτό που ζητάει από μας δεν είναι για το κακό μας, είναι για το καλό μας, γιατί το θέλημά του είναι πάντοτε το αγαθό και ευάριστο και τέλειο για μας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να πάρουμε σταθερή απόφαση του θανάτου του εαυτού μας και ολοκληρωτική υπακοή στο θέλημά του. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση που πήρε και ο Απόστολος Παύλος: «Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμεσα ζημίαν δια των Χριστών». Ποια θεωρώ για τον εαυτό μου κέρδη ή αξίες?

Ποιο είναι το εμπόδιο για να παραδώσω τον εαυτό μου στον Θεό? Το άσημο παρελθόν μου? Εν πράτω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, θα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Μήπως είναι η αδικία που έχω υποστεί ή η αδικία που υφίσταμαι από το περιβάλλον μου αυτή τη στιγμή? Ο λόγος του Θεού μας λέγει, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλαστημία, ας αφαιρθεί από σας με τα πάσης κακίας. Είναι συμφέρον μας να γίνει αυτό, γιατί τότε μόνο θα γίνουμε εις αλλήλους Χριστοί έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν ημάς δια του Χριστού. Ποιο είναι αυτό που μου αρέσει στη ζωή μου πιο πολύ και δεν θα το ήθελα να στερηθώ? Η άνεση και η καλοπέραση, ο Κύριος μας είπε, ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Μαζί με τον παλιό μου εαυτό πρέπει να πεθάνει και αυτή η επιθυμία μου. Και αυτή η επιθυμία είναι κάτι που με προβλημάτισε και με προβληματίζει συχνά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Όταν κάθε λίγο λέμε λόγια σαν και αυτά, δεν έχω τι να κάνω σήμερα, δεν πάμε κάπου έτσι απλά να περάσουμε την ώρα μας, ή άλλοτε δεν ξέρω πώς να περάσω αυτό το απόγευμα, αυτό το Σαββατοκύριακο ή αυτό το καλοκαίρι. Αν δεν ξέρουμε να ξοδέψουμε τον καιρό μας, εμείς οι χριστιανοί, τη στιγμή που ο λόγος του Θεού μας συστήνει να εξαγοράζουμε τον καιρό, τι σημαίνει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, άρα λοιπόν, ενώ έχουμε καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ίσως όμως κάποιος πει, ωραία, δεν θα πάμε διακοπές, δεν θα κάνουμε μπάνια. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά εξαρτάται από το πώς και γιατί τα κάνουμε. Αν τα κάνουμε απλά για να ευχαριστηθούμε και να καλοπεράσουμε, κακώς τα κάνουμε. Αν όμως τα κάνουμε για να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε και με αυτά τον Θεό, καλώς τα κάνουμε. Ο λόγος του Θεού μας λέγει, και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ποια είναι η αδυναμία μου? Ποιο είναι αυτό που με κανέναν τρόπο δεν θα ήθελα να το αποχωριστώ, που όμως δεν το θέλει ο Θεός? Μόνο όταν μέσα από την καρδιά μας πούμε, Κύριε, παραδίδω τα πάντα σε Σένα. Εσύ θα είσαι όχι μόνο ο σωτήρας μου, αλλά και ο Κύριος της ζωής μου. Τότε μόνο θα αναστηθεί μέσα μου ένας άλλος άνθρωπος που θα ευχαριστείται στον νόμο του Θεού, όπως γινόταν και με τον Απόστολο Παύλο, και με χαρά θα λέει, ιδού έρχομαι για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Μετά του Χριστού σε ένα σταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστες με ηγάπησεν και παρέδωκε εαυτόν υπέρε μου. Το απαραίτητο λοιπόν τίμημα για μια πλούσια καρποφορία, όπως ήταν το Απόστολο Παύλο, είναι ο θάνατος του εαυτού μας. Όταν πεθάνουμε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, θα αναστηθεί μέσα μας ο νέος άνθρωπος, που η επιθυμία του θα είναι η αύξησή του εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και τότε, πώς θα έρθει η καρποφορία? Αβίαστα και φυσικά. Επειδή ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Όταν, αγαπητοί μου, αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας, εκείνο φέρνει τον πολύτιμο καρπό αβίαστα και φυσικά στον κατάλληλο καιρό, όπως ένα δέντρο που είναι φυτευμένο κοντά σε κάποιο ριάκι με νερό. Όταν αφήσουμε να πέσουν τα λέπια των προκαταλήψεων από τα μέτρια μας, θα δούμε και κάθε μέρα θα βλέπουμε τα θαυμάσια που ο Θεός κάνει σε μας, στα αδέλφια μας και μέσα, μας και μέσα από μας και μέσα από τα αδέλφια μας στο περιβάλλον μας. Όταν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, θα ακούμε καθημερινά τη γλυκιά του φωνή, την παρηγοριά του στη θλίψη,

την ενίσχυσή Του στην αδυναμία μας, την συγχώρηση στα λάθη μας και την βεβαιότητα της νίκης ενάντια στις επιβολές του πονηρού. Όταν έχουμε τα χέρια, πόδια ή χείλη μας δοσμένα στον Θεό, Εκείνος θα βρει τρόπο για να τα χρησιμοποιήσει. Το Άγιο Πνεύμα θα ανοίξει μπροστά μας δρόμους και πεδία για να εργαστούμε και θα μας δώσει ευκαιρίες για να Τον υπηρετήσουμε, να Τον δοξάσουμε και να φέρουμε καρπό πολύ. Όταν το Πνεύμα μας είναι στραμμένο στο Θεό, τότε οι ευλογίες του ουρανού έρχονται και στη ζωή μας. Οι καρποί του Πνεύματος θα πλημμυρίσουν την ύπαρξή μας και θα ξεχύνονται γύρω μας. Αγάπη που όχι μόνο δεν ξεσκεπάζει, αλλά καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η χαρά του Θεού θα γεμίσει την ύπαρξή μας. Όταν αποβλέπουμε στον Κύριό μας, τότε η ειρήνη του Θεού θα κατοικεί μέσα μας, παρόλο την αναστάτωση και την ταραχή που επικρατεί γύρω μας. Η μακροθυμία μας θα εκδηλώνεται απέναντι στην απαράδεκτη συμπεριφορά των αδελφών μας. Η χρησιμότητά μας θα εκδηλώνεται στην ώρα της ανάγκης των άλλων. Η καλοσύνη μας θα γίνεται φανερή στα αδέρφια μας. Η πίστη μας θα ανδρωθεί. Η πραότητα θα γίνει στολίδι στη συμπεριφορά μας και η εγκράτεια δεν θα αποτελεί πια ένα πρόβλημα για μας. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Το τίμημα λοιπόν της καρποφορίας είναι ο θάνατος. Δεν μπορεί να υπάρξει καρπός αν δεν προηγηθεί ο θάνατος. Μόνο μέσω του θανάτου μας, λέγει ο λόγος του Θεού, έρχεται η ζωή. Μόνο όταν δώσουμε θα πάρουμε. Μόνο όταν προσφέρουμε τον παλιό μας σε αυτό θυσία, τότε μόνο θα αναπτυχθεί ο νέος ευλογημένος άνθρωπος σύμφωνα με τις επιθυμίες του Θεού. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να φέρουμε καρπό πολύ για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας.

Όρθιοι, παρακαλώ να τελειώσουμε με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, θα πει να ερχόμαστε αυτή την ώρα να σε ευχαριστήσουμε γιατί σε αποδείχθηκες τόσο καλός για μας. Γιατί για μας εσύ έστειλες το Γιο σου να σταυρωθεί, ενώ εμείς δεν κάναμε τίποτε και δεν σε προσφέραμε τίποτε. Ενώ δεν αξίζαμε τίποτε μπροστά σου, εσύ μας πήρες, μας καθάρισες και μας έκανες άξιους να γίνουμε παιδιά σου, κληρονόμος της Βασιλείας σου και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ουράνια, αυτές τις μέρες ιδιαίτερα θέλουμε εσύ να μας μιλείς καθημερινά, να μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης, γιατί οι τερπνότητες υπάρχουν πάντοτε στα δεξιά σου. Να μας δείχνεις τον εαυτό μας, να μας βοηθάς να βλέπουμε το θέλημά σου στη ζωή μας για να το εκτελούμε. Συγχώρεσέ μας για την αδυναμία μας να σταθούμε εκεί που μας θέλεις εσύ. Και σε παρακαλούμε εσύ με το πνεύμα σου να μας βοηθήσεις να δυναμώσουμε στην πίστη και σε αγιασμό και να προχωρήσουμε όλο και πιο κοντά σε σένα, όλο και πιο καλύτερα να εκτελούμε το θέλημά σου. Στα χέρια σου αφήνουμε τις οικογένειες μας, Πατέρα μας. Εσύ ξέρεις ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις δυσκολίες, αλλά για σένα είναι τίποτε, γιατί εσύ μπορείς να δώσεις την καλύτερη λύση στο καθένα από αυτά. Στα χέρια σου αφήνουμε την Εκκλησία σου εδώ. Σε παρακαλούμε εσύ να τη φυλάτεις από πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους και εσύ να φέρνεις έτοιμες καρδιές να δεχθούν το μήνυμά σου. Ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες Μέρες, σε παρακαλούμε, θέλουμε να δούμε επιστροφές νέων ψυχών σε σένα για να σωθούν από τη μέλουσα οργή. Στα χέρια σου αφήνουμε, Πατέρα μας, όλες τις εκκλησίες σου στη χώρα μας, σύνα της ευλογής περισσότερο και περισσότερο. Στα χέρια σου αφήνουμε τα αδέλφια μας που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, σύνα τα θεραπεύεις, να τα δυναμώνεις και να τα περιγορείς. Στα χέρια σου αφήνουμε τα αδέλφια μας που βρίσκονται σε ξένους τόπους, να είσαι μαζί τους, να τους προστατεύεις. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε, γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της αναβίβασης των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων δια το αίμα τους της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριον ημών Ιησούν, ήθε να σας κάνει τελείους εις πάνε έργων αγαθών, δε να εκτελείτε το θέλεμα αυτού, ενεργών εν εμήν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, διά του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.